με φέρνει και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πιάσε εντόνια εκεί κατά σκότεινα. Ποιοι αυτοί που ζητάνε ταυτότητα, τόνους χώμα έχω ρίξει από πάνω.

Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι σου ρεφρέν.

φτιάχτηκε το βλέμμα σου στα δυο. Με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα. Τα χρόνια φεύγουν, θες δε θες, σαν των ματιών σου τις βαφές. Κι εσύ φοβάσαι. Τα χρόνια φεύγουν,

οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτό κουτό που γράφει το όνομά σου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σε νιού, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αστεροφωτισμένη ήταν η τελευταία λέξη του τραγουδιού Νίκου που εγώ δεν το γνωρίζω και το μυαλό μου πήγε στην Αστερομάτα. Νομίζω ότι επηρεάστηκα και εγώ όπως και οι περισσότεροι από την Eurovision αυτό το Σαββατοκύριακο. Ήταν Eurovisionικό έτσι κι αλλιώς.
1: Eurovisionικό weekend. Έτσι βλέπεις και εμείς, να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν το γνώριζα πολύ αυτό το τραγούδι. Ίσως το είχα ακούσει μια-δυο φορές, δεν θυμάμαι, έτσι κάτι μου λέει στο υποσυνείδητο.
0: Από ποια είναι?
1: Αλλά ψάχνοντας προχθές, έτσι ανοιχνεύοντας τραγούδια και άκουγα αυτά εδώ περί φεγγαριών και αστεροφωτισμένων κλπ.
0: Και, ναι.
1: Και λέω ταιριάζει με το ξημέρωμα.
0: Ποιανής είναι το κομμάτι?
1: Ποιανής είναι το κομμάτι τώρα, κάτσε να δεις που το... Α, είναι τη Σοφία τη Γεωργατζή.
0: Α, ναι, ναι, σαν όνομα, ναι, τη γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Εγώ θα σου πω την αλήθεια ότι αυτά τα τραγούδια αυτού του τύπου δεν...
1: Δεν σε εξετρελαίνουν.
0: Όχι. Ναι. Δηλαδή λίγο τα ψιλοβαριέμαι. Δηλαδή τα θεωρώ λίγο μονότονα σε σχέση με την εξέλιξή τους.
1: Να σου πω λοιπόν κάτι.
0: Πες μου ρε φίλε ό,τι θες.
1: Κι εγώ ρε φίλε, κι εγώ τα θεωρώ λίγο βαρετά. Αλλά αυτό μου άρεσε μετά.
0: Αλήθεια θα λες?
1: Σοβαρά, ναι, το... γιατί να μην το πω.
0: Είναι λίγο δηλαδή τα ζώα μου αργά.
1: Αλλά βλέπεις
0: και
1: όμως
0: δεν έχει την εξέλιξη το τραγούδι.
1: Είχε πολλά λόγια για την ώρα που ξεκινάμε. Και το έδεσε έτσι, γιατί, και πρόσεξε τώρα.
0: Δηλαδή προτιμώ το να βάζεις το Αστερομάτα, ρε φίλε.
1: Την Αστερομάτα. Να βάλουμε και την Αστερομάτα. Εγώ ήθελα να σου κάνω άλλο μπάσιμο.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω και να κάνω και άλλο μπάσιμο και στην εβδομάδα και στον κόσμο μας κλπ.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω θα πέσει λίγο βαρύ το χάπι. Θα
0: για
1: πέσει βαριά η ταυρίνη πρωί-πρωί.
0: Η ταυρίνη.
1: Λοιπόν, αφού λες ότι είσαι επηρεασμένος ακόμη από την επιρροή την ευρύτερη, ναι, του γυροβιζιονικού Σαββατοκύριακου,
0: ναι, ναι,
1: και δεν θα το πάμε στα ποδόσφαιρα. Στα ποδόσφαιρα θα περιμένω μέχρι τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εάν θέλεις να πεις το κάτι, να κάνεις σχόλιο για την,
1: δεν θέλω, όχι,
0: για
1: ούτε
0: την
1: καζούρα,
0: αυτοκτονία
1: ούτε
0: του ΠΑΟΚ, εγώ θα σε βοηθήσω. Θα σου πω ότι ούτε ο Ακύλας δεν μπόρεσε να πάρει να σηκώσει κουβά στα 100 χρόνια.
1: Γιατί
0: του
1: νομίζω,
0: δηλαδή,
1: νομίζω ότι και ο Ακύλας έχει δηλώσει και λόγω σερών και λοιπά, πρέπει να έχει μια ψηλό προτίμηση προς τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, νομίζω ότι ήταν πλάκα, δεν ξέρω αν ασχολείται, αλλά ήταν πλάκα ότι είναι ΠΑΟΚ και θα τραγουδήσει για τα 100 χρόνια, άρα δεν θα το σηκώσει. Ήταν το χαβαλέ.
1: Μην το συνδέεται με τα 100 χρόνια.
0: Το χαβαλέ.
1: Άστο για μετά, έχουμε, ναι, πολλά να πούμε, έχουμε πολλά να ρίξουμε. Αλλά πάμε σε αυτό το κορίτσι που πραγματικά μου φάνηκε ότι γυάλιζαν τα μάτια της. Γυάλιζαν τα μάτια της για καλό βέβαια, όχι για να κάνει τρέλα.
0: Λες για την γειτόνισσα που κέρδισε
1: για
0: το
1: την
0: διαγωνισμό.
1: Τάρα, για την Τάρα. Για την Τάρα που μας έστειλε και μηνύματα στα ελληνικά. Ούτως ή άλλως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, όπως έχεις καταλάβει και όπως έχουν καταλάβει και οι περισσότεροι φίλοι μας, με τους Βούλγαρους θα έλεγα ότι έχουμε γίνει πλέον σχεδόν αδέρφια. Δηλαδή,
0: ναι, και αδέρφια να μην έχουμε γίνει, αλήθεια είναι ότι έχουμε παραγνωριστεί.
1: Είναι πλέον τόσο ενταγμένοι στην καθημερινότητά μας, έτσι, ναι, πώς τα φέρουν τα πράγματα και η ιστορία. Λοιπόν, χαλάλι, πάμε.
0: Τι, θα την πασάρεις?
1: Πάμε. Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Θα σου πω την ιστορία για τον Μπαγκαράγκα μετά. Πάμε όμως να τα
0: για
1: ακούσουμε.
0: Για τον Μπακαρά να μας πεις που παίζανε εκεί στις δυτικές συνοικίες κάποτε.

0: Τραγούδι που σ' ανεβάζει και έχει μαζί και μελωδία. Θα τα πούμε όμως.
1: Τι, ας τα πούμε τώρα. Πότε θα τα πούμε.
0: Μαζί
1: μετά
0: με την καλημέρα μας προς όλους τους φίλους οι οποίοι ξυπνούν σιγά σιγά. Καλή Δευτέρα να έχετε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω με όχι τόσο αέρα. Μας έχει κουράσει λίγο αέρα.
1: Εδώ πολλοί κόσμος, φίλε. Πολλοί κόσμος.
0: Βέβαια, με το που άκουσα μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα
1: ξύπνησαν όλοι. Ο φίλος ο Πέτρος.
0: Έλα, Πέτρο.
1: Η πόλη ξύπνησε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας με βαριά βλέφαρα που δύσκολα άνοιξαν. Αλλά πρέπει, εύχομαι υγεία και ειρήνη σε όλους τους φίλους ακροατές και στο καλύτερο δίδυμο του ραδιοφώνου. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Πέτρο. Με τον Μπαγκαράγκα εύκολα ξυπνάνε και με την Αντάρα.
1: Απόστολος, ο Απόστολος ο υπερήφανος.
0: Βλέπω πολύ ολιγόλογος.
1: Και καλή και ημέρα και εβδομάδα.
0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Κώστας. Καλημέρα, παιδιά. Τα χάσαμε όλα, μπάμπι μου. Τα χάσαμε. Μέχρι και την Eurovision, δηλαδή.
0: Ο Κώστας είναι ομοιοπαθής.
1: Εντάξει. Αυτό το βουλγάρικο το τραγούδι, το Μπαγκαράγκα και αυτή την τάρα, πώς πέρασε χαμηλά από τα ραντάρ της αεράμινας, δηλαδή δεν το δίνανε ποτέ ως πιθανότητα να είναι ψηλά, να κάνει να ράνει.
0: Εγώ θα το καταρχάς ως ελληνοβουλγάρικο, διότι είναι αποτέλεσμα ελληνοβουλγαρικής συνεργασίας.
1: Βλέπεις ο Κοντόπουλος ήταν εκεί.
0: Ο Κοντόπουλος και η Βικτωρία Χαλκίτη έκανε το κουμάντο στα φωνητικά, που είναι πάρα πολύ δυνατή. Λοιπόν, έβλεπα ότι τις τελευταίες ώρες πριν αρχίσει ο οργανισμός είχε εκτιναχθεί στα στοιχήματα και είχε φτάσει στην τρίτη θέση των προβλέψεων από τα στοιχήματα, ξεπερνώντας και τον Ακύλα. Για πες μας και κάποιος ακόμη έχει και μετά να το πιάσουμε τον Μπαγκαράγκα.
1: Ο Αργύρης ο Δούβλατζης.
0: Ορίστε, δεν πιστεύω να έχεις παράπονα τώρα με τον Μπαγκαράγκα, Αργύρη.
1: Καλημέρα, λέει φίλη μου, και καλή εβδομάδα. Διαφωνώ με τον Μπάμπη για το αστερό ίσα. Πώς θα λέει, καλημέρα. Με κάνατε, λέει, να περπατάω και να χορεύω με το βουλγάρικο τραγούδι. Μπράβο σας. Του χρόνου μαζί στη Σόφια. Να παρακολουθήσουμε και την Eurovision. Ξέρεις ότι θα φύγει πολλοί κόσμος από εδώ για να πάει να το δει.
0: Ο Αργύρης, ξέρω τώρα, ο Αργύρης το λέει και επαγγελματικός. Διότι ποιος τομέας της ΕΡΤ, η οποία έχει όλη τη διοργάνωση, βρίσκεται πλησιέστερα στο βουλγαρικό έδαφος. Έτσι, ο τομέας της ΕΡΤ3 και ο διευθυντής παραγωγής που λέγεται Αργύριος Δούμπλατζης.
1: Κύριε Δούμπλατζη. Αργύρι, νομίζω, είστε Αργύρι, φτιαγμένος για αυτή τη διοργάνωση.
0: Αρκεί να μας πάρεις και αρκεί να μας φροντίσεις και για μια συνέντευξη έτσι εδώ ραδιοφωνική, ραδιοτηλεοπτική αν θες, του Μπάμπη και του Νίκου με την Τάρα, όταν θα το τραγουδάει πέρσι.
1: Α, Νίκο, και εγώ νόμιζα ότι στο Περένα θα έλεγες, κανόνισε να πάω να την παρουσιάσω εγώ μετά την παρέλαση της Αθήνας.
0: Θα μπορούσε
1: κάποιο. Νίκος Λαδιανός. Τα F-16 αυτής της διοργάνωσης κονταραχτυπιούνται με τα F-35 από τη Σόφια. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο.
0: Πέρα συμπάμπη, δεν έχω γίνει ο αλκιστέας της παρέλασης. Καιρός είναι και για κανονικός αλκιστέας. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Eurovision, Μπάμπη. Δεν θα πω τίποτα άλλο, θα πω μόνο το εξής.
1: Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα.
0: Θα πω μόνο το εξής. Μόλις τελείωσε η παρουσίαση των τραγουδιών, δήλωσα. Θα νικήσει η Βουλγαρία.
1: Εσύ, μάρτυρας, πάλι το βρήκες, ρε φίλε.
0: Μάρτυρας η κόρη. Ρε, κάτι, και δυστυχώς,
1: να μην έχεις τη δυνατότητα, ρε φίλε, να ανακαλύπτεις τον νικητή.
0: Δυστυχώς, φίλε, δυστυχώς δεν είχα κάποια στοιχηματική εκείνη τη στιγμή. Δεν έχω και διαδικτυακά κάποιο λογαριασμό κάτι που λένε το σκέφτηκες να το παίξεις. Έχω μάρτυρα την κόρη μου, η οποία μόλις σηκώθηκε το πρωί, αυτό μου είπε. Λοιπόν, είπα τρεις λέξεις. Θα νικήσει η Βουλγαρία.
1: Θα λοιπόν, νικήσει η Βουλγαρία είναι 4.
0: Ήταν το μοναδικό τραγούδι που έψαξα να ακούσω ξανά στο YouTube πριν αρχίσει η βαθμολογία. Δηλαδή με το που άκουσα, δεν τα άκουσα όλα, ουέκιαλή μόνο. Δεν άκουσα 25 τραγούδια, γιατί κάποια κάναν μπαμ πριν ακόμη αρχίσουν να μιλάνε ότι
1: την
0: είναι βαρετά.
1: Παρακολουθείς δηλαδή την Eurovision, είχα την αίσθηση ότι δεν...
0: Όχι.

0: και τις νόμπαδες.
1: Δεν τις δίνω σημασία και αν δεν την παρακολουθούσα και προχθές δεν θα έχανα τίποτα, πραγματικά. Προχθές, ελλείψη άλλης δραστηριότητας και ελλείψη
0: όλη η Ελλάδα έβλεπε
1: και
0: τώρα
1: και ελλείψη και άλλου προγράμματος. Αν έβλεπες ίσως τα άλλα προγράμματα, ίσως επειδή θεωρούσαν ότι ακριβώς η Eurovision θα είναι...
0: Συγγνώμη ρε Νίκο, τώρα δηλαδή σε παρακαλώ. Ναι. Δηλαδή ας μην μακρηγορούμε και ας είμαστε άμεση. Ναι. Δηλαδή άμεση στο σπίτι με την κόρη σου, με την σύζυγο και με τα άλλα τα κορίτσια δεν ξέρω και τα λοιπά, θα υπήρχε πιθανότητα να δεις κάτι άλλο πέρα από Eurovision?
1: Αφού υπάρχουν
0: σε ρωτάω. Η απάντηση είναι ναι ή όχι.
1: Αφού υπάρχουν τρεις τηλεοράσεις.
0: Τρεις τηλεοράσεις έχετε.
1: Όπως και τα περισσότερα σπίτια πλέον.
0: Όχι, τα περισσότερα εκεί στις ακριβές συνοικίες στις οποίες ζείτε εσείς.
1: Μπαμπί μου.
0: Νίκο
1: μπαμπί
0: μου. Στο ρετυρέ, η μία είναι και γιγαντοθόνη, την βγάζετε και στο μπαλκόνι. Στην απέναντι τα ράτσα.
1: Μπαμπί μου, δεν έχεις νομίζω την εμπειρία του να ζεις με τέσσερις γυναίκες.
0: Ναι. Όχι, και δεν θα ήθελα να την αποκτήσω.
1: Όχι, εγώ στο εύχομαι, εντάξει, να πάτε να γίνετε και πολίτεκνοι, να κάνετε κορίτσια, γιατί όχι.
0: Τρεις τηλεοράσεις, δηλαδή.
1: Αλλά και νομίζω και λίγες είναι, γιατί ο καθένας περίπου... Καλά, τώρα κοίταξε, υπάρχει βέβαια...
0: Δεν μαζεύεται, φίλε, τώρα εκτέθηκες, γιατί οι μεγαλοαστοί πράγματι έχουν τες... Η μία είναι και 75άρα.
1: Όχι.
0: Ε,
1: όχι.
0: Ποια είναι...
1: 65, πάνω από 42 δεν υπάρχει. Πάνω από 42 δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, σε πειράζω,
1: έλεγα λοιπόν, ήταν το μοναδικό τραγούδι από αυτά που άκουσα. Πες ότι άκουσα περίπου τα μισά, που έψαξα να το ξανακούσω. Γιατί με το που το είδα και το άκουσα, κάτι μου έκανε. Λοιπόν, ήθελα να διαπιστώσω γιατί μου άρεσε. Και αυτό λέει κάτι. Νομίζω ότι το τραγούδι είχε το πακέτο μελωδία και ρυθμό που σου μένουν. Άψογη και πρωτότυπη χορογραφία,
0: ναι,
1: και στοχευμένη τηλεοπτική παρουσίαση. Μην ξεχνούμε πως είναι τηλεοπτικός διαγωνισμός.
0: Ωραία.
1: Δεν ψηφίζει το κοινό
0: της
1: αρένας. Και έντονη παρουσίαση, έντονη παρουσία της τραγουδίστριας.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Φτάνει. Φίλε, έκανες ολόκληρη ανάλυση για το, για το τραγούδι της Μπαγκαράγκα.
1: Περισσότερο μιλήσαμε για τις τηλεοράσεις μου.
0: Μα το θέμα είναι ότι ακόμα και για τον Μπαγκαράγκα είσαι έτοιμος να κάνεις ανάλυση, ρε φίλε. Εγώ θα σου πω κάτι. Δηλαδή, θεωρείς εσύ, Νίκο, ότι κάθε φορά κερδίζεις το καλύτερο τραγούδι? Όχι. Εάν παρακολουθείς το Eurovision θα δεις ότι δεν κερδίζει πάντοτε το καλύτερο. Κερδίζει το πιο, αυτό που κερδίζει τις εντυπώσεις, αλλά μπορεί να μην είναι το καλύτερο τραγούδι. Μπορεί να κερδίζει κάποιο που να έχει καλή σκηνική παρουσία ή ερμηνεύτρια.
1: Ακριβώς...
0: Θέλω να πω ότι
1: είναι
0: άλλοι οι όροι, θέλω να πω. Δεν είναι καθαρά.
1: Δεν έδινε σημασία. Ναι. Ήθελες να σταματήσω νωρίς. Δεν έδινε σημασία αυτά που έλεγα. Λοιπόν, είπα μελωδία και ρυθμούς που σου μένουν. Ναι. Όχι απαραίτητο ότι είναι τα καλύτερα.
0: Καλά, και το φέρτο σημαίνει. Άψογη. Δηλαδή, τα ακούς και χοροπηδάς. Και μετά
1: δεν
0: το,
1: νομίζω.
0: Το λες. Τι δεν
1: και δεν
0: νομίζω.
1: Και δεν εκτελέστηκε και με τέτοιο τρόπο. Άψογη και πρωτότυπη χορογραφία. Δηλαδή, με την πρώτη κίνηση ξεκινούσε ανάποδα το πλάνο. Λοιπόν, στοχευμένη τηλεοπτική πολύ καλή παρουσίαση.
0: Ναι.
1: Και φυσικά και μία τραγουδίστρια που τα έλεγε.
0: Okay.
1: Αυτό το πακέτο.
0: Εντάξει, για μένα το πακέτο είναι στην Eurovision, εγώ το ξαναλέω.
1: Καλά, μην πάμε στις γεωστρατηγικές ισορροπίες.
0: Όχι, ότι δεν κερδίζει πάντοτε το καλύτερο τραγούδι. Μπορεί αυτή τη φορά, σύμφωνα με τη δική σου ανάλυση, να ήταν έτσι κατά την άποψή σου. Η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός πιο ελαφριού τύπου, πώς να το πω, ελαφρολαϊκού θα το λέγαμε στα ελληνικά, ελαφροπόπ εγώ θα το έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, κέρδισαν οι Βούλγαροι, εμένα δεν με στεναχωρεί καθόλου. Μπράβο στους γείτονες να διοργανώσουν και την Eurovision. Νομίζω δεν έχει ξανακερδίσει ποτέ η Βουλγαρία. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Όχι, δεν είναι απλά αίσθηση, είναι πραγματικό.
0: Μπράβο. Οπότε μια χαρά. Να διοργανώσουν.
1: Άλλωστε η Βουλγαρία πρωτοεμφανίστηκε στην Eurovision το 2005.
0: Φαντάσου.
1: Και έλειψε και αρκετές χρονιές.
0: Τέλεια. Το θέμα είναι ότι εμείς για άλλη μια φορά, ενώ πιστεύαμε με την εικόνα η οποία διαμορφωνόταν ότι θα πάμε καλύτερα, δεν πήγαμε, ρε παιδάκι μου. Η 10η θέση. Δεν είναι. Είναι άλλο να είσαι τρίτος, τέταρτος, να είσαι και πέμπτος.
1: Ναι.
0: Θα ήταν επιτυχία, θα έλεγα εγώ.
1: Τώρα που το είπα, αλλά το 2005 που εμφανίστηκαν πρώτη φορά, δες τώρα σημαδιακά, ήταν η χρονιά που κέρδισε Παπαρίζου. Το 2005.
0: Ναι.
1: Και η δικιά μας, η πρώτη και μοναδική νίκη, το 2005 με Παπαρίζου. Δηλαδή πέρασαν 21 χρόνια από το number one. Πώς περνάνε τα άτιμα. Πάντως συμπαθέστατη η Ντάρα.
0: Ναι, καταλάβαμε ότι σου άρεσε.
1: Νικολάεβα Γιώτοβα.
0: Ναι.
1: Πολύ έβλεπα και τις δηλώσεις της, άκουγα τις δηλώσεις της. Πολύ φιλοσοφημένο κοριτσάκι. Τουλάχιστον στις δηλώσεις έτσι έχει χαμηλά τον πύχη. Χαμηλά.
0: Εντάξει.
1: Μπράβο.
0: Ασχολήθηκες.
1: Εντάξει, ναι. Για τους Λόρδι θέλει άλλη. Εντάξει, σε ένα σ' αρέσουν οι Λόρδοι.
0: Να, οι Λόρδοι, ας πούμε, κάποια στιγμή κέρδισαν οι Λόρδοι.
1: Πού φτάσαν οι Λόρδοι να τραγουδάνε το κάτι παλιά ρετρό της Eurovision, γιατί εμφανίστηκαν κάποιοι παλιοί νικητές, μέσα σε αυτούς και οι Λόρδοι. Οι Λόρδοι ούτως ή άλλως, έτσι όπως εμφανίστηκαν με την Eurovision, στην Αθήνα νομίζω κιόλας, ήταν στην Eurovision της Αθήνας, έτσι μετά εξαφανίστηκαν. Ξανάκουσες ποτέ για τους Λόρδοι? Μόνο για την Eurovision είναι.
0: Κοίταξε, και για πάρα πολλούς από τους νικητές δεν έχουμε ξανακούσει. Δηλαδή πέρα από τα όρια της Eurovision δεν είναι ότι κάνουν μια τρελή καριέρα.
1: Ναι. Δηλαδή πραγματικά αυτό που λες, κάνανε η Άμπα, έκανε η άλλη τέτοια,
0: η
1: Ελβετίδα, πες την αμόρε.
0: Ναι, η πολύ γνωστή, θα τη θυμηθούμε.
1: Το Αλτσάιμερ, είπαμε. Ναι. Τέλος πάντων, κάνανε 2, 3, 4, ακόμη και ο Τζόνι Λόγκαν που την κέρδισε 2 φορές, δεν έγινε τίποτα διάσημος, ας πούμε, πέρα από την Eurovision.
0: Λοιπόν, φτάνει η Eurovision, Νίκο, φτάνει, είναι και 21. Την απολαύσαμε, περάσαμε ώρα, ψυχαγωγηθήκαμε το Σαββατοκύριακο. Αλλά πέρασε, θα ανακαλύψουμε.
1: Παιδιά τι είπανε. Τα παιδιά τι είπανε.
0: Στεναχωρήθηκαν που δεν πήγε καλά ο Ακύλας, δεν πιστεύανε γιατί δεν πήγε. Η τρομερότερη στιγμή ήταν τα πιτσιρικάκια, γιατί είχαμε εκεί και ανήψια και συμμαθητή μας φίλων. Όταν ξεκίνησε να το τραγουδάει ο Ακύλας, πετάχτηκαν και τα τρία και άρχισαν να τραγουδάνε όλους τους στίχους και να χορεύουν. Δηλαδή
1: ναι,
0: ήτανε
1: μπορούσαν να ακολουθήσουν όλους τους στίχους.
0: Το μεγαλύτερο
1: γιατί
0: κομμάτι
1: είναι,
0: του τραγουδού.
1: Τα λέει κιόλας και...
0: Όχι, όχι, ήταν μέσα στο ρυθμό. Τα έχω βιντεάκια για να τα δεις αν θες. Δηλαδή ήταν φοβερό. Εκεί δηλαδή πέθανα στο γέλιο και χειροκροτούσα, γιατί υπήρχε αυτό το πράγμα, αυτός ο ενθουσιασμός. Κατά τα άλλα περάσαμε ωραία. Και νομίζω ότι πρέπει να ήταν και κανένα ρεκόρ τηλεθέασης. Δηλαδή δεν υπήρχε ένα σπίτι ενός φίλου που να μην έβλεπε την Eurovision.
1: Πέρασαμε όμορφα, όμορφα,
0: πολύ ωραία.
1: Όμορφα. Εγώ ήμουνα σε μια συνάντηση με κάτι φίλους και άρχισα να παρακολουθώ στην τηλεόραση μετά το 5ο-6ο τραγούδι. Αφού να φανταστείς, ήμουνα στο λεωφορείο όταν έπαιζε ο Ακύλας και το έβαλα για να δω τι περίπου τι γίνεται, το έβαλα στο κινητό μέσω Netflix,
0: ναι.
1: Για να το βλέπω. Εντάξει, να, για να δεις, ας πούμε, ότι δεν ήμουν αστημένος στην τηλεόραση.
0: Ναι, αλλά μετά στήθηκες και έκανες υπερανάλυση, ρε φίλε, των αποτελεσμάτων της Eurovision.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Πώς, τι.
1: Πού την είδε την υπερανάλυση?
0: Τι, ανάλυση κανονικά.
1: Να πάμε να σου πω και τους λόγους που έχασε ο Ακύλας.
0: Είδες, αφού το είχες.
1: Θες να ακούσεις τους λόγους του Ακύλα.
0: Φτάνει να είναι επιγραμματική. 1, 2, 3.
1: Πολυδιασπασμένο το μήνυμα. Πολυδιασπασμένο το μήνυμα. Πάρα πολύ έξυπνη η σκηνοθεσία, όλη η χορογραφία, όλο αυτό το πακέτο, τα ευρηματικά με τους τύπους που βγαίνουν στα δωμάτια κλπ. Πολύ καλή δουλειά του Φωκά Ευαγγελινού. Αλλά είδες, το βουλγάρικο που διαδραματιζόταν με 4 καρέκλες γύρω σε ένα δωμάτιο, είχε πιο εστιασμένο. Ο κόσμος χάνεται κάπου. Ναι. Θέλει ένα πιο εστιασμένο, πιο εύκολο μήνυμα να περάσει,
0: ναι,
1: και όχι αυτό το χάος. Χάθηκε λίγο η μπάλα. Και απ' την άλλη πιστεύω ότι ο Ακύλας δεν το είχε, τουλάχιστον στο διαγωνισμό.
0: Αυτό ισχύει.
1: Φωνητικά.
0: Ναι, δηλαδή δεν ήταν στα καλύτερα.
1: Δεν άφηνε τη σφραγίδα της φωνής. Ναι, γιατί ναι, όπως και να το κάνεις,
0: πέρασε χαμηλότερα από...
1: Μένει λίγο και το λαρίγκι. Θέλει λίγο το τραγούδι να ακούγεται. Ακούστηκε λίγο υποτονικά. Νομίζω ότι είναι αυτό που σου έλεγα. Το προσπέρασαν τα διάφορα γκάγκς, τα διάφορα σκηνοθετικά το τραγούδι. Έμεινε πίσω το τραγούδι.
0: Δεν μπόρεσε να φανεί αντάξιος της της τηλεσκηνοθεσίας και του αφηγήματος.
1: Ναι.
0: Θα συμφωνήσω με αυτό.
1: Αυτά, έτσι, πολύ περιληπτικά. 6-9-30-078-228 το Viber, για όσους δεν έχετε αρχίσει ήδη να στέλνετε, γιατί πολλοί μας στείλατε ήδη. Εδώ είμαστε, περιμένουμε τα μηνύματά σας.
0: Για πες, πάμε σε ένα τραγούδι, λες, που θα μας περάσει στην επόμενη φάση μετά την Eurovision.
1: Πάμε. Είχα ένα τραγούδι του Λευτέρη Μυτιλινέου. Αλλά θέλω να το ακούσουμε μετά με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο.
0: Ναι.
1: Θέλω να το ακούσουμε, να σχολιάσουμε, να κάνουμε και λίγο έτσι χαβαλέ, ναι, με αφορμή αυτό το τραγούδι. Κατά τα άλλα, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε Eurovision, είχαμε πολλές πολιτικές εξελίξεις. Κάπως και οι πολιτικές εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο θύμισαν διαγωνισμό Eurovision.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε και ποδόσφαιρο, είχαμε και αθλητισμό γενικότερα, μπάσκετ και ποδόσφαιρο, ναι, είχαμε πολλά.
0: Δεν πάμε σε ένα τραγούδι, δεν Νίκο?
1: Πάμε σε ένα τραγούδι, λοιπόν.
0: Για, δώσε,
1: για να δώσω
0: για να περάσουμε
1: τώρα
0: στο επόμενο level.
1: Λοιπόν, πού θα πάμε. Πάμε στον... Πάμε στον... Μια άλλη πολύ ωραία τραγουδίστρια, λοιπόν, του παρελθόντος. Kim Wilde, τη θυμάσαι?
0: Φυσικά.
1: Πάμε να ακούσουμε Kim Wilde και You Came, έτσι από τα νιάτα μας, από την εφηβεία μας, έτσι Μπάμπη.
0: Πάμε.

0: Λοιπόν, αφού χορέψαμε τα τραγούδια εκεί των Late 80's, ας γυρίσουμε εδώ
1: το
0: πέρα.
1: Late
0: 80's. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και στα θεματάκια που μπορεί να έχει. Βλέπουμε μια προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος για σήμερα προς την περιοχή του Ευόσμου Κορδελιού. Για να δούμε λίγο από τις 8 μέχρι τις 10. Εντάξει, ένα διωράκι είναι χωρίς ρεύμα. Στην οδό Συγκρού από το ύψος Εθνικής Αντιστάσεως Στρατάρχου Παπάγου, αλλά και σε πιθανώς τριγύρω δρόμους εκεί στο Κορδελιό, Εύωσμο Κορδελιό, από τις 8 μέχρι τις 10.
1: Εν τω μεταξύ ξεκινούν από σήμερα και οι εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων,
0: για τον οποίο εμείς θα μιλήσουμε αύριο αναλυτικά και με τον Νίκο Ασλανίδη, έναν
1: φυσικά
0: άνθρωπο ο οποίος και ποντιακής καταγωγής, αλλά έχει κάνει και αρκετές δουλειές
1: ξεκάθαρα
0: όσον αφορά το παρελθόν.
1: Έτσι καλώς η κορύφωση είναι αύριο. Σήμερα πάντως, φίλες και φίλοι, στις 11 το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα υψωθούν δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες, μπαλόνια στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων ψυχών. Το ξαναλέω, 11 η ώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
0: Και νομίζω ότι, όπως έχω ακούσει και διάφορους έτσι αναλυτές να το λένε, και είναι κάτι που το πρεσβεύω και εγώ, θα έπρεπε για να είναι και πιο δυναμικό το αίτημα της παγκόσμιας αναγνώρισης αυτής γενοκτονίας από την πλευρά της Ελλάδας, όπως έχουν καταφέρει παραδείγματος χάρη οι Αρμένοι να περάσουν αυτό το μήνυμά τους για το τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο θυμάτων που είχαν, όπως έχουν καταφέρει και οι Ισραηλινοί με το θέμα του ολοκαυτώματος παγκοσμίως. Θα έπρεπε και η Ελλάδα να έχει ενωμένες τις διεκδικήσεις, διότι ένα πολύ ισχυρό συστατικό φυσικά ήταν ο ελληνισμός του Πόντου, αλλά υπήρχε και ο υπόλοιπος ελληνισμός της Καπαδοκίας, της υπόλοιπης Μικράς Ασίας, των παραλίων, οι διώξεις που γίναν κατά καιρούς μέχρι και στην Κωνσταντινούπολη, και να το φέρει ως ένα ενιαίο αυτό της γενοκτονίας των ελληνικών πληθυσμών. Φυσικά είχαμε και τους Ασσύριους στην Τουρκία, είχαμε αυτή η εθνοκάθαρση που έκανε το καθεστώς, είτε προ Κεμάλ είτε ακόμη χειρότερα μετά τον Κεμάλ.
1: Θα συμφωνήσω, Νίκο μου, θα συμφωνήσω. Σήμερα θα συνδεθούμε στην περίμετρο και με την Κύπρο, θα είναι και ο Εμίλιος ο Σαπρανίδης. Στείνεται ένα, και μου κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση, στείνεται ένα μνημείο για τον ποντιακό ελληνισμό στη Μεγαλόνισο.
0: Μπράβο.
1: Επί της προεδρίας
0: του Νίκου Χριστοδουλίδη.
1: Βλέπω ότι σαν να γίνονται προσπάθειες, αυτό που λες, δηλαδή τα κομμάτια του ελληνισμού, Κύπρος,
0: όχι,
1: Πόντος και τα λοιπά, να έρθουν πιο κοντά.
0: Ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης έχει συμμετάσχει εδώ και σε κοινές εκδηλώσεις που αφορούν και τον ποντιακό ελληνισμό, και θα έλεγα ακόμη περισσότερο, γιατί εμείς ξεχνάμε εύκολα. Και το ελληνικό κράτος δυστυχώς, ακόμη και τους ήρωες που έδωσαν μάχες το 1974, τους ξέχασε.
1: Επειδή, νομίζω ότι αυτούς δεν τους θυμήθηκε και ποτέ. Δηλαδή.
0: Επειδή ήταν ένας πόλεμος, αλλά έγινε πόλεμος και είχαμε ηρωισμούς, είχαμε ηρωικές μάχες, άνθρωποι που δώσαν το αίμα τους. Επειδή ήταν ατυχής ο πόλεμος και επειδή συνδυάστηκε με τη μετάβαση της Ελλάδας από τη δικτατορία στη δημοκρατία, ξεχάστηκαν οι άνθρωποι που πολέμησαν εκεί. Διότι, μπάμπη μου, είδες εσύ, όχι μόνο για τα γεγονότα του 1974, γενικότερα για τον κυπριακό ελληνισμό, ένα μνημείο, πώς έχουν στηθεί και έχουν στηθεί στη Θεσσαλονίκη κάποια από αυτά ατυχή. Είδες ένα μνημείο για τον κυπριακό ελληνισμό, ένα σύμβολο του κυπριακού ελληνισμού στη Θεσσαλονίκη, που εδώ έχουν φυτίσει λόγω του Άπη Θήτα πάρα πολλοί γενιές και γενιές Κυπρίων.
1: Φυσικά. Και το θυμόμαστε κάθε φορά που στην επέτειο εισβολής του Ατήλα,
0: ή στην επέτειο της ανακήρυξης του ψευδοκράτους,
1: μπράβο, κάνουν την πορεία και τις διαμαρτυρήσεις έξω από το τουρκικό προξενείο. Όχι, είμαστε λίγο large σε αυτά, Νίκο μου. Είμαστε large. Μπορεί να υπερασπιζόμαστε τους άπαντες κάθε λαό επί της γης, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και τον ελληνισμό. Εκεί υπάρχει μια δυσκολία από κάποιους μαζί με υπόλοιπους λαούς που έχουν δώσει τη μάχη για την ελευθερία τους και δεινοπαθούν υπό κάποιο δυνάστη, θα έπρεπε κάθε φορά να έχουμε να θυμόμαστε και τα δικά μας, αλλά μάλλον δεν είναι τόσο της μόδας ο ελληνισμός.
0: Θα έχουμε την κουβέντα μας λοιπόν αύριο. Σήμερα όμως, έτσι να σας το πούμε από τώρα, καθώς είμαστε στα 34 λεπτά μετά τις 6, εκεί γύρω στις 8.30 θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και για τα ελληνοτουρκικά, παύλα ευρωτουρκικά, αλλά και ίσως και για τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Με έναν άνθρωπο που θεωρώ από τους πιο σοβαρούς πολιτικούς τα τελευταία χρόνια.
1: Ξεκάθαρα.
0: Και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα, τον κύριο Μανιάτη, τον Ευρωβουλευτή, επικεφαλής των Ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο και αντιπρόεδρος. Και έχει πολλά. Και μάλιστα είναι από τους ανθρώπους που έτρεξαν πολύ τα του ενεργειακού χάρτη της χώρας μας. Θα έχουμε λοιπόν μία κουβέντα με τον Γιάννη τον Μανιάτη.
1: Πριν πάμε, γιατί σε βλέπω έτοιμο για να πάμε να περάσουμε στην ενδεχομένως και στους στήλους επικαιρότητας, να πούμε κάτι που είναι αρκετά σημαντικό και μας αφορά. Θα τεθούν από σήμερα σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα τούνελ των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν από σήμερα, θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή, φίλες και φίλοι, να το ξέρετε. Οπότε τις περισσότερες ώρες της ημέρας, ξεκινώντας από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ, δεν θα πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων μέσα από τα τούνελ, αλλά θα γίνεται, ουσιαστικά θα ανακατευθύνεται η κίνηση από την παλαιά Εθνική. Από την παλιά Εθνική που περνάει μέσα από τα Τέμπη.
0: Ωραία. Άρα έχουμε κάποιες ρυθμίσεις και εκεί κυκλοφοριακές.
1: Εκεί από την παλιά Εθνική Οδό Ευαγγελισμού Λεπτοκαριάς.
0: Όπως ρυθμίσεις κυκλοφοριακές, βέβαια εξακολουθούμε και έχουμε στην Εγνατία προς τη Δυτική Μακεδονία. Αναρωτιόμουν και ρωτούσα και χθες ένα φίλο, επειδή έχω καιρό να κινηθώ προς ανατολικά της Εγνατίας, ανατολικά της Θεσσαλονίκης δηλαδή, προς Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αναρωτιόμουν αν γίνονται και εκεί κάποιες εργασίες διευρυμένες συντήρησης στην Εγνατία Οδό. Γιατί είπαμε από τα δυτικά λίγο παίξαμε και χάσαμε το τελευταίο διάστημα και όπως φαίνεται θα πάρει πολύ καιρό.
1: Θες να ταξιδέψεις προς τα εκεί και θες να μάθεις
0: επειδή
1: τι γίνεται.
0: Είχα το μυαλό μου για κάποιο πιθανό, για κάποια πιθανή μετάβαση.
1: Να, ο φίλος ο Κώστας που ξέρω ότι κινείται καθημερινά προς τα ανατολικά, εκεί που λες εσύ, δηλαδή πηγαίνει προς τις Σέρες.
0: Ωραία, μπορεί
1: αν
0: να
1: έχεις την εικόνα, Κώστα, να μας τη μεταφέρεις, με μεγάλη χαρά θα σε ακούσουμε. Να μας πεις τι γίνεται στην Εγνατία και στον δρόμο από εδώ για Σέρες.
0: Και προς Καβάλα, πέραν των Σερών που είναι αρκετά κοντά, και προς Καβάλα, Ξάνθη και Θράκη και μέχρι Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, υπήρχε ένα ενδεχόμενο ότι το Σάββατο να πήγαινα μέχρι το Δημότυχο που γίνονταν κάποιες επαιτειακές εκδηλώσεις.
1: Δεν τα κατάφερες, το έλεγες εδώ την
0: Παρασκευή. Δεν τα κατάφερα και επειδή είναι μεγάλη διαδρομή, είναι κοντά 400 χιλιόμετρα να πας μέχρι εκεί πάνω. Και εντάξει, μέχρι τον Εύρο κουτσά στραβά με την Εγνατία, μετά είναι λίγο ζόρικος ο δρόμος άλλη μία ώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά να περάσουμε στους τίτλους ειδήσεων.
1: Αναλόγως το τραγούδι.
0: Μετά θα, μάλλον ύστερα να περάσουμε στους τίτλους ειδήσεων, γιατί το τραγούδι μιλάει για ύστερα και είναι και μικρό.
1: Ύστερα και ύστερα, μα δεν υπάρχει
0: ακριβώς.
1: Ύστερα.
0: Μόλις
1: σε βρήκα.
0: Ακριβώς. Ξεκίνα το, κυρία Σοφία. Σοφία Σακαλή εδώ μαζί μας και σήμερα.
1: Χρόνια έχω να το ακούσω.
2: Κι ύστερα πήρε σαν...

Κι ύστερα τίναξε στη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Λοιπόν, θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Βέβαια, να πούμε ότι ο σημαντικότερος τίτλος ειδήσεων για έναν άνθρωπο και φαντάζομαι και τους πολύ δικούς του.
1: Σε ατομικό επίπεδο.
0: Σε ατομικό επίπεδο ήταν η κλήρωση του Τζόκερ.
1: Τελικά βγήκε νικητής, δεν είναι, γιατί είχε περίπου 10-11 εκατομμύρια.
0: 11,5. Βάλε πες τέλος πάντων χωρίς τους φόρους. Χοντρά ένα δεκαράκι.
1: Τζόκερ 8, 5, 32. Οχ, εγώ είμαι, ρε. Έχει και το 36, μήπως εδώ και το 40.
0: Μπάμπη, τρέχα, τρέχα.
1: Κοίταξε.
0: Τρέχα να τα δηλώσεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω παίξει και εγώ και δεν το έχω δει ακόμη τα δελτία. Ήθελα να δω αν υπάρχει νικητής.
0: Λοιπόν, για να τα πούμε.
1: Και να έχω την ελπίδα.
0: Αναλυτικά.
1: Ότι μπορεί να κερδίσω.
0: 5, το 5. Κυρίες και κύριοι, κερδίζει το 5. Κερδίζει το 32.
1: Για πες.
0: Το 33.
1: Θα πέσω κάτω.
0: Το 36. Και το 40. Και Τζόκερ, ο αριθμός 8.
1: Έλα, έφυγε.
0: Έτσι
1: Σοφία.
0: Μου θυμίζει.
1: Έφυγε. Ρε, δεν τα έπρεπε
0: να το
1: πεις. Τα
0: λέω, έβλεπες παλιά που, ήταν, που δεν ήταν ηλεκτρονικά, ναι, και Κυριακή βράδυ.
1: Είχε,
0: είχε μια επιτροπή εκεί πέρα, κάτι κυρίους, κυρίες, δημόσιους υπαλλήλους που την όταν βάζαν και τα καλά τους έτσι για να κάνουν την κλήρωση.
1: Και νομίζω υπήρχε και ένας δικηγόρος, συμπολιογράφος, κάτι υπήρχε.
0: Και τα έλεγαν έτσι. Ο αριθμός 8 είναι ο τυχερός.
1: Νίκο, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Έχει σκεφτεί τη στιγμή που μπορεί κάποια στιγμή να έχει ένα δελτίο και να είναι το δικό σου το κερδισμένο? Θέλω να πω, δεν έχουμε κάνει όλη αυτή τη σκέψη? Ότι ρε παιδί μου, να
0: ποια
1: κοιτάξω και θα δω
0: σου
1: και τα λοιπά. Εγώ δεν έχω πείσει τον εαυτό μου ότι θα βρεθώ ποτέ σε αυτή τη θέση. Δηλαδή δεν έχω παίξει. Λέω, φαντάζεσαι τώρα να ξυπνήσεις το πρωί και να κοιτάξεις και τα λοιπά, αλλά από μέσα μου κάτι μου λέει ότι έλα ρε, δεν πρόκειται.
0: Λοιπόν, το ακριβές ποσό ήταν 11.653.129 ευρώ. Πάνω σε αυτό που λες τώρα, σκέφτηκες. Κάποια στιγμή ένα καλοκαίρι, όταν ακόμη υπήρχε μόνο το λότο και όλοι παίζαν λότο, δεν είχε γίνει ακόμη το τσόκερ. Λοιπόν, για ένα ποσό 2 εκατομμυρίων δραχμών, φυσικά δεν ήταν τόσο σημαντικό, αλλά ήταν 2 εκατομμύρια δραχμές.
1: Θέλω να πω, okay.
0: Ήμασταν κάπου διακοπές εξοχή. Η αδερφή μου, η οποία είχε παίξει ένα λότο, είδε την ανακοίνωση των αριθμών σε ένα κανάλι,
1: ναι,
0: και πήδηξε μέχρι το, μέχρι το ταβάνι. Είχε κερδίσει 2 εκατομμύρια.
1: Λοιπόν, δραχμές.
0: Δραχμές.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα όμως, αυτό πρέπει να ήταν κάπου προς τα τέλη της δεκαετίας του 90, κάπου προς τα εκεί. Λοιπόν, έλα όμως, Μπάμπη, που για κακή της τύχη το κανάλι αυτό είχε πει λάθος έναν από τους 6 αριθμούς.
1: Δεν μπορώ, δεν. Γελάω, αλλά
0: απίστευτο.
1: Δεν μπορώ.
0: Απίστευτο.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Απίστευτο.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Απίστευτο. Και το λάθος ήταν ο αριθμός που είχε γράψει η αδερφή μου. Είχε κερδίσει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Δεν πρόλαβε να κεράσει όλο το μαγαζί. Να πει δεν... από μένα όλα
0: καλά,
1: κέρδισα.
0: Φαντάζεσαι, απογοήτευση. Εκεί πέρα του κάνει μέχρι και αγωγή για ψυχική οδύνη.
1: Φοβερό.
0: Μέχρι και αγωγή για τους ψυχική οδύνη.
1: Του παίρνει τα 2 εκατομμύρια έτσι. Ναι, μα είναι φοβερό τώρα. Από το Ναδύρ στο Ζενίθ και από το Ζενίθ στο Ναδύρ. Ναι. Δεν γίνεται, ναι, ναι, ναι, παιδί μου.
0: Λοιπόν, οπότε ας τα αφήσουμε αυτά τα τυχερά παιχνίδια.
1: Καλοφάγατα να είναι για τον τυχερό. Αν και σου λέω, θα ήμουν περισσότερο χαρούμενος αν είχε 3 νικητές, αν είχε 5 νικητές.
0: Αυτό, πάντα, αυτό πάντα.
1: Γιατί τα λεφτά αυτά είναι πολλά, ρε παιδάκι.
0: Και 10 νικητές από
1: δηλαδή,
0: ένα εκατομμύριο.
1: 11 εκατομμύρια, Σοφία, ξέρεις, τα έκανα. Θα κρατούσα το ένα και τα άλλα 10 θα τα έδινα στον Ιβάν Σαββίδη να φέρει τον προπονητή. Είδες.
0: Μετά ο Ιβάν Σαββίδη θα σου έφτιαχνε την πρωτομή στη Τούμπα.
1: Ναι, μια μούτζα θα ήταν έτσι. Αν είμαι ανοιχτές παλάμες, θα έλεγε για τον Μπάμπη.
0: Δεν ξέρω για τον κυπριακό ελληνισμό αν θα έκανε πρωτομή, αλλά για τον μπαμπικό ελληνισμό θα έκανε σίγουρα μία. Λοιπόν, αναδεικνύοντας το αμερικανικό ενδιαφέρον για τον ρόλο της Ελλάδος στην ενέργεια, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας, του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στο Breitbart News.
1: Αυτό, περίμενε. Λέγαμε πριν πώς είναι να κερδίζεις το Τζόκερ. Τώρα
0: το
1: θέλω να σκεφτώ
0: πώς
1: είναι να είσαι υπουργός
0: της ελληνικής κυβέρνησης
1: και να βλέπεις ότι ο συγκεκριμένος, ο Ντόναλντ Τραμπ, αναπαράγει ένα δικό σου σχόλιο ή μια συνέντευξη.
0: Για καλό ή για κακό. Στη συνέντευξη ο κ. Παπασταύρου περιέγραφε την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας, υπογραμμίζοντας ότι εξελίσσεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς αμερικανικού LNG, κάνοντας αναφορά και στις έρευνες υδρογονανθράκων από την Exxon Mobil και τη Chevron. Ελπίζω εγώ, βέβαια, το βάζω εντός παρένθεσης, αυτό είναι εκτός δελτίου. Ελπίζω ο κ. Τραμπ να τα θυμηθεί αυτά και όταν
1: Αν χρειαστεί.
0: Και ναι, αν χρειαστεί και όταν ο κύριος Ερντογάν ανακοινώσει και η γειτονική μας Τουρκία τα νέα μέτρα και τις νέες νομοθεσίες που αφορούν και τις θαλάσσιες ζώνες ευθύνης. Έτσι, ελπίζω να τα θυμηθεί.
1: Λοιπόν, εθνικές εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας θέσεις εργασίας του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Και έκανε ταυτόχρονα και σκληρή κριτική για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που απάντησαν βέβαια με τον ίδιο τρόπο. Επίσης με σκληρή κριτική, σαν όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Τραμπ το Ιράν. Καθημερινή βέβαια είναι αυτή η προειδοποίηση, προειδοποίησεις, πάλι μέσω Truth Social. Καλεί την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα. Διαφορετικά.
1: Αλλιώς, Νίκο.
0: Δεν θα μείνει.
1: Ρουθούνι.
0: Κέραμο επί κεράμου.
1: Πώς δεν είναι. Αλλιώς δεν θα μείνει ρουθούνι.
0: Δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ιζελνό Πρωθυπουργό, ο οποίος συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την πλευρά της Τεχεράνη να ακύρωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως. Πόσο αυστηρότερα πια. Όπως η Google, η Microsoft, η Meta και η Amazon με πιθανή επιβολή τέλων. Αφού τα έχει όλα μπλοκάρει τώρα τελευταία. Δεν βλέπουν οι. Εκεί,
1: ενώ πριν βλέπανε. Πλήγμα με ντρόν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο δέχτηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Χαρακτήρισαν την επίθεση επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή. Με αφορμή την επίθεση, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν. Το Brent έφτασε στα 110,62 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό στα 107,26 δολάρια το βαρέλι. Η Τεχεράνη προειδοποιεί τα Εμιράτα να μην εμβαθύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Την αλληλεγγύη του στα Εμιράτα εξέφρασε η Σαουδική Αραβία, η οποία αναχέτησε 3 drones που εισήλθαν από το Ιράκ.
0: Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε έναν διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάτ. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωση, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο. Η Χεσμπολά εκτόξευσε περίπου 200 βλήματα, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.
1: Τη δέσμευσή του στη διπλωματία για την επίλυση συγκρούσεων επιβεβαίωσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Αιγύπτιος ομολογός του Μπάντρ Αμπντελατή σε τηλεφωνική επικοινωνία.
0: Αυτό το όνομα ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει εκείνον τον Αιγύπτιο που είχατε κάποτε στον ΠΑΟ και μάλιστα τον τρόπο που προέφερε χαρακτηριστικά το όνομά του ο Γιώργος Ομίνος.
1: Ναι, ναι. Αν και περισσότερο εμένα πηγαίνει, να σου πω. Το Σικαμπάλα λες εσύ. Τον Αμπντελαούι εμένα μου θυμίζει τον ποδοσφαιριστή. Τον Αμπντελαούι.
0: Το Σικαμπάλα που είχε και διάφορα ονόματα πριν από το Σικαμπάλα.
1: Τα έλεγε όλα.
0: Πάντοτε τα έλεγε όλα με τη χαρακτηριστική προφορά. Λοιπόν, ρωσική επίθεση με μη drones δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η περιφέρεια της Οδυσσού.
1: Τι θα πει με μη drones, Νίκο?
0: Δεν ξέρω. Ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Με πρόλαβες. Δεν ξέρω.
1: Με μη drones.
0: Υπάρχουν και τα
1: με κανονικές σφαίρες, με κανονικές οβίδες, με κανονικά όπλα. Ξέρω εγώ. Αν η Κούβα δεχθεί επίθεση, θα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών μετά από δημοσίευμα του Άξιος περί πιθανών σχεδίων της Αβάνας για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στο Γκουαντάναμο και την Φλόριντα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι. Αυτό το πράγμα μπορεί να σταθεί. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επιδημίας έμπολα σε Κονγκό και Ουγκάντα, χωρίς να την χαρακτηρίζει πανδημία όπως τον COVID. Τουλάχιστον ένας Αμερικανός ενδέχεται να έχει εμφανίσει συμπτώματα. Παράλληλα, διατηρεί την αξιολόγηση χαμηλού κινδύνου για το ξέσπασμα Χανταϊού, που συνδέεται με κρουαζιερόπλοιο, το οποίο πλησιάζει εκ νέου τις ακτές της Ολλανδίας. Τι γίνεται με την Ολλανδία, ρε παιδιά?
1: Όχι, εκεί δεν, πήγαινε για να το ξεπλένουν.
0: Για να το απολυμάνουν.
1: Για να το απολυμάνουν.
0: Το γνωστό.
1: Ναι, ναι, το γνωστό, γνωστό μιλάμε. Το γνωστό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών, σε μια τραγική είδηση έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου. Το αυτοκίνητό τους συγκρούστηκε με δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πατέρας, γιος και μία ακόμα γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του οχήματος κρατεί το όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις από την αστυνομία.
0: Δες τώρα τραγωδίες, έτσι. Πάει η μάνα, νέα γυναίκα, πάει και το κοριτσάκι,
1: φοβερό,
0: 57
1: φοβερό.
0: Και 26 ετών, στην περιοχή της Αφάντου. Και θα κάνω ένα σχόλιο, επειδή έχω περάσει, έχω μείνει και στην περιοχή της Αφάντου. Εκεί έγινε, περνάει μέσα από την Αφάντου, που είναι κατοικημένες περιοχές. Περνάει ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, ο οποίος ένωσε κομμάτι της Βόρειας Ρόδου με την Νότια Ρόδου. Και αυτός ο δρόμος χαράχτηκε τόσο πρόχειρα, δηλαδή περνάει ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας Μπάμπη, ναι, μπροστά από αυλές σπιτιών, ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στο ένα μέτρο από την όχθη του δρόμου, είναι οι πόρτες, οι αυλόπορτες σπιτιών. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό καθιστά αυτόν τον δρόμο πολύ επικίνδυνο. Έχουμε δει και άλλα ατυχήματα, δυστυχήματα σε αυτή την περιοχή. Κλείνουμε με τις εσωτερικές ειδήσεις. Βλάβη στο πηδάλιο ανάγκασε το βράδυ το πλοίο Κάλυμνος Dolphin με 117 επιβάτες να επιστρέψει στην Κάλυμνο, ενώ εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Ψέριμο και Αυτά.
1: Αυτά και άλλα.
0: Λοιπόν, μια που κλείσαμε με Ρόδο, με Ψέριμο, με Κάλυμνο, πάμε λίγο στο μπουζουκάκι μας.
1: Στο Ρόδο Μύκονο και Τζιά του Ονείρου τα νησιά.
0: Όχι, αυτά τα κρατάω, ναι, επιφυλάξω ακόμη, τα βάζουμε λίγο-λίγο. Ναι. Τα κρατάμε το κύριο μενού για το καλοκαίρι, γιατί okay, είναι καλοκαιρινά τραγούδια.
1: Για πες τώρα.
0: Σας σβησμένο καρβουνάκι, σας σβησμένο καρβουνάκι, Γιώργος Νταλάρας.
1: Σας σβησμένο καρβουνάκι.
0: Σταύρος Κουγιουμτζής, άκου τι ωραία πενιά.

0: Έχουμε λίγο χρόνο μέχρι το δελτίο, μέχρι το πρώτο δελτίο, Μπάμπη, να ρίξουμε μία ματιά στο σαν σήμερα.
1: Γιατί όχι, ρε Νίκο μου, δεν πάμε να το δούμε.
0: Είναι ενδιαφέρον το σαν σήμερα. Σήμερα.
1: Κοίταξε, συνήθως το σαν σήμερα ξεκινά με μία μεγάλη μας νίκη.
0: Με ελληνική επανάσταση.
1: Μπράβο. Δηλαδή, 8 στις 10 πρώτες ειδήσεις είναι εάν ο νικηταράς, ο τουρκοφάγος, έχει σκίσει τους Τούρκους, όπως ας πούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση το 1821, στα Δολιανά Κοινουρίας. Από τη μάχη αυτή, ο γενναίος οπλαρχηγός θα μείνει στην ιστορία ως τουρκοφάγος, αυτό που σας έλεγα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά τη μάχη δεν μπορούσαν να του ξεκολλήσουν το σπαθί από το χέρι.
0: Φαντάζω τι λεπίδι είχε πέσει στα Δολιανά, τα θυμάστε τα περίφημα Δολιανά,
1: ναι, φυσικά,
0: που είχαν κάποτε γίνει και πολύ γνωστά λόγω εκεί επί Σιμίτη, λόγω κάποιων πραγμάτων. 1828, οι Τούρκοι προσβάλλουν το Φραγκοκάστελο, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες, εκεί κάτω στο Λιβικό. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Φραγκοκάστελο, να πάτε. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι από τους υπερασπιστές του. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου, τα φαντάσματα των ηρώων,
1: οι
0: περίφημοι δροσουλίτες.
1: Αυτή είναι ωραία ιστορία, αυτές οι ιστορίες μου αρέσουν. 1910 ο κομίτης του Χάλεϊ προκαλεί πανικό σε όλο τον κόσμο, γιατί υπήρχε ο φόβος ότι μήπως πέσει πάνω μας εδώ και μας.
0: Προσέγγιζε.
1: Μπράβο. Και μας εξαφανίσει σαν τους δεινόσαυρους, εξαφανιστούμε και εμείς. Και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας.
0: 1963, ο President de la République, Charles de Gaulle, πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, μιλά στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα.
1: 1965, σε δημοσίευματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. Κατά τον Ανδρέα Παπανδρέου από τότε τον βάζα σε διάφορα σενάρια, ώστε αργότερα τον εμφάνισαν και ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη κάποιοι, αν θυμάσαι, αφήνανε να εννοηθεί.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια ημερομηνία που χαράχτηκε στο υποσυνείδητο, το συλλογικό υποσυνείδητο των φίλων μας Ηρακλειδαίων. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Βασίλης ο Πεκλάρης. 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συνελήφθη από αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Ο Γερός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Θυμάμαι και τις πιέσεις που ασκούνταν τότε στον τότε πρωθυπουργό Γεώργιο Ράλη. Έτσι.
1: Για να μην πέσει, έπεσε, αλλά εγώ θυμάμαι να σου πω κάτι. Και την άνοδο. Νομίζω ανέβηκε την επόμενη χρονιά, δεν κάνω λάθος.
0: Συλλαλητήρια, χαμός.
1: Εγώ θυμάμαι ότι είμαστε στην πλατεία Αριστοτέλους, είμαστε πιτσιρικάκια. Τότε ήταν η βόλτα στην πλατεία Αριστοτέλους στις Κυριακές.
0: Με τους λουκουμάδες.
1: Κάθε Κυριακή.
0: Λουκουμάδες παίρνατε.
1: Παίρναμε τόστ με κασέρι, παίρναμε και τρώγαμε λουκουμάδες και στον τότι πάνω. Ανεβαίναμε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι, θυμάμαι τους Ηρακλειδείς να πανηγυρίζουμε νταούλια και με συνθήματα την επάνωδό τους αμέσως μετά τον υποβιβασμό εκείνης της χρονιάς. Στις γεννήσεις, 1846, Πίτερ Καρλ Φαμπερζέ, Ρώσος κοσμηματοπόλης γνωστός και τα ομώνυμα Διαμαντένια Αυγάτου. 1897, Φρανκ Κάπρα, Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου.
0: Καταπληκτικός.
1: 1919, Μαργκότ Φοντέιν, Αγγλίδα μπαλαρίνα.

0: Μάλιστα. Και ενώ θα κλείνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα με μουσική από Μίμη Πλέσα και από γνωστή ελληνική ταινία, να δούμε αν θα τη βρείτε. 1967 φεύγει από τη ζωή ο Νικηφόρος Μαντιλαράς, Έλληνας δικηγόρος και αγωνιστής δημοκρατίας. 1980 ο Ιαν Κέρτης, Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division, τους οποίους θα τους ακούσουμε λίγο μετά με το Love Will Tear Us Apart, απλά τώρα δεν έχουμε τον χρόνο. Το 2017 έφυγε από τη ζωή ο κιθαρίστας των Soundgarden, ο Chris Cornell. Πάμε, Μπάμπη, να βγούμε για το δελτίο ειδήσεων.
1: Πάμε,
0: τα λέμε
1: φίλε μου,
0: συνέχεια.
1: Τώρα να πούμε ότι γιορτάζει Εφράσιος και Φρασία. Η Φαϊνή, μόνο αν είναι η ιδέα. Και ο Ιούλιος και η Ιουλία. Α, η Ιουλία η Καραπατάκη.
0: Αρκετές okay,
1: χρόνια της πολλά.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε με Joy Division, έτσι. Αμέσως μετά το δελτίο.
1: Βάρα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε, ενώ σκληρή κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης συγκεκριμένα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσσία. Ο Κώστας Ζαχαριάδης από το ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποκρύψει τα προβλήματα της καθημερινότητας, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ζήτησε συμπόρευση απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική. Η Ελληνική Λύση κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ζητά τρίτη θητεία χωρίς να έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πολιτών, ενώ η Νίκη έκανε λόγο για έναν Πρωθυπουργό που χρησιμοποιεί ακραία διλήμματα για να διατηρηθεί στην εξουσία. Εξελίξεις αναμένονται στο χώρο της αριστεράς, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα πρόκειται να κάνει γνωστή την ημερομηνία για την ανακοίνωση του νέου φορέα, στον οποίο θα ηγείται. Επιμένει ο Παύλος Πολάκης ότι δεν ισχύουν όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, χαρακτηρίζοντας τα φλιναφήματα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα σε τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στην Πιερία, σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας εξαιτίας εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης στις σύραγγες του αυτοκινητοδρόμου. Ειδικότερα θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμόνα έως τον ανισόπεδο κόμβο Λεπτοκαριάς και στις δύο κατευθύνσεις, τόσο προς Αθήνα όσο και προς Θεσσαλονίκη. Σήμερα από τις 7.30 το πρωί θα γίνει η διακοπή της κυκλοφορίας έως και τις 8.30 το βράδυ λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης στα συστήματα των σειράγγων, ενώ επίσης από τις 8.30 το βράδυ έως και τις 12 λόγω εκτέλεσης μετρήσεων στο σύστημα φωτισμού της σύραγγας Ταύτρια κατά τη διάρκεια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού Λεπτοκαριάς. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Η 19η Μαΐου είναι μέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σε αυτό το πλαίσιο, η Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει αύριο στην πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάββα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο, όπου και θα επιδοθεί ψήφισμα σήμερα. Στις 11 το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 χαμένων ανθρώπων, ενώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης οργανώνει εκδηλώσεις σε αρκετές γειτονιές με τη συμμετοχή των πολιτών. Ειδικότερα στις 8 το βράδυ σήμερα, στο μνημείο της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα παραστεί στην επετειακή εκδήλωση «Η φλόγα της μνήμης», με τη συμπλήρωση 107 χρόνων από την έναρξη της γενοκτονίας. Ο Δήμος Καλαμαριάς θυμάται και τιμά τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ σήμερα στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού Καλαμαριάς με τίτλο «10 λίρες για 353.000 ψυχές». Έντονες οι ανησυχίες για άλλη μια φορά με αφορμή τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναπαρήγαγε μέσω Truth Social συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Ο κύριος Παπασταύρου στη συνέντευξή του περιγράφει την ενεργειακή διπλωματία ως κεντρικό άξονα της αμερικανικής στρατηγικής και τονίζει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας μας. Την ίδια ώρα όμως ο Ντόναλντ Τραμπ Αναφερόμενο στην κατάσταση όπως διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή, καλεί το την Τεχεράν να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά όπως λέει δεν θα απομείνει τίποτα. Συναγερμό σήμανε στην αεροπορική βάση Mountain Home στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα, ενώ καπνός υψώθηκε και σε ανάρτησή τους Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι συνέβη αεροπορικό συμβάν και ομάδες έκτακτης ανάγκης βρίσκονταν στον τόπο του συμβάντος όπου διεξαγόταν έρευνα. Τοπικές εφημερίδες αναφέρουν ότι ομάδες αδιάσωσης και έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν στο συμβάν και όπως έγινε γνωστό, τέσσερα μέλη του πληρώματος των δύο αεροσκαφών κατάφεραν να εκτιναχθούν με εισάριθμα αλεξίπτωτα. Θα ολοκληρώσουμε το δελτίο με δύο λόγια για τον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη σήμερα ο καιρός θα είναι κατά βάση αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και μικρή πιθανότητα για βροχές στα ορεινά. Στη Θεσσαλία προβλέπεται ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
4: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
3: Σας περιμένουμε.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Δώσε μας, δώσε μας. Όχι, φίλε, εδώ. Άστο να εκεί να είναι, να μην ετοιμάζεται.
1: Μπράβο. Πέρα, είδα και Νίκο.
0: Γιατί φίλες και φίλοι, θα σας πω κάτι.
1: Ναι, τι θα μας πεις.
0: Όλη την ώρα έξω ο Νίκος κάνει ακόμα την ανάλυση για την Eurovision. Φαντάσου, ρε παιδάκι μου, να την παρακολουθούσες και όλα. Τι είχαμε να πάθουμε.
1: Όχι, φτάνει. Όχι, όχι.
0: Νίκησε τον Μπαγκαράγκα με την Τάρια, πώς τη λένε. Εγώ δεν την ήξερα. Εντάξει, το κομμάτι δεν με ενθουσίασε. Είναι τύπου Eurovision. Τέλος. Είναι στο παρελθόν.
1: Μπήκε όμως η Μαρία η Τσακίρη. Και εκείνη αναμόχλευσε τα γεγονότα της Eurovision και όπως ήταν επόμενο, πιάσαμε κι εμείς.
0: Έκανε ολόκληρη σοβαρή ανάλυση, υπερανάλυση ο Νίκος, γιατί κέρδισε η Βουλγαρία.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα, Joy Division, από τα πιο αγαπημένα γκρουπ στο θρανίο μου έγραφα, Ian Curtis, λέει ο Μιχάλης. Γεια σου ρε Μιχάλη, καλημέρα. Το πιάσαμε το Joy Division.
1: Μπράβο ρε Μιχάλη.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε σένα και στα κορίτσια σου που αυτή την ώρα πίνετε εκεί το πρωινό το καφεδάκι. Καλημέρα. Η κίνηση, για να ρίξουμε μια ματιά έτσι να παίξει λίγο το μάτι μας.
1: Παρότι γιατί Δευτέρα τσιμισκή, νομίζω είναι νωρίς, αλλά έχει κίνηση. Έχει
0: η τσιμισκή. Έχει έτσι μια ταλαιπωρίτσα, μικρή θα την έλεγα, αλλά σημαντική και με αφορμή το μήνυμα του Μιχάλη θα το πω. Εκεί μετά την Καρόλου Ντιλ, και μέχρι και να περάσετε την πλατεία Αριστοτέλους, είναι χαμηλές οι ταχύτητες. Και μάλιστα σε εκείνο το κομμάτι, μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους από Καρόλου Ντιλ, έχει αρκετή καθυστέρηση.
1: Στο μεταξύ, μια που αναφερόμαστε στην κίνηση, να πούμε ότι κλείνει ξανά σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός λόγω εργασιών για το flyover.
0: Δουλεύουν τα μηχανήματα γκαπαγκούπα.
1: Λοιπόν, από τις 11 το βράδυ, όπως συμβαίνει συνήθως, από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5. Το επόμενο πρωί, αύριο το πρωί δηλαδή, πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ του K5 και του K6.
0: Ποιος είναι ο K5,
1: από Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου εκεί μέχρι Μετέωρα.
0: Α, οκ, okay, πάλι τη γλιτώνω στο παραπέντε, γιατί η ώρα τώρα με πιάνει και μάλιστα το ρεύμα κατεύθυνσης. Αλλά από εκεί που σταματάει η έξοδος, εγώ ξεκινάω.
1: Και μια που αναφερόμαστε στο 5 και μια που αναφερόμαστε και στην κίνηση στους δρόμους, υπενθύμησε και αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε νωρίτερα που λέγαμε για το μετρό, που το έλεγες πιο συγκεκριμένα.
0: Ότι
1: εσύ.
0: Πρέπει να έχουν ξεκινήσει, παιδιά, τα δρομολόγια από 5 και 4. Αυτό ξέρω.
1: Από σήμερα.
0: Από σήμερα, δεν είναι. 5 και 4 ξεκινάει. Για να μπορεί, λέει, κάποιοι.
1: Για να μας πιάνει και εμάς τους πρώτους πρωινούς.
0: Μπράβο. Εσύ, κανονικά δεν πρέπει να ξανάρθεις με αυτοκίνητο, ρε φίλε. Πρέπει να έρχεσαι με το μετρό.
1: Εντάξει, είναι λίγο μακριούτσικα. Το μεσημέρι είναι χαλαρά. Το πρωί πρέπει να καλύψω μια
0: αρκετά,
1: σχετική.
0: Πάντως, λέει, ξεκινάει από 5 και 4 προκειμένου όσοι ταξιδεύουν με το πρώτο δρομολόγιο
1: κυρίως
0: του ΟΣΕ.
1: Γι' αυτό έγινε.
0: Μπράβο.
1: Γι' αυτό έγινε.
0: Για να μπορούν να είναι εκεί κατά τις 5.30 που ξεκινάει το πρώτο το δρομολόγιο. Και έτσι θα πρέπει να υπάρχει μια αλληλοσύνδεση των μέσων. Δεν έχουμε και πάρα πολλά. Αλλά αν είναι το πρώτο πρωινό συγκεκριμένη ώρα, κάποιος θα πρέπει να παίρνει το μετρό και να μπορεί να πάει για να ξεκινήσει μετά με το τρένο. Λοιπόν, στην περιφερειακή, για να κάνουμε πάλι έτσι ένα κοίταγμα, έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα στο ρεύμα το κλασικό, το πρωτοκλασάτο, από τα ανατολικά για σας που κινήσετε προς τα δυτικά, έχει αμέσως μετά την Τριανδρία για άλλη μια φορά ένα τρακάρισμα ανάμεσα σε
1: πάλι
0: αυτοκίνητα, ναι, που έχει δημιουργήσει ήδη μια τεράστια ουρά. Ακούστε το με προσοχή και επιλέξτε άλλη διαδρομή αν μπορείτε. Πριν από τα Κωνσταντινουπολίτικα ξεκινάει η ουρά, δες εδώ
1: ναι,
0: Νίκο,
1: ναι,
0: μαυρίλα,
1: ναι,
0: και η ταλαιπωρία θα συνεχιστεί και μετά τον κόβο Τριανδρίας. Το ξαναλέω, υπάρχει μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα και καθυστερήσεις στο ρεύμα προς τα δυτικά.
1: Όχι, είναι μεγάλο και είναι πυκνό, είναι πυκνό, είναι πραγματικό, δηλαδή μποτιλιάρισμα.

0: μέρισμα σημειωτών. Καλό είναι όσοι μας ακούτε τώρα και κατευθύνεστε από ανατολικά προς κέντρο και δυτικά, ειδικά προς κέντρο, άντε γιατί να πεις αν θες να προσπεράσεις το κέντρο, αλλά καλό είναι να επιλέξετε άλλες διαδρομές.
1: Μην μπείτε τώρα στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα δυτικά, θα ταλαιπωρηθείτε.
0: Η Κωνσταντίνου Καραμαλή κινείται αρκετά καλά τώρα. Έχει ξυπνήσει κάπως η Βασιλής Όλγας, έχει αρχίσει σιγά σιγά λίγο να γεμίζει με κίνηση. Πάντως αυτή την ώρα, όπως έλεγε και ο Μπάμπης, μου κάνει εντύπωση και στην Εγνατία έχουμε ένα μικρό μποτιλιάρισμα και ένα πολύ μεγαλύτερο στη Τσιμισκή.
1: Μπράβο, η Τσιμισκή έχει δώσει ακόμα περισσότερο, βλέπεις.
0: Η Τσιμισκή είναι ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, τέτοια ώρα, ρε παιδί μου, 17 λεπτά μετά τις 7.
1: Και σου λέω, ρε Μιχάλη, μην φτιάχνεις καφέδες να κερνάς τον κόσμο. Θα γίνει χαμός εκεί.
0: Τώρα ο Μιχάλης, τώρα εγώ θα τον κάνω παρατήρηση τώρα. Ασχολείται με τους Joy Division και δεν μας λέει, παιδιά, ανοίξτε λίγο τα στραβά σας εκεί πέρα να δείτε τι γίνεται στην Τσιμισκή.
1: Αυτό ήθελα να πω με τρόπο, έτσι. Νίκο, ότι Μιχάλη, αφού είσαι εκεί πρώτος από το πρωί.
0: Τους παρασύρουμε μουσικός. Εμείς στέμε.
1: Στείλε ένα μηνυματάκι.
0: Τους παρασύρουμε τη μουσική.
1: Εγώ στο δικό μου το θρανίο σκάλιζα το όνομα Μιχάλης. Έλεγα Μιχάλης.
0: Μάλιστα.
1: Κηλικείο, έλεγα.
0: Οι Ολύμπιαν, σύμφωνα με τα τραγούδια τους, άλλα γράφανε στα θρανία και άλλα λέγανε. Για κορίτσια και έρωτες.
1: Ναι. Όχι, εγώ έγραφα Μιχάλης Κηλικείο, αλλά δεν εκτιμήθηκε ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Στην Εγνατία υπάρχει ένα σημείο, όπως είπε και ο Νίκος, από εκεί από τη Σοκράτους και λίγο μετά την Πλάτωνος, που έχει μια καθυστέρηση. Κατά τα άλλο και έχει να δώσει ακόμα η πόλη μας. Τα περισσότερα προβλήματα αυτή την ώρα στην Πλατεία Δημοκρατία, στο Βαρδάρι, για εσάς που κατεβαίνετε από τη Μίκη Θοδωράκη, και αρχίζει σιγά σιγά να μεγαλώνει η καθυστέρηση μπροστά από το Δικαστικό Μεγάλο Θεσσαλονίκης.
0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Θα συνεχίσουμε και σε λίγο αργότερα με την κίνηση, γιατί φαντάζομαι θα έχει να δώσει, όπως βλέπουμε τον Μπάμπη και αργότερα. Θα δούμε και την πρόγνωση του καιρού, αρκετά ενδιαφέρουσα για αυτή την εβδομάδα.
1: Με μεταβολές και μεταπτώσεις.
0: Μετά τις 7.30 θα πάμε νωρίς για να έχουμε και πολύ χρόνο στην πλούσια αθλητική κίνηση.
1: Δεν θα ήθελα να συμμετέχω καν σε αυτή, να ξέρεις.
0: Έχουμε πολιτική πολύ κίνηση κουράκι. Μετά τις 8, επίσης πάρα πολύ σημαντικές πολιτικές εξελίξεις. Και μετά τις 8.30, να μείνετε εδώ, θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον κύριο Μανιάτη. Λοιπόν, είπαμε τον Ευρωβουλευτή.
1: Ο οποίος βέβαια έχει μια σημαντική συνδρομή και καθοριστική πορεία και
0: στα
1: στάση.
0: Στα ενεργειακά πράγματα,
1: μπράβο,
0: της χώρας.
1: Μπράβο, από τους πρώτους που κάποια στιγμή ασχολήθηκαν και ανέδειξαν το σημαντικό των εξορίξεων που μπορεί να πραγματοποιήσει η χώρα μας εκεί όπου τώρα μοιράζει τα οικόπεδα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, επειδή είμαι σίγουρος ότι μας ακούει και η φίλη μας η Μπέλα Ιθεριού, πάμε να ακούσουμε έναν Τζίτζι Νταλέσιο και Αμόρε Μίο.
1: Εσύ Τζίτζι έγραφες στα αφρανία στο σχολείο.
0: Η Σοφία Ισακαλή γελάει. Σοφία, πάμε να ακούσουμε ιταλικό τραγουδάκι και επανερχόμαστε σε λίγο.
1: Φαντάζεσαι να είσαι Ιταλός και να σε φωνάζανε Τζίτζι? Θα θέλεις, Νίκο?
0: Δεν ξέρω τώρα πως το Τζίτζι είναι αρκετά συχνό στην Ιταλία.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: γι' αυτό το λέω.
0: Τώρα εδώ για την Ελλάδα είναι λίγο περίεργο. Για εκεί ακούγεται ίσως διαφορετικά.

0: Ναι ρε φίλε, ναι. Το Τζίτζι θα το ψήφιζα για την Eurovision, δηλαδή κομματάρα. Αλλά το ερώτημα είναι αυτό που έθεσες και εσύ τώρα που συζητούσαμε εκτός μικροφώνου. Θα κέρδιζε ένα τέτοιο τραγούδι την Eurovision ή θα πήγαινε άπατο και θα κέρδιζε μια ντάρα?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω καν αν θα πήγαινε. Έβαλε ένας φίλος, έγραψε κάπου για ένα τραγούδι από τα τραγούδια του Κωνσταντίνου Β', ο οποίος, εντάξει, ο άνθρωπος είναι σε άλλο level, σε άλλο επίπεδο. Και μιλούσε συγκεκριμένα για το τυχερό αστέρι. Και είναι το τραγούδι που πάει «Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι», το οποίο το έμαθαν πολλοί νέοι Έλληνες, βέβαια, από το Μαέστρο, τέλος πάντων, από ένα σύριαλ αυτού, ναι, του γνωστού πειράζει, κυρίου.
0: Του γνωστού.
1: Ναι.
0: Ακατονόμαστος είναι και δεν λες το όνομα του.
1: Εγώ δεν τρελαίνομαι για αυτά, αλλά τέλος πάντων.
0: Αλλά το είδα και θα σας κάνω μια ανάλυση.
1: Ούτε το είδα, ούτε θέλω να βλέπω τέτοια σύριαλ. Τέλος πάντων. Αλλά τον Κωνσταντίνο Β' τον ακούμε τα τραγούδια, γιατί τα ακούμε ούτως ή άλλως. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε σύριαλ. Τώρα κοίταξε, τέτοιες μουσικές συλλήψεις δύσκολα να βρεθούν στο Eurovision. Έχουν γίνει. Έχουν γίνει. Και ένα-δύο τραγούδια μέσα στα 30 χρόνια, ας πούμε, που να είναι εξαιρετικά, αλλά είναι η εξαίρεση.
0: Λοιπόν, Γιώργος Καραβάς, καλημέρα φίλε. Χαμογελά μέσα στην αποτυχία και τη δική του για την Ολυμπιακός. Τουλάχιστον θα παίξετε στα προκριματικά.
1: Τότε δεν απέτυχε. Χθες κέρδισε το στόχο του. Έστω
0: ναι, αλλά
1: βραχυπρόθεσμα.
0: Δεν μπορεί ο στόχος του Ολυμπιακού να είναι να βγει στα προκριματικά του Champions League.
1: Γιατί μου αρέσει. Τι και ο Ολυμπιακός είναι για πρώτος, θα είναι.
0: Μα ο Ολυμπιακός διεκδικεί το πρωτάθλημα όπως το κάνει και ο ΠΑΟΚ, όπως το κάνει η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κατόρθωση να μπει σε αυτό το κλαμπ.
1: Ο Ολυμπιακός είναι ο πολυπροταθλητής. Έχει πια εντάξει.
0: Θέλω να πω ότι για αυτές τις ομάδες είναι αποτυχία, δεν πάρει στο πρωτάθλημα. Οκ. Okay. Λέει λοιπόν, λέει, η σωστή σειρά για τη Βουλγαρία που κέρδισε το Eurovision είναι ότι μπαίνει στο Ευρώ.
1: Αυτό έχει κυκλοφορήσει.
0: Κερδίζει τη Eurovision. Παίρνει τους Ολυμπιακούς, τους διοργανώνει και μετά έρχεται το μνημόνιο, όπως την πατήσαμε και εμείς. Εκεί που λέγαμε, άρε φίλε, είμαστε πάνω στο άλογο.
1: Πώς θα κάνεις, καταμετράς τα δάχτυλά σου. Ανοίγεις το ένα, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, μέχρι στο πέμπτο έρχεται η μούτζα.
0: Ας μάθουν, λέει, μπαλίτσα και αυτή, λέει ο φίλος.
1: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα παιδιά και ο Μάκης. Τι παιδιά δηλαδή, τέλος πάντων. Έτσι, βαυκαλιζόμαστε ότι είμαστε παιδιά.
0: Έτσι, καλώς συνομήλικοι είμαστε, Μάκη μου, συνομήλικοι.
1: Για πες μας και εσύ, Μάκη, όπως και ο Γιώργος, ο Καραβάς, όπως και ο Μιχάλης και όλοι εδώ. Για πείτε μας, στείλτε μας και εσείς ένα μήνυμα μονολεκτικό. Ποιο τραγούδι σας άρεσε, αν θέλετε, το στέλνετε από την Eurovision. Έτσι, για να κάνουμε κουβέντα. Σε κουβέντα να βρισκόμαστε.
0: Ο φίλος ο Διαμαντής ξύπνησε επιτέλους. Διαμαντή, δηλαδή, εντάξει, σήμερα λέω και εγώ.
1: Σήμερα το παράκανε.
0: Το παράκανε.
1: Επειδή κοίταξε, του είχα δώσει τιμητική 2 ημερών. Οπότε το παιδί
0: μπράβο.
1: Έχει εντάξει.
0: Okay, το παίρνω πίσω. Η πόλη λέει: ξύπνησε, καλημέρα και τις ευχές του. Για καλή εβδομάδα και καλή δύναμη. Νάτι και η Ευαγγελία από την Λάρισα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παπακαλιά της, θα το πω εγώ, λέει Νίκο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, ναι. Θα τον πνίξεις. Ο καφές έτοιμος είναι. Μην το φτύσεις εκεί.
1: Μόλις το ρούχο. Μόλις το είπε η Ευαγγελία.
0: Μα και εσύ, σαν να είναι κατανόμος, σαν να είναι ο έξω από εδώ. Κόντεψα αυτό το σύριαλ αυτονού του και δεν λέω το όνομά του.
1: Τι έκανε, διαφήμιση. Τι είναι, τη ΕΡΤ, δεν είναι στην ΕΡΤ. Δεν είναι στην ΕΡΤ.
0: Α, γι' αυτό, Νίκο. Γι' αυτό.
1: Καλημέρα, Ευαγγελιό. Πώς τα περάσατε του Αγίου Αχιλίου που δεν ακούγατε την εκπομπή ή την ακούγατε την Παρασκευή?
0: Είχαν
1: αργία στην Λάρισα.
0: Στην αδειούλα που είχε, ρε. Αν
1: είχε κολλήσει και άδεια μαζί με τον Πολιούχο προστάτη. Πάμε, Μπάμπη, δεν θα προλάβουμε. Πάμε πολύ γρήγορα να πούμε δύο λόγια για τον καιρό.
0: Θα προλάβουμε, λες.
1: Στη Θεσσαλονίκη πώς θα είναι σήμερα?
0: Θα προλάβουμε. Κοίταξε, σήμερα ξεκινάμε με ηλιοφάνεια. Γενικά έθριος ήταν ο καιρός με τοπικές νεφώσεις, κυρίως όμως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου εκεί υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και τοπική πρόσκαιρη όμβρη. Η άνεμη 3 με 4 αποφόρου, η θερμοκρασία όμως θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, φίλες και φίλοι, θα φτάσει μέχρι και τους 26 βαθμούς το μεσημέρι.
1: Εσύ που βγήκες πριν έξω για λίγα δευτερόλεπτα, φύσαγε ακόμη, γιατί από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί είχε ψύχρα.
0: Σήμερα
1: ήτανε
0: το πρωί,
1: για πανοφόρη. Πώς ήταν τώρα πριν λίγο που είδες?
0: Όχι, νομίζω ότι τώρα δεν έχει
1: έπεσε
0: τον αέρα
1: κάπως
0: που είχε. Ναι, ναι. Έχει πέσει ο αέρας και αρχίζει και ανεβάζει η θερμοκρασία,
1: λοιπόν,
0: και θα την ανεβάσει.
1: Σήμερα Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη, λίγες νεφώσεις. Στη Θεσσαλία θα είναι και πιο έθριος ο καιρός. Από 12 ως 26 βαθμούς, από 13 ως 26 στη Θεσσαλία. Για αύριο φαίνεται μία μικρή πτώση,
0: ναι,
1: μία μικρή και πτώση θερμοκρασίας ως προς τη μέγιστη τιμή, αλλά και πιθανότητα για βροχές αύριο.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή δίνει βελτίωση ο καιρός.
0: Εδώ θα διαφωνήσουμε, αγαπητέ συνάδελφε μετεωρολόγε. Έχω την αίσθηση ότι θα πηγαίνει μία ή άλλη. Δηλαδή, Δευτέρα έτσι, Τρίτη βροχή, Τετάρτη καλή, Πέμπτη βροχή. Μία-μία θα μας πάει, να δεις.
1: Ναι, κοίταξε. Από ό,τι βλέπουμε και στην πλατφόρμα.
0: Στην πλατφόρμα θα... σου. Εγώ ναι. Δεν αναλαμβάνω την ευθύνη για την πλατφόρμα σου. Εδώ διαχωρίζουμε τα τσανάκια μας, φίλε. Η ωραία. Δική σου πλατφόρμα λέει αυτό.
1: Κοίταξε, βλέπω σχετικά υψηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Απλά με έντονη την πιθανότητα να έχουμε κάποιες μεταβολές. Να είναι ευμετάβλητος ο καιρός.
0: Σαν και εμάς. Πάμε.
1: Ευμετάβλητο δεν είναι το ωράριό μας όμως. Είναι αυστηρό και έχουμε πάει και 29. Βγαίνουμε δελτίο για το τίτλο. Δελτίο ειδήσεων.
0: Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Πάνω από τα $110 το βαρέλι εκτοξεύθηκε η τιμή του Brent. Εθνικές εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σε τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στην Πιερία λόγω εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού Λεπτοκαριάς. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει η Θεσσαλονίκη σήμερα και αύριο για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα για την εξάπλωση του έμπολα, χωρίς ωστόσο να την χαρακτηρίζει πανδημία. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Είπα εγώ να βάλουμε μεγάλο τραγούδι. Είπα να βάλουμε μεγάλο τραγούδι, γιατί μεγάλο ο Νταλκάς εδώ του Βασίλη του Βλαχόπουλου.
1: Ο Βλαχόπουλος όταν λέει θα είμαι εκεί και μισή, μέχρι τώρα νόμιζε ότι είναι και μισή.
0: Και 37 είναι. Βλέπεις, μας έστησε όλους.
2: Ας λέγατε ότι έχει κίνηση το μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή.
1: Έτσι, το είπαμε.
0: Έτσι,
2: τι ώρα το είπατε, αφού μπήκαμε.
0: Τα είπαμε όλα γέρος. Από τις 7 παρά τα λέμε. Από
2: τις 7 παρά.
0: Να ανοίξει τώρα.
2: Στείλτε ένα μήνυμα.
0: 6 παρά 5 θα ανοίγεις εδώ πέρα, η πόλη ξύπνησε. Γιατί αλλιώς η πόλη κοιμάται.
2: Εμείς τελειώνουμε 12 ώρα το βράδυ, φίλε. 12 ώρα το βράδυ, στο 7ο όνειρο.
0: Δεν ξέρω. Μάλλον ήσουν με το.
2: Στείλτε ένα μήνυμα.
0: Μάλλον ήσουν με τον Μίλιτς ήσουν. Με τον Μίλιτς είχε μείνει εκεί πέρα στις δηλώσεις που τον έπαιρνε.
2: Όχι, έβαζα βενζίνη στο αγωνιστικό αυτοκίνητο του Μάριου Λιόπολου για να μπει στο γήπεδο.
1: Πάντως η περιφερειακή τώρα που το λέει εξακολουθεί να είναι χάλια. Στο ρεύμα προς τα δυτικά, όπως είχαμε πει, μετά από εκείνο το τροχαίο, δεν έχει εξομαλυνθεί ακόμα η κατάσταση. Δηλαδή, η ουρά φτάνει μέχρι και το Γένεσης.
0: Γιατί έρχεται ο Βασίλης από τα αριστοκρατικά προάστια του πανοράματος, γι' αυτό έμπλεξε.
2: Ενώ και μεγαλοαστή στη Θεσσαλονίκη μένει στο κέντρο.
1: Να δώσουμε και μια χρυσή πληροφορία. Ενώ και στο ρεύμα τη κίνηση προς τα ανατολικά, υπάρχει αυτή τη στιγμή αρκετό μποτιλιάρισμα που ξεκινά από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο και σας πηγαίνει παρέα μέχρι την έξοδο της Νεάπολης.
2: Πηγαίνετε λοιπόν μέσα από την πόλη, όσοι είστε από το πανόραμα, πηγαίνετε από Κωνσταντινοπολίτικα όπως έκανα
0: εγώ. Τι να πάνε από την Πλαστήρα.
2: Όπως έκανα εγώ.
1: Ναι.
2: Αφού περάσετε λοιπόν τη γέφυρα, κόβετε δεξιά, πάτε στην ευθεία της Κωνσταντινοπολίτικα, περνάτε από τη Στούμπα στο το γήπεδο.
1: Το ναό,
2: πίσω,
1: από το ναό της Στούμπας. Λες.
2: Αυτά μπορούμε να τα αποφύγουμε.
1: Ναι.
2: Μπαίνει σε Εγνατία, είσαι μια χαρά. Γενικώς. Παιδιά, το πρωί, Εγνατία και Τσιμισκήρα την προτιμάτε γιατί έχει τροχονόμους οι οποίοι λοιπόν διώχνουν συνέχεια αυτοκίνητα.
0: Δες τώρα εδώ, δες τώρα για αυτούς που σκέφτονται σαν εσένα τι γίνεται στη Λαμπράκη. Δες τι γίνεται στη Λαμπράκη.
2: Δεν σου μίλησα για τη Λαμπράκη.
0: Από τη Λαμπράκη θα βγεις.
2: Όχι,
0: άμα πας από εκεί πίσω.
2: Πας παράλληλα κάθετα από τη Λαμπράκη, Κωνσταντινοπολίτικα, περνάς που είναι εκεί πέρα τα σούπερ μάρκετ. Κόβεις μετά. Κοίταξε, αριστερά,
0: Βασίλη,
2: και βγαίνεις από κάτω από το τμήμα.
1: Θέλω να
0: άμα σταματήσεις κάποια στιγμή το αθλητικό ρεπορτάζ, μπορείς να γίνεις διευθυντής τροχέας. Θα το ζητήσουμε όλοι μαζί, εντάξει,
2: δεν
0: Βασίλη.
2: Λαμπράκι, την κάθετα ναι, θα πας, ναι. Την κάθετα θα πας.
0: Θα το ζητήσουμε όλοι μαζί. Συνάζει, για πάμε, τώρα κοίταξε, επειδή περνάει πολύτιμος χρόνος.
2: Παίζει Eurovision, τι σου κάνει εντύπωση.
0: Περνάει πολύτιμος χρόνος, έπαιξε στοίχημα.
2: Όχι, στοιχηματική δεν έπαιξα. Λοιπόν, απλά μαζευόμαστε σε κάθε Eurovision μια παρέα πολύ μεγάλη και εκεί πέρα παίζουμε στοιχήματα.
0: Όπως συνήθως. Λοιπόν, ο Μπάμπης όμως που έπαιξε στοίχημα την ομάδα του, ενώ αυτό κανονικά απαγορεύεται, γιατί και εγώ όποτε έπαιζα την ομάδα μου έχανα. Λοιπόν,
1: κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εσύ έχεις περισσότερες πιθανότητες να χάνεις. Εγώ έχω υψηλότερα ποσοστά καμιά φορά
0: ξέρεις,
1: να κερδίζω.
0: Ούτε το ξέρεις.
1: Από τα αποτελέσματα της ομάδας σου.
0: Ούτε το ξέρεις. Μπορεί να έβαζα την ομάδα μου στο στοίχημα να χάσει.
1: Έλα, ρε φίλε, δεν γίνεται. Κανένας μας δεν μπορεί να παίξει ότι την ομάδα του έχει χάσει για να κερδίσει το στοίχημα.
0: Πλάκα κάνεις. Η στοίχημα παίζεις ή οπαδός είσαι.
1: Όχι. Άμα είναι να παίξει κατά της ομάδας σου. Εγώ, παιδιά. Δεν
2: ναι,
1: μπορώ
2: ναι, είναι δύσκολο.
1: Έχεις όχι, μα αλλιώς δεν θα καθίσω, δεν θα το βάλω. Αν, είναι, αν φοβάμαι ότι θα χάσει η ομάδα μου, θα την παίξω.
0: Μην το βάζεις, αυτό λέμε. Για. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Έκλεισε το πρωτάθλημα. Ο Μπάμπης μου έβγαλε εδώ αποτυχημένο το Μεντίλιμπαρ.
1: Όχι, εγώ είπα ότι είναι η στιγμή που κατά την άποψή μου ο Ολυμπιακός θα αλλάξει Μεντίλιμπαρ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να αλλάξει Λουτσέσκου. Και ο Παναθηναϊκός πρέπει να αλλάξει τον Μπενίτεθ.
0: Τον Μπενίτεθ τώρα
1: πρέπει
0: τον
1: να
0: έφερε,
1: μείνει. Όχι, τον έφερε τώρα, δεν μπόρεσε.
0: Τι
1: ο μόνος που πρέπει να μείνει κανονικά είναι ο Νίκολης.
0: Τι
1: πρέπει
0: έχει ο Μπενίτεθ, τον Γιαμάλ έχει παιχταράδες για να κάνει.
1: Κάτσε μωρό, όλοι το Γιαμάλ θέλετε. Με αυτούς που έχεις πρέπει να μαγειρέψεις. Πώς θα γίνει. Ο Νίκολης ποιον έχει, το Γιαμάλ ξαφνικά και σου πει.
0: Ναι, αλλά το Γιαμάλ σου γυάλιζε το μάτι το πρωί.
1: Σου φέρε έναν
0: Μπάρκα. Με την
1: Βαρκελόνη
0: και πανηγύριζε με την Παλαιστινιακή σημαία.
2: Για σα ακούμε φέτο εδώ
1: μα
2: πέρα.
1: Παγωθήκατε να το πρωί.
2: Συμφωνώ με τον Μπάμπη.
1: Για πες.
2: Οι τρεις από τους τέσσερις είναι αποτυχημένοι για φέτος. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ.
0: Προπονητολογία.
2: Όχι. Δεν κάνω προπονητολογία.
1: Αποτελέσματα.
2: Θα σου πω και τις δηλώσεις τους. Έχω σημειώσει και τις δηλώσεις τους. Απλά θέλω να σου πω ότι με βάση τους στόχους που είχαν οι ομάδες τους, απέτυχαν. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε τον αυτονόητο στόχο, το πρωτάθλημα. Δεν πήρε το κύπελο. Έπαιξε πολύ κακή μπάλα. Ο ΠΑΟΚ στα 100 του χρόνια, όπως είπα και τον Μπάμπη χαριτολογώντας, το μόνο που κατάφερε ήταν να κόψει την Ευρώπη του Άρη. Δεν έκανε τίποτε άλλο. ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, πήρε στο handball κάτι. Πήρε,
2: όχι, για το ποδόσφαιρο λέμε. Για το ποδόσφαιρο λέμε. Ο Παναθηναϊκός άλλαξε προπονητή, έκανε μεγάλη επένδυση. Δεν είχε υλικό τώρα για πέταμα. ας μην είμαστε υπερβολικοί, και αυτός απέτυχε. Και ο Νίκολης είναι ο μοναδικός προπονητής ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα, έκανε πορεία στην Ευρώπη. ΑΕΚ, είδαμε τη Ράγιο Βαγεκάνο πέρα στο τελικό του Conference League. Άρα δεν είναι μια ομάδα η οποία είναι τυχαία, και μάλιστα ο προπονητής κλείνει αλλού. Και έδειξε,
1: αν μου επιτρέπεις, και μια σαφέστατη βελτίωση καθ' τη διάρκεια τη σεζόν.
2: Βέβαια, σωστό.
0: Λοιπόν, ωραία. Πολύ σύντομα το πανόραμα της αγωνιστικής, αποτελέσματα και μετά να τελειώσω μια πρότασούλα. Και μετά σε παρακαλώ να μου πεις αν πρέπει ο Άρης να κρατήσει τον Γρηγορίου ή να φέρει Παπαδόπουλο.
1: Θα τα πούμε, θα φτάσουμε στον Άρη. Το θέμα είναι.
0: Έτσι ακούγεται, για Νίκο Παπαδόπουλο.
2: Έτσι ακούγεται, επειδή
1: θα μείνει ο Γρηγορίου. Ο Γρηγορίου αυτό
2: θα μείνει. Καθένα το μυαλό.
1: Αλλά κοίταξε, δεν μπορεί να δίνουμε τώρα 3 δευτερόλεπτα στο τι έγινε στην κορυφή για να μιλήσουμε για τον Άρη. Ο Άρης θα πάρει τη σειρά του.
2: Συμφιέστα να πούμε λίγο.
1: Πέμπτο.
2: Τη χθεσινή
1: σειρά. Πώ θα το κάνουμε.
2: Έπρεπε να βάλει Mike Way. Φρανκ Σινάτρα.
0: Το έβαλα προχθές.
1: Το βάλαμε.
2: Ναι, το χθες πάλι για ακούστηκε
1: πάλι για την Άκη.
0: Τώρα έχω κάτι άλλο για τους φίλους μας εδώ που μας ακούνε.
2: Ας Μπέλα Τσάο.
0: Έχω κάτι άλλο. Προχώρεσε.
2: Η Φιέστα πάντως ήταν με Mission Impossible. Εντάξει, με ελικόπτερο κατέβαιναν πεζοναύτες κτλ.
1: Θα του αρέσουν το Ηλιόπουλο.
2: Ο Μάριος Ηλιόπουλος έφερε το τρόπαιο με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο.
0: Βρέασε τα εορταστικά τώρα. Είχε σασπένση τελευταία αγωνιστική. Μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο που παίζαν καθυστερήσει.
2: Αυτοκτόνησε το θέμα. Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να κερδίσει την ΑΕΚ, 1-1.
0: Προηγήθηκε ο Ολυμπιακός, ισοφαρίστηκε.
2: Αλλά η ΑΕΚ ήταν συντριπτικά ανώτερη του Ολυμπιακού, ο οποίος.
1: Εγώ ήμουν σίγουρος ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει, ότι θα πάρει το πολύ ισοπαλία. Άρα έμενε στον ΠΑΟΚ, έχοντας κάνει το 0-2 από το ημίχρονο και με την εικόνα την οποία παρουσίαζε, να κρατήσει την νίκη.
2: Αν είχαμε φίλος του ΠΑΟΚ, ξέρεις, ναι, θα με ενοχλούσε.
1: Πες μου.
2: Βάζουν γκολ σε ένα παιχνίδι που οδηγεί.
1: Και δεν
2: πανηγυρίζουν. Ναι, δεν πανηγυρίζουν. Λες και είναι φιλικό, ας πούμε.
1: Μπράβο,
2: του
1: το έχεις δει και εσύ.
2: Ναι,
1: το έχω δει στα τελευταία παιχνίδια των play-off. Βάζεις κρίσιμο γκολ, όπως σου λέω και του Κωνσταντέλια με τον Ολυμπιακό. Είχαμε βάλει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Που σου είπα ότι πήγε μόνο ένας να πανηγυρίσει μαζί.
0: Συγγνώμη, είδα τον Μπράντον Τόμας να πανηγυρίζει το παλικάρι.
1: Δεν είναι. Μπράντον Τόμας δεν παίζει στον ΠΑΟΚ. Δεν παίζει στον ΠΑΟΚ άλλο ο Μπράντον Τόμας.
0: Κάτσε ρε. Μισό λεπτό.
2: Το μύθο εννοείς μήπως.
0: Μπέρδεψα τα ονόματα.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Δεν την πάει ο Μπράντον Τόμας.
0: Συγγνώμη.
1: Όχι, αλλά είναι αυτό. Δηλαδή δεν είχαν ψυχή. Κανονικά θα έπρεπε να πάρουν.
2: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Αυτό σημαίνει, παιδιά, τώρα ότι η ΑΕΚ Playoff Champions League παίζει τον Αύγουστο. Ολυμπιακός δεύτερο προκριματικό γύρο Champions League παίζει τον Ιούλιο και απλά περιμένει τι θα γίνει με την Άστον Βίλα. Γιατί αν στον Βίλα πάρει το ευρωπαϊκό και βγήκε τέταρτη στην Αγγλία, ο Ολυμπιακός πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ανεβαίνει ένα γύρο. Ο ΠΑΟΚ δεύτερο προκριματικό γύρο Europa League παίζει 23 Ιουλίου.
0: Συγγνώμη λίγο. Ο Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί, έχει εξασφαλισμένο Europa League.
2: Ναι, αυτά είναι.
0: Εντάξει,
2: έχει κανονάκια.
0: Εντάξει.
2: Conference αποκλείσει, πα Europa. Αποκλείσει, πα Conference.
0: Ωραία.
2: Συγγνώμη, Champions, Europa.
0: Πάμε στον ΠΑΟΚ τώρα.
2: Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει 23 Ιουλίου, δεύτερο προγραμματικό Europa. Μαθαίνει αντίπαλο 17 Ιουνίου. 27 Ιουλίου πρώτος αγώνας. Παναθηναϊκός επίσης 23 Ιουλίου ξεκινάει δεύτερο προγραμματικό Euro Conference League. Και ο Όφι Playoff Europa League ξεκινάει 20 Αυγούστου. Δηλώσεις. Ο Λουτσέσκου δεν θέλησε να μιλήσει για το μέλλον.
1: Και
2: τι θα κάνει στο μέλλον.
1: Ναι.
2: Απλά είπε ότι δείξαμε ηλιθιότητα, όπως είπε, σε κάποιες φάσεις του παιχνιδιού.
1: Δείξαμε, αλλά η δική του η ευθύνη ποια είναι, ρε φίλε. Κερδίζει η ομάδα σου.
2: Ναι, άσε να τα πούμε.
1: Έλα τώρα, δηλαδή φτάνει.
2: Έχεις 3 ώρες
1: ο Θεός λέει από πάνω και κοιτούσε. Κάνε με, σε μετά παρακαλώ. Λέει, κράτα το 2-1.
2: Εγώ
1: τι φταίω. Τώρα,
2: εγώ δηλαδή με τον Νίκο τι φταίμε.
1: Δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ η ποδοσφαιρική πραγματικότητα όταν μπορεί να τη διαχειρίσει.
2: Άσε να πούμε το δικό μα εγκλέτη.
1: Α πούμε το δικό μα εγκλέτη.
2: Λοιπόν, ο Μπενίτε είναι σε ένα άλλο κόσμο, υπό την έννοια ότι δεν τον ενδιαφέρει ότι γράφεται κάθε μέρα. Του χρόνου θα πάμε καλύτερα, είπε.
1: Στα σπίτια όλοι
2: γράφουμε ότι τελειώσετε μετά.
1: Του χρόνου θα πάμε καλύτερα στα σπίτια μας.
2: Το Μεντιλίμπαρ τον μπήκαραν επειδή οι φίλοι του Ολυμπιακού φωνάζανε το όνομα του, αν θυμάστε, του Αλμέιδα στο 6-0.
1: Ναι.
2: Τώρα φωνάζανε οι φίλοι της ΑΕΚ του Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είπε ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε για το χρόνο. Η ουσία είναι ότι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει τίποτα. Ο Ολυμπιακός είναι σε κρίση, ο Παναθηναϊκός είναι σε κρίση και η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι πολύ καλά. Βέβαια, έχει την πατάς πολλές φορές.
1: Ισχύει.
2: Έχει την πατάς γιατί μπορεί να κρατήσει το σύνολο και αυτό να μην σου βγει.
1: Ξέρετε, είπε ο Νίκολιτς, είπε: θέλω να πάρουμε τρεις παίκτες ενδεκάδας για να ανεβούμε.
2: Εδώ ενέβαια. Αλλάζει, αν το κάνει, αλλάζει. Λοιπόν, για το 5-8, Άρης Λεβαδιακός 3-0 και Όφη Βόλος 3-1. Ο Μιχάλης Γρηγορίου σήμερα έχει συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνει στην ομάδα και αυτό ουσιαστικά προανήγγειλε ο ίδιος εχθές, λέγοντας ότι.
0: Ένα κρατούμενο. Νομίζω ότι αυτό που έκανε ο Άρης στα playoffs δεν το έκανε ούτε κατά διάνοια σε όλη τη χρονιά. 5 συνεχόμενες νίκες.
2: Όχι, δεν το έχει κάνει όλη τη χρονιά. Αλλά πρέπει να συνυπολογίσουμε και ότι τα playoffs ήταν αδιάφορα.
0: Εντάξει, παιδί μου, αδιάφορα ξεδιάφορα.
1: Εννοεί μάλλον ο Νίκος ότι παρουσίασε μια βελτίωση αυτό η ομάδα στα χέρια του Γρηγορίου.
0: Θα μπορούσε η αδιαφορία να ισχύει και για τον Άρη. Οι παίχτες να μην παίζουν.
2: Αδερφέ μου, Νίκο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Είναι όντως αλήθεια αυτό το πράγμα ότι παρουσίασε βελτίωση. Αλλά σε παιχνίδια τα οποία δεν είχαν ενδιαφέρον.
1: Αγαπητέ Χριστό, αδελφέ Βασίλειε.
2: Αυτό ήθελα να πω, αλλά δεν μου ερχόταν.
1: Πιστεύεις ότι ο Γρηγορίου είναι μια καλή λύση για την επόμενη μέρα στον Άρη, για την επόμενη χρονιά? Γιατί η εφετινή και για τον Άρη ήταν αποτυχημένη τώρα ξεκάθαρα.
2: Όχι, δεν είμαι αρνητικός. Με ποια έννοια είμαι αρνητικός? Δεν ξέρω τις προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Κατακόρυφη πτώση του μπάτζετ. Και έτσι υπό αυτές τις συνθήκες διατηρεί τον Γρηγορίου. Να μάθεις τις προϋποθέσεις και θα σου απαντήσει.
0: Να σου πω κάτι,
2: και
0: τους
2: στόχους και θα υπάρχει εμπιστοσύνη στον Γρηγορίου.
0: Και το μπάτζετ όμως που ήταν σχετικά υψηλό.
2: Και θα παραδοθεί η ομάδα στον Γρηγορίου ή ο Γρηγορίου απλά θα είναι ο προπονητής, όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια στον Άρη, και τις επιλογές θα τις κάνει ο Θοδωρής
0: Καρυπίδης. Ο Άρης όμως. Τέλος πάντων, τόσα χρόνια και με σχετικά υψηλότερο budget, είδαμε τι γινόταν. Άλλαζε η ομάδα κατά τα 9 δέκατα.
2: Εσύ το κάνεις
0: και
2: αυτό?
0: Μετά δεν, δεν γινόταν τίποτα.
2: Αυτό. Το κάνεις εσύ αυτό? Όχι. Το κάνα εγώ?
0: Όχι, ο Καρυπίδης το έκανε.
2: Άρα αυτός ο οποίος το έκανε παραμένει.
0: Θέλω να σου πω, ναι, θέλω να σου πω ότι δεν είναι πάντοτε το budget και το κρίσιμο σημείο.
1: Θα συμφωνήσω και εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Το θέμα όμως είναι το αποτέλεσμα.
2: Αν πουληθεί ο Ράτσιτς. Αν δεν αποκτηθεί ο Γκαρέ, αν αλλάξει πάλι η ομάδα κατά τα 20, ξέρω εγώ, 25...
1: Τότε δεν θα είναι θέμα Γρηγορίου 30, Παπαδόπουλου ή...
2: θέμα Παπαδόπουλου, Γρηγορίου κτλ.
1: Ή του Γκουαρδιόλα.
2: Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή βλέπουμε το δέντρο και δεν βλέπουμε το δάσος.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, παρότι έχασε ο Λεβαδιακός, παίρνει την καλύτερη θέση, να το πούμε, αυτό που έχει πάρει ποτέ στην ιστορία του.
2: Ναι, η έκτη θέση είναι η καλύτερη στην ιστορία του, λοιπόν, όντως.
0: Τώρα στο τέλος τι γίνεται? Αναβλήθηκε ένα μάτς στα
2: Έγινε
0: μάτς
2: το παιχνίδι, έπεσε ο Πανσεραϊκός.
0: Αναβλήθηκε,
2: ήταν να γίνει το Σάββατο. Κρίμα. Λόγω των καιρικών συνθήκων. Ήταν ποτάμι το γήπεδο. Έτσι έγινε την επομένη.
1: Άρα έπεσε.
0: Έπεσαν
1: η Λάρισα,
0: δύο από τις ιστορικότερες ομάδες της ελληνικής περιφέρειας. Έτσι δεν είναι? Λάρισα και Πανσεραϊκός.
2: Για πρώτη φορά η ΑΕΛ πέφτει τη χρονιά που ανεβαίνει. Δηλαδή ανέβηκε και
1: δεν μπορούσε να μείνει.
2: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα στην ΑΕΛ.
1: Κρίμα. Γιατί πραγματικά είναι ιστορικό σωματείο.
2: Και ο Πανσεραϊκός, ο οποίος αναδείχθηκε σώπαλος με τον Πανετολικό, έμεινε ο Αστέρας Τρίπολης στη χειρότερη χρονιά του. Ποδοσφαιρικά, αν το δούμε, εγώ το είχα πει εδώ και πολλές ημέρες, είχα πει την άποψή μου, ότι άξιζε να μείνει ο Πανσεραϊκός και όχι ο Αστέρας Τρίπολης βάσει του ποδοσφαίρου που απέδωσαν οι δύο ομάδες.
0: Ο Πανσεραϊκός όμως τον πρώτο γύρο θυμάμαι ότι ήταν.
2: Αλλά παιδιά, να σας πω όμως κάτι τώρα. Θα σας πω όμως κάτι άλλο τώρα, εντάξει. Λόγω δουλειάς εχθές, και θα πούμε και για τον μπάσκετ, έχει πάρα πολλές ειδήσεις και ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ήμουνα στο παλέ εχθές και είδα τα highlights του Πανσεραϊκού Πανετολικού. Στο παιχνίδι που κρινόταν η παραμονή, το γήπεδο ήταν απελπιστικά άδειο. Η ΑΕΛ το γέμιζε.
1: Ναι, ισχύει.
2: Πήγαινε πολύ κόσμο. Εμένα αυτό με στεναχωρεί.
1: Ότι
2: η ΑΕΛ έχει
1: κόσμο,
2: ρε φίλε.
1: Γήπεδο, έχει κόσμο.
2: Δεν μπορώ να βλέπω ομάδες οι οποίες είναι με 500 άτομα στο γήπεδο.
1: Και έκανε κάποια στιγμή η Λάρισα, έκανε ένα πολύ καλό περίοδο, μια καλή περίοδο με μεγάλες ομάδες.
2: Νίκη, Άρη, Ισοπαλία, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
1: Σου δείχνει ότι δεν θα έχει θέμα παραμονή.
2: Ναι, ήταν ένας μήνας. Ο ένας μήνας έβγαλε τα ντέρμπι, αλλά στα υπόλοιπα παιχνίδια τα πήγε άδεια.
0: Πάμε
2: τώρα. Έστα ο Απόλλων Καλαμαριάς εχθές.
1: Άντα Πολωνάρα.
2: 2-0 κέρδισε τον Παθρακικό.
1: Έχει δηλητήριο.
2: Ούτω ή άλλω και ανέβη στη Super League 2, έκανε τη φιέστα του εχθές.
0: Μπράβο. Πάμε τώρα στο μπάσκετ, όπου έχουμε μεταγραφικά νέα για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε μια μεγάλη νίκη για τον Άρη.
1: Και έχουμε και Final Four κάτω,
2: Κάτσε, αυτό είναι.
0: Θα τα πούμε την Πέμπτη. Εβδομάδα, ρε, πάμε, πάμε, έλα.
2: Τι θέλει, επειδή Αθήνα. Είχε πάει στην Αθήνα. Είχε πάει, ε.
1: Πότε εννοεί.
2: Το 93.
1: Όχι, δεν είχα πάει στο Final Four το δικό μα.
2: Ναι.
1: Όχι, δεν
2: είχα. Α, γι' αυτό είχα σε πάω.
0: Λέγε.
2: Λοιπόν, Άρη Σάκ 90-81.
1: Αν δεν είχα πάει,
2: γεμάτο και πάλι το γήπεδο. Πολύ καλό ο Bryce Jones. Άγγιξε το triple double, άγγιξε σε rebound. Ασίστηκε και πόντους. Ο Άρης οφάρει σειρά
0: σε ένα. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, άμα παρακολουθείς τους φίλους του Άρη, είναι ότι έχουν πολυδιασπασμένοι σε φίλους παικτών και όχι. Άλλος θεωρεί τον Jones σωτήρα, άλλος τον θεωρείται ότι έπρεπε να έχει φύγει χθες. Άλλος θεωρεί τον Κουλμπόκα το ένα, άλλος θεωρεί. Δηλαδή το τι λέει ο καθένας είναι απίστευτο.
1: Συμβαίνει και στις περισσότερες ομάδες.
0: Προχώρα.
2: Παρεμπιπτόντως, επειδή εγώ είμαι στον πάγκο και τυχαίνει να βλέπω το τι σχεδιάζει ο προπονητής και τι εκτελείται στο γήπεδο.
1: Μαθαίνεις τουλάχιστον κάποια πράγματα για
2: τον μπάσκετ. Από τους καλύτερους παίκτες του Άρη ήταν ο Κουλμπόκα. Να ξέρεις. Ναι. Σε σχέση με τις ευθύνες που είχε τις αγωνιστικές, τι του έδινε ο προπονητής. Έκανε φοβερό παιχνίδι ο Χαραλαμπόπουλος από την ΑΕΚ. Ο Κουλμπόκα τον ανέλαβε όταν ο Χαραλαμπόπουλος είχε 23 πόντους. Και τελείωσε με 30. Mm. Δηλαδή έβαλε 7 πόντους απέναντι στον Κουλμπόκα.
0: Που δεν τον θέλανε κάποιοι του Χαραλαμπόπουλο το καλοκαίρι στον Άρη.
1: Θα κάνετε μια ειδική εκπομπή αφιέρωμα.
0: Έλα, εσύ μα έφαγε εδώ τώρα με τον Μπάκη. Μα έφυγε με τον Μπάκη. Πήρε την ποτέ από το στόμα.
2: 100 χρόνια.
1: Ολοκληρώσαμε.
2: Δεν έκανε.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Πήγε ένα ψυχοστούμι για τι απονομέ.
1: Πάμε παρακάτω τώρα.
2: Λοιπόν, σε ένα ισοφάρισε ο Άρης. Ο Παναθηναϊκός τελείωσε με τη Μύκονο 76-90, κέρδισε, πέρασε στα ημιτελικά ούτω ή άλλω. Και πάμε στον Άρη. Δεν έχω μεταγραφικό να σας πω.
0: Περίμενε λίγο. Πες μας πότε είναι το επόμενο με την ΑΕΚ.
2: 25 Δευτέρα. Γιατί είναι το γήπεδο της ΑΕΚ και μια εκδήλωση. Και θα παίξουν σε μια εβδομάδα.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό. Λόγω και Final Four, αυτή τη βδομάδα δεν θα έχουμε καθόλου αγώνες.
2: Δεν έχουμε.
0: Μπάσκετ.
2: Όχι, δεν έχουμε, δεν έχουμε.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
2: ΠΑΟΚ. Η συμφωνία με τον Καλάθι την έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι 2,2 εκατομμύρια για 2 χρόνια. Είναι κλεισμένη. Δεν έχει υπογράψει ακόμα. Κακλαμανάκης. Για πέμπτο ψηλό τον παίρνει 320 χιλιάρικα για 2 χρόνια συμφωνία. Αποκάλυψη. Άντε στην εκπομπή σας την κάνω κιόλας. Ρακουάν Γκρέι τη ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Οι πληροφορίες μου λένε ότι έχει κλείσει σε προφορικό. Τα έχουν βρει ούτως ή άλλως. Παπαγιάννης δεν μου βγαίνει πουθενά. Αυτό που έμαθα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση στον Κέμ Μπίρτς της Φενέρμπαχτσέ, τον ψηλό. Και έμαθα επίσης ότι ο ΠΑΟΚ έκλεισε συμφωνία με τον Νίκο Χατζιβρέτα και παίρνει παιδικό εφηβικό τμήμα της 10 της Ακαδημίας.
1: Ναι.
2: Την οποία...
0: Αυτά που είχε ο Μπουντούρης δηλαδή.
2: Όχι, καμία σχέση. Χατζιβρέτα είπα, τη 10 η Ακαδημία.
1: Τη 10 έχει Ακαδημία.
2: Η 10, η 10.
1: Και έχει και έναν εκεί, έναν 2-0-5, ένα μπιτσιρίκο που είναι
0: λέω, σπανός. Περίμενε ρε παιδιά, μισό λεπτό, άλλα καταλαβαίνετε. Ο Μπουντούρης δεν είχε τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ.
1: Δεν μιλάμε, ο ΠΑΟΚ αγόρασε Ακαδημίες άλλες, κατάλαβες Νίκο.
0: Αγόρασε όπως είναι.
1: Ναι. Αγόρασε ακαδημίες.
0: Γιατί ο Χατζιβρέτας ξέρω έτσι ότι έχει και μια συμπάθεια έτσι οπαδική προς...
2: Προς τον Άρη.
0: Α, μπράβο,
2: ναι, γνωστό είναι αυτό. Εδώ μιλάμε business όμως, Νίκο. Business,
1: μιλάμε ναι. Το χρήμα να είναι.
2: Ναι, παιδικό, εφηβικό και συνεργασία με την Ακαδημία. Επικεφαλής θα είναι ο Ιωσήφ ο Νικολαίδης που είναι ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Επικεφαλής στη 10. Αυτό προβλέπει η συμφωνία των δύο πλευρών, η οποία προβλέπεται να
0: ωραία.
2: Κλείσει και τυπικά.
0: Μας αναφέρεις μία τελευταία είδηση για να ακούσουμε δηλαδή, το τραγούδι που έχω προγραμματίσει.
2: Ο κύριος Μιστακίδης κάνει ό,τι έκανε ο Σαββίδης στο ποδόσφαιρο.
1: Και
2: πηγαίνει
1: ακόμα...
2: και απορροφάει ακαδημίες.
1: Και ακούγεται ακόμα και η κατασκευή και νέου κλειστού σε διαφορετικό χώρο.
2: Αυτό,
1: δυτικά.
2: Αυτό το άκουσα, απλά δεν, ναι. Δεν το έχω επιβεβαιώσει για να σου πω. Χάντμπολ Ολλανδία, Ελλάδα 33-38, μετά από 22 χρόνια η εθνική ομάδα. Πηγαίνει σε παγκόσμιο κύπελο handball. Ναι, συγχαρητήρια. Διεθνής χώρος City Chelsea 1-0 στην Αγγλία κύπελο για τη City. Σήμερα έχουμε το Arsenal Burnley. Και η Arsenal η οποία έχει να παίξει τώρα με την Burnley, 24 με την Crystal Palace, κρίνεται το πρωτάθλημα και 30 πάει να παίξει τελικό Champions League με την Paris. Αύριο θα παίξει η City με την Bournemouth και η City με τη Villa. Δυστυχώς εμείς η West Ham είμαστε πλέον χλωμοί. Χάσαμε 3-1 από τη Newcastle. Δύσκολα θα αποφύγουμε τον προβασμό.
0: Πρωτάθλημα.
2: Σήμερα παίζει τότε. Πρωτάθλημα Σκωτίας το πήρε η Celtic με γκολ.
0: Το πήρε τελικά.
2: Το πήρε, ναι. Κρίμα. Έγινε το σκάνδαλο του αιώνα.
1: Κρίμα, ναι, ναι.
2: Το σκάνδαλο του αιώνα.
0: Και τώρα, για όσους είναι ή αισθάνονται κομπάρση, ένα τραγούδι αφιερωμένο έτσι με πολύ αγάπη. Και μαζί με τα μηνύματα, ο Μάικς ο Μουδιώτης μας λέει ότι τον άρεσε η Αυστραλία. Από την...
1: Και εδώ έχουμε παιδιά, δικό μας άνθρωπο.
2: Συγγνώμη, διακόπτω, επειδή το έγραψε, θέλω να το πω. Ναι. Το μόνο που έλειπε από την Αυστραλία ήταν το φωτοστέφανο πάνω από την κοπέλα που τραγουδούσε.
0: Μάλιστα. Για
2: μιλάμε, ήταν κούκλα.
1: Και του Μιχάλη, λέει, ο ανιψιός του, στην ομάδα των 10, στο παιδικό, λέει, παιχτούρα, λέει, μεγάλη, Κανατσαρόπουλος. Είναι ανιψιός φίλου.
2: Ωραία, ναι. Όχι, για το Σπανό γίνεται πολύ κουβέντα, δεν το ξέρω το παιδί, εντάξει, δεν το...
0: Θα τον συμφωνήσουμε για τον Άρη, αλλά αρκεί να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις.
1: Τα αγοράσαμε.
0: Έλα, πάμε, κυρία Σοφία Σακαλή. Έλα, αφιερωμένο σε όλους και μαζί και σε όλους τους καψούριδες.
1: Κομπάρσου στην καρδιά σου, δεν θα γίνω.
2: Α, για τον Παζίνο τα είχαμε
0: τέρις με τη Λινέως, λοιπόν. Ναι, έλα, ακούμε, απολαμβάνουμε τραγουδάρα, βγαίνουμε για το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο χρόνος τελειώνει. Προειδοποίησε και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα, όπως είπε. Την ίδια ώρα επικοινώνησε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Τεχεράνη από την πλευρά της ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως η Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή τελών. Πλήγμα με ντρόν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χαρακτηρίζοντας την επίθεση επικίνδυνη κλιμάκωση, ενώ στο μέτωπο του Λιβάνου Ισραηλινό πλήγμα είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του διοικητής της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν πάρει για άλλη μια φορά την ανηφόρα, με τον Brent να φτάνει τα 110,62 δολάρια το βαρέλι. Εθνικές εκλογές. Το 2027 επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσία. Από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Ζαχαριάδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποκρύψει τα προβλήματα της καθημερινότητας, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ζήτησε συμπόρευση απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική. Η Ελληνική Λύση κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ζητά τρίτη θητεία χωρίς να έχει αντιμετωπίσει τα προβλήματα των πολιτών, με τη νίκη να κάνει λόγο για έναν Πρωθυπουργό που χρησιμοποιεί ακραία διλήμματα προκειμένου να διατηρηθεί στην εξουσία. Εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς. Ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγη ώρα έκανε γνωστή την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέας τον οποίο θα ηγείται. Με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετεί τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα στις 26 Μαΐου. Την ίδια ώρα ο Παύλος Πολάκης επιμένει ότι δεν ισχύουν τα όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, χαρακτηρίζοντας τα φλιναφήματα. Πολύ αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος από νωρίς το πρωί στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη. Σημειωτών κινούνται τα οχήματα προς δυτικά από το ύψος της Άνω Τούμπας έως και τις Οικές και προς ανατολικά από τις 40 Εκκλησιές έως και την Άνω Τούμπα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση, κλείνει εκ νέου η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για το flyover. Ειδικότερα από σήμερα το βράδυ θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και όπως ανακοίνωσε η Τροχέα, αυτές θα ισχύσουν από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της Τρίτης με πλήρη αποκλεισμό κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ και σε τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στην Πιερία, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομική διεύθυνση λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης στις σύραγγες. Ειδικότερα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμόνα ως τον ανισόπεδο κόμβο Λεπτοκαριάς και στις δύο κατευθύνσεις από τις 7.30 το πρωί σήμερα ως τις 8.30 το βράδυ, λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης στις σύραγγες, και από τις 8.30 το βράδυ έως τις 12 λόγω εκτέλεσης μετρήσεων στο σύστημα φωτισμού. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει Θεσσαλονίκη για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου έως και τις 19 Μαΐου, μέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας. Σε αυτό το πλαίσιο, αύριο Τρίτη, Η Παμποντιακή Ομοσπονδία διοργανώνει στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει και κατάθεση στεφάνων και πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο, όπου και θα επιδοθεί ψήφισμα. Σήμερα στις 11 το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης Μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου, ενώ πολλές εκδηλώσεις διοργανώνει και ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε γειτονιές με τη συμμετοχή των πολιτών. Συναγερμός σήμανε σε αεροπορική βάση στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα ενώ υψώθηκε καπνός. Σύμφωνα με αξιωματούχους, είχε συμβεί αεροπορικό συμβάν. Σε εξέλιξη είναι έρευνα για τις αιτίες πρόκλησής του. Επρόκειτο για σύγκρουση εν πτήση, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της βάσης. Πάντως, τέσσερα μέλη του πληρώματος των δύο αεροσκαφών κατάφεραν να εκτιναχθούν με αλεξίπτωτα. Και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα στην Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα κάνουμε στην τελευταία μας ώρα, φίλες και φίλοι. Εδώ ο Μπάμπης, ο Νίκος και στην παρέα μας πλέον ο Φάνης Ολιάκος Παύλα Κατεριανάκης. Και ξεκινήσαμε πολύ δυνατά, γιατί πολύ δυναμική η Μπάμπη ήταν και η πολιτική σκηνή και οι πολιτικές εξελίξεις εντός του Σαββατοκύριακου.
1: Όχι, και έχουμε και την τελευταία.
0: Και αναμένονται και άλλα.
1: Τώρα, πριν από 10 περίπου λεπτά, έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα να ανεβάζει ένα βίντεο με το οποίο ανακοινώνει ότι στις 26 Μαΐου θα έχουμε το νέο κόμμα.
0: Και από εκεί και πέρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, είχαμε συνέδριο Νέας Δημοκρατίας με πολλά επίδειξη αναγκαλισμών μεταξύ αδελφίνων, είχαμε προσκλήσεις προς αποχωρήσαντες, είχαμε στο ΣΥΡΙΖΑ τη διαγραφή Πολάκη.
1: Φυσικά.
0: Και φυσικά
1: είχαμε και στην Καριστιανού.
0: Το κόμμα
1: live και τα λοιπά, την συγκέντρωση υπογραφών για την ίδρυση του κόμματος με παρουσίες οι οποίες συζητώνται πάρα πολύ. Σε σχέση με τον ρωσικό παράγοντα.
0: Στο Κολωνάκι αναμονή και ουρές για υπογραφές και κυρίαρχο ρόλο κάποιοι παράγοντες, είτε από τον χώρο του τύπου είτε από τον χώρο της ομογένειας, που υπάρχει έντονη σχέση εδώ και χρόνια με το ρωσικό παράγοντα και γιατί όχι έτσι και με την κυβέρνηση της Ρωσίας.
1: Δεν ξέρω αν φτάνουμε μέχρι την κυβέρνηση, αλλά...
0: Εδώ και χρόνια με το ρωσικό παράγοντα και γιατί όχι έτσι και με την κυβέρνηση της Ρωσίας.
1: Δεν ξέρω αν φτάνουμε μέχρι την κυβέρνηση, αλλά σίγουρα την υποστηρίζουν.
0: Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στο Βασίλη.

0: Έπαιζε αυτή η μέρα και η επόμενη, 27. Η επίσπευση ήταν λόγω των πολιτικών εξελίξεων των τελευταίων εβδομάδων, που εκτιμήθηκε ότι πρέπει τώρα να γίνει ανακοίνωση για να μπει στις δημοσκοπήσεις του Ιουνίου και να μην αφήσει περιθώρια να δρομολογηθούν όποιες εξελίξεις εν τη απουσία του. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει έτοιμο το κείμενο της ιδρυτικής διακήρυξης. Αυτό που θα υπογράφουν 300 άτομα, λένε πληροφορίες, 300 του Αλέξη, και θα περιλαμβάνει κυρίως πρόσωπα έτσι που δεν θα έχουν την σχέση με τα προηγούμενα κόμματα. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, με αυτό το βιντεάκι που ανέβασε πριν από λίγο, το οποίο έχει αυτά τα δύο πιτσιρίκια με τις φανέλες, τις γαλάζιες, τεχνικά χρώματα.
1: Σαν εθνική Ελλάδα. Σαν εθνική
0: Ελλάδα. Ολυμπιακό στάδιο φόντο, γεμάτο. Και λέει ότι είναι τώρα η ώρα έτσι, για την δημιουργία του κόμματος, ούτε νωρίς ούτε αργά τώρα είναι η ώρα, είναι αυτό που γράφεται. Στο πορτοκαλί χρώμα αυτό έχει επιλεχθεί να είναι, πορτοκαλί μπλε και αυτό το γκρίζο, το βαθύ γκρίζο, το ελαφρύ γκρίζο, το αχνό, αυτά είναι τα χρώματα που χρησιμοποιούνται από το νέο κόμμα. Το όνομα δεν το γνωρίζει κανείς, ο ίδιος λέγεται ότι το έχει αποφασίσει, ίσως ένας-δυο συνεργάτες, οι οποίοι όμως δεν τους το παίρνεις με τίποτα, θα το μάθουμε την επόμενη Τρίτη το αργότερο, ίσως με κάποια διαρροή σε κυριακάτικη εφημερίδα. Πάντως σήμερα το απόγευμα είναι η εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί εδώ πέρα από την ομάδα την Πρωτοβουλία της Στήριξης, στο Χρήστο Τσακίρης εκεί στη Σταυρούπολη, με τον κύριο Σαουλίδη και τον Αντώνη Σαουλίδη και τον Διονύση Τεμπονέρα. Έτσι να συζητούν για τα στελέχη που έχουν, έτσι, θα έχουν ρόλο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Φεύγουμε από τον Τσίπρα, γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται χαμός, πήγαμε ανάποδα με τα τελευταία. Με την απομάκρυνση του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα μετά μια ανάρτηση που έκανε με σαφή υπονοούμενα για το Σοκράτη Φάμελο. Ήταν μια, έτσι θα λέγαμε, θεαματική κίνηση από το Σοκράτη Φάμελο για να ξεμπερδεύει σε μια ιστορία με τον κύριο Πολάκη, η οποία φαίνεται πως δεν θα τελειώσει άμεσα. Το αίτημα του κ. Πολάκη για σύγκληση των οργάνων της πολιτικής γραμματείας προκειμένου να αποφασιστεί η θέση του κόμματος σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και αυτούς όλους που τέλος πάντων συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Ζαχαριάδης και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό φαίνεται πως δεν θα γίνει. Η πολιτική γραμματεία δεν θα συνεδριάσει, δεν θα γίνουν τώρα, δεν θα δρομολογηθούν τώρα οι εξελίξεις. Μάλιστα, χθες ο κ. Ζαχαριάδης έλεγε ότι ο Παύλος Πολάκης δεν μπορεί, γιατί έδωσε ραντεβού στην πολιτική γραμματεία για τις επόμενες εξελίξεις με ανάρτησή του κ. Πολάκης. Ο κ. Ζαχαριάδης λέει ότι ως εξ οφίτσιο συμμετέχουν στην πολιτική γραμματεία ως βουλευτής, δεν έχει εκπίπτει αυτού του δικαιώματος, αφού βγαίνει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας.
2: 3-3 τώρα, έτσι, για τον Παύλο τον Πολάκη. 3-3 λέω.
1: Λέει έχει κάνει παγκόσμιο ρεκόρ.
2: 3 διαγραφές.
0: Εντάξει, παγκόσμιο ρεκόρ ήταν και πολλές άλλες, τις οποίες τις γλίτωσε. Που ήταν να διαγραφεί. Εντάξει,
1: μιλάμε για τις συντελεστήσεις.
2: Ρέκορντμαν.
0: Με τρεις διαφορετικούς αρχηγούς.
2: Ναι.
0: Ναι, αλλά ξαναγυρνούσε.
2: Και τώρα μπορεί να ξαναγυρίσει, δεν ξέρει κανείς.
0: Το τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πώς θα το δρομολογήσουν, τι ακριβώς θα γίνει, αν θα συμμετέχει σε εκλογές. Υπάρχουν πολύ αντικρουόμενες τάσεις, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν μπορεί να αποφασίσει ούτε ο κ. Φάμελος μόνος του, ούτε και ο Παύλος Πολάκης μόνος του. Το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένας γρίφος που δεν ξέρω, δεν έχω να σας πω απάντηση.
2: Την απάντηση τη δίνει η ζωή, Βασίλη. Σε αυτά που δεν μπορούμε εμείς να απαντήσουμε, έχει τη ίδια ζωή και τα πάντα.
0: Πώς θα το κάνουν διαδικαστικά, θα αναστείλουν τη λειτουργία, θα το διαλύσουν, θα το κλείσουν, θα το κρατήσουν. Είναι πολύ δύσκολο. Θα κατέβουν κάποιοι με τη σφραγίδα. Δεν θα υπάρχει σφραγίδα, θα κατέβει άλλο κόμμα. Είναι πάρα πολλά που μένουν μετέωρα και θα δούμε πώς θα δρομολογηθούν μετά
2: την. Αυτά μπορεί να ξεκαθαρίσουν. Μπράβο, μπορεί να ξεκαθαρίσουν αμέσως μετά την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν θα ξεκαθαρίσουν, γιατί δεν θα φύγουν όλοι άμεσα. Δηλαδή θα υπάρχουν παρετήσεις, οπότε όσοι μείνουν να προχωρήσουν. Κατάλαβες, δεν θέλουν να αφήσουν αυτοί που θα φύγουν ένα κόμμα σε κάποια στελέχη.
1: Υπάρχει περίπτωση, γιατί κάτι τέτοιο διαφαινόταν, να θέλει να κρατήσει τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης, αλλά στο μεταξύ να μην είναι γραμμένος στον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα έχει στο μεταξύ διαγραφή.
0: Δεν είναι αυτά, δεν θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Κάπως θα το
2: φτιάξει.
0: Κάπως αλλιώς θα γίνει το πράγμα.
2: Ωραία.
0: Δεν είναι λογικό να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα.
2: Θες να πάμε
0: Πασόκ,
2: τώρα.
0: Αφού πήγαμε ανάποδα, γυρνάω, ανεβαίνω στο Πασόκ.
2: Στο Πασόκ ή στην Καριστιανού πρέπει να πάμε.
0: Στην Καριστιανού, βέβαια, χθες αυτό το βίντεο με την ιδρυτική διακήρυξη που υπογράφουν κάποια πρόσωπα που συμμετέχουν εκεί, συζητήθηκε αρκετά και στα γραφεία της κυρίας Γρατσία. Στο γραφείο της κυρίας Γρατσίας στο Κολωνάκι,
2: Βασίλη,
0: έγινε αυτή η ιδρυτική διακήρυξη.
2: Αυτό που συζητείτε πάρα πολύ έντονα είναι η εμπλοκή του Θανάση του Αυγερινού, που ξέρουμε

0: ποιες είναι οι θέσεις του σε σχέση. Και έχουμε τώρα την εμφάνιση.
1: Ναι. Τώρα οι θέσεις του καθενός μας.
0: Ναι, εκεί προφανώς για να βρίσκεται σε αυτό το κόμμα πρέπει να ταιριάζουν και οι απόψεις σου, ρε παιδί μου. Δεν σε βρίσκουν ως επαγγελματία δημοσιογράφο να σε πληρώσουν. Πηγαίνεις γιατί θες. Ωραία. Και είχαμε τώρα και την εμφάνιση που προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερες συζητήσεις του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, του κυρίου Σιουρδάκη, για τον οποίο, παιδιά, εγώ θα σας πω ότι τον παρακολουθούσα παλιότερα στις αναρτήσεις του σε σχέση με την εξέλιξη του πολέμου Ουκρανία-Ρωσία. Είναι φιλοπουτινικός, δηλαδή δεν χωρίς, ας πούμε. Είναι φιλορώσος. Και θέλω να πω ότι η ύπαρξη αυτών των δύο ανθρώπων...
1: Θα να λέμε κάποιον εδώ στην Ελλάδα ότι είναι φιλέλληνας.
0: Καλά, αυτοί είναι Έλληνες, θυμάμαι, όχι
1: ναι,
0: Ρώσοι.
1: Ναι, εντάξει, ζουν εδώ πέρα, λέω κάποιος που ζει.
0: Ναι, αυτό όμως σημαίνει κάτι σε σχέση με το γεγονός ότι αυτοί οι δύο εκεί στην ιδρυτική διακήρυξη στο κόμμα το οποίο ανακοινώνει η Καριστιανού. Σημαίνει κάτι
1: προφανώς,
0: για την τοποθέτηση.
1: Εγώ, ξέρεις, κρατώ λίγο γιατί περιμένω να δω ποια θα είναι αυτά τα ονόματα που συμμετέχουν. Να δούμε και άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο κ. Αυγερινός και ο εκπρόσωπος εκεί των Ελλήνων της Πετρούπολης. Θα δούμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη, στην εκδήλωση έχει την Πέμπτη το απόγευμα. Εδώ πέρα ξεκινάει έτσι από τη Θεσσαλονίκη με αυτό το βίντεο που είχε προαναγγείλει στο Ολύμπιον. Πόσος κόσμος, ποιος κόσμος, ποια στελέχη. Λέει ότι είναι δίπλα και ένας κύριος Χατζιαντωνίου, δικηγόρος, ο οποίος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, και έφυγε το 2015. Αυτά γράφει ο κύριος Αυγερινός στην ανάρτηση.
2: Μήπως εδώ λοιπόν, μια που αναφέρθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ και ανέφερες πριν και τον κύριο Τσίπρα και την βιασύνη που υπάρχει, βιασύνη τέλος πάντων. Μήπως εδώ κάπου φοβάται ο Γιάννης το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη, μήπως δηλαδή αυτοί οι δύο κομματικοί σχηματισμοί σου λέει αν εμφανιστεί ένας και παγιωθεί και περάσει ένας μήνας χωρίς να έχει εμφανιστεί ο άλλος, θα μας πάρει όλο το ρεύμα, παιδιά. Τρεχάτε ποδαράκια μας.
1: Είναι διαφορετικοί πολιτικοί χώροι που κινούνται.
2: Ναι, αλλά άλλο οι πολιτικοί χώροι και άλλο το ρεύμα. Καταλαβαίνεις, και στο ρεύμα μπορεί να συμπέσουν και άνθρωποι από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες.
0: Ισχύει, φυσικά.
1: Προφανώς, αν γίνουν μια δημοσκόπηση και δείξει κάποιον, ας πούμε, π.χ. δεύτερο κόμμα.
0: Ναι, ότι διαμορφώνει δυναμική.
1: Διαμορφώνει μια δυναμική ο δεύτερος. Γιατί συσπηρώνει έναν κόσμο που θέλει να φύγει η κυβέρνηση. Έτσι. Ή μπορεί να συσπηρώσει ένα μέρος από τον κόσμο. Έτσι, να πει αυτός είναι ή αυτή είναι η ελπίδα για να αλλάξουμε κυβέρνηση. Γιατί υπάρχει μια.
2: Άρα λοιπόν γινόταν ένας άτυπος αγώνας δρόμου για το ποιος από αυτούς τους δύο κομματικούς σχηματισμούς.
1: Αλλά δεν είναι το ουσιαστικό, γιατί θα φύγουμε από αυτό τώρα στις επόμενες εβδομάδες και θα περάσουμε στο ουσιαστικό. Δηλαδή το τι λέει ο καθένας, ποια πρόσωπα έχει, γιατί είναι σημαντικό ποιοι θα εκπροσωπούν. Ή θα κάθονται, ας πούμε, στο τηλεοπτικό τραπέζι εκ μέρους της κυρίας Καριστιανού. Θα είναι και ξέρω εγώ η κυρία Γρατσία.
2: Μάλιστα. Ωραία. Λέει, τώρα για τον ΣΥΡΙΖΑ μιλήσαμε. Για τον ΣΥΡΙΖΑ μιλήσαμε.
1: Ο Τεμπονέρας ή ο Σαουλίδης.
2: Σε θέση άμυνας τώρα, ποιοι θα είναι? Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, η Νέα Δημοκρατία, τα μικρότερα κόμματα τύπου Πλεύση Ελευθερίας?
1: Κοίταξε να δεις, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι δεν αγγίζουν τα κόμματα αυτά και ότι προσπαθούν να μοιράσουν χώρο από την αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία, όπως έδειξε και το συνέδριο, για να πάμε εκεί πέρα, απευθύνεται και ο Πρωθυπουργός το είπε στο 40%. Των όσων τον ψήφισαν, αυτοί που τον ψήφισαν, αυτό είναι το ποσοστό, αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο απευθύνεται και προσπαθεί να επαναπατρίσει, να επαναφέρει, να επανασυσπυρώσει. Απευθύνεται σε έναν κόσμο που έχει ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία και όχι σε καινούργια κοινά, προσπαθεί να κρατήσει δυνάμεις. Και αυτό θεωρεί ότι μπορεί να του δώσει εκ νέου τη νίκη, καθώς αυτό υπόθηκε ότι πάμε για τρίτη τετραετία. Αναφέρθηκε ότι θα διληματικά, ποιος θα απαντήσει στο τηλέφωνο στις 3 ώρα το πρωί, ποιος θα, για να αντιμετωπίσει μια κρίση. Το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκη.
2: Αναφέρθηκε σε ένα βαρύ δίλημα το ποιος θα είναι προεδρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2027.
1: Αυτό θα υποθεί και στο τέλος, στον ένα χρόνο από σήμερα, όταν θα γίνουν οι εκλογές, όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, θα τεθεί ως δίλημα ποιος θα είναι προεδρεύον. Εντάξει, τώρα αυτό δεν νομίζω ότι είναι τόσο σοβαρό ζήτημα. Θυμάται κανείς τώρα, εντάξει, λέμε φέτος τώρα, επειδή είναι η Κύπρος, τα υπόλοιπα εξάμεινα, θυμάσαι ποιος είναι προεδρεύον τώρα.
0: Όχι, στην Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Τώρα είναι και λίγο να είχαμε να λέγαμε αυτά. Τώρα, προεδρεύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχει καμιά σοβαρή.
0: Πάντως θεωρώντας ότι υπερέχει.
2: Έχει σοβαρή. Σου λέει ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Γιατί έχουμε και G20, έχουμε και συνόδους κορυφής, έχουμε και διάφορα.
0: Απλώς αυτό που το κομμάτι που θεωρεί ότι υπερέχει έναντι των πολιτικών του αντιπάλων, αυτό προσπάθησε να αναδείξει λέγοντας αυτό που είπες, ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή ξέρω εγώ Τσίπρας ή Μητσοτάκης ή.
1: Θα το δούμε αυτό να αλλάζει βέβαια πολλές φορές, καθώς το βάρος στη σταθερότητα είναι αυτό που επενδύει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο οποίος βέβαια έχει να αντιμετωπίσει και τις εσωτερικές στριβές. Βέβαια είδαμε φωτογραφίες όλοι μαζί ενωμένοι, αγκαλιά, Γερακάκη στη μέση με Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκο Δένδια, ο οποίος έκανε μια ξεχωριστή εμφάνιση το μεσημέρι του Σαββάτου, ο κύριος Δένδιας, όσον αφορά το κείμενο το οποίο εκφώνησε, έτσι, την πλατφόρμα κατά κάποιους την οποία έτσι διάβασε το συνέδριο, διαφοροποιούμενος από τους υπόλοιπους έτσι, που είχαν αρκετά πυκνή αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Για παράδειγμα, ο κύριος Δένδιας ανέφερε και το όνομα Σαμαράς για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, κάτι, ένα όνομα απαγορευμένο, ας το πούμε, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας κατά τα λοιπά. Βέβαια, η τριπλή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και αυτό ήταν που με εντυπωσίασε, δηλαδή μίλησε την Παρασκευή, παρενέβη, μπήκε σε μια συζήτηση ενώ είχε συναντήσει τον Κώστα Ναβαρίνο με παράγοντες σημαντικούς της Ευρώπης κτλ. Που ήρθανε, έφυγε μετά το μεσημέρι, πήγε εκεί, παρενέβη το πρωί του Σαββάτου σε συζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη και μίλησε και στο κλείσιμο των εργασιών χθες. Είχε δηλαδή τριπλή παρουσία, κυρίαρχη θα λέγαμε, ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο το 16ο, τα 7 βέβαια γίνανε υπό δική του προεδρίας, εντυπωσιακό επιστοιχείο.
0: Δηλαδή, και το τόνισε, και το τόνισε.
1: Ορίστε.
0: Και το τόνισε μάλιστα. Ότι...
1: Ναι, το τόνισε, δηλαδή ότι γίνονται συχνά συνέδρια, άρα η δημοκρατικότητα βέβαια. Επίσης δυσκολεύομαι, εκτός από το πρώτο στο οποίο εξελέγει με τους, το πρώτο τότε του 2016, τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα θυμηθώ, δηλαδή δεν είχαν κάποιο πολιτικό γεγονός να προκάλεσαν. Ήταν προεκλογικά, ήταν διαδικαστικά, δεν υπήρξε εκλογική διαδικασία, δεν είχαν κάτι τέλος πάντων που να... Δεν ξέρω αν θυμάται κανείς κάποιο άλλο από τα τελευταία συνέδρια. Θυμάμαι παλιότερα, έτσι, που σηματοδότησαν πολιτικές εξελίξεις. Έτσι γίνεται τελευταία, τα συνέδρια δεν έχουν, και του Πασόκ τώρα το τελευταίο θα ξεχαστεί ας πούμε πολύ σύντομα, δεν προκαλούν γεγονότα τα οποία μένουν στη μνήμη, όπως παλιότερα που γινόταν πιο αραιά κάθε 5-6 χρόνια. Τέλος πάντων, η όταν προέκυπτε αλλαγή ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν έδωσε το στίγμα της τρίτης τετραετίας, ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα στην κυβέρνηση. Αυτό που πρέπει να αντιμετωπίσουν που είναι η ακρίβεια, το τόνισε, υπελοιπάται και στεναχωριέται για την ακρίβεια, συζητήθηκε πολύ, δέχτηκε επικρίσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από το ΠΑΣΟΚ πολύ έντονα, από το ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα, κυρίως για αυτό, για αυτή την αναφορά σε σχέση με την ακρίβεια, αλλά και για την εικόνα που παρουσίασε για την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα σήμερα. Ο κ. Μητσοτάκης ενδιαφέρον έχει αποτίμηση των αποτελεσμάτων που βγήκαν πριν από λίγο για την Πολιτική Επιτροπή, έτσι, και το ποιος θα κυριαρχήσει. Υπάρχουν αναφορές για πρόσωπα τα οποία έχουν έτσι σχέση είτε το λεγόμενο προεδρικό που εκλέχθηκαν ψηλά, είτε με τον κύριο Πιερακάκη, άλλοι με τον κύριο Δένδια, με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος έκανε πολύ δυναμική παρουσία, δεν είχε παρέμβαση, δεν είχε ομιλία, αλλά έτσι έκανε μια δυναμική.
2: Πιο δυναμική από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Είχε οργανωμένο κόσμο με πολύ χειροκρότημα. Είδα τα βιντεάκια, δηλαδή δεν ήμουν εγώ, ο κύριος Δημητριάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης, εντάξει, έχει μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Και ήταν. Αλλά έχει.
2: Και ήταν αυτός που έφερε μεταξύ άλλων στο προσκήνιο και κάποιους από τους συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού, θέλοντας να αναδείξει.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης μπαίνει σε όλα τα ζητήματα, ναι, είναι γνωστό αυτό, δεν αφήνει.
2: Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτι.
1: Με τον κύριο Ανδρουλάκη θα δούμε τι θα γίνει σήμερα, για να έρθει ο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ήταν στην Καπαδοκία, έτσι, σε αυτή τη λειτουργία εκεί πέρα, στο συλλήτρουργο με τον Πατριάρχη Αλβανίας, τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, συγγνώμη, που ήταν μαζί, κάνανε εκεί στην Καπαδοκία, και στις Μαλακοπής, έτσι, κατά εντύπωση τώρα, στην περιοχή. Με μια έτσι αναφορά και στον ελληνισμό για αυτές τις ημέρες που είναι και η επέτειος της αυριανή πέρα με τις εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα της γενοκτονίας των Ποντίων, και βέβαια μια παρουσία που δείχνει έτσι και την, πολύ διαφορετική.
2: Ίσως θέλει να περάσει και στο ζήτημα με των εθνικών θέμα.
1: Μήνυμα που θέλει, ναι, να βγει, παρότι σήμερα ετοιμάζεται στο ΠΑΣΟ. Και αυτό έχει ως συνέχεια τις προηγούμενες εβδομάδες και της αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση για το ακίνητο και την ενοικίασή του και όλη αυτή την επίθεση που δέχτηκε. Λένε οι πληροφορίες και λέγανε από την προηγούμενη εβδομάδα, θα το δούμε αν θα υλοποιηθεί, να βγάλουν φόρα παρτίδα τις καταθέσεις των υπουργών της κυβέρνησης στο εξωτερικό.
2: Άρα περάσουν στην αντεπίθεση.
1: Ναι, σε ένα κλίμα αντιπαράθεσης, που παίρνει χαρακτηριστικά ροντέο στην πολιτική σκηνή. τελευταία ως απάντηση στην κυβέρνηση και στον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Λίγο γι' αυτό το ροντέο και για τα ελληνοτουρκικά και για πολλά άλλα θέματα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε λίγο, Βασίλη. Πολύ σχεδόν να μας ακούσουμε τον Γιάννη Τομανιάτη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, να σε χαιρετήσουμε.
1: Καλημέρα.
0: Να σε καλά, Βασίλη.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Τραγουδάκι, τίτλοι ειδήσεων, έτσι μπάμπι. Και εμείς επανερχόμαστε με μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο τραυματίες σε τροχαίο τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος της Λαχαναγοράς. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, η πυροσβεστική χρειάστηκε να απεγκλωβίσει τους τραυματίες. Εθνικές εκλογές, το 2027 επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο κόμμα. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social. Καλεί την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύθηκε η τιμή του Brent. Κλείνει ξανά η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης το βράδυ σήμερα λόγω εργασιών για το flyover. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σε τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στην Πιερία στις Σύραγγες. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει η Θεσσαλονίκη για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού μέχρι τις 19 Μαΐου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα λόγω της εξάπλωσης του ιού έμπολα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε στον 102 FM. Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης Τζιωμπάνογλου από τις 6 το πρωί, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
1: Καλημέρα και από μένα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μέχρι τις 9. Από τις 6 είμαστε εδώ παρέα. Στην κονσόλα του ήχου η Σοφία Σακαλή και ο Φάνης Λιάκος. Και πάμε να πούμε την καλημέρα μας. Θα πάμε λίγο μέχρι την Αθήνα τώρα. Σε έναν πολιτικό που σίγουρα λίγο πολύ τον ξέρετε, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας λοιπόν στον κύριο Γιάννη Μανιάτη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ αλλά και αντιπρόεδρο της ομάδας των σοσιαλιστών, έτσι.
0: Και θα έλεγα κάτι που μπορεί να το δεχθεί ως κοπλιμάν ο κύριος Μανιάτης, ότι όλοι τον θυμόμαστε για τη σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζει τα θέματα με τα οποία έχει ασχοληθεί, όπως είναι το ενεργειακό ή όπως είναι τα θέματα που αφορούν στην πολιτική σκηνή της χώρας.
1: Θα έλεγα ότι ο κύριος Μανιάτης είναι από αυτούς που έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στον ενεργειακό χάρτη της Ελλάδας και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θα μιλήσουμε. Αλλά προηγουμένως, αφού πούμε την καλημέρα μας, βέβαια, γεια σας κύριε Μανιάτη, καλώς ήρθατε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ τόσο για τα πολύ καλά σας λόγια.
0: Και δεν τα λέμε συχνά, να ξέρετε κύριε Μανιάτη, δεν τα συνηθίζουμε.
2: Καλά, ευχαριστώ πολύ, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και καλή τύχη σε όλους, βέβαια, θα τα πούμε και στο τέλος αυτά. Έχουμε πολλά πράγματα να δούμε, απλά με την εμπειρία που έχετε, λίγο να σταθούμε πρώτα για ένα σχόλιο στην εσωτερική πολιτική σκηνή, διότι δεν μπορούμε, έχοντας έναν τόσο έμπειρο πολιτικό Δευτέρα πρωί, ενώ έχουν μεσολαβήσει τόσα πράγματα, συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μία κόντρα διαρκείας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, εξελίξεις στα νέα κόμματα, κυρία Καριστιανού κλπ, να μην σας ρωτήσουμε κάτι, να μην πούμε στον πειρασμό.
2: Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία ολοκλήρωσε το συνέδριό της. Φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε με έναν φυσιολογικό τρόπο, δηλαδή υπήρξαν οι ομιλίες του κύριου Πρωθυπουργού, υπήρξαν οι γνωστές νήξεις από υποψήφιους διαδόχους. Δεν νομίζω ότι προσέφερε κάτι περισσότερο στην πολιτική ζωή του τόπου, παρά μόνο επιβεβαίωσε την βούληση της Νέας Δημοκρατίας να διεκδικήσει το αυτονόητο, δηλαδή να διεκδικήσει μια τρίτη την τετραετία με
1: ωραία, να ρίξουμε λίγο δεύτερο. Αλλά το πίπερο τότε. Α, για πείτε μας το δεύτερο.
2: Δεύτερο. Ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη και όλα αυτά τα οποία εξελίχθηκαν σε μια αήθη, θα έλεγα, επίθεση για ένα ζήτημα το οποίο έχει λυθεί εδώ και 20 χρόνια αφότου με έναν διαγωνισμό ανατέθηκε το ακίνητο αυτό στο δημόσιο μετά από διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό. Θεωρώ ότι αυτά τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι υπερεπαρκή για να κάνει πίσω η Νέα Δημοκρατία και να ξεκαθαρίσει ότι τέτοιου είδους αήθεις επιθέσεις σε βάρος του πολιτικού αρχηγού του ΠΑΣΟΚ και της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν μπορούν να έχουν πέρασει και κυρίως νομίζω ότι δείχνουν ένα είδος πολιτικής αμηχανίας, για να μην πω απελπισίας, γιατί όταν καταφεύγεις σε τέτοια μέσα αντί να λες πόσο σπουδαίο έργο έχεις κάνει τα 7 χρόνια που κυβερνάς, δείχνει ότι δεν έχεις όπλα στη φαρέτρα σου.
0: Όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, άσχετα από αυτό το κομμάτι, δηλαδή της κόντρας που έχει ξεσπάσει με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα, πού πιστεύετε ότι βρίσκεται εν αναμονή μάλιστα μιας διαδικασίας που φέρνει μπροστά στα κόμματα της αντιπολίτευσης και νέους σχηματισμούς, όπως είναι του κυρίου Τσίπρα ή της κυρίας Καριστιανού? Πιστεύετε ότι είναι καλά τα βήματα τα οποία βλέπετε ότι γίνονται από το ΠΑΣΟΚ για να διεκδικήσει την εξουσία?
2: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει σε όλους τους τόμους ότι στόχος μας είναι η πρώτη θέση, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κυβερνητικό κόμμα. Δεν είμαστε στην πολιτική ζωή του τόπου για να καταθέτουμε απλώς προτάσεις ή για να κάνουμε αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ δημιουργήθηκε για να αλλάξει τη ζωή του Έλληνα.
0: Γιατί δεν διαμορφώνει μια δυναμική ως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από τόσα χρόνια διακυβέρνηση?
2: Υπάρχει μια σειρά από αιτίες που δεν ξέρω αν δεν έχουμε προφανώς τον χρόνο να τις αναλύσουμε, αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή με τα περίπου 100 δις που είχε στη διάθεσή του το τελευταίο χρονικό διάστημα ο κ. Μητσοτάκης και τα οποία μοίρασε έτσι όπως ήθελε, δηλαδή γύρω στα 12 δις απευθείας αναθέσεις, γύρω στα 8 δις με έναν μειοδότη, 1,5 σχεδόν δις σε ιδιώτες για consulting, για συμβουλές κλπ. Υπάρχει ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας, της αγοράς, των διαμορφωτών της κοινής γνώμης, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένα ωφέλη από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ
1: είναι
2: προφανώς
1: θα ήθελε να
2: είναι ακόμη καλύτερα, όμως αυτή τη στιγμή εδώ που βρισκόμαστε νομίζω ότι είναι ένα αφετηριακό σημείο καλό, το οποίο μας δίνει πια τη δυνατότητα μέχρι τις επόμενες εκλογές.
1: Μια στιγμή δηλαδή, μας λέτε ότι υπάρχουν, λειτουργούν μηχανισμοί προπαγάνδας που δεν αφήνουν στο ΠΑΣΟΚ.
2: Προφανώς, δεν υπάρχει άλλη... Κοιτάξτε, η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας με τα φανερά και τα κρυφά όπλα της δεν έχει ξανά υπάρξει στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό το πράγμα το ξέρετε πολύ καλά, έχει αναλυθεί, το έχει καταγγείλει το ΠΑΣΟΚ, το έχει καταγγείλει ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης, όλα τα στελέχη. Εγώ δεν θέλω να επανέλθω γιατί πια έχουν λεχθεί τόσο εκτεταμένα αυτά τα ζητήματα, τα οποία μας διώκουν από το μεγάλο στόχο, που είναι ο στόχος να δούμε πού βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να καταγράψουμε στη συνομιλία μας τώρα ότι, για παράδειγμα, το 2019 η φτώχεια στην Ελλάδα χτυπούσε το 18% των Ελλήνων πολιτών και τώρα, μετά τα 100 δις του κυρίου Μητσοτάκη, η φτώχεια, δηλαδή οι Έλληνες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, έχει αυξηθεί και είναι στο 20%. Ήμασταν στο 18% των Ελλήνων, είμαστε στο 20%. Αυτού του είδους οι δείκτες, που είναι οι αντικειμενικοί δείκτες, γιατί το 2019 η Ελλάδα ήταν πάνω από τη Βουλγαρία στην ποιότητα ζωής και στην δύναμη.
1: Έχει μεσολαβήσει μια πολύ μεγάλη ακρίβεια στη χώρα μας, κύριε Μανώλη.
2: Ακριβώς. Άρα όλα αυτά τα ζητήματα σχετίζονται με την ποιότητα διακυβέρνησης της χώρας. Ξέρετε, όταν το επιτελικό κράτος, το δίθεν επιτελικό κράτος, έχει μετασχηματιστεί σε ένα κράτος κάποιων ανθρώπων που παίρνουν αποφάσεις για τα πάντα, χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, νομίζω ότι αυτό πια οδηγεί τη χώρα σε επικίνδυνες ατραπούς. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις προσπάθειες να επηρεαστούν οι ανεξάρτητες αρχές, το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, δεν σέβεται την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας, του Συμβουλίου Επικρατείας, που επιβάλλει στην ΕΕΠ, που είναι υπό της οδηγίας του, να ενημερώσουν τον Νίκο Ανδρουλάκη τι γίνεται με τις υποκλοπές. Όλα αυτά τα ζητήματα, ξέρετε, η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να μας κάνει να τα ξεχάσουμε. Αλλά δυστυχώς για αυτούς υπάρχουν, τουλάχιστον στις Βρυξέλλες, εισαγγελείς οι οποίοι, τώρα ενώ σου μιλάμε, μου έρχεται στο μυαλό αυτό που πρόσφατα κατήγγειλε στην Ευρωβουλή. Τα ζητήματα, πόσο δευτερεύουν ζήτημα, αλλά που είναι πολύ ουσιαστικό για τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Ξέρετε πολύ καλά, γιατί είστε έμπειροι δημοσιογράφοι, ότι πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκε η ακύρωση όλου του προγράμματος βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικής μελισσοκομείας της χώρας, επειδή αποκαλύφθηκε ότι και σε αυτόν τον τομέα έχουν γίνει σημεία και τέρατα. Θα ήθελα να πω, ψάχνουμε να βρούμε έναν τομέα στον οποίο να έχει βελτιωθεί η κατάσταση στη χώρα και από παντού βρίσκουμε είτε σκάνδαλα, είτε ανικανότητα, είτε προσπάθεια σφετερισμού αυτών που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και τα παρέδωσε στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο μέχρι και το Open Gov, με την ηλεκτρονικοποίηση και την μηχανογράφηση των ζητημάτων της φορολογίας, τα θέματα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τα ΚΕΠ, όλα αυτά, η διάβγεια, να τα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία ως δικά της έργα. Γιατί, ξέρετε, η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλει ένα κόμμα που κυβερνά είναι να βελτιώσει με μεταρρυθμίσεις την καθημερινότητα του πολίτη. Και όταν πεις σε έναν συνομιλητή σου της Νέας Δημοκρατίας, ωραία, πες μου, 5 πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις που κάνατε, ξέρετε τι θα πούν? Α, κάναμε, λέει, φέραμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, ποια ιδιωτικά πανεπιστήμια? Φέρατε το Χάρβαρντ, τη Σορβόνη, φέρατε το MIT που υποσχόσασταν?
1: Ναι, βέβαια και το ΠΑΣΟΚ είχε μία διπλή θέση, άλλα στελέχη λέγαν άλλα, ως προς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αλλά αυτό είναι μία άλλη τεράστια κουβέντα και ξέρω ότι και εσείς δεν έχετε πολύ χρόνο, κύριε Μανιάτη, γι' αυτό να πάμε λίγο και στο κομμάτι του Ευρωκοινοβουλίου και των δράσεων του. Θεωρώ προφανές πως...
2: Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι που θεωρώ μείζον θέμα και το οποίο αναδείξαμε, είναι το ζήτημα της περίφημης γαλάζιας πατρίδας Η οποία πρόκειται να γίνει νόμος από
1: αυτό,
2: τον
1: Αυτό, μπράβο, αυτό, θα αυτό, έτσι, αυτό, θέλ, αυτό θέλουμε ακριβώς να πάμε. Θεωρούμε προφανές πως ό,τι ανιστόρητο, επεκτατικό και φιλοπόλεμο προωθήσει η Άγκυρα μέσω αυτού του πολυσυζητημένου νομοθετήματος, θα επιδιώξετε να το καταγγείλει το Ευρωκοινοβούλιο. Προηγουμένως όμως...
2: Δεν θα επιδιώξουμε. Το έχουμε ήδη καταγγείλει, αν μου επιτρέπετε.
1: Έχω δει κάποιες ερωτήσεις σας που έχετε κάνει ήδη. Επειδή υπάρχει όμως πολλή απογοήτευση στους Ευρωπαίους πολίτες, πείτε μας εάν οι αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα, κύριε Μανιάτη.
2: Ασφαλώς έχουν, γιατί επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και εκ μέρους, ελπίζουμε, των κυβερνήσεων. Γιατί σας θυμίζω ότι τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τρία. Είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι και οι κυβερνήσεις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θέλω να σας πω για το θέμα αυτό που συζητάμε ένα μόνο σημείο. Εμείς ζητήσαμε, σε περίπτωση που προωθηθεί αυτός ο νόμος από την κυβέρνηση του Προέδρου Ερντογάν, όποιοι υπουργοί προωθήσουν το συγκεκριμένο νόμο να υποστούν κυρώσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλόμενο μέρος της ΑΝΚΛΟΣ, της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας των Ηνωμένων Εθνών. Ζητούμε λοιπόν, και αυτό πρέπει να σας πω, έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία. Γι' αυτό έχετε δει και πολλά δημοσιεύματα ενόχλησης του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Για πρώτη φορά ζητάμε συγκεκριμένες κυρώσεις σε πρόσωπα πια, κυβερνητικά πρόσωπα. Όχι γενικά διαρροές του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Μέχρι τώρα τι γίνεται από πλευράς κυβέρνησης? Από πλευράς κυβέρνησης υπάρχει μια μηχανία, δεν ξέρω τι να κάνω. Διαρρέει το Υπουργείο Εξωτερικών ότι είναι ενοχλημένο, θα πάρουμε μέτρα κλπ. Εμείς προχωρήσαμε και είπαμε προς την Κάγια Κάλλας, την ύπατη εκπρόσωπο, σε περίπτωση που προχωρήσει η τουρκική αυτοσυνέλευση και νομοθετήσει αυτό το νομοθέτημα, ζητούμε από σένα να πάρεις μέτρα προσωποποιημένα, κυρώσεις σε βάρος αυτών των υπουργών οι οποίοι το πρόθεσαν. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη πρόταση που εμέσως είναι και μια πρόταση προς την ελληνική κυβέρνηση.
0: Δηλαδή, πιστεύετε ότι μπορεί να υλοποιηθεί, κύριε Μανιάτη?
2: Βεβαίως και μπορεί, βεβαιότατα και μπορεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιβάλει κυρώσεις προσωποποιημένες σε πάρα πολλά κυβερνητικά στελέχη χωρών οι οποίες παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.
1: Μπορεί να υπάρχει διπλή γλώσσα όμως, γιατί μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαντικά είναι η Ιταλία, είναι η Ισπανία, που έχουν συγκεκριμένες συμμαχίες και στρατηγικές συμμαχίες και οικονομικά συμφέροντα με την Τουρκία του Ερντογάν.
2: Εδώ ακριβώς είναι που χρειάζεται ο κύριος Πρωθυπουργός να μας δείξει εάν πραγματικά έχει επιρροή στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Δεν θα λέμε γενικά η Ιταλία, η Γερμανία και λοιπά θέλουν την Τουρκία. Ο κύριος Πρωθυπουργός μας λέει, διεκδικεί ότι έχει πολύ μεγάλο κύρος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εμείς τους ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ με τις δικές μας δυνάμεις καταθέσαμε μια συγκεκριμένη ερώτηση και καταθέσαμε και μια συγκεκριμένη πρόταση. Έχει τη δυνατότητα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας στα δικά του συμβούλια να βάλουν το ζήτημα και να ζητήσουν αντίστοιχα μέτρα τους συναδέλφους τους.
1: Εσείς επί του πεδίου ανησυχείτε για τους επόμενους μήνες?
2: Και ανησυχώ.
0: Και θα ήθελα να συμπληρώσω, αν έχετε μια απάντηση, γιατί η Τουρκία έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία να ετοιμάσει αυτό το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα? Τι της προσδίδει
2: Τουρκία,
0: δηλαδή?
2: Μετά από τόσο καιρό που είχε στραμμένο το βλέμμα της προς τα ανατολικά της, θεωρεί ότι ήρθε ο καιρός να στρέψει το βλέμμα της πια προς τα δυτικά της, δηλαδή προς το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με τις δικές της προτεραιότητες. Γιατί προφανώς με τη Συρία δεν έχει πια κανένα σημαντικό πρόβλημα. Έχει υποστεί μια έμεση ήττα στον πόλεμο στο Ιράν, όπου προσπάθησε να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή, δεν της βγήκε και θέλει τώρα, επειδή πιέζεται και από τη δική της αντιπολίτευση, να κάνει κινήσεις σε βάρος της Ελλάδας.
1: Μάλιστα. Αυτές οι κινήσεις πιστεύετε ότι θα έχουν ουσιαστικό αντίκρισμα?
2: Κοιτάξτε, αυτά όλα είναι εσωτερικό δίκαιο. Θεωρητικά, με βάση το διεθνές δίκαιο, δεν έχουν κάποια επιρροή. Όμως, και μόνο το ότι υπάρχει εσωτερική νομοθεσία, θα υπάρχει εσωτερική νομοθεσία όταν θα πάει κανείς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οποιονδήποτε διαπραγματεύσεων, αυτό θα είναι ένα όπλο υπέρ της Τουρκίας. Άρα εμείς έχουμε κάθε λόγο να προαναγγείλουμε ποιες θα είναι οι κινήσεις μας σε περίπτωση που κάτι συμβεί, κάτι τέτοιο συμβεί. Και ο καθένας θα σου πάρει τις ευθύνες του.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανιάτη.
0: Να είστε καλά, κύριε
2: Μανιάτη. Καλά, καλή εβδομάδα, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε.

0: Ακούγονται εκεί και τα βιντεάκια, όταν ακόμη υπολογιστές ήταν αρχαίοι και τότε μια προφητική ταινία είχαμε με τη μουσική εδώ του Όκλεϊ και του Τζόρτζιο Μόροντερ.
1: Και η μουσική αυτή αγαπημένη και αυτή πάλι εκεί στην
0: εφηβεία
1: μας. Ηλεκτρικά
0: όνειρα. Βιρτζίνια Μάτσεν, κούκλα και διάφοροι άλλοι. Όταν ένας υπολογιστής αυτονομήτο και έκανε τις δικές του αποφάσεις.
1: Ναι, φαντάσου.
0: Περάσει 40 χρόνια και... Πάμε εδώ στα σημερινά μας.
1: Όσα χρόνια και να περάσουν, Νίκο, στην περιφερειακή δεν βελτιώνει την κατάσταση. Μόνο με το flyover. Πού είναι ο Βασίλης, ο Πετλάρης, να ρίξω κουβέντα.
0: Μα για το flyover γίνονται όλα αυτά τώρα.
1: Όχι, Νίκο, μου γινόντουσαν και πριν. Το θέμα είναι ότι σας είχαμε πει από το πρωί ότι υπάρχει φοβερό πρόβλημα στην κίνηση των οχημάτων στην περιφερειακή με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Δεν έχει βελτιωθεί η εικόνα, φίλες και φίλοι. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν πριν από το γένεσις. Πριν από το γένεσις και σας συνοδεύουν τουλάχιστον μέχρι και τις 40 κλησιές, δηλαδή μέχρι εκεί το ύψος του Επταπυργίου. Και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, αυτό που κατευθύνεται προς τα ανατολικά κομμάτια της πόλης, εκεί ξεκινάει η ταλαιπωρία πριν από τον κόμβο της Τριανδρίας. Παίρνετε μια ψευτοανάσα λίγο πριν τα Κωνσταντινούπολιτικα, αλλά και εσείς μέχρι να περάσετε το γένεσης θα έχετε αρκετή ταλαιπωρία. Και αυτό τι σημαίνει, Νίκο, σε σχέση με τους κεντρικότερους οδικούς άξονες, ότι φορτώνει
0: σημαίνει,
1: τώρα.
0: Αυτό σημαίνει ότι ακούνε τα ραδιοφωνά, μας ακούνε ο κόσμος και έχουν πάει πάρα πολύ από την Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπου εμφανίζεται μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα, εντονότατο. Εντονότατο εμποτιλιάρισμα και στην περιοχή της Μαρτίου και στην περιοχή της Μπότσαρη.
1: Και στη Μίκη Θοδωράκη από τα δυτικά.
0: Μισό λεπτό, ναι. Κινείται καλά η Βασιλίση Όλγας. Πριν πάμε από εκεί,
1: κινείται.
0: Γιατί την είχα δει. Κινείται καλά η Βασιλίση Όλγας και μετά κινούμενη προς το κέντρο θα δούμε ότι έχει βελτιωθεί η Τσιμισκή πολύ περισσότερο. Και όταν βγούμε στην άλλη μεριά θα δούμε.
1: Εγώ το λέω ότι επειδή έχει πρόβλημα περιφερειακή, φορτώνει η Καραμαλή, φορτώνει βέβαια την ίδια ώρα από τα δυτικά και η Μίκη Θοδωράκη.
0: Είναι δηλαδή πολύ φορτωμένη αυτή την ώρα.
1: Πριν από τη Δαβάκη ξεκινάει εκεί η ταλαιπωρία, πριν το φανάρι εκεί που πάει η έξοδος για την Πολύχνη για τους Αμπελόκηπους και σας συνοδεύει τουλάχιστον μέχρι την Αγίων Πάντων.
0: Και στα δύο ρεύματα, που σημαίνει ακριβώς ότι οι κινήσεις και προς τα δυτικά, βορειοδυτικά, δείτε εκεί στην Μίκη Θοδωράκη γίνεται ένας χαμός.
1: Δες τώρα και στο δικαστικό μέγαρο.
0: Στην πλατεία Δημοκρατίας και πιο κάτω έχει κολλήσει, πρόσεξε, η πλατεία Δημοκρατίας πηγαίνει από τη Θοδωράκη, συνεχίζει προς τα κάτω, 26 Οκτωβρίου έχει κολλήσει όλοι.
1: Και η Πολυτεχνείου, αλλά και η Παλαιού Σταθμού, ναι. Δηλαδή ακόμα και το κομμάτι εκείνο για εσάς που έρχεστε προς την Παλαιά Παραλία, εκεί τα φανάρια του δικαστικού μεγάρου θα σας ταλαιπωρήσουν από όποια πλευρά και αν τα βλέπετε.
0: Ακριβώς. Και στην Λεωφόρο Δοτροποτάμ έχουμε πολλή κίνηση. Έχουμε γενικότερα αυτή την ώρα πρόβλημα, οπότε για να χαλαρώσουμε πάμε λίγο στην
1: βάλε
0: πολιτική ατζέντα.
1: Βάλε το ένδυμα, σε παρακαλώ.
0: Ένδυμα περιπάτου αμέσως τώρα.
1: Το φουλάρι.
0: Δεν μπορούμε,
1: το
0: όμως φουλάρι. Δεν μπορούμε να αντιθούμε ελαφριά. Χρειάζεται ακόμα και σήμερα παλτουδάκι.
1: Έχει.
0: Πάμε.
1: Έχει κρυουλάκι.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Δευτέρα 18 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Θέατρο Τεχνών παρουσιάζεται η παράσταση «Γιατί βράζει το παιδί» στην Πολέντα, στο πλαίσιο ανοιχτή θεατρική σκηνή της πόλης. Με αφετηρία της μνήμης μιας γυναίκας που μεγάλωσε σε περιοδεύον τσίρκο, η παράσταση ξεδιπλώνει μια συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης, ταυτότητας και επιβίωσης, μέσα σε έναν κόσμο όπου η παιδική αθωότητα συνυπάρχει με τη σκληρή πραγματικότητα του θεάματος. Η ομάδα Ντουλτσινέα παρουσιάζει την παράσταση «Ο θάνατος ενός ηθοποιού» στο Art Box Φαργκάνη για δύο μόνο παραστάσεις σε σκηνοθεσία Άννας Μαρία Ιακώβου. Συνομιλώντας με διηγήματα του Άντων Τσέχοφ, η παράσταση μεταφέρει τον πυρήνα της τσεχοφικής ηρωνίας στο σήμερα και φωτίζει την κοινωνική απαξίωση, την ενοχή, τη ματέωση και την εύθραυστη θέση του ηθοποιού σε έναν κόσμο που μετρά την αξία των ανθρώπων με όρους χρησιμότητας. Οι συνεφίλ Δευτέρες μετακομίζουν στο Σινέα Απόλλων και προβάλλουν την ταινία «Καμία πατρίδα για τους μελοθάνατους» των Τζόλ και Ήθαν Κοέν. Ένας τεξανός εργάτης βρίσκεται στον τόπο συμπλοκής εμπόρων ναρκωτικών και αποφασίζει να κρατήσει για τον εαυτό του μια ορφανή βαλίτσα με 2 εκατομμύρια δολάρια. Τα ίχνη της όμως θα ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες της, ο τοπικός σερίφης και ένας επαγγελματίας δολοφόνος. Στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έρχεται το ρεσιτάλ «Νέοι ορίζοντες» στο κλαρινέτο. Ο Πέτρος Ανδρεάδης, ένας μουσικός νέος με ιδιαίτερη καλλιτεχνική ταυτότητα και διεθνή παρουσία, συμπράττει με τον πιανίστα Καμίλ Ελ Αχμαντιέν σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει κλασικό ρεπερτόριο, σύγχρονες τεχνικές και πρωτότυπες διασκευές, αναδεικνύοντας το κλαρινέτο ως όργανο με διευρυμένη έκταση και νέους αισθητικούς ορίζοντες. Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και μια πρόσκληση σε ένα ξεχωριστό ταξίδι στην ιστορία του ελληνικού σινεμά. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν σπάνια εκθέματα, αντικείμενα, σύμβολα αγαπημένων ταινιών και άγνωστες ιστορίες από την διαδρομή του μουσείου, από τη Μελίνα Μερκούρη και το Ολύμπιον έως το Θόδωρο Αγγελόπουλο. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Αναρωτιόμασταν αν πρέπει να αποφωνήσουμε πάνω σε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Και βλέπουμε την Βούλα έτοιμη να μπει στο στούντιο. Οπότε πάμε, ρε φίλε. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποχαιρετήσουμε.
0: Λίγο Bangles, τρελή Δευτέρα και τα λέμε αύριο στην μισότρελη Τρίτη.
1: Ορκίζεσαι?
0: Πάντοτε.
1: Μάρτυρ μου Θεός είναι η απάντηση για να ξεκλειδώσει. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο που έγινε σήμερα στις 2 τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος της Λαχαναγοράς, όταν γιοταχή αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του. Για τον απεγκλωβισμό του ενός ατόμου χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής. Οι δύο τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Ο χρόνος τελειώνει. Προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, επικοινωνήσε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως η Google, Microsoft, Meta και Amazon, με πιθανή επιβολή τελών. Πλήγμα με ντρόουν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που χαρακτήρισαν την επίθεση επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν εκ νέου, με τον Brent να φτάνει τα $110.62 το βαρέλι. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσσία. Ο Κώστας Ζαχαριάδης από το ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποκρύψει τα προβλήματα της καθημερινότητας, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ζήτησε συμπόρευση απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική. Σκληρή κριτική άσκησαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς, με τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει νωρίτερα γνωστή την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα στον οποίο θα ηγείται. Με βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας τοποθέτησε τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα στις 26 Μαΐου. Την ίδια ώρα, ο Παύλος Πολάκης επιμένει ότι δεν ισχύουν όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, χαρακτηρίζοντας τα φλιναφήματα. Αυξημένος ο κυκλοφοριακός φόρτος από νωρίς το πρωί σήμερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης και προς τα δύο ρεύματα. Την ίδια ώρα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό λόγω προγραμματισμένων εργασιών. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί αύριο θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και με σήμανση τα οχήματα θα οδηγούνται από το κέντρο της πόλης και ενδεικτικά από τη λεωφόρο Στρατού. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει Θεσσαλονίκη για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού μέχρι και τις 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος πραγματοποιεί αύριο στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο, όπου θα επιδοθεί ψήφισμα. Σήμερα στις 11 το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου. Στις 8 το βράδυ στο μνημείο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα παραστεί στην επετειακή εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης», ενώ ο Δήμος Καλαμαριάς θα τιμήσει επίσης την επέτειο της γενοκτονίας με την εκδήλωση 10 λίρες για 353.000 ψυχές. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο, καθώς η κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα, λόγω της εξάπλωσης του ιού Έμπολα, χωρίς ωστόσο να την χαρακτηρίζει πανδημία όπως αυτήν του COVID. Και μια ματιά στον καιρό. Σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη ο καιρός προβλέπεται κατά βάση αίθριος, με τοπικές νεφώσεις στο μεσημέρι και μικρή πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Στη Θεσσαλία προβλέπεται ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
6: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
7: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
5: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ομέν
9: και η ΔΕ.
8: Ομέν Χρήστος Τσαλικίδης
9: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
8: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές Λυκείου που δίνουν σήμερα εξετάσεις τις εσωτερικές, έτσι, ενδοσχολικές, δηλαδή απολυτήριες είναι. Καλή επιτυχία, θα περάσει και αυτό. Μετά έρχονται οι πανελλαδικές και εκείνο θα περάσει.
1: Ναι, και μετά αρχίζουν τα υπόλοιπα.
0: Και μετά αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί welcome στην άλλη τη ζωή των ενηλίκων.
1: Ξέρεις όμως τι γίνεται, γιατί τώρα μου έδωσε την μπάσα. Μέχρι τώρα, όταν μιλάμε, ξέρεις, με τα παιδιά, τι μας λένε. Μεγάλωσα, ενηλικιώθηκα, είμαι τόσο, θέλω να με αντιμετωπίζεις ως μεγάλο. Ναι. Και τώρα που έρχεται η ώρα, το πλήρωμα του χρόνου, είναι όπως ήμασταν εμείς. Θέλουν τα παιδιά να παραμείνουν παιδιά όταν καταλαβαίνουν.
0: Τώρα αρχίζουν τι τα
1: έρχεται.
0: Δύσκολα. Λοιπόν,
1: τώρα
0: να πούμε ότι τα δύσκολα τα αντιμετωπίζουν και οι οδηγοί στην περιφερειακή και στις δύο κατευθύνσεις. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση, κύριος εκεί στο ύψος το συνηθισμένο της Τούμπας, εκεί που έχουμε πάντα τα προβλήματα. Είχαμε και ένα τροχαίο τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος της Λαχαναγοράς. Αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και βγήκε από το δρόμο. Μάλιστα, χρειάστηκε να γίνει και απεγκλωβισμός δύο επιβενόντων με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο. Αλλά πρόσεξε τώρα τι μου έκανε εντύπωση φοβερή. Συνελήφθη, λέει, τα ξημερώματα ένας 30χρονος. Γιατί εντοπίστηκε, πιάστηκε δηλαδή στην περιφερειακή, στο ύψος του Ευόσμου, να οδηγεί αυτοκίνητο με ταχύτητα 209 χιλιόμετρα την ώρα.
1: 209.
0: Το όριο είναι 80, αλλά άλλο θέλω να πω. Τι αυτοκίνητο ήταν αυτό?
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω κι εγώ.
0: 209 χιλιόμετρα.
1: Να.
0: Πού πας. Λοιπόν, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε στην περιφερειακή.
1: Να σου πω επ' αυτού κάτι.
0: Ναι.
1: Ακούς κάθε μέρα. Εντοπίστηκε από τα ραντάρ της τροχέας ο τάδε να τρέχει με τόσο. Άλλος μέτρεχε με τόσο. Άλλος έτρεχε με τόσο. Δεν το ξέρεις. Γιατί πρέπει να το πατήσεις το ρημάδι?
0: Όχι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Νομίζεις ότι η ταχύτητα σε κάνει καλό οδηγό? Η ασφαλής οδήγηση σε κάνει καλό οδηγό? Μόνο η ασφαλής οδήγηση, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι περιττά. Λοιπόν, και εγκληματικά σε πολλές περιπτώσεις. Να πούμε ότι απόψε θα είναι κλειστή η περιφερειακή. Θα έχουμε νυχτερινές εργασίες από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της Τρίτης. Οπότε θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, το Παπαγεωργίου δηλαδή, και K6 των Μετεώρων. Και επίσης, μια άλλη είδηση είναι ότι θα παραμείνουν κλειστές οι σύραγγες των ΤΕΠΟΝ από αύριο και για 5 μέρες λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων μέσα στις σύραγγες. Η κίνηση των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού. Και εδώ υπάρχει το εξής ερώτημα. Πότε είναι ανοιχτές αυτές οι σύραγγες? Δηλαδή, πιο συχνά ακούμε ότι είναι κλειστές παρά ότι είναι ανοιχτές, παιδί μου.
1: Εγώ που τις πέρασα μια χαρά ανοιχτές.
0: Ναι, και να σε ρωτήσω, δηλαδή, χρειάζεται τόσο συχνά αυτή η συντήρηση για τον ηλεκτροφωνισμό, τα ηλεκτρονικά συστήματα και όλα αυτά, τόσο τακτικά? Δηλαδή, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Όπως μου κάνει και εντύπωση ότι έχει μπει άνοιξη, βράδερφε. Έτσι. Όχι, έχει μπει, φεύγει άνοιξη, μπαίνει το καλοκαίρι σιγά-σιγά. Και καταλαβαίνεις ότι Παρασκευή ή Σαββατοκύριακο έχεις έξοδο και έχει μπει άνοιξη, βράδερφε. Έτσι, όχι, έχει μπει, φεύγει άνοιξη, μπαίνει το καλοκαίρι σιγά-σιγά. Και καταλαβαίνεις ότι Παρασκευή ή Σαββατοκύριακο έχεις έξοδο και προς Χαλκιδική και από τα Μάλκαρα για να πάνε προς Πιερία.

0: υπήρχαν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.
1: Από την Παρασκευή το είδα το πρόβλημα κατεβαίνοντας για την Αθήνα και το είχα, ξέρεις, στο μυαλό μου ότι στην επιστροφή θα το βρω μπροστά μου. Ναι, γιατί τρεις λωρίδες γίνονται δύο και ξαφνικά οι δύο γίνονται μία. Ναι, αλλά ασφαλτοστρώνεται ο δρόμος. Δεν είναι δηλαδή. Και δουλεύαν τα συνεργεία χθες. Κυριακή και δουλεύανε. Που σημαίνει ότι έχει γίνει ένας προγραμματισμός. Εντάξει, λίγη υπομονή και όλα θα στρώσουν.
0: Απλά ξέρετε.
1: Καλύτερα τώρα, σκέψου να γίνονται το καλοκαίρι.
0: Να σου πω. Μην λες μεγάλη κουβέντα, γιατί όλο και κάτι θα βρουν να κάνουν το καλοκαίρι. Θα κόβουν τα χόρτα για παράδειγμα. Οτιδήποτε.
1: Δεν πρέπει να κοπούν τα χόρτα.
0: Ναι, δηλαδή κάντο κάποια μεσοβδόματα που ξέρεις ότι δεν θα κυκλοφορήσει πολλοί κόσμος κτλ. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε και αυτό. Λίγο υπομονή από εδώ. Λίγο υπομονή από εκεί. Πόση υπομονή θα μας μείνει πια. Τέλος πάντων, πίσω στα δικά μας, να πούμε ότι είχαμε πολιτική επικαιρότητα, συνέδριο, έχεις πολλές πληροφορίες, θα τις μοιραστούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που θα έχουμε αναλυτικά την πολιτική επικαιρότητα. Η είδηση της ημέρας όμως μας προέκυψε πρωί-πρωί, γιατί έκανε την ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας. Ανακοίνωσε ουσιαστικά ότι στις 26 Μαΐου θα έχουμε το νέο κόμμα του. Έκανε την ανάρτηση και μάλιστα με έναν τρόπο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα βίντεο που είναι δύο παιδιά φορούν τις φανέλες της Εθνικής, 26, το νούμερο 26 το ένα παιδάκι, το νούμερο 5 το άλλο. Εντάξει, από εκεί το καταλαβαίνεις, 26 Πέμπτου. Είχαμε και την είδηση της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε πολλά να πούμε για την πολιτική επικαιρότητα.
1: Άρα στην ουσία μπαίνει από σήμερα στην εξίσωση στο ερώτημα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνέδριο, ποιος θέλετε να απαντήσει στις 3 η ώρα το ξημέρωμα το τριψήφιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και ο Αλέξης Τσίπρας. Μπαίνει και η Μαρία Καριστιανού πλέον.
0: Η Μαρία Καριστιανού, γιατί θα πάει στον Άριο Πάγο να καταθέσει τις υπογραφές. Κυκλοφόρησε και από εκεί ένα βιντεάκι από το γραφείο της, με τους ανθρώπους που πήγανε να υπογράψουν, εν πάση περιπτώσει, την ιδρυματική διακήρυξη. Θα τα δούμε όλα.
1: Ισχύει
0: αυτά.
1: Ισχύει ότι ένας κύριος είχε το όνομα του γραμμένο στα ρώσικα.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Α, okay.
0: Αυτό δεν το γνωρίζω. Τι εννοείς, στην υπογραφή?
1: Όχι. Στο προφίλ του στα social media που γινόταν αναδημοσίευση του γεγονότος,
0: ναι,
1: ότι το όνομα ήταν γραμμένο στα ρωσικά. Κοίταξε, έτσι μου μετέφεραν, δεν το ξέρω.
0: Αν ζει και εργάζεται στη Ρωσία, για παράδειγμα, και πρέπει να έχει ένα προφίλ σε εκείνη τη γλώσσα, δεν μου φαίνεται παράξενο. Δηλαδή, αν εσύ δούλευες και εργαζόσουν στη Γερμανία, για παράδειγμα, και έχεις το προφίλ σου στα γερμανικά, για να το βλέπουν και οι ακόλουθοι από τη Γερμανία.
1: Εμένα Χρήστο με λένε, στα ελληνικά θα το έγραφα, να ξέρεις.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το Χρήστος είναι και στα γερμανικά, ναι. Αλλά ονόματα βέβαια δεν είναι τόσο εύκολα. Πάση περιπτώσει, να πούμε ότι έχουμε και σειρά εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού.
1: Αύριο.
0: Όχι, από σήμερα.
1: Από σήμερα, ναι, αύριο είναι η επέτειος.
0: Απόψε στις 11 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα υψωθούν μπαλόνια στον ουρανό σε μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων ψυχών. Και επίσης ο Δήμος Καλαμαριάς διοργανώνει απόψε στις 9 στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού την εκδήλωση τιμής και ιστορικής μνήμης 10 λίρες για 353.000 ψυχές. Εμείς αύριο θα έχουμε έτσι μια ειδική ενότητα, θα αναφερθούμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε τη μνήμη ζωντανή. Επίσης, να μην μας πούν ότι δεν αναφερθήκαμε και καθόλου, είχαμε και Eurovision. Καταλάβατε τίποτε εσείς που ήσασταν στην Αθήνα, Χρήστο, από Eurovision?
1: Μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι στο ξενοδοχείο που έμενα, από τις 9 και μετά, και στο λόμπι και στα δωμάτια, άκουγε στερεοφωνικά όλα τα τραγούδια.
0: Αλήθεια?
1: Ναι. Ήθελα να πάω να χτυπήσω τις πόρτες και να πω φτάνει!
0: Ίσως αυτό γιατί είχε καλλιεργηθεί μια προσδοκία για την ελληνική συμμετοχή φέτος. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε και συγχαρητήρια στον Νακύλα για την συμμετοχή του. Η 10η θέση δεν είναι κακή, κάθε άλλο. Και επίσης δεν υπάρχει και λόγος γιατί ζήτησε, είδα στις δηλώσεις του μετά, ζήτησε και συγγνώμη. Να πούμε ότι δεν έκανε κάποια κατάκριση ο Ακύλας, τον ψηφίσαμε και πήγε εκεί, έτσι. Ψηφίστηκε δηλαδή, επιλέχθηκε και πήγε και έκανε αυτό που υποσχέθηκε να κάνει. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο, ήταν ακριβώς αυτό, μια χαρά. Και πάμε τώρα για άλλα. Τη Βουλγάρα δεν ξέρω την άκουσε στη Δάρα.
1: Όχι, προσωπικά δεν τα είδα. Ναι. Δεν τα είδα και δεν τα άκουσα τα τραγούδια. Όχι. Δεν είδα την τελετή δηλαδή.
0: Ναι, εν πάση περιπτώσει είχαμε και την απουσία φέτος 5 μεγάλων χωρών από τη διοργάνωση. Και λέω μεγάλο γιατί ήταν για παράδειγμα η Ισπανία, η Ολλανδία που απήχαν, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Σλοβενία. Λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ. Για πρώτη φορά μου έκανε εντύπωση και πραγματικά έπρεπε να συμβεί αυτό. Από τις δημόσιες ραδιοτηλεοράσεις της Ευρώπη

0: που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, δεν κόπηκε ο ήχος από τα γιουχαίσματα όταν τραγούδησε ο υποψήφιος του Ισραήλ. Έτσι, δηλαδή, αυτό το πράγμα της ωραιοποίησης που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρξε φέτος και αυτό ήταν καλό, γιατί πρέπει και ο κόσμος να γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι, αλλά είδες, πήγε εξαιρετικά το τραγούδι.
0: Ναι, αυτό είναι το ζήτημα.
1: Γιατί είναι
0: αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί ακόμη και το δημοσίευμα του New York Times είχε επισημάνει ακριβώς αυτό, ότι υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός που ξεκινάει ακριβώς από το γραφείο του Μπένζαμιν Νετανιάχου, που χρηματοδοτεί ακόμη και τις κλήσεις που γίνονται και τα μηνύματα, γιατί μπορείς από κάθε κινητό να στείλεις 10 μηνύματα. Ένας απλός άνθρωπος που θέλει να ρίξει μία ψήφο δεν θα το κάνει αυτό. Ένας όμως άλλος που έχει πάρει χρήματα για να το κάνει αυτό θα
1: πήγε
0: το κάνει.
1: Πήγε καλά και στις επιτροπές όμως. Και τώρα μην την πολιτικοποιούμε την Eurovision.
0: Εμείς θα την πολιτικοποιήσουμε. Ο κύριος Γεωργιάδης την πολιτικοποίησε. Που βγήκε και έδωσε συγχαρητήρια στο Ισραήλ. Εμείς την πολιτικοποίησαμε. Συγγνώμη, δεν έδωσε συγχαρητήρια στη δική σου συμμετοχή και δίνει στο Ισραήλ συγχαρητήρια. Άρα το κάνει και πολιτικό λόγο.
1: Μα η δική σου είναι αυτονόητη. Στη δική σου αποστολή είναι αυτονόητη.
0: Α, έτσι πάει. Τότε αυτονόητο και ένα Ολυμπιονίκη όταν θα πάρει ένα χρυσό μετάλλιο να μην δεχτεί συγχαρητήρια στη χώρα του, για παράδειγμα, γιατί είναι αυτονόητο ότι θα τα δεχτεί τα συγχαρητήρια. Εν πάση περιπτώσει. Τι λέγαμε, λέγαμε για το Eurovision. Είδε που τελικά είναι πολιτικό το ζήτημα, γιατί αλλιώ δεν θα ανέβαιναν οι τόνοι Χρήστο ούτε μεταξύ μα.
1: Μα δεν ανεβαίνουν ποτέ.
0: Τώρα, θα μας πεις κάνα παραπολιτικό από το συνέδριο.
1: Θα στα πω στο διάλειμμα.
0: Θα μας τα πεις στο διάλειμμα. Κοίταξε, θα πω αυτό που μου κάνει εντύπωση. Και θα τα δούμε και αναλυτικά στην πορεία. Δεν θα σου πω για τον Νίκο το Δέντια, ήταν κάτι αναμενόμενο η ομιλία του. Αλλά μου έκανε εντύπωση ο κύριος Δημητριάδης όταν μπήκε στο συνεδριακό χώρο, που κάποιοι σηκώθηκαν και όρθιοι και το χειροκροτούσαν.
1: Μα και πολλούς χειροκρότησαν. Γιατί όρθι. Σου κάνει εντύπωση. Ναι, πολλούς το χειροκρότησαν όρθιοι.
0: Μα εδώ είχαμε την απορία την Παρασκευή αν θα παραστεί στο συνέδριο. Μαζί δεν τα συζητούσαμε.
1: Την Παρασκευή όχι.
0: Δεν σε είχα ρωτήσει αν θα είναι ο κ. Δημητριάδης και μου είπες δεν ξέρω αν θα είναι σύνεδρος.
1: Α, Γεωργιάδης άκουσα.
0: Ναι, μα αυτό σου λέω.
1: Α, Γεωργιάδης ναι. Άκουσα και μου έκανε εντύπωση.
0: Όχι, όχι. Ο κ. Γεωργιάδης είπαμε ασχολείται με την Eurovision. Τώρα
1: μπορώ να σε διαβεβαιώσω πως όχι, δεν το χειροκρότησαν όρθιοι.
0: Όχι, όχι, εγώ είδα βίντεο καθώς έμπαινε όχι, μέσα που όχι, ήρθε κόσμος όχι, και το χειροκροτούσε και έβγαινε φωτογραφία.
1: Όχι, δεν ήταν όρθιοι, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Είναι δύο διαφορετικοί χώροι. Ο ένας είναι ο χώρος η αίθουσα όπου γίνονται οι ομιλίες και ο άλλος είναι ο χώρος της εισόδου του Μετροπόλιταν Expo.
0: Μάλλον από την είσοδο τους είδα εγώ όρθιους να χειροκροτούν.
1: Στην είσοδο ήταν όλοι όρθιοι.
0: Ναι, αλλά στην είσοδο δεν χειροκροτείς, αυτό σου εξηγώ.
1: Δεν είχε καρέκλες. Δηλαδή, μέσα στην αίθουσα όταν
0: εγώ
1: μπήκε.
0: Εγώ όταν μπαίνω στο σταθμό, γιατί δεν με χειροκροτείτε, βρε παιδιά, όχι.
1: Σε χειροκροτώ εγώ. Αλλά μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι όταν μπήκε ο κύριος Δημητριάδης μέσα στην αίθουσα, είχαν ήδη ξεκινήσει ομιλίες, είχε ήδη μπει ο Πρωθυπουργός μέσα και καθόταν πίσω εκεί που ήταν η εξέδρα με τις κάμερες. Δεν το χειροκρότησε κανένας όρθιος, δεν το επιφύλαξε κανένας ξεχωριστή και ειδική υποδοχή. Επίτρεψέ μου να έχω μια προσωπική εικόνα.
0: Πάντως έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο, καθώς εισέρχεται, προφανώς είναι στον χώρο της υποδοχής, που υπάρχει κόσμος όρθιος και τον χειροκροτεί. Εγώ σε αυτή τη σκηνή αναφέρομαι.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι μπαίνοντας μέσα στον χώρο του συνεδριακού κέντρου, στο φουαγέ, ας το πούμε. Που είναι εκεί μαζεμένοι όλοι όρθιοι και μιλάνε μεταξύ τους. Άρα όρθιοι είναι, τον καλωσορίζουν κτλ.
0: Να πούμε ότι έχουμε στην πόλη μας αυτές τις ημέρες και το Innovation Forum του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα γίνεται και μέσα στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη, αλλά και υπάρχουν δραστηριότητες και στο κάμπους, στο Πανεπιστήμιο. Ο 102 FM της R3, όπως όλα τα μεγάλα γεγονότα, είναι εκεί, δίνει δυναμικό παρόν και εμείς θα έχουμε καλεσμένους όλες αυτές τις ημέρες για να συζητούμε για όσα ενδιαφέροντα ανακοινώνονται, αλλά και τις συνεργασίες και όλα αυτά που πραγματικά μας αφορούν, γιατί δεν αφορούν μόνο στο σήμερα, αλλά και στο μέλλον. Νομίζω όμως ότι επειδή έχουμε και σημαντικές εξελίξεις από το διεθνή χώρο, θα πρέπει να πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα έρθει σε λίγο μαζί μας η Βικτωρία Καλιάκο για να ακούσουμε όλες τις εξελίξεις.

0: Λοιπόν, γι' αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ενισχύονται οι φόβοι για επανέναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Έχουμε και έκτακτη σύσκεψη του Τραμπ για το Ιράν αύριο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει εξαπολύσει νέες απειλές και πάλι με εικόνες τεχνητής νοημοσύνης, με βέλη προς το Ιράν. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί, σαν τρέιλερ από ταινία, από θρίλερ ακούγεται. Μαζί μας η συνάδελφος Βικτωρία Καλιάκου. Καλημέρα, Βικτωρία.
1: Καλημέρα, Μαρία και Χρήστο. Είχαμε την ηρεμία πριν την καταιγίδα με τους κεραυνούς. Τώρα έχουμε τα βέλη προς το Ιράν, όπως είπες. Ο χρόνος είναι κρίσιμος, θέλει συμφωνία γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Δηλαδή απειλή με κλιμάκωση. Αναδημοσίευσε βέβαια και μια συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου. Θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό. Γιατί λέει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κάνει σήμα κατά τεθέν τη ενεργειακή διπλωματία, και την εφαρμόζει σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ που είναι φίλοι του και σε αντιπάλους όπως Ιράν, Βενεζουέλα, Κίνα και Ρωσία. Μάλλον αυτό ακριβώς κάνει. Βέβαια έχουμε απειλές και από το Ιράν, δεν πρόκειται να καθίσουν σταυρωμένα χέρια στην περίπτωση κλιμάκωσης. Λένε ότι είναι πράξη πολέμου αποκλεισμός των στενών και θα απαντήσουν το Ομάν θα γίνει ο τάφος σας. Τεχεράνη εξετάζεται μεταξύ και άλλες ενέργειες πέρα από τις πολεμικές να επιβάλλει τέλη σε εταιρείες τεχνολογίας για τη χρήση καλωδίων που περνούν από τα Ορμούς, όπως την Google, τη Microsoft, τη Meta και την Amazon. Θα δούμε αν είναι αυτό κάτι συγκεκριμένο ή αν είναι απλώς το μυαλό τους ως απειλή. Πάντως θα συμμετάσχει και το Ισραήλ σε οποιαδήποτε επίθεση κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου Τραμπ, αλλά και σήμερα Συμβούλιο Ασφαλείας στο Ισραήλ. Μάλιστα, ο πρώην διευθυντής της CIA για το κατά πόσο παρασέρνει ίσως ο Νετανιάχου τον Τραμπ έλεγε ότι το 9 του είχε πει ο Νετανιάχου είναι χάρτινος πύργος στο Ιράν, με το πρώτο χτύπημα θα καταρρεύσει, και τότε λέει εγώ το απέρριψα αυτό, του είπα ότι είναι λάθος. Προφανώς το δέχτηκε ο Τραμπ και έχουμε το σημερινό αδιέξοδο. Έχουμε στο Λίβανο νέα παράταση εκεχηρίας αλλά χωρίς εκεχηρία. Νέες επιθέσεις, νεκροί 7 άτομα στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους ηγετικός τέλεχος οργάνωσης συμμάχου της Χεσμπολά και η 17χρονη κόρη του. Άλλοι 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσά τους 2 παιδιά, 15 τραυματίστηκαν και η Χεσμπολά απαντά τώρα με drones τύπου first person view που έχουν οπτική ίνα για να μην μπορούν να τα εξουδετερώσουν τα μέσα ηλεκτρονικού πολέμου του Ισραήλ. Με αυτά και με Κίνα το πετρέλαιο ανεβαίνει πάλι, έχει ξεπεράσει τα 110, είμαστε στα 111,11 έβλεπα πριν από λίγο, μεσολάβησε και η επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Εμμυράτα. Είχαμε πυρκαγιά εκτός της εγκατάστασης βέβαια. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έχουν έντονα πτωτικές τάσεις, γύρω στο 2%. Περισσότερο πέφτει η Φραγκφούρτη, αλλά πέφτουν και τα ασιατικά χρηματιστήρια, λιγότερο βέβαια. Πάντως στην Ευρώπη είναι όλα στο κόκκινο και με μεγάλες απώλειες. Mm-hmm. Να δούμε αν είναι θέμα ορών η νέα κλιμάκωση από τον Τραμπ ή θα δούμε κάτι άλλο απρόβλεπτο. Προς το παρόν προειδοποιεί ότι μετράμε αντίστροφα για νέες επιθέσεις.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε να είναι άλλη μία μπλόφα από τον Αμερικανό Πρόεδρο και να μην υπάρξει κλιμάκωση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας η συνάδελφος Βικτωρία Καλιάκου.
2: Είδες για τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Πιο απ' όλα.
2: Που έκανε αναδημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social,
0: ναι,
2: την συνέντευξη
0: αυτό που είπε και η Βικτωρία νωρίτερα, ακριβώς.
2: Αυτό βέβαια δείχνει.
0: Δεν ξέρω αν είναι καλό.
2: Με συγχωρείς. Αυτό δείχνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει η Ελλάδα στη νέα γεωπολιτική ενεργειακή.
0: Κοίταξε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ανέβασε μία ανάρτηση που δεν θα εξυπηρετούσε τα δικά του συμφέροντα. Γι' αυτό λέω δεν ξέρω αν είναι καλό.
2: Σου θυμίζω όμως ότι η ανάρτηση έγινε μόλις επέστρεψε από το Πεκίνο που συναντήθηκε με τον Κινέζο ηγέτη, το Xi Jinping. Xi Jinping, σωστά το είπα, ναι, σωστά το είπα. Συζήτησαν δηλαδή και θέματα παγκόσμιας ενεργειακής πολιτικής.
0: Και θα φροντίσουμε να το μάθουμε το όνομα, γιατί θα μας απασχολεί πολύ στο μέλλον, όπως φαίνεται.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. 5 νεκροί σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, εκτοξεύθηκε η τιμή του Brent. 2 τραυματίες σε τροχαίο τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος της Λαχαναγοράς. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, τους τραυματίες απεγκλώβησε η πυροσβεστική. Με 209 χιλιόμετρα την ώρα εκινείται ο οδηγός στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνελήφθη. Εθνικές εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο κόμμα. Κλείνει ξανά η Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης το βράδυ σήμερα λόγω εργασιών για το flyover. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει η Θεσσαλονίκη για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού σήμερα και αύριο. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Είπαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική διοργάνωση αυτές τις ημέρες στην πόλη μας και μιλάμε για το Innovation Forum του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή αυτή την ώρα τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου, τον κύριο Κυριάκο Αναστασιάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρίτανη.
1: Καλημέρα κύριε Πρίτανη.
2: Καλημέρα.
0: Πολύ σημαντική διοργάνωση. Λίγα λόγια πείτε μας για το στόχο που έχετε βάλει.
2: Νομίζω ύστερα από τόσα που έχουμε πει, όχι μόνο εγώ αλλά όλοι όσοι ασχολήθηκαν με το Aristotle Innovation Forum, είναι ο στόχος πλέον κοινός. Δεν είναι στόχος ούτε μόνο του Πανεπιστημίου αλλά ούτε και μόνο όλων των συμμετεχόντων. Είναι στόχος της πόλης, στόχος εθνικός, να καθιερώσουμε αυτός ο θεσμός, αυτό το forum να γίνει πραγματικά το σημείο αναφοράς, συνάντησης, έρευνας, καινοτομίας σε όλη την περιοχή, σε όλο το οικοσύστημα. Είναι για τους νέους, είναι πραγματικά για τη χώρα μας, έτσι ώστε να αναδείξουμε ότι αυτή η γνώση η οποία παράγεται στα πανεπιστήμια, η οποία παράγεται στα ερευνητικά κέντρα, η οποία παράγεται σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με την καινοτομία, μπορεί να γίνει ένα κομμάτι και της κοινωνίας και της καθημερινότητας όλων.
1: Και είναι η μεγαλύτερη πρόκληση, κύριε Πρίτανη, η Θεσσαλονίκη να γίνει η πρωτεύουσα της καινοτομίας. Δεν είναι, εντάξει, ξέρω ότι δεν σας αρέσουν και οι μεγάλοι τίτλοι υπομπόδιση. Τίτλοι δηλαδή και στη Θεσσαλονίκη έχουμε χορτάσει από αυτούς, αλλά είναι μια ευκαιρία.
2: Σωστό. Καλά το λέτε. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως πολλά πράγματα συμβαίνουν στην πόλη μας τα τελευταία χρόνια. Ένα από αυτά, μια ψηφίδα, θα είναι και αυτό. Δηλαδή να μπορέσει όλη η περιοχή να συντονιστεί κάτω από μία ομπρέλα, που νομίζω ότι το σημαντικότερο σε αυτό εδώ στην ομπρέλα είναι η καινοτομία. Διότι η καινοτομία, όπως αναφέρουμε, δεν είναι μόνο η επιχειρηματικότητα, δεν είναι μόνο οι startups, δεν είναι μόνο οι venture capital. Καινοτομία είναι οποιασδήποτε βέλτιστες πρακτικές, οτιδήποτε καινούργιο είναι αυτό το οποίο βελτιώνει την καθημερινότητά μας σε όλους τους τομείς, έτσι. Και στην γεωργία και στην ναυτιλία και στις επιστήμες και στη δημοσιογραφία και στη διοίκηση. Άρα νομίζω είναι μια χρυσή ευκαιρία να πλαισιωθεί όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στη χώρα μας και στην πόλη μας με ένα τέτοιο μεγάλο φόρουμ όπως είναι το Aristotle Innovation Forum.
0: Τώρα γνωρίζουμε ότι είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος σας, γιατί σε λίγο ξεκινάει και η εκδήλωση για τα πανεπιστήμια στην ψηφιακή εποχή. Συμμετέχουν συνάδελφοί σας, Πριτάνης, από άλλα πανεπιστήμια. Θα προκύψει κάτι που θα έχουμε κάποια σημαντική ανακοίνωση σε αυτή την εκδήλωση?
2: Φαντάζομαι ότι υπάρχουν τόσες πολλές σημαντικές ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που αν έχετε όρεξη θα βγάζετε πραγματικά καλές ειδήσεις, γιατί αυτό που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή όλη η κοινωνία, όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, αλλά σε όλη τη χώρα, είναι ότι και τα πανεπιστήμια να παράγουν ειδήσεις οι οποίες πραγματικά θα είναι εκτός από χαρούμενες, αισιόδοξες. Δηλαδή προσπαθούμε να αλλάξουμε λίγο την κουλτούρα. Βλέπετε στην καθημερινότητα υπάρχουν και άλλες ειδήσεις που αμαυρώνουν το τι είναι πανεπιστήμιο. Είναι ευκαιρία λοιπόν να βγάλετε πραγματικά καλές ειδήσεις. Θα είναι εδώ Πριτάνης από 16 πανεπιστήμια, το Υπουργείο. Νομίζω ότι θα υπάρξουν αρκετές ειδήσεις. Ναι,
0: και το μεσημέρι, στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης διοργάνωσης, θα υπογραφεί και μνημόνιο συνεργασίας με τη Pfizer. Τι θα αφορά αυτή η συνεργασία, κύριε Πριτάνη?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι μια εκκρεμότητα, θα έλεγα, η οποία άργησε αρκετά χρόνια. Πριν από 8 χρόνια, όταν η Pfizer έκανε διαρεύνηση για το πού θα κάνει το ψηφιακό της κόμβο, ήμουν ένας από αυτούς που αξιολογήθηκαν για να μπορέσει να έρθει αυτός ο κόμβος του Digital Hub στη Θεσσαλονίκη. Έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια από τότε που λειτουργεί το ψηφιακό αυτό κέντρο καινοτομίας της Pfizer, το πρώτο στον κόσμο, να αλλάξει ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, να αλλάξει ο επικεφαλής του κέντρου, να αλλάξει ο Πρίτανης, για να μπορέσουμε πραγματικά να υπογράψουμε κάτι το οποίο το θεωρώ όχι απλά απαραίτητο, δεδομένο. Διότι η Pfizer στην ουσία, μεταξύ άλλων, ήρθε στη Θεσσαλονίκη, γιατί το πανεπιστήμιό μας, το μεγαλύτερο και πιο πολυθεματικό πανεπιστήμιο στην Ανατολική Ευρώπη, είναι αυτό που τις δίνει τις δυνατότητες για να κάνουν αυτή πράγματα τα οποία διασυνδεδεμένα με το οικοσύστημα έχουν ανάγκη το πανεπιστήμιο, έχουν ανάγκη τους φοιτήτες και τους φοιτητές του για την πρακτική άσκησή τους, αργότερα για το internship, έχουν ανάγκη τους καθηγητές και τις καθηγήτριές μας για διάφορα ερευνητικά προγράμματα, έχουν ανάγκη την ιατρική σχολή με το κέντρο, την ειδική μονάδα βιατρικής έρευνας και εκπαίδευσης, έχουν ανάγκη ένα φορέα σαν το δικό μας που μπορούμε να συνεργαστούμε σε επώνυμες έδρες, σε βιομηχανικά διδακτορικά σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, σε κέντρα αριστείας, άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι συνυφασμένη, νομίζω, η λειτουργία αυτού του κέντρου με το Αριστοτέλειο. Ξέρετε, έχει πάνω από 1000 πλέον επιστήμονες, ένα μεγάλο κομμάτι είναι από εμάς, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, άρα ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε μια συμφωνία πλέον η οποία θα βάλει όλο αυτό το... όλο αυτό το πλαίσιο που σας έφερα σε μια νέα διάσταση.
1: Η συμφωνία αυτή, κύριε Πρίταν, είναι και η σύνδεση που έχει ανάγκη η πόλη, η κοινωνία με το Πανεπιστήμιο και με τους φοιτητές, με τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν ιδέες.
2: Προφανώς, αυτό ανέφερα, ναι, ότι αυτό που σκεφτόμαστε, αυτό που έχουμε ως επίκεντρο της Πρετανικής μας αρχής είναι οι φοιτήτρες και οι φοιτητές μας. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι αυτά τα παιδιά τα οποία ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα, στην οποία η καριέρα τους επιστημονικά θα πρέπει από κάπου να αρχίσει, να έχουν ένα τέτοιο ψηφιακό κόμβο καινοτομίας από τη μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία στον κόσμο, να μπορέσει να πει ότι... αυτό το συμφωνητικό, ότι κάποιοι απευθείας θα πάνε,
1: ναι,
2: σε ένα τέτοιο περιβάλλον και θα μπορέσουν να ξεκινήσουν την καριέρα τους από, ναι, εκεί. Ναι,
0: ναι. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι έτσι στόχος είναι και η διασύνδεση της ανθρώπινης διάνοιας, ναι, και της ηθικής και με τις εξελίξεις τεχνητής νοημοσύνης, γιατί αναφέρατε και εσείς ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι της φετινής διοργάνωσης. Μία τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη που έχει μπει στη ζωή μας και σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και στον τρόπο διδασκαλίας αλλά και εξετάσεων στα πανεπιστήμια?
2: Μα προφανώς και τα αλλάζει ήδη. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον, ειδικά με αυτά τα καινούργια συστήματα, τα LLMs, βλέπετε ότι το ChatGPT και όλα τα αντίστοιχα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης ήδη έχουν μπει στην καθημερινότητα, ήδη έχουν μπει στη διδασκαλία, συμπληρωματικά έχουν μπει στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι νέοι άνθρωποι, χειρίζονται οι νέοι άνθρωποι την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία. Άρα είναι δεδομένο ότι έχει έρθει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη μέσα στη διδασκαλία μας. Προσπαθούμε εμείς όλα τα ψηφιακά να το ενσωματώσουμε με μια λογική συμπληρωματικά σε αυτά τα οποία κάνουμε. Ξέρετε ότι έχουμε ψηφιοποιήσει ένα μεγάλο κομμάτι της εκπαίδευσής μας. Έχουμε φτάσει σύντομα, σε κανένα μήνα θα δείτε ψηφιακές εξετάσεις σε όλο το πανεπιστήμιο με τάμπλετ. Πάρα πολλά έτσι καινοτόμα πράγματα. Νομίζω ότι ήρθε η τεχνητή νοημοσύνη στη γενιά των φοιτητών και των φοιτητριών μας, στην Gen Z. Σε λίγο η Gen Alpha είναι η γενιά που θα έρθει στο πανεπιστήμιο και είναι απόλυτα ψηφιοποιημένη και απόλυτα συνυφασμένη η τεχνητή νοημοσύνη. Άρα ναι, εμείς ως πανεπιστήμιο πιλότος δεν θα μπορούσαμε παρά πραγματικά να την αξιοποιούμε και σύντομα πιστεύω θα δείτε και πολλές δράσεις πάνω στο κομμάτι αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Πρίτανη. Καλή ευχαριστώ. Επιτυχία να ευχηθούμε και πάλι. Ο 102 FM της Αρτρία θα είναι παρόν σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κυριάκος Αναστασιάδης, Πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

0: Να σου πω μια είδηση που μοιάζει σαν να είναι σκηνή από ταινία κινηματογράφου. Στις φυλακές Τρικάνων, λέει, για πρώτη φορά ζευγάρι θα παντρευτεί εντός του σοφρονιστικού καταστήματος. Θα μπορούσε να γίνει και σενάριο αυτό σε ταινία.
1: Γιατί να γίνει σενάριο?
0: Εκτός κι αν έχει γίνει ήδη κάτι τέτοιο.
1: Πρώτα απ' όλα έχει happy end η συγκεκριμένη
0: περίμενε, ιστορία. Περίμενε, ναι, happy end, ναι, τέλος
1: και πάνω. Οι ταινίες με happy end δεν πουλάνε. Αν δεν πέσει πιστολή,
0: δεν πουλάνε. Στο Χόλιγο του πουλάνε. Στο Χόλιγο του μια χαρά πουλάνε.
1: Είναι νερό.
0: Έχουμε τον άνθρωπό μας τώρα, θα μας τα εξηγήσει. Αλέξη Δερμετζόχουλο, κριτικός κινηματογράφου. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Καλημέρα. Έχει γίνει και άλλη φορά και στην Ελλάδα. Έχει γίνει και σε άλλες χώρες. Στη Γαλλία, μάλιστα, το δείξαν και στην ταινία. Εντάξει. Είναι μια προσπάθεια να γίνει ένας ευρύτερος εξυγχρονισμός, όπως τώρα κοιμούνται και κατά περιόδους οι φυλακισμένοι με τους φίλους και τις φίλες τους και τα λοιπά. Τώρα αν είναι happy end, όχι, αυτό δεν το ξέρει, εξαρτάται από τα χρόνια των φυλακών. Αυτά λοιπόν για την ώρα με τις φυλακές, τους γάμους και τα ευτυχισμένα γεγονότα. Το θέμα είναι ο γάμος να βοηθήσει. Ας το δούμε και λίγο κοινωνικά και σοβαρά. Ο γάμος αυτός, εύχομαι, και όσους θα παντρευτούν ή παντρεύονται σε όλο τον κόσμο, είναι να βοηθήσει, αν θέλει, στην αλλαγή του ατόμου, να τον μετατρέψει από αυτό που πρόσκαιρα, θέλω να πιστεύω, έγινε, σε μια πιο ενσωματωμένη προσωπικότητα στην κοινωνία, στην οποία θα έκανε κάποιες παραβάσεις για να είναι στην φυλακή. Εάν λοιπόν ο γάμος μπορεί να βοηθήσει, πολλές φορές όμως το να το δούμε, τουλάχιστον το σινεμά, και να πούμε και την πιο διάσημη ταινία που έχει γίνει, έδειξε ότι τα ζευγάρια αυτά όχι μόνο δεν βελτιώνονται, αλλά γίνονται χειρότερα, εξού και που ήρθε και η μεγάλη ταινία βασισμένη σε πραγματικό γεγονός, τον Bonnie και Clyde, οι οποίοι υπήρξαν στην πραγματικότητα, φυλακισμένοι, ερωτευμένοι, παγιασμένοι, και έχουν κάνει και έκαναν αμέρτες ληστείες στα πεζόν. Τη δεκαετία του 30, στην εποχή της μεγάλης οικονομικής κρίσης, βέβαια, ο σκηνοθέτης που έκανε την ταινία, ο Πέμπτης, δίνει μια κοινωνική διάσταση, θεωρώντας ότι οι τράπεζες λειτουργούσαν τότε αντιλαϊκά, παίρνοντας κτήματα των ανθρώπων μέσω κρίσης. Αυτά γιατί κάθε...
0: Εγώ, Αλέξη, συγγνώμη κιόλας, αλλά πρέπει να μοιραστώ κάτι με τους ακροατές μας. Αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα δεν την είχαμε προσχεδιάσει. Νόμιζα θα σε φνιδιάζαμε κιόλας, αλλά το γεγονός ότι έχεις ένα τέτοιο αρχείο στο μυαλό σου, έτοιμο ανά πάσα στιγμή, προστρέχεις δηλαδή και μας δίνεις όλες αυτές τις πληροφορίες, είναι πραγματικά εντυπωσιακό και ήθελα να το μοιραστώ λίγο με τους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δούμε τώρα ποια είναι και η πρόταση με τη Συνεφίλη Δευτέρα απόψε.
2: Να το πω ακόμα μια φορά. Δεν είμαι εδώ πέρα για σοου. Είμαι σε ένα δημόσιο ραδιοπροδοκτικό πάρα πολύ, ακριβώς εξαιτίας αυτών των διαφορετικών εξαρτημάτων, εννοώ ικανότητα στον χώρο μου, έτσι, δεν διαφέρω σε τίποτα από εσάς. Λοιπόν, σήμερα η ταινία είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι οσκαρική, είναι εμπορική, τα λέω όλα αυτά προκαταστικά, άρα ευκαιρία να δοκιμάσει αν δεν έχει πάει θερινός κινηματογράφου. Είναι καμιά πατρίδα για τους χρονοθάνατους, στις 9 το βράδυ, στο θερινό Απόλλωνα, περνάμε για πρώτη φορά σε θερινό κινηματογράφο με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Και είναι η ταινία η οποία έχει κερδίσει τα κορυφαία Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου και δευτέρου ανδρικού ρόλου για τον Αβγέ Μπαρδέμ, ο οποίος είναι εκπληκτικός. Παίζει βέβαια ακόμα και ο Τόμι Λι Τζόουνς. Είναι μια από τις πιο συζητισμένες ταινίες των αδερφών Κοέν, που περνάς καλά και όπου συζητιούνται και αυτά τα θέματα τα οποία μιλάγαμε πριν, τα θέματα της πώς μπορεί η εγκληματικότητα να αυξηθεί ή αν υπάρχει τρόπος να μειωθεί. Είμαστε σε μια πόλη του Τάλας, στο Τέξας, εκεί κοντά στο Τάλας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Σερίφης είναι εγγονός του Σερίφη και είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, θα παίζει το Μιλι Τζον, σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχει εγκληματικότητα, τόσο που πολλές φορές δεν κυκλοφορούσαν με πιστόλια σερίφηδε, τονίζω αυτό το πράγμα, και μάλιστα ήταν και έφηβοι, έφηβοι εννοώ, θυμούμενοι τις παλιές καλές εποχές. Και τότε εμφανίζεται ένας ψυχοπαθής δολοφόνος, ο οποίος κυνηγάει κάποια λεφτά που τα βρήκε ένας άλλος τύπος, $2 εκατομμύρια, ο οποίος είναι η προσωποποίηση του θανάτου και της εγκληματικότητας, ο Μπαρντέμ. μη σκοτώνει τους πάντες και το πάντα, οι γυναίκες, είναι σαδιστής, είναι διεφθαρμένος από τον εξανόμαλος. Τώρα, που οδηγούν όλα αυτά. Η ταινία βέβαια είναι πολύ καλογυρισμένη, δεν το συζητάω, με εξαιρετικές κοινωνικές παρατηρήσεις. Οδηγούν όλα αυτά σε κάτι ιδιαίτερα στενάχωρο. Λέμε και τώρα, ας πούμε, πολλές φορές αναπολούμε το παρελθόν και όταν αναπολούμε το παρελθόν, ξέρετε, η γέρο, η παλαιομοδίτη και τα λοιπά, λέμε πώς τα πράγματα ήταν καλύτερα πριν από χρόνια. Η ταινία διεκπεραιώνει το θέμα τι είναι αυτό που φεύγει, οι γενιές που φεύγουν, ενώ που θα πεθάνουν ή αλλάζουν θέση ή παίρνουν σύνταξη και τι θα τους αντικαταστήσει, υποκαταστήσει. Και εδώ είναι τα συμπεράσματα πάρα πολύ στενάχωρα και εγγύζουν καμιά φορά και πραγματικότητες όπως και την ελληνική, ότι το παλιό που φεύγει είχε κάποιες αξίες, ήταν παλαιομοδίτικο, ήταν ξεπερασμένο, η γυναίκα του τον ειρωνεύεται το σερί πολλές φορές για τις ιδέες του, ότι δεν έχει προσαρμοστεί στη σύγχρονη πραγματικότητα. Αλλά αυτό που έρχεται είναι πολύ φοβερό, κοινικό, εγώ δεν θα πω ενδυματικό, γιατί μην το προσωμιάσουμε προς όλα τα πράγματα. Μοιάζεται μόνο για το χρήμα, δες τώρα και τη σύγχρονη πραγματικότητα, μοιάζεται μόνο για την προσωπική του απόλαυση και είναι φανερό ότι ο κόσμος θα καταληφθεί από ένα είδος νέας ποιότητας ανθρώπων. Κάτι το οποίο συνεχεία το παρατηρούμε. Επαναλαμβάνω, δεν εννοώ τις παλαιομοδίτικες αφηγήσεις των παππούδων και των γιαγιάδων που λέγανε, που λέμε το κλασικό, πόσο καλά ήταν τότε. Ακόμα και μερικές φορές λέμε πόσο καλά ήταν πριν από 10 χρόνια, μια προηγούμενη δεκαετία. Αλλά εννοούμε για μια ιδιοποιέστατη ταινία, η οποία είναι πολύ κατανοητή, με αρχή, μέση, τέλος, έτσι αυτά να τα λέμε, και η οποία σου δημιουργεί μια αίσθηση. Ανάγκες να κάνεις αυτοκριτική, να πεις πραγματικά δεν είναι εδώ ποδόσφαιρο, να πεις πάω ο Ολυμπιακός, πού ανήκω, μπορώ να επιβιώσω, μπορώ να θεωρούμε σύγχρονος άνθρωπος, μοντέρνος άνθρωπος ή είμαι εκτός πραγματικότητας. Και αν είμαι εκτός πραγματικότητας, μήπως αυτό είναι ένα καλό, αν θέλετε, ανακουφιστικό παυσίπονο για να με κάνει να ξεχνάω αυτά που βλέπω, ή ακόμα με αμφισβητεί τρυφερά βεβαίως την ίδια η γυναίκα μου, η οποία ως πιο πρακτική, λέμε ότι κυρίες εσείς οι κυρίες είναι λίγο πιο πρακτικές και καλά κάνατε, είναι μπασμένοι πιο πολύ στα πράγματα. Ένα φιλμ κρατάει 2 ώρες και 5 λεπτά, θα παρακαλέσουμε τον κόσμο να έρθει στις 8:30 και να εμφανιστεί έτσι με τη διάθεση να δει ένα φιλμ προβληματισμού.
0: Εγώ επειδή την είδα αυτή την ταινία, Αλέξη, την είχα δει το 2008-2009, κάπου εκεί ήταν που είχε ανέβει στα σινεμά.
2: Το 2007, ένα ακριβώς μήνες μετά.
0: Λοιπόν, θα μοιραστώ και έναν προβληματισμό που συνάντησα στη διάρκεια της ταινίας. Μαθημένη από τις ξένες ταινίες που έχουν και μία μουσική και όλα αυτά, πήρα και popcorn. Δεν μπόρεσα να φάω στη διάρκεια της ταινίας, να προετοιμάσω λίγο και τον κόσμο. Καταρχάς, δεν έχει πολύ μουσική, έτσι. Υπάρχει μια σιωπή.
2: Ίσως για ένα μικρό κοριτσάκι τότε.
0: Ναι, σε αφήνει αυτή η μουσική να σκεφτείς λίγο παραπάνω, νομίζω. Δηλαδή, ήταν πρωτοποριακή αυτή η ταινία, για μένα τουλάχιστον. Έτσι, εσύ μπορεί να έχεις συναντήσει και άλλες τέτοιες. Και με ένα Χαβιέ Μπαρδέμ μοναδικό ως κακό. Δηλαδή ήταν πραγματικά τρομακτικός. Όταν έφυγα, είχα την εικόνα του κακού με τον Χαβιέ Μπαρδέμ στα μάτια μου μπροστά. Ήταν τρομακτικό.
2: Μερικοί λένε, μάλιστα Μαρία, ότι συμβολίζει τον ίδιο το θάνατο. Ακριβώς είναι μια ταινία επίσης με ελλειπτικό τέλος. Αφήνει να καταλάβεις ό,τι θέλεις. Ξέρεις, λέει, ονειρεύτηκα και τελειώνει εκεί πέρα. Και να πούμε να έρθουν λίγο νωρίς. Και αφού έχουμε λίγο ακόμα καιρό, να πούμε και νέα από τις Κάνες. Εντύπωση προκαλεί, αγαπημένοι φίλοι που μας ακούτε και εκτός ραδιοφώνου και μέσα από το ραδιοφώνο και από τη διεύθυνση, ότι ένα ντοκιμαντέρ που έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, το The Match, το Match, αγαπήθηκε τόσο πολύ για ένα match το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ και έγινε το 86 και ήταν το Αργεντινή Μεγάλη Βρετανία, το 2-1 με τα 2 γκολ του Μαραντόνα, το ένα με το χέρι και το άλλο με το. Το έβαλε ο Άγγλος Σολίνε.
0: Το χέρι του Θεού μας έχει μείνει, βέβαια.
2: Το χέρι του Θεού. Να πούμε ότι ο Μπακ που έκανε το λάθος και έδωσε την μπάλα στον Μαραντόνα, παρόλα αυτά και εκείνος με φάουλ το έβαλε το γκολ, αλλάξαν στο τέλος πανελές Και η φανέλα του εκποιήθηκε τελικά, η φανέλα του Μαραντόνα με αυτό το παράνομο γκολ, εκποιήθηκε 7 εκατομμύρια στερλίνες, 8,5 δηλαδή σημαίνει εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, όλη η ταινία περιγράφει όχι μόνο το μάτς, αλλά περιγράφει και τα διάφορα κοινωνικά δεδομένα της σχέσης Μεγάλης Βρετανίας και Αργεντινής, τον πόλεμο των Φόκλαντ. Και εκείνο που έχει σημασία να το πω σε όλους που μας ακούνε, είναι, θα έρθει και στην Ελλάδα τελικά, είναι παρόλο ότι είναι ντοκιμαντέρ και γνωρίζουμε το τέλος, ανά πάσα στιγμή αναρωτιόμαστε τι μπορεί να συμβεί. Σε μια εποχή ταραγμένη, με εποχή με δικτατορίες, γιατί μιλούσαμε για περασμένες δεκαετίες, θα πούμε τη δεκαετία του 80, ήταν η δεκαετία που έπεσε πάρα πολύ ο κινηματογράφος σε ποιότητα, ήταν η εποχή του Ρέικαν και της Θάτσερ. Είναι μια ταινία η οποία εντυπωσιάζει, και άλλη ταινία που άρεσε πάρα πολύ είναι η ταινία του Παυλικόφσκι, το Fatherland, που μιλάει το τι έγινε ο περίφημος συγγραφέας Thomas Mann, ο οποίος λόγω του ναζισμού είχε φύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες στην Καλιφόρνια, όταν αποφάσισε να γυρίσει στην πατρίδα του, και εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ θλιβερά. Από μένα μια πολύ πολύ καλή εβδομάδα. Με υγεία, αγάπη και καλύτερο σινεμά.
0: Αλέξη, σε ευχαριστούμε Αλέξη. Πολύ. Καλημέρα. Και με τη Συνεφίλη Δευτέρα φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας. Θα περάσουμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποίησε εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν μέσω Truth Social, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή τελών. Πλήγμα με ντρόν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που χαρακτήρισαν την επίθεση επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή. Με αφορμή την επίθεση, τιμές του πετρελαίου πήραν την ανιούσα, το Brent έφτασε τα 110,62 δολάρια το βαρέλι. Στο μέτωπο του Λιβάνου, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο, ανάμεσά τους 2 παιδιά. 2 άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα που έγινε σήμερα στις 2 τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος της Λαχαναγοράς, όταν δύο ταχύ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του. Για τον απεγκλωβισμό του ενός ατόμου χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής. Οι τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, είπε. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσσία, ενώ ο Κώστας Ζαχαριάδης από το ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποκρύψει τα προβλήματα της καθημερινότητας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ζήτησε συμπόρευση απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική. Οξία κριτική άσκησαν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε γνωστή την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα στον οποίο θα ηγείται. Με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τοποθετεί τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα στις 26 Μαΐου. Ο Παύλος Πολάκης επιμένει ότι δεν ισχύουν όσα λέγονται περί μη συμμετοχής του στα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, χαρακτηρίζοντάς τα φλιναφήματα. Οι προκλήσεις, οι συνέργειες και οι προοπτικές συνεργασίες ανάμεσα στο δημόσιο σύστημα υγείας και τον ιδιωτικό τομέα θα βρεθούν στο επίκεντρο εκδήλωσης με τίτλο «Συμπράξεις και καινοτομία, ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στο σύγχρονο υγειονομικό χάρτη», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης της ΔΕΘ στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum 2026. Αναφερόμενος στη διοργάνωση, ο πρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κυριάκος Αναστασιάδης μίλησε στον 102 FM και τόνισε ότι στόχος είναι να καθιερωθεί αυτό το φόρουμ ως σημαία αναφοράς, συνάντησης, έρευνας και καινοτομίας, ώστε να αναδειχθεί η γνώση που παράγεται στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από το βράδυ σήμερα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 ως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των Ανισόπεδων, Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται από το κέντρο της πόλης και ενδεικτικά από τη λεωφόρο Στρατού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς ανατολικά από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Επίθεση από παρέα 6 ατόμων δέχθηκε ένας 22χρονος σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Οι νεαροί δράστες αρχικά τον έβρεξαν με νεροπίστολα ενώ βιντεοσκοπούσαν την πράξη τους και ακολούθως τον έβρισαν και τον χτύπησαν. Αστυνομικοί του τμήματος Κορδελιού Ευόσμου εντόπισαν και συνέλαβαν τα 6 νεαρά άτομα που κατηγορούνται για παράβαση του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση και απλή σωματική βλάβη. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνονται στη Θεσσαλονίκη για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Η Παποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει αύριο στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων και πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο. Σήμερα στις 11 το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου, ενώ νωρίτερα στις 8 στο μνημείο της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα παραστεί στην επετειακή εκδήλωση «Η φλόγα της μνήμης». Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπεται κατά βάση αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στο μεσημέρι και μικρή πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων.
6: Εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
5: Με τη Χριστίνα Καλημέρη.
6: Και τον Βασίλη Κατσάρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο ΜΕΝ
8: και η ΔΕ
7: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων και αυτό που ακούτε είναι το κινητό του Βασίλη Πεκλάρη, γιατί προηγείται του Βασίλη. Θα
1: κατεβάσω.
0: Αχ, Βασίλη, μου θυμίζει κάτι, ξέρει, ηλικιωμένο στο λεωφορείο που χτυπάει το κινητό. Το ακούει ένα τραγουδάκι.
1: Ναι, ακόμα δεν το έχω
0: καταφέρει. Τραγουδάκι όλο το λεωφορείο. Αρχίζουμε να σιγοτραγουδάμε και το ρεφρέν και ο παππού ακόμα να το σηκώσει. Τα καταφέραμε, φίλες και φίλοι.
1: Έβλεπα το βιντεάκι χθες που ανέβασε ο γιος που τον κατηγορεί. Άκουγα νωρίτερα τον Άδωνη Γεωργιάδη στο πρώτο πρόγραμμα στην ΕΡΤ που φιλοξενούνταν, που έλεγε για τους Ρώσους ότι είναι το ρωσικό κόμμα στην Ελλάδα κτλ. Επειδή εντάξει, το βιντεάκι
0: τον
1: ανέβασε. Όχι, και αυτός ο πρόεδρος εκεί της κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, των Ελλήνων στην Αγία Πετρούπολη, οπότε έχει ρωσικό.
0: Μα μένει εκεί ο άνθρωπος, ναι, αυτό λέμε. Ναι.
1: Εντάξει, και ο Αυγερινός είναι ένα στοιχείο. Ο Χρήστος, βλέπω, παρακολουθεί με τα επιτάσσεως έτσι το βιντεάκι του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι, το ξέρεις γιατί.
1: Είναι
2: το βλέπω.
1: Η γη του, λένε.
0: Αφού είναι τεχνητή νοημοσύνη, ποια γη του είναι.
1: Δεν είναι γη του.
2: Κοίτα, μπορεί να είναι
0: το
2: προσαρμοσμένο.
0: Το
2: πάντων,
0: βίντεο
2: ναι.
0: Είναι AI.
2: Εμένα ξέρετε.
1: Ναι, καλά, γεμάτο γήπεδο και τα λοιπά. Ναι, προφανώς.
2: Γεμάτο γήπεδο, ναι. Εντάξει, είναι προφανώς.
0: Γεμάτο γήπεδο για την εθνική, ναι. Δεν είναι και ΠΑΟΚ. Κατάλληλο να το γεμίσει. Η Παναθηναϊκός γιατί είναι για τα γούστα του κυρίου Τσίπρα.
2: Εσείς τον ΠΑΟΚ, επειδή με προκαλεί τώρα, έχετε ένα θέμα με το Champions League. Με το που ακούτε τη λέξη Champions League, τα χάνετε. Αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν θέμε.
2: Πάμε στο πολιτικό.
1: Εγώ νομίζω ότι πείτε ήταν αυτό χθε.
0: Δεν θέμε, ρε αδερφέ.
2: Ναι. Πάμε στο πολιτικό όμως.
0: Συγγνώμη, σαν το Eurovision που λέγαμε πολύ. Γιατί να την κερδίσουμε το Eurovision? 30 εκατομμύρια κάνει η διοργάνωση. Θες, δεν θες. Α, να,
1: που γράφανε
0: καλά,
1: ότι
0: ναι,
1: μετά
0: ναι.
1: Ακολούθησε η χρεοκοπία και τα λοιπά.
2: Ναι, η εύκολη πάει... δικαιολογία.
0: Σέγγεν, ναι.
2: Θα χρειαστείτε μεταγραφές και ποιος θα τις κάνει. Ναι. Αλλά μεταγραφές.
1: Το πάρουν οι Βούλγαροι, να πάνε αυτοί.
0: Ναι, ναι, και είναι και κοντά Σόφια. Από Αθήνα πιο κοντά είναι. Δηλαδή να πάνε.
1: Για
0: μας.
1: Για μας, ναι. Να πάμε να δούμε Eurovision.
0: Θα πάμε Μπαγκαράγκα να χορέψουμε.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Μην αλλάζει θέμα.
1: Για πες μας, γιατί ήταν στο Μετροπόλιταν Expo.
2: Γιατί
1: έγινε στο Μετροπόλιταν Expo.
2: Εκεί γίνεται. Εκεί γίνεται πάντα.
1: Όχι πάντα. Ζάπιο ήταν το προηγούμενο.
2: Όχι.
1: Το τελευταίο συνέδριο ήταν Ζάπιο.
2: Ήταν επαιτειακό.
1: Εντάξει, αλλά μέτρησε.
2: Ήταν επαιτειακό.
1: Είναι αυτά τα 7 που μετράει υπό την προεδρία του κ. Μητσοτάκης.
0: Εγώ είμαι λίγο. Έχω μείνει σε άλλα χρόνια. Νόμιζα ότι στα συνέδρια εκλέγουν και πρόεδρο, αλλά δεν είχαμε τέτοια πράγματα.
1: Στην
0: μόνο πολιτική γραμματεία.
1: Για πες να μας πει ο Χρήστος.
2: Επειδή αναφερθήκαμε και στη Μαρία Καρισιανού και στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Πότε αναφερθήκατε, χωρίς εμένα.
2: Τώρα.
1: Εντάξει, τώρα αυτό ήταν παρεπιπτόντως.
2: Που κάναμε το πολιτικό σουσού, το κουσκούς. Περιστέρια. Η μία. Γήπεδα, ο άλλος. Φοβερή έμπνευση.
0: Όχι, εντάξει, αυτό είναι πετυχημένο. Φοβερή όλοι το σχολίασαν ότι το... αυτό με τις φανέλες ήταν πετυχημένο. Γιατί φαίνεται ο αριθμός 26 και ο αριθμός 5 στις φανέλες.
1: Τώρα
0: μπάμε, δεν λέει ότι θα μεκυνώσει.
1: Πάμε στα θέματα της επικοινωνίας. Ναι. Εντάξει, προφανώς το διδακτορικό, πριν ήταν, ας πούμε, είναι η κυβέρνηση η οποία επικοινωνιακά διαχειρίζεται μέσα από τα μέσα. Δηλαδή δίνεις ένα δημοσίευμα για το ακίνητο στο Μόνο News με ψευδόνυμο του κυρίου Ανδρουλάκη. Την άλλη μέρα το παίρνει αμέσως μετά το επόμενο λεπτό ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Δεν υπάρχει το ακίνητο.
1: Ο κατακουζινός ο συνάδελφος ποιος είναι.
2: Δηλώθηκε στο
1: εδώ και μια εβδομάδα.
2: Δηλώθηκε.
1: Το Δημήτρη Κατακουζινό.
2: Ξέρω μόνο τον Κατακουζινό από
1: τον Κωνσταντίνο. Ναι.
2: Αλλά δηλώθηκε το ακίνητο.
1: Κάτσε να δούμε
2: τώρα. Και μιας και πιάσαμε την κεντροαριστερά.
1: Δεν πιάσαμε την κεντροαριστερά. Πάμε στο συνέδριο.
2: Εμένα μου θυμίζει πολυκατοικία που ψάχνει διαχειριστή. Όχι, έχω γράψει καλές ατάκες γι' αυτό θέλω να το
0: πω. Εγώ σημείωσα κάτι καλές ατάκες του κυρίου Δένδια πάντως.
2: Έλα εδώ. Λοιπόν, έλα να θα σου απαντήσω όπως απαντούσα και στον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη.
1: Αχ, σας άκουσα και άκουσα χθες.
0: Όχι,
1: μην το επαναλάβεις τώρα αυτό. Θα με βάλεις και εμένα στον πειρασμό. Δεν θέλω τώρα να μπω στη θέση του Αλέξανδρου.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Θα το κάνουμε όπως θα
1: ήταν. Είχε πλατφόρμα. Είχε πλατφόρμα, είχε βασικά χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου που θέλει να διαδραματιστεί τη θέση του Αλέξανδρου.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Θα το κάνουμε όπω

0: Ο κ. Δένδιας επίσης είχε το μεσημέρι. Γιατί πήγε μεσημέρι έξω από τους άλλους, έτσι δεν είναι. Ναι. Και είχε κόσμο.
1: Θα σας πω βέβαια και κάτι ακόμα. Ξέρετε, σε αυτά τα συνέδρια, φαντάζομαι γίνεται σε όλα τα κόμματα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι κόσμος εκεί, μπαίνει κάποιος μέσα ο οποίος είναι γραβατωμένος, νομίζουν ότι κάποιος είναι το ξέρουν και πρέπει να το χαιρετήσουν. Όχι, δεν αναφέρομαι.
0: Χωρίς γραβάτα, ήταν με τη γυναίκα του και το γιο του.
1: Δεν
0: ήταν
1: αναφέρομαι στον κύριο Δημητρία. Δεν αναφέρομαι γενικά σε όλα τα συνέδρια που μπαίνει κάποιος μέσα
0: τώρα,
1: λίγο.
0: Τους γραβατωμένος τώρα, δεν άφησα.
1: Για τους άλλους. Για τους άλλους. Και λέει, α, για να μπαίνει αυτός κάτι
2: αυτό
1: είναι.
2: Το πάθανε και στην Κρήτη, ξέρεις. Πήγανε οπαδοί μια ομάδα γιατί περίμεναν μια μεταγραφή ακριβή για τα δικά τη δεδομένα. Και φτάνει ένα τουρίστα και αρχίζουν και του φωνάζουν συνθήματα. Γελούσε και ο τουρίστα, χειροκρότουσαν αυτοί, χειροκρότουσε και ο τουρίστα και πέρασαν πολύ. Όχι, όχι, αυτό έγινε στην Κρήτη
0: ναι. πρόσφατα. Λοιπόν, ναι. να πούμε τέτοια. Τα συνέδρια επειδή παρακολουθήσαμε. Εγώ πήγα στο Πασόκ, δεν πήγα στη Νέα Δημοκρατία που πήγε ο Χρήστος. Εκεί είδα και το είπα κατευθείαν. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης οργάνωσε κερκίδα στην ομιλία ότι υπήρχε συγκροτημένος πόλος, δηλαδή και τους άλλους χειροκροτούν. Και οι άλλοι δέχτηκαν χειροκροτήματα, όλοι. Εκτός από τον Νίκο Ασβολάκη που φυσικά είχε το μεγαλύτερο. Αλλά ο Χριστοδουλάκης ήταν εμφανώς οργανωμένος. Και η κυρία Βάσια, όπως την είπαμε, κυρία που μίλησε για τα μαλλιά και τέτοια του Τσίπρα, ήταν μεταξύ αυτών. Δηλαδή θέλω να πω ότι καταλαβαίνεις και διακρίνεις ποιος έχει οργανωμένα. Λένε, δεν ξέρω αν το είδες, ήσουν εκείνη την ώρα εκεί, ότι και ο κύριος Δένδιας είχε ένα τέτοιο οργανωμένο τέλος πάντων
1: όλοι.
0: Κοινό.
1: Όλοι.
0: Και ο Άδωνος Γεωργιάδης είχε το
1: όλοι,
0: δικό
1: όλοι,
0: του.
1: Όλοι, όλοι, όλοι.
0: Όχι, τρεις ήταν. Είναι.
1: Και οι τρεις, την ώρα την οποία μπαίνανε στην αίθουσα, ναι, έβλεπες να μπαίνει
2: καταργάς,
1: και ο κόσμος.
2: Ήταν μόνο κόσμος, συνέδριο ή είχε και παρατηρητές.
1: Είχε παρατηρητές.
0: Οι παρατηρητές
1: ήταν γεμάτο.
2: Ναι, ναι.
0: Είναι αυτοί που βγαίνουν και που υποστηρίζουν.
1: Ήταν γεμάτο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Επίσης, το Μετροπολιτάνιο.
0: Αυτό, Χρήστο, λένε, διαβάζω κάποια δημοσιεύματα, πες μας και εσύ, ότι και στην Πολιτική Επιτροπή, που τα αποτελέσματα τώρα βγήκαν το πρωί με κάποια πρόσωπα που εντάξει, εγώ δεν τα γνωρίζω κιόλας, που πήγανε ψηλά, είναι προεδρικής επιρροής η πρώτη, δηλαδή έτσι, του Μαξίμου τέλος πάντων, αλλά έχει και ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Δένδιας και ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Έτσι, αρκετές.
1: Εκπροσωπούνται, θα σου πω, όλες οι τάσεις.
0: Εντάξει, όλες οι τάσεις είναι ισχυροί παίκτες τέλος πάντων. Τώρα τάσεις είναι πρόσωπα.
1: Ναι,
0: τα...
1: ναι, ναι.
0: Στη Νέα Δημοκρατία οι τάσεις είναι πρόσωπα.
1: Εκπροσωπούνται όλοι.
0: Εκπροσωπούνται αυτό,
1: όλοι.
0: Ναι.
1: Στην Πολιτική Επιτροπή. Αλλά για μένα το σημαντικό.
0: Φαντάζομαι η προεδρική θα είναι πιο ισχυρή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ανακοινώθηκαν και το πρωί τα ονόματα των 125.
0: Ναι, λέω για το που έτσι μπορεί να τους κατανείμεις τέλος πάντων πολιτικά. Να τους βάλεις έτσι.
1: Εκλέχθηκαν όλοι όσοι ήταν δεδομένο ότι θα εκλέγουν.
0: Δεν είναι και πολύ περισσότεροι, λίγοι
1: μα έτσι γίνεται. Ακριβώς. Έτσι γίνεται όμως και σε όλα τα κόμματα.
0: Καλά, προφανώς
1: δηλαδή και υπάρχει όμως μια αναλογικότητα.
0: Καλά, κάποιοι όμως προσπαθούν να έχουν μεγαλύτερο.
1: Πάντοτε η προεδρική είναι περισσότερη και οι υπόλοιπες τάσεις προσπαθούν, οι υπόλοιποι πόλοι προσπαθούν να βάλουν μέσα παίχτες στο παιχνίδι. Για μένα το σημαντικό, ξέρετε ποιο ήταν, ότι στην ουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι έκανε, παρουσίασε τους όρους του νέου συμβολαίου εμπιστοσύνης που θέλει να υπογράψει με την κοινωνία τη βραδιά των εκλογών, οι οποίες θα γίνονται 27 παρεπιπτόντως και δεν σε ακούω, Μαρία.
2: Έβαλε και αυτό το δίλημα με ναι. για τις 3 ώρα.
1: Αξιοπιστία,
2: ποιος θέλει να σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Συνέπεια.
2: 3 ώρα μα πάρει
0: κάποιος. Αυτό κάποιος, βέβαια
2: είναι παλιό ξέρεις. Το τριψήφι, ποιος θα το σηκώσει. Εγώ έχω βάλει κάτι στο μυαλό μου. Και να το σηκώσει και να ακουστεί το γνωστό. Τι είπατε?
0: Ποιος είστε, τι είπατε?
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ, τι είπατε?
1: Αυτό είναι που θέλεις πραγματικά ως χώρα. Αυτό είναι στην ουσία το ερώτημα που θέτει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι, το δίλημα.
0: Κίσιγκερ ερώτημα ήταν προς την Ευρώπη.
1: Τι πάει να κάνει? Το αυτονόητο. Βάζει δηλαδή στο τραπέζι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
0: Έτσι θα πάει με αυτά τα δίλημα. Βέβαια, για να πούμε τα πράγματα, η Νέα Δημοκρατία έκανε το συνέδριο τη. Δεν θα το θυμόμαστε αυτό το συνέδριο για κάτι. Θα φύγει όπως και το Πασόκ το προηγούμενο. Τα έλεγα και το πρωί. Είναι από αυτά τα συνέδρια, είπε 7. Εγώ δεν θυμάμαι κανένα. Είχε κανένα πολιτικό ενδιαφέρον εκτός από αυτό που εκλέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 16
2: και το θυμάσαι.
0: Δεν τα άλλα, όλα περνάνε και φύγανε. Ή αν έχει σκληρή κόντρα. Δηλαδή το πεντελικό στο Πασόκ. Ήταν μια κατάσταση η οποία αφισβήτηκε και ο Ανδρέας, ξέρω εγώ, έχει μείνει στην ιστορία. Δηλαδή, λίγα
1: το μπουζουξίδικο του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο Ανδρέας κατέβαινε και, στα συνέδρια και ναι, είχε εκλογές διαπωής τότε.
0: Που διώξαν τον Κασελάκη, θα μείνει.
2: Βέβαια, μα το επισήμανε αυτό και ο
0: Πρωθυπουργός. Αλλά
2: ναι,
0: εμείς δεν έχουμε
2: και
0: τέτοια.
2: Face control δεν έχουμε, εξώστες δεν έχουμε.
1: Εξώστες δεν έχουμε, ναι, πραγματικά.
2: Το εξώστες πήγαινε στον Αλέξη Τσίπρα, το face control πήγαινε άλλο.
0: Και επίσης, στα συνέδρια αυτά που γίνονται των κομμάτων για επιβεβαίωση ουσιαστικά των ηγετών του εκάστοτε κόμματος, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό της συσπήρωσης, η οποία όμως μετά που βγαίνουν από τις πόρτες του χώρου που γίνεται, που τους φιλοξενεί, τελειώνει, ξεχνιέται. Δηλαδή ξαναμπαίνουμε στην καθημερινότητα, δεν συμβαίνει κάτι περισσότερο, γιατί δεν αποκτά
2: λοιπόν,
0: κάτι
2: εγώ
0: εσωτερικά
2: έχω
0: διαφορετικό.
2: Έχω ένα ερώτημα. Κόμμα Σαμαρά, γιατί εντάξει, Τσίπρα και Καρισιανού περιμένουμε τις επόμενες, 21

0: του Μηνός
1: Χριστιανού. Ο Νίκος Δένδιας, να το αναγνωρίσουμε, ότι νομίζω ότι ήταν ο μόνος, δεν ξέρω ποιος.
0: Που αναφέρθηκε στους προηγούμενους.
1: Και ο δικηγόρος του κυρίου Σαμαρά, δεν θυμάμαι το όνομά του που πήρε το λόγο, ανέφερε το όνομα Σαμαράς. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο. Ναι. Στο συνέδριο να το πει το όνομα.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν. Τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς?
2: Το ζυγίζει, θα σου πω εγώ. Έχει ήδη ενεργοποιήσει τους πυρήνες του. Το ζυγίζει. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Και να σου πω και κάτι.
1: Θα αργήσει ο Σαμαράς, θα πάει στο τέλος.
2: Αν πάει.
1: Ναι. Αν πάει, θα πάει στο τέλος.
2: Αν πάει. Διότι το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή το ερώτημα το οποίο απασχολεί είναι: έχει πυρήνες εντός της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς? Εγώ θα σου πω πως όχι.
0: Εντός της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, εντός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αυτή τη στιγμή περισσότερο εντός δηλαδή, της Νέας Δημοκρατίας βλέπεις, ας πούμε, να έχουν κεντρικούς ρόλους πρώην στελέχη του Πασόκ.
2: Ορίστε.
0: Και αυτό είναι προβληματικό για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Είναι έτσι πρώην στέλεχος. Πού αναφέρεσαι?
1: Κάτι σας κάνει.
0: Πιερακάκης, Φλωρίδης. Τα πρόσωπα που βγαίνουν και μιλάνε αυτή τη στιγμή.
1: Σκέτσος,
0: Χρυσοχοΐδης.
2: Υπουργός είναι, οφείλουν να μιλήσουν.
0: Βγαίνουν, ναι, ακριβώς. Μιλούν και για ζητήματα πολιτικής, μιλούν για τα αντίπαλα πολιτικά.
1: Εγώ σήμερα, Ευρυπίδης Λιανίδης εδώ στη Θεσσαλονίκη, για το βιβλίο του μας έστειλε και όλους τα μηνύματα σε όλο τον κόσμο. Η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Προκόπης Παυλόπουλος και οι δυο έτσι από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ.
0: Παυλόπουλος είναι και ομιλητής στο φόρουμ αυτό του Αριστοτελείου.
1: Εντάξει, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας.
2: Τα κόμματα όμως, σας θυμίζω, ότι ανανεώνονται και ξεχρονίζονται και διευρύνονται.
1: Έτσι, προφανώς.
2: Και το Πασό κάνει τις δικές του επιλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει τις
1: δικές
2: του επιλογές. Και
1: ό,τι και να πει,
0: ο κύριος Πίστης είχε πει κάποτε ότι για να είμαι συνεπής στις απόψεις μου πρέπει να κινούμε. Γιατί τα πάντα κινούνται.
1: Ο κύριος Πίστης κάνει ό,τι θέλει για τον εαυτό του. Να παραδεχτούμε ότι η Νέα Δημοκρατία κατάφερε μέσα στα χρόνια και ενώ είχε και τη χρεοκοπία επί κυβέρνηση Καραμαλή, η οποία τη φορτώθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου και το Πασόκ της χώρας, κατάφερε να μείνει το μοναδικό λευτέ μεγάλο συγκροτημένο κόμμα, να εκπροσωπεί ένα παραταξιακό χώρο που είναι βρυτατός και με αυτό το άνοιγμα που έχει κάνει, που είπες εσύ, στα πασοκογενή στελέχη, έχει διευρύνει αυτή την επιρροή. Είναι το εξυγχρονιστικό Πασόκ και σε ψηφοφόρους είναι σε μεγάλο βαθμό στη Νέα Δημοκρατία.
2: Το κέντρο.
1: Και αυτό είναι το εξυγχρονιστικό Πασόκ, θα πω, η συμμητική. Αυτό είναι και ένα μεγάλο πρόβλημα του Νίκου Ανδρουλάκη, που δεν μπορεί να βρει περιθώρια να κερδίσει πόντους. Δηλαδή, βλέπεις ότι έχει τρομερή συσπήρωση τα ποσοστά του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος ηρίστο εμπαρόν δεν είναι στην Καπαδοκία σε μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Τον είδαμε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας εκεί σε μια λειτουργία και μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, έτσι, παραμονή της επετείου της γενοκτονίας των Ποντίων. Λοιπόν, βλέπουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη να μην μπορεί να διευρύνει τις δυνάμεις του, ενώ έχει τρομερή συσπήρωση, γιατί τα ποσοστά εκεί είναι περιορισμένα. Δεν μπορεί να μπει σε αυτό το χώρο, τον έχει κλείσει. Και γι' αυτό έχει διαρροές προς τα δεξιά της η Νέα Δημοκρατία, οι οποίες είτε με το κόμμα Βελόπουλου, είτε με τη Νίκη, είτε τώρα με την κυρία Καρισιανού, που φαίνεται ότι απευθύνεται σε αυτό το χώρο, γιατί όσοι συγκεντρώθηκαν εκεί, παρότι έχουν αναφορές αριστερές, δηλαδή ο Θανάσης Αυγερινός έχει μια. Στο παρελθόν του, σαν άτομο τέλος πάντων, ήταν αριστερών έτσι, πεπιθήσεων. Αλλά γενικότερα, λόγω τώρα των διαφόρων επιρροών και της κυρίας Γρατσία και των υπολείπων που έχουν συγκεντρωθεί, φαίνεται ότι έχουν μια, τέλος πάντων, έτσι, περισσότερο, πιο δεξιά, στο πούμε έτσι, αντίληψη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε την Πέμπτη εδώ πέρα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον ποιοι άλλοι θα είναι μαζί, γιατί δεν είδαμε ακόμα τα ονόματα όλα που υπογράφουν, συνυπογράφουν τη διακήρυξη. Θα δούμε τη διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα 29 Μαΐου.
0: Που, παρένθεση.
1: Η 300 του Αλέξη.
0: Έχει επισπεύσει τη διαδικασία, την ανακοίνωση από τον θεριστή το μήνα πάμε 26 Μαΐου. Και αυτό προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνω,
1: από το Σεπτέμβριο που έλεγε
0: στον Χατζη Νικολάου. Θα αφήσει να συζητείτε για πολλές μέρες στο ζήτημα της κυρίας Καρισιανού.
1: Το είπαμε ξανά εδώ πέρα από την εκπομπή μας, ότι τον Ιούνιο στις δημοσκοπήσεις που θα έρθουν δεν ήθελε να εμφανιστεί κάποιο άλλο που να συναγωνίζεται ή να κερδίζει ενδεχομένως τον Νίκο Ανδρουλάκη και να μην είναι αυτός. Γιατί η κυρία Καρισιανού μόνη της, αν υπήρχε σε ένα τέτοιο πεδίο, ενδεχομένως, δεν το ξέρουμε, να έμπαινε σφήνα σε μια τέτοια δημοσκοπική έτσι, εικόνα.
2: Άρα μιλούμε για τη μάχη της δεύτερης θέσης.
1: Θα το δούμε που θα πάει. Γιατί κάποιοι του δίνουν ακόμα και ποσοστά που προσεγγίζουν το 20%. Αλλά αυτό τώρα είναι στα θεωρητικά, στα λόγια. Αν πάει πολύ ψηλά ο Αλέξης Τσίπρας ή αν τυχόν καταφέρει να κερδίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, μπορεί να συσπυρώσει έναν κόσμο πάνω του, αυτό όλοι λένε ότι ενδεχομένως να συμβεί, είναι μόνοι τους τέλος πάντων προοπτική που θέλει η αλλαγή της κυβέρνησης και ο δεύτερος να πάρει μια δυναμική και από κόσμο που θα πει τι να κάνουμε, πάμε με αυτό να αλλάξει κυβέρνηση, γιατί βλέπουμε ότι μια πλειοψηφία του 65-70% θέλει αλλαγή της κυβέρνησης, έτσι, ανεξάρτητα πολιτικού χώρου.
2: Ότι ένα μεγάλο ποσοστό των αναποφάσιστων είναι άνθρωποι οι οποίοι στις προηγούμενες εκλογές ψήφισαν Νέα Δημοκρατία.
1: Μα ναι, ναι, ναι.
2: Και δεν πάνε σε άλλο κόμμα, περιμένουν.
1: Καλά.
2: Περιμένουν. Σήμερα. Περιμένουν να δουν πώς θα πάει. Δηλαδή,
1: ο Κυριάκος Μητσοτάκης
2: έχει μια μεγάλη δεξαμενή.
1: Και καθαρά ξεκάθαρα απευθύνεται σε αυτό το 40% που το ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές. Ναι. Είναι στο 25 στην πρόθεση, ξέρω εγώ, στο 28, 29, 24 στην εκτίμηση, άντε 30 που δίνουν κάποιοι. Απευθύνεται στο υπόλοιπο 15% λένε όλοι.
2: Ναι.
1: Το 15% το κρίσιμο που είναι από το 25 που έχει στην πρόθεση μέχρι το 40 που πήρε, είναι ένα 15% το οποίο μετεωρείται. Βρίσκεται...
2: Είναι όμως άλλο πράγμα. Ο ένας να διεκδικεί. Ναι, είναι άλλο πράγμα ο ένας να διεκδικεί το 40% και οι τρεις-τέσσερις το 60%.
1: Ναι, αλλά ξέρεις πως αυτά αλλάζουν τα πράγματα. Έχουν αλλάξει, πολλές φορές στο παρελθόν. Όπως επίσης και αυτό το κλίμα ενότητας που λέγαμε χθες. Όλα τα κόμματα, εμείς επειδή είμαστε όλοι κάποια χρόνια, τέλος πάντων, εκτός από τη Μαρία που είναι μικρή, που είμαστε κάποια χρόνια και τα έχουμε δει να συμβαίνουν στον πολιτικό χώρο, τα κόμματα μπαίνει η γκρίνια και γίνεται ο κακός χαμός όταν χάνουν την εξουσία και έρχονται στην αντιπολίτευση.
0: Για δες τι γίνεται έχει συμβεί, στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει συμβεί, καλό, ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πλέον στην αντιπολίτευση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι.
0: Όχι, όχι, άλλο θέλω να σου πω. Επειδή είπαμε να περιμένουν κάποιοι, στο ΣΥΡΙΖΑ τι περιμένουν.
2: Υφίσταται ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Αλλά δεν καταλαβαίνουμε πού θα πάει. Κοίταξε να δεις. Οι μεν θέλουν διάλυση ή τέλος πάντων αναστολή λειτουργίας ή μη καθόδου στις εκλογές, κάπως έτσι, ένα μοντέλο. Και η άλλη μεριά, Παύλος Πολάκης, δηλαδή λέει: Ελάτε, πολιτική γραμματεία, κατεβαίνουμε ΣΥΡΙΖΑ, συνεργασία με όποιες δυνάμεις μπορούμε. Νίκος Κοντζιάς, Λούκα Κατσέλη, τέλος πάντων συνεργασίες, όσοι συνδεχτούν και όσοι μπορούν και όσοι θέλουν. Εμείς θέλουμε ευρύτεροι, το είπε σήμερα το πρωί και ο Νίκος Παπάς, ο οποίος είναι αυτής της τάσης, δηλαδή αυτοί που δεν έχουν τέλος πάντων επικοινωνία με το περιβάλλον Τσίπρα και οι οποίοι θέλουν να παραμείνει ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι λοιπόν ένας πολύ δύσκολος γρίφος. Το κόμμα είναι σε διάλυση προφανώς, όμως η μια πλευρά αναφέρεται στην ιστορική του διαδρομή και λέει ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και πρέπει να παραμείνει, να υπάρχει. Η άλλη πλευρά καταλαβαίνει ότι αν αυτό παραμείνει θα είναι ας πούμε στα χέρια του Παύλου Πολάκη, οπότε δεν θα ήταν ιδιαίτερα
2: μιλούμε,
1: καλό να μείνει.
2: Βασίλη, για την πολιτική τους επιβίωση.
1: Μιλάμε, ο καθένας κινείται. Κοίταξε, όχι,
2: πώς το βλέπει ο καθένας δηλαδή.
1: Πολιτικά όλοι θέλουν να δημιουργηθεί ένας χώρος ευρύτερος στην αριστερά και την κεντροαριστερά. Και προσπαθούν να τον επιδιώξουν με διαφορετικό τρόπο. Ή μένουν με τον Αλέξη Τσίπρα μπροστά, ή δε, που δεν είναι στον Αλέξη Τσίπρα, με κάποιες άλλες συνεργασίες που μπορεί να δημιουργηθεί. Αυτό η πράξη θα το δείξει και βέβαια οι ψηφοφόροι που θα αποφασίσουν εν τέλει τι θα συμβεί. Πάντως, πολύ νωρίτερα θα έχουμε εξελίξεις. Τρέχουν τα πράγματα. Ο Παύλος Πολάκης λέει ότι θα είναι στην πολιτική γραμματεία. Του απαντούν και ο Κώστας Ζαχαριάδης και άλλοι ότι συμμετείχε εξ οφίτσιος βουλευτής εκτός. Αυτό,
0: συγγνώμη, δεν του ζήτησε ο κ. Φάμελος την έδρα.
1: Τι να του ζητήσει. Όπως είχε κάνει από άλλους. Εντάξει, μπορεί να το κάνει, δεν το ζητάει. Τώρα
0: δεν έχει και νόημα. Δηλαδή, για να ενισχύσει μια κοινοβουλευτική ομάδα που πρέπει να έχει. Ναι.
1: Ποιος θα βγει μετά από πίσω, δεν ξέρω. Ποιος είναι στα Χανιά. Δηλαδή, γίνεται κακός χαμός τώρα. Λένε ότι θα παραιτηθούν. Αν παραιτηθούν, ποιοι άλλοι θα μπουν και τι θα γίνει. Αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τα ψάχνουν, τα κοιτάνε και λύση δεν βρίσκουν. Στο Πασόκ ετοιμάζονται για την αντεπίθεσή του ή τουλάχιστον την Παρασκευή, γιατί τώρα με το ταξίδι στην Καπαδοκία απέναντι στην κυβέρνηση. Και βέβαια αυτή τη συζήτηση που είχε ανοίξει με το ακίνητο και τα λοιπά και με τις καταθέσεις στο εξωτερικό, γιατί δεν είναι, υπάρχουν και άλλοι και υπουργοί λένε με καταθέσεις, οπότε άμα μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία καταλαβαίνετε πώς θα επιδεινωθεί περαιτέρω το κλίμα. Πάντως το Πασόκ είναι δύσκολο να αποφύγει τον πειρασμό, γιατί έχοντας τώρα συζήτηση γύρω από το κόμμα του Τσίπρα, συζήτηση γύρω από το κόμμα της Καρισκιανού, πρέπει με κάποιο τρόπο να μπει και αυτό στην κουβέντα, οπότε σε μια λογική αντιπαράθεση. Και βέβαια να κλείσω, γιατί βλέπω ότι με κοιτάτε και το ρολόι κοιτάει η Μαρία, το θέμα της ακρίβειας, αυτό που στεναχωρεί και λυπεί τον Πρωθυπουργό, έτσι που είπε το Σάββατο στην πρώτη του ομιλία, η ακρίβεια, ναι, είναι το κυρίαρχο και θα το δούμε να...
0: Συγγνώμη, ο κύριος Πέτσας νομίζω είναι που του είπε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στην κατάργηση των έμεσων φόρων. Από το βήμα, Χρήστο, εσύ τα παρακολούθησες αυτά.
1: Δεν το συζητάμε τώρα. Έτσι. Εντάξει, κάποιοι δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος για τον κύριο Πέτσα. Πάντως, να μειωθούν οι φόροι, φαντάζομαι, οι έμεση.
2: Και εγώ προτείνω, κατώτατος μισθός να πάει στα 2.000 ευρώ και η σύνταξη να πάει στις 3.000
0: ευρώ. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για πράγματα που δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
1: Πάντως, υπάρχουν επειδή είδα τώρα τη βενζίνη πάλι πάνω από το 2.10 που εκτοξεύτηκε, έχει φύγει πάλι 2.15, παίζει εκεί σήμερα. Κατάσταση κάπως πρέπει να αντιμετωπίσουμε. αντιμετωπιστεί. Ο πληθωρισμός στο 5,5% πλήττει κυρίως ασθενέστερα οικονομικά στρώματα. Το
0: σούπερ μάρκετ και η
1: βενζίνηση πλήττει τους ασθενέστερους οικονομικά.
0: Βασίλη,
2: το ΠΑΣ είναι μια
0: αρχή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μην φύγεις. Μείνε λίγο να χορέψουμε.
2: Τι να χορέψουμε?
1: Εγώ δεν χορεύω.
2: Κοτσαρίνε.
1: Με τον Κακάρικο θα χορέψουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τεταμένη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν. Καλεί την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. 5 νεκροί σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα. Πάνω από 110 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Με 209 χιλιόμετρα την ώρα έτρεχε οδηγός στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνελήφθη. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο κόμμα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ σε τμήμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στην Πιερία λόγω εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει η Θεσσαλονίκη για τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού μέχρι τις 19 Μαΐου. Σοκ προκαλεί στην Κροατία η είδηση της δολοφονίας ενός 19χρονου ντελιβερά πίτσας από πελάτη. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Το καλό είναι ότι μέσα σε αυτή την επικαιρότητα και την πυκνή τη γεωγραφία που έχουμε από όλα τα μέτωπα και από την πολιτική και από τις διεθνείς εξελίξεις, υπάρχουν κάποιες κινήσεις, κάποιες δραστηριότητες με τις οποίες χαιρόμαστε να ασχολούμαστε εδώ στο ραδιόφωνο του 102 FM της R3, γιατί ακριβώς αφορούν αυτό την αλληλεγγύη. Και γι' αυτό το θέμα θα συζητήσουμε τώρα με την κυρία Αλεξάνδρα Γογούση, είναι πρόεδρος του Μαζί. Καλή σας ημέρα, κύριε Γογούση.
1: Καλημέρα, κύριε Γογούση.
2: Να είστε καλά. Του Μαζί, που είναι τα αρχικά από τις λέξεις «με αλληλεγγύη ζούμε ισότιμα».
0: Ακριβώς, και ο λόγος που σας καλέσαμε είναι ότι διοργανώνεται μία εκδήλωση που έχει σκοπό να στηρίξει το παιδο-ογκολογικό τμήμα του Ιπποκρατίου.
2: Έτσι ακριβώς, και δεν είναι η πρώτη φορά, και αυτό το τμήμα του Ιπποκρατίου και του ΑΧΕΠΑ, ό,τι μας έχουν ζητήσει τους το έχουμε δωρήσει, το ΑΧΕΠΑ στο παιδο-ογκολογικό έχουμε κάνει και σοβαρή ανακαίνιση και ό,τι μπορούμε κάνουμε. Το καλό είναι ότι συγκεντρώνουμε περισσότερα χρήματα από αυτά που απαιτούνται για τις συγκεκριμένες δαπάνες και έτσι τώρα, ας πούμε, θα αγοράσουμε και μια ακριβή πολυθρόνα αιμοδοσίας από αυτές που ξαπλώνουμε και δίνουμε για την αιμοδοσία του ΑΧΕΠΑ. Δηλαδή θα κάνουμε ακόμη περισσότερα πράγματα με τα χρήματα από αυτή την εκδήλωση.
0: Αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Πείτε μας, στα χρόνια που δραστηριοποιείστε για αυτό το σκοπό, για την αλληλεγγύη, ποιο είναι το έργο του Μαζί?
2: Λοιπόν, είναι τόσες πολλές οι δωρές που έχουμε κάνει που αρχίζω και τις ξεχνάω. Το Μαζί φέτος συμπληρώνει 15 χρόνια ζωής. Δημιουργήθηκε από μία παρέα φίλων ακριβώς το 2011 με την μεγάλη κρίση, όπου φίλοι και γνωστοί μας έχασαν τις δουλειές τους και δεν είχαν, να το πω έτσι, να φάνε. Ήταν τα παιδιά τους από τα ιδιωτικά σχολεία και είχαν πρόβλημα ακόμη και με το φαγητό. Οπότε ξεκινήσαμε και κάναμε τότε ένα κοινωνικό παντοπολείο. Περνώντας 3-4 χρόνια, άνοιξαν 28 κοινωνικά παντοπολία στους γύρω δήμους και στη Θεσσαλονίκη, οπότε αλλάξαμε το σκοπό και ενισχύουμε τα δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και των γύρω νομών. Δηλαδή έχουμε ενισχύσει και το κέντρο υγείας της Γουμένισσας, το νοσοκομείο Κιλικίας, κάποια πράγματα που μας ζήτησαν από πυροσβεστική, όταν ήταν οι φωτιές στη Χαλκίδα, κάποια πράγματα στείλαμε εκεί, στους σεισμούς της Σάμου. Δηλαδή γενικώς όπου μπορούμε στέλνουμε βοήθεια. Όχι οικονομική, αυτά που μας ζητούν τα αγοράζουμε, τα προμηθευόμαστε και τους τα δωρίζουμε. Αλλά ο κύριος όγκος είναι τα νοσοκομεία μας. Και η μεγαλύτερη δωρεά μας είναι ένας ψηφιακός αγγιογράφος δύο επιπέδων, που είναι και διαγνωστικός και επεμβατικός στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, αξίας 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτά δεν τα βρήκαμε από εκδηλώσεις, αλλά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Τα βρήκαμε όμως και το μηχάνημα είναι στο νοσοκομείο και σώζει ζωές.
1: Και το σημαντικό είναι αυτό, κύριε Γογούση, ότι εδώ υπάρχει η συνδρομή είτε από τον απλό πολίτη, είτε από κάποιους επιχειρηματίες οι οποίοι θα στηρίξουν, είτε από φορείς. Εσείς...
2: Και όχι από το δημόσιο. Δεν ήταν σκοπός μας να παίρνουμε πόρους από το δημόσιο. Σκοπός μας ήταν κάτι παραπάνω, με τους φίλους μας, με τους γνωστούς μας, από την τσέπη μας. Ευτυχώς ο κόσμος μας ξέρει, βλέπει το συνεχές έργο μας και μας στηρίζει κάθε φορά που ζητάμε και με χορηγίες και αγοράζοντας προσκλήσεις μας.
1: Και εδώ θέλω να σταθώ, κατά πόσο θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή και με τις δεδομένες οικονομικές ανάγκες που υπάρχουν, κατά πόσο είστε εσείς ικανοποιημένοι από την στήριξη, από την αγκαλιά που σας προσφέρουν, που σας παρέχουν οι απλοί πολίτες για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε και εσείς το έργο σας, να το επιτελέσετε σωστά.
2: Βεβαίως, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Δεν υπάρχει εκδήλωση να μην την αγκαλιάσει, πολύ σωστά είπατε, ο κόσμος της Θεσσαλονίκης, αλλά και φίλοι από άλλους νομούς, από την Αθήνα, που παίρνουν για το καλό που λένε. Να πω ότι αυτό που μας έλεγαν, αυτοί που στην αρχή είχαν ανάγκη τα τρόφιμα, μας έλεγαν οι άνθρωποι ότι πιο πολύ ξέρουμε ότι έχουμε να στηριχθούμε σε κάποιους ανθρώπους αν κάτι χειρότερο μας συμβεί. Και δευτερευόντως είναι τα τρόφιμα. Αυτό είναι και ισχύει και για μας ως προς τους χορηγούς. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι που θα μας στηρίξουν για οτιδήποτε χρειαστεί να προμηθευτούμε για να δωρήσουμε. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Και κάτι άλλο, με αυτόν τον τρόπο, με τις εκδηλώσεις, ό,τι είδους εκδηλώσεις είναι, ευαισθητοποιεί το κόσμος και καταλαβαίνει, μπαίνει έτσι σε μια άλλη σκέψη, ότι πρέπει να βοηθάμε τους ανθρώπους μας. Δεν είναι αυτονόητο για όλους αυτό. Αλλά λίγο-λίγο, εκδηλώσεις-εκδηλώσεις από αυτά που λέμε, καταλαβαίνουν και τι σημαίνει αλληλεγγύη. Γιατί στον καθένα μας μπορεί. Σήμερα είμαστε εμείς που βοηθάμε, αύριο μπορεί να είμαστε εμείς που θα χρειαστούμε.
1: Για πολλούς όμως, κυρία Γογούση, η έννοια της αλληλεγγύης ένα χρονικό διάστημα είχε γίνει και σημαία ευκαιρίας. Ναι. Ναι.
2: Όχι, όχι καμία σχέση με αυτή την αλληλεγγύη.
0: Κυρία Γογούση, στο παιδοογκολογικό του Ιπποκρατίου, τι ανάγκες υπάρχουν τώρα? Γιατί προφανώς εσείς έχετε έρθει σε επικοινωνία πριν οργανώσετε αυτή την εκδήλωση.
2: Έχουν ανάγκες και από ιατρικά μηχανήματα, εξαρτήματα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Υπάρχουν ανάγκες. Όχι ότι δεν έχουν τα βασικά για να πορεύονται, αλλά με αυτά και την άλλη φορά που πήραμε, είναι πιο εξειδικευμένα, είναι στις τελευταίες τεχνολογίες και γίνεται πιο κύριο, πιο ακριβές το έργο τους, το πόρισμά τους, η γνώση τους, από ότι αν δεν τα είχαν αυτά.
0: Και είπατε ότι έχουν υπερκαλυφθεί ανάγκες συγκεκριμένες, δηλαδή στοχευμένα αυτό που βάλετε τον πύχη, οπότε θα αναλάβετε και μία δωρεά της πολυθρόνας της ειδικής για την αιμοδοσία στο ΧΕΠΑ.
2: Δεν είναι ευθύνη αυτή η πολυθρόνα, ναι, για την αιμοδοσία.
0: Ναι, για την αιμοδοσία. Ακριβώς.
2: Και όλα μικρά πράγματα που μας ζητούν συνέχεια. Διάφοροι φορείς, διάφορα άτομα.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ο κόσμος ο απλός. Ναι. Δεν αναφέρομαι σε φορείς και σε μεγάλες μονάδες που μπορεί με κάποιο τρόπο να θέλουν να βοηθήσουν. Ο κόσμος συμμετέχει σε τέτοιες δράσεις?
2: Βέβαια συμμετέχει. Πουλάμε πολλές προσκλήσεις κάθε φορά. Τις λέμε προσκλήσεις, αλλά είναι με αντίτιμο. Και με αυτόν τον τρόπο συμμετέχει. Επίσης, όταν θέλουν να κάνουν δωρεάς μνήμη κάποιου, το κάνουν στο μαζί. Βρίσκουν και διάφορους λόγους να κάνουν εξτρά. Χωρίς να έχουμε εκδήλωση, μία δωρεά. Δωρίζουν αντικείμενα, δωρίζουν πράγματα από τις επιχειρήσεις τους. Είναι πολλαπλή δηλαδή η προσφορά του κόσμου. Και αυτό γιατί ξέρουν τι κάνουμε. Mm-hmm. Ξέρουν, χειροπιαστά πράγματα, τα βλέπουν. Βλέπουν φωτογραφίες, βίντεο, ακούνε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη γνωριζόμαστε και με τους γιατρούς και με τους διοικητές των νοσοκομείων. Δηλαδή δεν είναι και τίποτε κρυφό, οπότε ξέρουν ότι υπάρχει έργο.
0: Τώρα για αυτή την εκδήλωση της Τετάρτης συνεργάζεστε και με τον κύριο Κουδουνάρη, τον σχεδιαστή.
2: Ναι, τον κύριο Στέλιο Κουδουνάρη που τώρα τον γνωρίσαμε. Είναι πάρα πολύ συμπαθής, πάρα πολύ επαγγελματίας και θα μας δείξει τη νέα του συλλογή Άνοιξη Καλοκαίρι 2026, πολλά σχέδια με πολλά μοντέλα. Ο Άρης ο Γεωργιάδης έχει την επιμέλεια της επίδειξης. Θα έχουμε εκεί και διάφορα κεράσματα και τα λοιπά, για να είναι κάτι ευχάριστο και να περνάει καλά ο κόσμος και ο σκοπός να επιτυχθεί.
1: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
0: Καλή επιτυχία.
2: Πάρα πολύ, να
0: και καλή συνέχεια στο
2: μας.
0: Έργο σας.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Μαζί μας. Γεια σας.
0: Ήταν μαζί μας η κυρία Αλεξάνδρα Γογούση, πρόεδρος του Μαζί. Δηλαδή με αλληλεγγύη ζούμε ισότιμα.

0: Να μιλήσουμε λίγο για πιο πεζά θέματα που δεν έχουν να κάνουν με την προσφορά, αλλά περισσότερο με το πώς συλλέγονται χρήματα για τα ταμεία. Γιατί,
1: γιατί και η εφορία προσφορά.
0: Ναι, δεν θα το
1: λέγα. Υπό μία έννοια.
0: Υπάρχει τέλος πάντων ένα νέο σύστημα, διαμορφώνεται τώρα, για να γίνεται η διαχείριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων, και γι' αυτό θα μας ενημερώσει τώρα η συνάδελφος Σοφία Πακαλίδου. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Μαρία. Λοιπόν, ένα σύστημα με τη μεθοδολογία PER. Θα πούμε τι είναι αυτό, που στην ουσία δεν σε αφήνει να κάνεις ότι δεν μπορείς να πληρώσεις. Να εξηγηθώ. Είναι ένα εργαλείο που εντάσσει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ για το 2026 και συνδέεται και άμεσα και με την νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία αναμένεται να εργοποιηθεί μέχρι τον Ιούλιο. Πάμε να δούμε τι σημαίνει το PER. Δίνει τη δυνατότητα στην εφορία να διαχωρίσει μεγαλύτερη ακρίβεια τους φορολογούμενους που αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν από εκείνους που διαθέτουν οικονομική δυνατότητα αλλά δεν το κάνουν. Η μεθοδολογία PER πρόκειται από τα αρχικά των όρων Payment Capacity, ικανότητα πληρωμής, Attitude, συμπεριφορά, Regency, παλαιότητα οφειλών και Event, που είναι τα γεγονότα τα οικονομικά στην προκειμένη περίπτωση. Πρόκειται για ένα σύστημα αξιολόγηση που εξετάζει την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη, τη φυρολογική του συνέπεια, το χρονικό διάστημα ύπαρξη των χρεών και τις οικονομικές συνθήκες που μπορούν να επηρέασαν την ικανότητα πληρωμής. Να πούμε ότι θα αναλύει η ικανότητα πληρωμής τα στοιχεία όπως τραπεζικές καταθέσεις, εισοδήματα, ακίνητη και κινητή περιουσία, ώστε να διαπιστώνεται αν ο φορολογούμενος διαθέτει πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Στο δεύτερο άξονα, αυτό της συμπεριφοράς, το attitude που λέγαμε νωρίτερα, θα αξιολογείται μέχρι σήμερα στάση απέναντι στις φορολογικές υποχρεώσεις, δηλαδή αν τηρούσε ρυθμίσεις, αν εξοφλούσε εγκαίρωσης δόσης ή αν εμφάνιζε επαναλαμβανόμενη ασυνέπεια. Η παλαιότητα των οφειλών αφορά στο χρονικό διάστημα που παραμένουν ανεξόφλητα τα χρέη, καθώς η ΑΔΕ θα δίνει διαφορετική βαρύτητα στα πρόσωπα και στα παλαιότερα ληξιπρόθεσμα ποσά. Μέσα λοιπόν και από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, η ΑΔΕ θα δημιουργεί ένα αναλυτικό, οικονομικό και συμπεριφορικό προφίλ για κάθε φορολογούμενο. Και με βάση τώρα τη βαθμολόγηση, γιατί θα μπαίνει και βαθμός, καλά, εικονικό είναι αυτό, αλλά θα βγαίνει μια εικόνα για το προφίλ του κάθε οφειλέτη, θα προτείνονται οι κατάλληλες λύσεις ρύθμισης. Να πούμε ότι υπάρχει και πρόβλεψη για όλους όσοι απορρίπτουν τις προτινόμενες ρυθμίσεις και συνεχίζουν να μην εξυπηρετούν τις οφειλές τους. Προβλέπονται αυστηρότερα μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης, όπως αυτόματες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων. Τώρα, να πούμε ότι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται σε διαβούλευση και το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τα μέτρα στήριξη ύψους 800 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα σε αυτά θα είναι και το θέμα των 72 δόσεων για οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου το 2023.
1: Άρα στην ουσία, Σοφία, αν καταλαβαίνω σωστά, για να είμαστε και λίγο έτσι, επίκαιροι και με τις μέρες της Eurovision, το καινούριο σύστημα είναι στη λογική του πάρε φέρτο. Δηλαδή, σε τσεκάρω, βλέπω ότι μπορείς, άρα φέρτο μου.
0: Νόμιζα μπαγκαράγκα θα έλεγες.
2: Λοιπόν, από την αλήθεια, με ένα μπαγκαράγκα θα ξεπέρδευε όποιος ήθελε να μην δώσει τίποτα, να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό όμως σε άλλες εποχές, γιατί τώρα είπαμε ότι προβλέπεται. Ακόμα και κατάσχεση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, αν μέσα από όλα αυτά, λοιπόν, από το σύστημα PER, προκύψει ότι μπορείς να δώσεις χρήματα για τις οφειλές σου, αλλά κάνεις το κορόιδο.
1: Ναι, γι' αυτό λέω το φέρτο μου. Ναι.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα ακούγεται και ως ήχος στην εφαρμογή.
0: Λοιπόν, εγώ έχω να προτείνω τον Χρήστο για την Eurovision για του χρόνου πάντως, γιατί σε βλέπω έτσι πολύ ζεστό μετά τις Eurovision.
1: Θα κάτσω να γράψω, άρα θα είναι ποντιακό.
0: Εντάξει, μάλιστα. Να κατάλαβες, λοιπόν, αυτά θα πάμε.
2: Όχι, γιατί δεν είχαμε και τέτοιες στοιχείες σε συμμετοχές ελληνικές.
1: Όχι, αποκλειστικά από την αρχή μέχρι το τέλος.
2: Α, θα είναι αποκλειστικά.
1: Ναι,
2: γιατί όχι, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Ναι, εντάξει. Το πολύ πολύ να αποκλειστούμε από την Eurovision. Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: ευχαριστούμε, Σοφία.
0: Καλημέρα.

0: άκου τώρα, λέει ο Νίκος ο Κακαρίκος γρήγορα, γιατί λέει έχουμε σημαντικά νέα από την αθλητική επικαιρότητα. Ποια είναι τα σημαντικά νέα?
1: Πολλά και ενδιαφέροντα.
0: Για να μας πει ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος.
1: Να σε ρωτήσω λίγο. Στο σπίτι, το κρεβάτι σου τι διαστάσεις έχει?
0: Γιατί ενδιαφέρεσαι, Χριστό μου, πάρεις τα μέτρα?
1: Θέλω να σου πάρω ένα σεντόνι με αστέρια να το κουνάς.
0: Πρόσεξε να σου πάρουν εσένα τα μέτρα, να χτυπήσουμε και ξύλο, γιατί έτσι που το πας δεν σε βλέπω και καλά να βγαίνεις όρθιος από εδώ πέρα. Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας στο στούντιο.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Όλα καλά, την πειράζω.
0: Όλα καλά?
2: Ναι, μια χαρά είμαστε, ναι. Δόξα τω Θεώ. Είδαμε και τη φιέστα χθες τη ΣΑΕΚ.
0: Α, νόμιζα για το Eurovision θα έλεγε.
2: Και Eurovision είδα, αλλά εντάξει. Τώρα επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
0: Όχι, έχουμε. Θα μιλήσουμε για το Eurovision. Η Σουηδία σου άρεσε.
2: Μου άρεσε η Αυστραλία, σκυλοσουηδία. Η Αυστραλία μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Μην πέφτει στην παγίδα τη.
0: Μισό λεπτό. Η Ρουμανία δεν σου άρεσε?
2: Να τη θυμηθώ.
0: Είναι η.
2: Α, ήταν
0: με
2: το που ήταν το όλο το.
0: Ένα
2: πολύ μεγάλο cast. Όχι, δεν μου άρεσε. Γενικά δεν μου αρέσει η Eurovision, αλλά.
0: Ναι, τελικά σε κανένα δεν αρέσει η Eurovision, αλλά όλοι τη βλέπουμε.
2: Όχι, θα σου πω, όχι, είναι πολύ απλό. Το είπα και την περασμένη εβδομάδα, επειδή είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα και μαζευόμαστε. Εγώ πάω περισσότερο για το φαγητό.
1: Πίτσα, μπύρα,
2: δηλαδή,
1: καναπέ.
2: Μπράβο, ναι. Εγώ πάω για το φαγητό.
0: Εγώ, εμένα μου αρέσει πολύ να σχολιάζω, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Μου αρέσει η διαδικασία, ναι. Δηλαδή αν μπορούσα να πάω μόνο στη διαδικασία της βαθμολόγησης του κοινού κιόλας.
0: Αλλά έχω να σας πω ότι εγώ το είχα προβλέψει αυτό. Γιατί όταν μου είπαν ότι η Βουλγαρία είναι 14η, 15η στα στοιχήματα, είπα αποκλείεται. Εγώ την έβαζα 30 στάνταρ στη Βουλγαρία από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε.
1: Μόνο σε αυτό έπεσες μέσα.
2: Αυτό δεν ισχύει, επειδή είμαστε συνδεδεμένοι με όλες τις στοιχηματικές εταιρείες, στη Βουλγαρία την είχαν μέσα.
0: Μετά.
2: Ναι, εγώ περίπου μία μισή ώρα πριν ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Τη Βουλγαρία την είχαν
0: πριν
2: μέσα.
0: Του ημιτελικούς το Ισραήλ την είχαν όλοι εκτός. Ενώ τα τραγουδάκια αυτά ήταν ανεβασμένα για να βλογήσουμε και τα γένια μας στο Netflix, μπορούσε ο κόσμος να μπαίνει να τα ακούει. Mm-hmm. Μπήκα και εγώ και τα άκουσα και εκεί πραγματικά είχα εντυπωσιαστεί χωρίς να το βλέπω.
2: Το Σάββατο
0: το άκουσα, ναι.
1: Καλά, εντάξει, η Μαρία έχει προβλέψει.
0: Κοίταξε,
1: επίσης...
0: είναι ένα τραγούδι, πρόσεξε, ναι. Που είναι όπως ήταν, ρε παιδί μου, η Ρουσλάνα ή όπως ήταν η Έλενα Παπαρίζου. Είχε το πακέτο, δηλαδή μια πολύ ωραία σκηνική παρουσία, ένα pop ρυθμό που σου μένει που μπορεί να το τραγουδήσει κτλ. Δεν θέλει και παραπάνω.
1: Επαναφέρω στην αθλητική επικαιρότητα. Είχες προβλέψει επίσης ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα, θα πάρει το κύπελο, θα βγει Champions League.
0: Δεν το είχα προβλέψει.
1: Κουβά και στα τρία πήγες που είπε και ο Ακύλας.
0: Δεν το είχα προβλέψει αυτό. Αυτό εδώ ψεύδεσαι και έχω μάρτυρες στους ακροατές μας. Δεν το αποδέχομαι κάτι τέτοιο. Ναι, έλεγα ότι εμείς πάμε για εκεί. Δεν πάμε για εκτός Ευρώπης, ας πούμε, για να παίξουμε στη γειτονιά μας ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Παρεπιπτόντως, επειδή το είπε τώρα η Μαρία. Δεύτερο προκριματικό γύρο Europa League ΠΑΟΚ μετά την απώλεια του εισιτηρίου για το Champions League και το 2-2 χθες με τον Παναθηναϊκό και την αγωνιστική αυτοκτονία γιατί ήταν από 0-2 με εικόνες οι οποίες μου έδειξαν μια ομάδα η οποία δεν είχε συνέστηση της κατάστασης και αναφέρομαι περισσότερο, το σύντουσα με τον Μπάμπη το πρωί. Όταν βάζει τον γκολ και ο Σντόεφ και ο Μύθου, νομίζεις ότι παίζουν φιλικό παιχνίδι με την Braunschweig μήνα Ιούλιο. Δηλαδή δεν βγάλαν καθόλου συνέστημα. Πράγμα το οποίο εμένα μου έδειξε ότι μάλλον δεν είχαν συνέστηση της κατάστασης. 23 Ιουλίου πρώτο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. 17 Ιουνίου μαθαίνουν αντιπάλους. Όφι 20 Αυγούστου μπαίνει στο χορό γιατί είναι play-off Europa League. 23 Ιουλίου μπαίνει και ο Ολυμπιακός στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Συγγνώμη, απλά στον Ολυμπιακό υπάρχει ένας αστερίσκος, γιατί σε περίπτωση που η Βίλα κατακτήσει το ευρωπαϊκό και τερματίσει την τέταρτη θέση στην Αγγλία, αυτομάτως ο Ολυμπιακός ανεβαίνει ένα γύρο και πάει στον τρίτο. Παρεμπιπτόντως, ο Ολυμπιακός έχει να κάψει δύο κανονάκια. Ο ΠΑΟΚ έχει, όχι ψέματα, τρία κανονάκια ο Ολυμπιακός. Δύο κανονάκια ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ φυσικά play-off Champions League μήνα Αύγουστο. Πιο πολύ θα σταθώ στις δηλώσεις που έγιναν. Παραδείγματος χάρη προκαλεί εντύπωση. Τώρα δεν είναι σωστό.
0: Έκανε αίσθηση. Ναι.
2: Ούτε έκανε αίσθηση. Δεν θέλησε να μιλήσει για το μέλλον Λουτσέσκου. Πράγμα το οποίο μπορεί να σε οδηγήσει στην εκτίμηση ότι δεν είναι καθόλου σίγουρο το μέλλον του στον ΠΑΟΚ. Το δείξαμε η λιθιότητα που είπε, νομίζω δεν χρειάζεται να το πει ο Λουτσέσκου, το καταλάβαμε και εμείς. Εντύπωση μου έκανε η δήλωση του Μπενίτεθ, ο οποίος είπε ότι του χρόνου θα είμαστε καλύτερα. Ποιοι? Αφού όλοι λένε ότι φεύγει ο Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό.
1: Υπάρχουν ονόματα, Στάνκοβιτς για παράδειγμα, που κυκλοφορούν.
2: Ναι, πολλά ονόματα. Με τη Λίμπαρ θα έχουμε πολλή δουλειά για τον χρόνο. Άρα νιώθει ότι είναι ασφαλή στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού.
0: Ωραία, ευχαριστώ. Αν ήταν αυτό μόνο ο στόχος.
2: Ναι, δεν ήταν ο Ολυμπιακός πάντα ξεκινάει για να πάρει τον double.
0: Με αυτό λέμε.
2: Μία ομάδα στην Ελλάδα πάντα ξεκινάει για να πάρει τον double. Και είναι αποτυχία αν δεν πάρει το πρωτάθλημα. Ολυμπιακός.
1: Ξέρω και άλλη ομάδα που ξεκινάει πάντα με στόχο να πάρει τον double.
2: Ποια? Ο ΠΑΟΚ είναι τελευταία χρόνια.
0: Όχι, όχι, συγγνώμη. Εγώ σκέφτηκα μια άλλη ομάδα, εν πάση περιπτώσει.
2: Όχι, όχι αντικειμενικά. Η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα η οποία, αν δεν πάρει το πρωτάθλημα, θεωρεί ότι είναι αποτυχημένη και αυτό ισχύει πάρα πολλά χρόνια τώρα, είναι ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ είναι τελευταία χρόνια. Ο Παναθηναϊκός έχει φύγει από αυτό το πράγμα με τα 15 χρόνια που είχε να κατακτήσει πρωτάθλημα.
0: Ναι, και ξέρεις,
2: να είναι λέμε την αλήθεια.
0: Ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στεναχώρια ότι ο ΠΑΟΚ φέτος η ποδοσφαιρική του ομάδα των ανδρών, γιατί είναι, να πούμε ότι και στο μπάσκετ πήγε καλύτερα από ό,τι υπολόγιζε πέρυσι. Και στο, ας πούμε, η K19 πήρε το double, πρωτάθλημα κύπελο. Οι γυναίκες πήραν πρωτάθλημα. Δηλαδή, γενικώς πάει καλά. Αλλά η μεγάλη αδικία είναι ότι δεν πήγε στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, για τους φίλους του ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους. Για τους φίλους του ΠΑΟΚ, δεν πέτυχε κανέναν.
2: Αυτό είναι το κακό.
0: Στόχους.
2: Όταν λες αδικία. Δεν υπάρχει αδικία, συγγνώμη, υπάρχει
0: ούτε
2: αγωνιστικό.
0: Champions League. Ούτε
2: είναι,
0: πρωτάθλημα,
2: αυτό είναι
0: ούτε
2: ανικανότητα.
0: Κύπελο,
3: ανικανότητα.
0: Μόνο δηλαδή, Ευρώπη.
2: Δεν είναι αδικία.
0: Αλλά βέβαια θα μου πεις.
2: Δηλαδή το ότι ο Άρης βγήκε Ευρώπη, τι είναι αδικία. Ανικανότητα.
0: Αυτό
2: είναι.
0: Θέλω να πω. Όχι, πόσο αισθάνονται, λέω, οι φίλοι.
2: Κακώς αισθάνονται έτσι, γιατί αλλά πάντα πάνε
0: λίγο
2: στην αδικία.
0: Εγώ αυτό είναι, θέλω να σας πω, φίλες και φίλοι. Μη στεναχωριέστε, υπάρχουν και χειρότερα.
2: Α, εκεί δεν πάρει τον Άρη να καταλήξει.
0: Πες
2: το, πες το έτσι για να καταλάβω.
1: Τώρα σπάραξε,
2: απλά επειδή. Αυτή
0: με
2: η αδικία του, η αδικία
0: κρίνια,
2: δεν υπάρχει αδικία, παιδιά. Η ΑΕΚ ήταν συντριπτικά ανώτερη από τους υπόλοιπους. Ήταν ομάδα η οποία στη διάρκεια της χρονιάς βελτιωνόταν συνεχώς εν αντιθέσει με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά, αλλά όσο περνούσε ο καιρός έπεφτε συνεχώς η απόδοσή τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε ποτέ αγωνιστική ταυτότητα. Η ΑΕΚ το πήρε πάρα πολύ δίκαια το πρωτάθλημα. Στη Φιέστα εχθές, η οποία είχε μέχρι και τον Ηλιόπουλο να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο. Μετά έγινε ένας χαμός στο κέντρο στο οποίο διασκέδασε όλη η ομάδα και στέκομαι στις δηλώσεις του Ρότα, οι οποίες δηλώσεις του Ρότα είναι πιο σημαντικές από όλα όσα υπόθηκαν εχθές και προφανώς αφορούσε τα δύο κορίτσια από την Ηλιούπολη, ότι ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή σου, μπορείς να το αντιμετωπίσεις, μπορείς να το διαχειριστείς, δεν επιλέγεις ποτέ μία μη αναστρέψιμη λύση. Άρης Λεβαδιακός 3-0 για το 5-8, λογικά θα μείνει σήμερα ο Γρηγορίου, θα υπάρξει και ανακοίνωση, έχει συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Ο Φιβόλος 3-1, ο Άρης 5-0, αλλά για μένα τα play-off δεν λένε και πολλά πράγματα. Φιέστα ο Απόλλων Καλαμαριάς για την άνοδο Super League 2. Άρης ΑΕΚ στο μπάσκετ 90-81. Τρίτο παιχνίδι 25 του μήνα στην Αθήνα για το ποιος θα περάσει. Ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μύκονο. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε και τον Κακλαμανάκη για συμβόλαιο 2 ετών. Και απορροφά και την Ακαδημία 10 του Νίκου Χατζιβρέτα. Υπάρχει οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Και στο χάντμπολ η Ελλάδα μετά από 22 χρόνια πηγαίνει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Καθώς νίκησε την Ολλανδία με 33-38.
1: Ο Κακλαμανάκης στην ουσία.
2: Πέμπτος ψηλός.
1: Πέμπτος. Α, οκ. Okay.
0: Ναι,
1: γιατί.
0: Για
1: τον Παπαγιάννη, επειδή έπαιζε το όνομά του γι' αυτό.
2: Και στον Πάπη, ξαναπέξω.
1: Έχει ξαναπέξω ο Κακλαμανάκης.
2: Δεν ασχολούμαι
0: με αυτό το άθλημα πολύ.
1: Το έχουμε καταλάβει. Στον Πανιόνι φέτος.
2: Ορίστε. Περιστέρι ήταν τώρα, ναι.
1: Περιστέρι ήταν.
2: Δεν είσαι η μόνη.
0: Συγγνώμη, παιδιά. Είναι και πέμπτο.
1: Όπου βρίσκει από κούμπι.
0: Πρέπει να λήξει.
1: Όπου μπορεί κάθε μια.
0: Σφυρίζω και λίγη. Σφύριξα και έληξε που
1: λέξε. Λίξτο, λίξτο.
0: Ήταν λοιπόν.
2: Ευχαριστώ που σήμερα ήμουν παρόν, γιατί κάποιε αδελφέ με ξεχνούν, εντάξει.
1: Ανάλογο το αποτέλεσμα.
0: Καλά, βάση, δεν θα μας αφήσει. Λοιπόν, Σοφία Σακαλή και Νίκος Κακαρίκος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννης Δημητρούδης επέλεξε τα τραγούδια μας. Εμείς σας αφήνουμε σε καλά χέρια.
1: Ακολουθούν οι ενημερωτικές
0: εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων. Με σένα θα λογαριαστούμε μετά. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 9 και μην μας μη χάσετε. Μας...
1: Αυτή είναι η δικιά μου η ατάκα.
0: Ό,τι θέλω θα κάνω σήμερα.
1: Μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσω.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ένταση συνεχίζει να επικρατεί στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί για άλλη μια φορά το Ιράν ότι ο χρόνος τελειώνει και να καλεί την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Ο Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό που συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως η Google, Microsoft, Meta και Amazon, με πιθανή επιβολή τελών. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δέχθηκαν πλήγμα με ντρόουν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο και χαρακτήρισαν την επίθεση άμεση απειλή. Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, με το Brent να φτάνει τα 110,62 δολάρια το βαρέλι. Στο Λίβανο, Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ, ενώ 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά. Σήμερα και την 5η 21 Μαΐου στην περιοχή του Ωρεοκάστρου και ειδικότερα στο Δασόκτημα πραγματοποιείται η άσκηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με την ονομασία Διαπυρός 2026 για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης. Η άσκηση γίνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωρεοκάστρου και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δασοπυρόσβεσης. Στη διάρκεια της θα γίνονται πτήσεις από μέσα δασοπυρόσβεσης, Καναντέρ, θα συμμετέχουν οχήματα της πυροσβεστικής ασθενοφόρα περιπολικά και οχήματα του στρατού, ενώ δεν θα επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της άσκησης να γίνονται πτήσεις ντρόουν στην περιοχή. Εθνικές εκλογές. Το 2027 επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσσία, ενώ από το ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποκρύψει τα προβλήματα της καθημερινότητας. Εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέας στον οποίο θα ηγείται. Με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τοποθετεί τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα στις 26 Μαΐου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ σήμερα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης θα αποκλειστεί η κυκλοφορία στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά από τη λεωφόρο Στρατού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς ανατολικά από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Οι προκλήσεις, οι συνέργειες και οι προοπτικές συνεργασίες ανάμεσα στο δημόσιο σύστημα υγείας και στον ιδιωτικό τομέα θα βρεθούν στο επίκεντρο εκδήλωσης με τίτλο «Συμπράξεις και καινοτομία, ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στο σύγχρονο υγειονομικό χάρτη». Θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη εκδήλωση την Παρασκευή 22 Μαΐου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum 2026. Στη διοργάνωση αναφέρθηκε, μιλώντας στον 102 FM ο πρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, Κυριάκος Αναστασιάδης, και τόνισε ότι στόχος είναι να καθιερωθεί αυτό το φόρουμ ως σημαία αναφοράς, συνάντησης, έρευνας και καινοτομίας, ώστε να αναδειχθεί η γνώση που παράγεται στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Ένα νεκρό δελφίνι εντόπισαν κάτοικοι της επανομής το πρωί της Κυριακής. Το θαλάσσιο θηλαστικό φαίνεται ότι ξεβράστηκε στην ακτή και άγνωστα άτομα το περισυνέλεξαν και το πέταξαν δίπλα σε κάδο απορριμμάτων χωρίς να ενημερώσουν τις αρχές, λιμενικό ή αστυνομία. Νεκρό δελφίνι είχε εντοπιστεί και στις 9 Μαΐου στους νέους επιβάτες. Εκδηλώσεις μνήμης θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη σήμερα και αύριο για τα θύματα της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει αύριο στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη. Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων και πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο. Σήμερα στις 8:30 το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου. Και μια ματιά στον καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται για σήμερα αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και μικρή πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη το σκηνικό του καιρού προβλέπεται παρόμοιο. Οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση ως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου διοργανώνει Φεστιβάλ Ποντιακών Εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7:30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραιόκαστρο.
4: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
8: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, και τι εβδομάδα είναι αυτή. Τελειώνει το ένα συνέδριο, αρχίζουν τα άλλα κόμματα, βγαίνουν. Ο ένας έκανε live μετάδοση, ο άλλος
1: χαίρεται.
0: Έβγαλε συνθηματικά εδώ πέρα με τις φανέλες και λοιπά.
1: Σας ευχαριστώ, πέφτουν για τη στήριξή σας, ούτε Eurovision να ήμασταν, ρε παιδάκι μου.
0: Eurovision, ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά με συγχωρείτε. Εγώ, εντάξει, Eurovision δεν ακούω.
1: Πρόσεξε τι θα πεις, γιατί είμαι φάνακο της Eurovision.
0: Λοιπόν, εγώ ήξερα πάντα που έλεγα ότι αυτά τα τραγούδια δεν ακούγονται, γιατί είναι μπάνγκαρ μπούγκαρ. Τα τραγούδια αυτά. Λοιπόν, ήρθε το μπάνγκαρ μπούγκαρ και επισήμως.
1: Δεν είναι μπάνγκαρ μπούγκαρ, είναι μπανγκαράγκα.
0: Εντάξει. Εγώ τα έλεγα μπάνγκαρ μπούγκαρ και λέω ότι
1: είναι μια χαρά,
0: δυνατό,
1: φρέσκο, ωραίο τραγουδάκι που θα ακούγεται στα beach bars το καλοκαίρι. Θα χορεύει ο κόσμος. Θα ξεφαντώνει.
0: Εγώ Brian Ferry, άκουγα Brian Ferry, θα ακούω. Τι να κάνω τώρα, εντάξει.
1: Brian Ferry, εντάξει, ο Brian Ferry είναι all time classic. Δεν το συζητάμε τώρα. Λέω, λοιπόν, αλλά άντε πες ένα 18χρονο και ένα 20χρονο Brian Ferry.
0: Τον καημένο, τι έπαθω, Ακύλας.
1: Στενοχωρήθηκε και ο ίδιος πάρα πολύ. Ο καημένος, πραγματικά. Ναι. Και νομίζω ότι όλοι μας λίγο στενοχωρηθήκαμε. Ίσως του είχαμε φορτώσει και όλη αυτή την ευθύνη το φέρτο. Πιστέψαμε βέβαια στον Ακύλα. Ήταν φανταστικός. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Όλο ενέργεια. Τα έδωσε όλα. Και αν σκεφτείς ότι αυτό το παιδί πραγματικά ξεκίνησε από το μηδέν ουσιαστικά. Γιατί ήταν ένας τραγουδιστής του δρόμου που έβγαζε το ενίκη του και προσπαθούσε να κάνει make a living, που λέμε στο χωριό μου. Ναι. Έφτασε σε αυτό το σημείο τόσο ψηλά και τώρα έχει κάνει και δίσκο. Θα ξεκινήσει και περιοδία.
0: Μπράβο του.
1: Ένα μεγάλο μπράβο του. Γιατί όταν ένας άνθρωπος έχει άστρο, έχει άστρο. Και πρέπει να τα ακολουθήσει. Αυτό που λέμε, τα όνειρά του. Πρέπει να ακολουθεί ο καθένας.
0: Καθένας σας ακολουθεί τα όνειρά του.
1: Τα ακολουθούν όμως κάποιοι. Και η κυρία Καριστιανού και ο κύριος
0: Τσίπρας. Στην πολιτική πραγματικότητα,
1: έτσι,
0: πραγματικά. Και ο κύριος Τσίπρας, ανακοίνωσε με ένα πολύ έξυπνο τρόπο, με δύο παιδάκια, δεν ξέρω αν είναι τα παιδιά του, με φανέλες 26 και 5, 26 και 26 Πέμπτου λοιπόν ανακοινώνει. Για την κυρία Καριστιανού τα είδαμε χθες σε ζωντανή μετάδοση από το γραφείο της κυρίας Γρατσία. Στο Κολωνάκι η συλλογή υπογραφών και θα έλεγε κανείς ότι εντάξει.
1: Λέει θέλουν να συγκεντρώσουν μέχρι 70.000 υπογραφές μέχρι τον Ιούνιο.
0: Πάντως είδαμε όλοι, εν πάση περιπτώσει, τον κύριο Αυγερινό που τον ξέραμε. Είδαμε και τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης. Και πολλοί άρχισαν να λένε για ρούβλια, για διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Ναι, αναλυτές λένε όχι ρώσικος αέρας, όχι αυτό, θα υπάρχει υποστήριξη. Δεν ξέρουμε, θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Δεν ξέρουμε, θα τα δούμε. Μέσα σε αυτά δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο και ο κύριος Σαμαράς μέσα στην όλη, μέσα στον όλο πανικό που λένε βάλτε όλοι, που λένε στην Αθήνα.
1: Βάλε
0: στη ρουλέτα. Χράκ να ρίξει.
1: Βάλε κύριε Λάμπρο, όχι. Βάλε κόμμα. Βάλε κόμμα, ένα κόμμα.
0: Όχι, στη ρουλέτα, αυτό που λένε βάλτε όλοι γρήγορα τώρα που γυρίζει, τώρα που γυρίζει. Βάλει και ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης που ξαφνικά έλεγε εντάξει πάω για δεύτερο κόμμα, τώρα ΣΥΡΙΖΑ, okay, μπορεί να εμφανιστούν και εγώ δεν ξέρω ποιοι. Στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης μας χαιρέτησε για τρίτη φορά, αλλά ο ίδιος πιστεύει ότι, θα επανέλθει και το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, μην εκπλαγείτε να δείτε τελικά όλους τους υπόλοιπους να φεύγουν και τον κύριο Πολάκη να είναι αυτός που θα κρατάει τα κλειδιά.
1: Και τα κλαδιά, μη σου πω.
0: Και τα κλαδιά, ναι. Και τα σημικά και την επιχορήγηση και τα πάντα.
1: Δεν.
0: Αυτή τη στιγμή δεν.
1: Τώρα, αν
0: και
1: θα
0: περιμένουμε,
1: το
0: Σοκράτη Φάμελο, λένε οι πληροφορίες μου ότι κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες μέρες, επειδή κατηγορήθηκε και για αφωνία και για ηθελημένη αφωνία μάλιστα ο Σοκράτης Φάμελος, λένε οι πληροφορίες μου ότι κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα, το αργότερο πριν τις 26 του μηνός που θα κάνει ο κύριος Τσίπρας στο κόμμα του, λένε οι πληροφορίες ότι θα καταστήσει σαφείς τις δικές του θέσεις ως ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας στο κόμμα του, λένε οι πληροφορίες ότι θα καταστήσει σαφείς τις δικές του θέσεις ως ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Τώρα τι θα γίνει,
1: ο Θεός και η ψυχή του. Λοιπόν, εντάξει, τώρα

0: Μα του Αλέξη
1: Εντάξει, τι θα γίνει, όλοι θα, κάτω από την ομπρέλα του κυρίου Τσίπρα θα μαζευτούν όλοι.
0: Θα το τελικά,
1: δούμε. Θα το δούμε αυτό. Και πόσο θα δεχτεί.
0: Πολιτική. Και πόσο θα δεχτεί. Γιατί τον κύριο Πολάκη δεν θα το δεχτεί. Τον κύριο Παπά δεν θα το δεχτεί. Και περιμένουμε να δούμε πραγματικά τι θα γίνουν. Και αν ο κύριος Πολάκης θα πραγματοποιήσει την απειλή του και θα μπουκάρει μέσα στα κομματικά όργανα που του είπαν ότι δεν είσαι εσύ πλέον, έχασες αυτό το δικαίωμα να είσαι μέσα στα κομματικά όργανα γιατί μετήχες ως βουλευτής. Και μέσα σε όλα αυτά βεβαίως είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας όπου τα βλέπε αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφανώς χαιρόταν και λίγο γιατί βλέπει ότι η αντιπολίτευση να σπαράσεται και έθεσε τρία διλήμματα ουσιαστικά, τρία πράγματα έβαλε, δεν περισσεύει κανείς. Ένα το κρατούμενο, ενωτικό κάλεσμα. Πάμε για τρία συγκεκριμένα πράγματα τις τρεις πλευρές του τριγώνου, έτσι. Οικονομία, άμυνα και συνταγματική αναθεώρηση, άρα τομές στην πολιτική, βαθιές τομές στην πολιτική και στο Σύνταγμα. Και το τρίτο, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο. Εγώ,
1: αυτό νομίζω ότι είναι το πιο μεγάλο δίλημα.
0: Ο Τσίπρας.
1: Ο Ανδρουλάκης.
0: Αποφασίστε ποιος.
1: Ότι δεν συναγωνιζόμαστε με το χάος και με το κενό. Υπάρχουν συγκεκριμένα διλήμματα και ονόματα. Και ποιοι θέλετε όταν χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο. Ποιος θέλετε να απαντήσει. Αυτό ήταν ένα καμπανάκι που χτύπησε ο Πρωθυπουργός, θέλοντας να δείξει ότι πρέπει να σκέφτεται ο λαός την σταθερότητα, όπως είπε και ο ίδιος χαρακτηριστικά, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να σκεφτούν ποιος θέλει να είναι ο επόμενος ηγέτης της χώρας μετά τις εκλογές.
0: Μετά τις εκλογές που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το είπε καθαρά ότι στις εκλογές του 27, δεν είπε στις εκλογές της 27.
1: Όχι, είπε 27.
0: Και μάλιστα υπάρχει μια διαρροή που λέει ότι σκοπίμως έγινε η διαρροή της ημερομηνίας των εκλογών για να τους βγάλει όλους μπροστά και να καθαρίσει το ταμπλό ώστε να ξέρουν και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και το Μέγαρο Μαξίμου και οι άπαντες τι σχεδιασμό θα κάνουν με ποιους παίκτες.
1: Και βεβαίως είναι και πολύ χαρακτηριστικό αυτό, γιατί όταν ένα κόμμα σχηματίζεται και ξεκινάει αμέσως, οπωσδήποτε υπάρχει ένας ενθουσιασμός που παρασέρνει και τον κόσμο μέχρι να δουν καινούργια πρόσωπα, καινούργιες προγραμματικές δηλώσεις, το ένα το άλλο. Οπότε όλος αυτός ο καιρός, αν περάσει, κάπως θα ξεφουσκώσουν αυτά, θεωρούν οι πολιτικοί αναλυτές και τα κυβερνητικά επιτελεία. Οπότε λογικά θα έχουν και κάποιο χάσιμο.
0: Πώς τα λένε όλα αυτά με τρεις λέξεις? Δεν θα πλήξουμε.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου, Μάτα Σαμαρά στις μουσικές επιλογές, το Viber μας 6930-078-228. Έχουν αρχίσει ήδη και βαράνε εδώ τα γκλαγκλαγκ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε πολλές καλημέρες ήδη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και λένε εκεί στη Στουτγκάρδη έχει βροχή. Έτσι.
0: Βροχή στη Στουτγκάρδη.
1: Βροχή. Εδώ έχουμε λιακάδα.
0: Τα χαιρετίσματά μας στη βροχερή Στουτγκάρδη. Λοιπόν, τραγούδι και επιστρέφουμε με συνεντεύξεις. Πολλές και καλές.

0: που συζητούσαμε και προηγουμένως, ειδικότερα για το τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαμπάρα.
1: Καλημέρα, κύριε Ζαμπάρα, καλώς μας ήρθατε.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Να έχουμε και κρίσιμη εβδομάδα. Λοιπόν, κύριε Ζαμπάρα, το πρώτο ερώτημα προφανέστατα είναι ένα διπλό ερώτημα. Το λέω πολύ ανοιχτά. Ορθώς διέγραψε τον κύριο Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα ο Σωκράτης Φάμελος για αυτά που είπε. Β. Αν δεν τον διέγραψε ορθώς, σημαίνει ότι υπάρχει πραγματικά κάποια μυστική ατζέντα στα ηγετικά κλιμάκια του ΣΥΡΙΖΑ για σύμπλευση ορισμένων, αυτό που είπε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης, να πάνε μέχρι και τα σημικά στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση?
2: Να ξεκινήσουμε το δεύτερο. Mm-hmm. Εγώ δεν βλέπω κανένα κρυφό σχέδιο για καμία κρυφή ατζέντα. Τώρα, εάν έπρεπε ο Σωκράτης Φάμελος να διαγράψει τον Παύλο τον Πολάκη αυτή τη στιγμή σε μια συνθήκη που εντείνεται ο κατακερματισμός και ταυτόχρονα γίνεται μια προσπάθεια από τον Αλέξη Τσίπρα να συγκροτηθεί ένα μέτωπο δυνάμεων, μάλλον ένας πόλος εναλλακτικός αυτή την κυβέρνηση της παρακμής, είναι ένα θέμα που μένει να απαντηθεί και από τον ίδιο το Σωκράτη το Φάμελο. Γιατί νομίζω ότι, κοιτάξτε, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Από το 2023 και μετά, τουλάχιστον από τότε που εγώ εκλέχθηκα βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ και πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την Προεδρία, αυτός ο χώρος δεν κατάφερε να βρει γαλήνη. Και νομίζω ότι φταίνε όλοι σε αυτό. Δεν λέω ποιος φταίει περισσότερο και ποιος λιγότερο. Το ζήτημα είναι ότι φταίνε όλοι. Εγώ δηλαδή το βλέπω σαν μια αλληλουχία γεγονότων που φτάσαμε ως εδώ σήμερα.
1: Συνεπώς η διαγραφή Πολάκη επιταχύνει τις όποιες εξελίξεις, έτσι.
2: Εγώ λέω ότι δεν μπορούμε να δούμε απομονωμένα τη διαγραφή του Παύλου του Πολάκη. Έχουν συμβεί πάρα πολλά στο χώρο που έχουν να κάνουν με την αξιοπιστία του και με το απόθεμα αξιοπιστίας που αυτή τη στιγμή η αριστερά έχει. Υπό την έννοια αυτή νομίζω ότι στο δημόσιο λόγο θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να τοποθετούμαστε με μια λογική ενότητας και με μια λογική όχι περαιτέρω κατακερματισμού, όχι περαιτέρω, πώς να το πω, που να εντείνουμε κι εμείς αυτές τις συνθήκες που σήμερα δεν είναι αρεστές για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, που επιμένω ότι περιμένει να δει κάτι άλλο. Και το κάτι άλλο έχει να κάνει με την πολιτική αλλαγή, με την ανάγκη της πολιτικής αλλαγής.
1: Με τον ΣΥΡΙΖΑ παρόντα σε κάθε περίπτωση ή αυτή η πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη θα μπορούσε να υλοποιηθεί εάν και εφόσον. Δηλαδή πώς κρίνεται αυτή την άποψη να πάει μέχρι και το... και τα σημικά, ας πούμε, να παραδοθούν ουσιαστικά στα χέρια του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί είναι μια πρόταση υπαρκτή πλέον. Αυτή θέλω να μου τη σχολιάσετε.
2: Νομίζω ότι δεν με βρίσκει σύμφωνο μια τέτοια πρόταση, με την έννοια ότι δεν ξέρω κι αν ο Αλέξης Τσίπρας είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι. Άρα θα έλεγα ότι ο Δημήτρης ο Χατζησοκράτης έθεσε κάτι το οποίο, πώς να το πω, είναι εντελώς έολο και αυτή τη στιγμή εντείνει αυτό που σας είπα προηγουμένως, τις συνθήκες του κατακερματισμού. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να μπαίνει έτσι στο δημόσιο λόγο το σχέδιο, αν θέλετε, δημιουργίας μιας σοβαρής, εναλλακτικής, προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης. Πρέπει να μπαίνει με όρους συσπήρωσης των προοδευτικών δυνάμεων και όλο αυτό νομίζω ότι δεν δημιουργεί όρους συσπήρωσης. Ακόμα και αν ξεκινάει από μια θετική αφετηρία να ενώσουμε, αυτό δεν δημιουργεί όρους πολλαπλασιασμού. Άρα δεν με βρίσκει και σύμφωνο αυτή η λογική. Mm-hmm.
0: Κύριε Ζαμπάρα, τώρα ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ? Θα κατέβει στις εκλογές με ποιο σχηματισμό, μόνος ο ΣΥΡΙΖΑ ή θα είναι μαζί και με κάποιους άλλους σε συνεργασία? Πώς το βλέπετε εσείς?
2: Θα πρέπει να θέσετε αυτό το ερώτημα, κυρία Σιράκη, στο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, του Σωκράτη Φάμελου, που νομίζω ότι όσο περνά ο καιρός αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει. Για την στάση του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ ξαναλέω...
1: Άρα υπάρχει ένα θέμα με τη στάση του κυρίου Φάμελου. Ανεξαρτήτως αν δεν υπάρχει δεύτερο σχέδιο και λοιπά που λέει ο κύριος Πολάκης, πάντως υπάρχει ένα υπαρκτό ζήτημα ότι πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά του σύντομα ο κύριος Φάμελος για να μάθετε όλοι τι θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία του, σωστά.
2: Δεν το βάζω ως θέμα, ως ζήτημα. Το βάζω αντικειμενικά τώρα. Mm-hmm. Το βάζω εκ των πραγμάτων. Το βάζω με μια λογική, έτσι.
0: Θεωρείτε ότι είναι πρόβλημα ότι δεν γνωρίζετε αυτή τη στιγμή πώς θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ? Σας περιορίζει κατά κάποιο τρόπο στις κινήσεις σας και στην προεκλογική σας, έτσι, εκστρατεία?
2: Ακούστε να δείτε, να το πω τα σκέτα και χωρίς περιστροφές. Το τελευταίο πράγμα που προβληματίζει την κοινωνία είναι τι θα κάνει ο Μίλτος Ζαμπάρας, αν θα είναι βουλευτής ή αν δεν είναι. Εγώ όμως, ως πολιτική προσωπικότητα, αυτό έχω μέσα.
1: Δεν νομίζω ότι η Ειρήνη αναφέρθηκε προσωπικά σε εσάς. Το εσείς είναι για όλα τα στελέχη.
0: Για όλα τα στελέχη είναι.
2: Προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι για μένα το μείζον είναι αυτή τη στιγμή να συμβάλλουμε. Να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στο να έχει αντίπαλο το καθεστώς. Να έχει αντίπαλο αυτό το παρακράτος και αυτό το παρασιτικό σύστημα που κυβερνάει τη χώρα 7 χρόνια. Εγώ, αν με ρωτάτε, αυτό θέλω να κάνω. Σε αυτή την
0: με ποιον αρχηγό όμως, κύριε Ζαμπάρα, με ποιον αρχηγό?
2: Με αυτόν που μπορεί, κύριε Σιράκη, με αυτόν που μπορεί να δημιουργήσει τους όρους.
0: Ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός, ο κύριος Τσίπρας?
2: Εγώ θεωρώ, προφανώς τώρα δεν ανακαλύπτω την Αμερική, το έχω πει πάρα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο, ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παίξει το ρόλο του καταλήτη στον προοδευτικό χώρο. Να ανακοινώσει το κόμμα. Ψυχραιμία δηλαδή, αυτοσυγκράτηση. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι και με τις λέμαργες λογικές. Να βγάλει νέα πρόσωπα μπροστά, να περπατήσουν μέσα στην κοινωνία.
1: Το ζήτημα είναι, κύριε Ζαμπάρα,
2: να τον ακούσει η κοινωνία για τα πλέγοντα ζητήματα που την αφορούν. Λοιπόν, ας το δούμε αυτό. Mm. Και εμείς εδώ είμαστε. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω κάπου δεν περιστρέφεται και ο κόσμος, ο πλανήτης γύρω από εμάς. Αλλά να δούμε αυτό το εγχείρημα πώς θα πάει. Εγώ πραγματικά θέλω να πετύχει, γιατί έχει να κάνει και με την κοινωνία, έχει να κάνει και με τη χώρα. Έτσι δεν είναι ανεξάρτητο. Εγώ θέλω οι επόμενες γενιές να βιώσουν μια καλύτερη κατάσταση, σε ένα καλύτερο περιβάλλον.
1: Σωστά.
2: Να βγουν από αυτή την παρατεταμένη κρίση.
1: Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ο κύριος Τσίπρας, ορθά το λέτε αυτό. Φαίνεται όμως, ή τουλάχιστον με έχεις αποδείξει στον αντίου, ότι ο ίδιος έχει έναν διαφορετικό σχεδιασμό. Δεν τους θέλει όλους τους παλιούς συντρόφους μέσα. Ειδικά για τον κύριο Πολάκη που έγινε αυτή η ιστορία, ακούμε, διαβάζουμε, εισπράττουμε γενικότερα στο ρεπορτάζ που κάνουμε, ότι δεν θα τον ήθελε μέσα. Δηλαδή κάποιους θα ήθελε ο κύριος Τσίπρας να συμπορευτεί μαζί τους, κάποιους και στο βιβλίο του τους αποδοκίμασε και δεν τους θέλει πια. Δηλαδή δεν μπορεί να τους βάλει μέσα στο κόμμα όταν γράφει ότι πρόδωσαν την εμπιστοσύνη του ή απέτυχε στην επιλογή τους, ας πούμε. Εκεί σε αυτή την περίπτωση τι βλέπετε να γίνεται? Υπάρχει περίπτωση σχάσεις πάλι του ΣΥΡΙΖΑ, νέας διάσπασης?
2: Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει νέα διάσπαση. Γιατί το σήμα που δίνουμε στην κοινωνία δεν θα είναι το σωστό. Και νομίζω ότι αυτό επηρεάζει συνολικά όλα τα εγχειρήματα στον χώρο. Όταν ο κόσμος, η κοινωνία, μην νομίζετε ότι είναι με έναν μικροσκοπικό φακό και κοιτάζει το τι κάνει ο καθένας από εμάς. Ο κόσμος βλέπει τη μεγάλη εικόνα και τα προβλήματά του. Και ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα? Άρα αν εμείς μπούμε σε μια ατέρμονη και παρατεταμένη διαδικασία διασπάσεων, η μεγάλη εικόνα για όλους θα είναι προβληματική, γιατί το σήμα που θα δίνουμε δεν θα είναι ένα σήμα θετικό. Κοιτάξτε να δείτε, το είπα και επειδή το λέω και ξανά, από το 23 και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργεί περισσότερα αρνητικά γεγονότα από αυτά που μπορεί η κοινωνία να μεταβολήσει. Αυτό πρέπει να σταματήσει, πρέπει να μπει μια οριστική τελεία. Εντάξει, τώρα το ποιος φταίει και τα λοιπά, ο προηγούμενος πρόεδρος έχει ευθύνες, αν συνολικά το κόμμα, οι βουλευτές κτλ. Να τα κουβεντιάσουμε όλα και δημόσια και με θάρρος. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή αυτό το μείζον. Αυτό που είναι το μείζον είναι να δημιουργηθεί κάτι το οποίο θα αποπνέει και θα εκπέμπει με έναν υγιή τρόπο, αν θέλετε, θα βγάζει μπροστά τα πολιτικά ζητήματα, θα αφουγκράζεται την κοινωνία και θα είναι σε άμεση επαφή με τον κόσμο, με την κοινωνία. Αυτή είναι η ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Ζαμπάρα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια, γεια.
0: Για να πάμε σε μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι κοντά σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα ύψη τιμές του πετρελαίου λόγω της αβεβαιότητας στις ειρηνευτικές συνομιλίες για το Ιράν. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Με 209 χιλιόμετρα την ώρα έτρεχε οδηγός στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνελήφθη. Κλείνει ξανά η περιφερειακή Θεσσαλονίκης το βράδυ σήμερα λόγω εργασιών για το flyover. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει η Θεσσαλονίκη για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου μέχρι και τις 19 Μαΐου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος, κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Ουγκάντα λόγω εξάπλωσης του έμπολα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, ήρθαμε πίσω εδώ μαζί σας. Μέχρι και τη μία θα είμαστε κοντά σας με πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις και φυσικά συνεχίζουμε τώρα με την άλλη πλευρά.
1: Με την πλευρά την κυβερνητική,
0: έτσι,
1: Άννα Ευθυμίου, υφυπουργός εργασίας. Και βεβαίως, κυρία Ευθυμίου, θα μας πείτε και αρκετά, θα σας ξεκινήσουμε εννοείται, από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν πάρα πολύ έτσι ενδεικτικό αυτό που έδωσε με το ποιος θα σηκώσει τελικά το τηλέφωνο, αλλά και από την άλλη πλευρά ένα κάλεσμα ενότητας. Την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες ουσιαστικά, αυτό το μήνυμα έστειλε. Θα ήθελα να μας τα σχολιάσετε αυτά.
2: Ναι, κοιτάξτε, ήταν πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα που έδωσε ο Πρωθυπουργός. Χρειάζεται, είναι απαραίτητη η σταθερότητα, διότι πραγματικά η κυβέρνηση καταρχάς...
0: Μας ακούτε?
2: Είστε αναμέτρησης, δηλαδή. Ναι, ναι. Έχουμε δείξει ότι μπορέσαμε και διαχειριστήκαμε κρίσεις με δύσκολες αποφάσεις, τις πήραμε. Επίσης, το άλλο που έχουμε καταδείξει είναι η αξιοπιστία μας. Δηλαδή, ό,τι λέει το πρόγραμμά μας το 2023, εμείς το εφαρμόζουμε. Προσπαθούμε να το κάνουμε πράξη. Και αν το πάρα πολλά πράξη, πάρα πολλά. Επομένως, είναι διακύβευμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά, από εκεί και πέρα μπαίνει το διακύβευμα της σταθερότητας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, το οποίο με μία συγκυβέρνηση αντιλαμβανόμαστε ότι σε περίοδους κρίσης, και όπως έρχονται η παγκόσμια κρίση, η οικονομική κρίση, βλέπουμε τι γίνεται με δύο πολέμους αυτή τη στιγμή, αλλάζει το παγκόσμιο, η παγκόσμια πολιτική αρχιτεκτονική. Άρα εκεί χρειάζεται μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να χρονοτριβεί, δεν μπορεί να αναλώνεται σε ισορροπίες, πρέπει να προχωρά μπροστά και να παίρνει αποφάσεις.
1: Αυτοδύναμη, για να λέτε να μην αναλώνεται σε ισορροπίες, αυτοδύναμη.
2: Απολύτως αυτοδύναμη.
1: Απ' την άλλη μεριά όμως υπάρχει αυτό το κάλεσμα προς τους... Μ' ακούτε?
2: Βεβαίως.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει αυτό το κάλεσμα προς τους μη επισπεύδοντες, δηλαδή τον κύριο Καραμαλή που δεν εμφανίστηκε, τον κύριο Σαμαρά, καλά, αυτός έχει διαγραφεί ουσιαστικά, αλλά υπάρχουν και μέσα στο κόμμα. Είδαμε, ας πούμε, μια αρχηγική τοποθέτηση του κυρίου Δένδια, ο οποίος τάβαλε με το επιτελικό κράτος. Δεν είναι όλα ρόδινα στο εσωκομματικό σκηνικό της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς θεωρώ ότι από το συνέδριο αυτό βγήκαμε πιο ενισχυμένοι, σαφώς. Γιατί μπορέσαμε και τοποθετηθήκαμε, όλα τα στελέχη όσοι θέλανε, μπορέσαν να εξέφρασαν την άποψή τους, έγινε ένας γόνιμος διάλογος. Και όλη αυτή έτσι, η ανταλλαγή απόψεων που υπήρξε σε ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, κρίσιμο συνέδριο για την περίοδο που συνέβη, νομίζω ότι πέραν πάσης αμφιβολίας η παράταξη βγήκε ενισχυμένη. Από εκεί και πέρα, προφανώς είμαστε μια μεγάλη παράταξη, χωράνε πολλές απόψεις σε αυτή την παράταξη, αλλά θεωρώ ότι δύο πράγματα κυρίαρχα. Ότι η προσωπική επιτυχία του καθενός περνάει πρωτίστως και μοναδικά μέσα από την επιτυχία της παράταξης. Αυτό είναι πολύ ουσιαστικό. Και ότι πρέπει να λειτουργήσουμε ομαδικά για να μπορέσουμε να υδρώσουμε και να υδρώσουμε τη φανέλα ομαδικά. Αυτό για μένα.
1: Άρα υπάρχουν προσωπικές στρατηγικές, λέτε?
2: Ορίστε.
1: Υπάρχουν προσωπικές στρατηγικές.
2: Λέω ότι αν υπάρχουν, αυτές πρέπει να οπωσδήποτε να παραμεριστούν. Αν υπάρχουν, θεωρώ όμως ότι ο καθένας αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα το πώς διαβάστηκε ίσως το μήνυμα ενδεχομένως, θεωρώ όμως ότι προέταξαν όλοι όσοι τοποθετήθηκαν στο συνέδριο, προέταξαν την ενότητα. Και προφανώς, και επειδή μιλήσατε και για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, θα θέλαμε να είναι ο Κώστας ο Καραμαλής στο συνέδριο, εννοείται. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στην παράταξη, το σεβόμαστε και το τιμάμε. Όπως και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, που η συμπεριφορά, εμείς δεν θέλαμε να οδηγηθούμε στη διαγραφή, αλλά μετά από τα γεγονότα, τα ξέρετε καλά, και τις τοποθετήσεις του, ήταν μονόδρομος.
0: Έβαλε και κάποια μηνύματα, διλήμματα ο Πρωθυπουργός, κύριε Ευθυμίου, σχετικά μάλιστα με το ποιος θα θέλατε να σηκώσει το τηλέφωνο αν χρειαστεί, ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης ή... Ξέρω εγώ ποιος άλλος είναι.
2: Δεν υπάρχει Μητσοτάκης στη χάος. Υπάρχει Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου ή οποιοσδήποτε άλλος κρυθεί από τον ελληνικό λαό να είναι σε αυτή την πολιτική αναμέτρηση. Δεν είμαι εμείς ότι από την απέναντι πλευρά είναι το χάος. Όχι. Θα θέλαμε ίσα ίσα να υπάρχει και μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση για να μπορέσουμε καλύτερα να αντιπεριθούμε σε ένα επίπεδο επιχειρημάτων και όχι στο επίπεδο της τοξικότητας που γίνεται αυτή τη στιγμή, σε μια ακραία τοξικότητα που έχει υιοθετήσει το σύνολο της αντιπολίτευσης. Λυπόμαστε που το έχει κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Πραγματικά λυπόμαστε γι' αυτό. Γιατί ήταν ένα κόμμα που τότε με τη Νέα Δημοκρατία προσπαθήσαμε να κρατήσουμε κρατήσαμε την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη. Δυστυχώς τώρα βλέπουμε ότι ταυτίζεται με τις πιο ακραίες φωνές του Κοινοβουλίου. Προφανώς αγχώνεται λόγω της εμφάνισης νέων κομμάτων, της εμφάνισης του κ. Τσίπρα, της κ. Καζιανού. Είναι ένας αγώνας, ίσως.
0: Ποιος σας ανησυχεί περισσότερο από τους δύο, κύριε Ευθυμίου?
2: Το ΠΑΣΟΚ, σε αυτό που έχει μέσα σήμερα.
0: Κύριε Ευθυμίου, δεν ξέρω αν μας ακούτε. Ποιος σας ανησυχεί περισσότερο από τους δύο, η κυρία Καριστιανού ή ο κύριος Τσίπρας? Γιατί η κυρία Καριστιανού, μεν θεωρητικά ότι θα έχει ένα ρεύμα προς τα δεξιά σας, ο κύριος Τσίπρας συσπυρώνει από ό,τι φαίνεται την αριστερά, άρα θα έχει και ένα ρεύμα ακόμη μεγαλύτερο. Θεωρώ ότι κάπως τα πράγματα δυσκολεύουν για σας. Πώς το βλέπετε?
2: Εντάξει, όταν μπαίνεις σε μια πολιτική αναμέτρηση, πάντοτε κοιτάς μπροστά. Εννοείται ότι κοιτάς δεξιά και αριστερά για να φτιάξεις την πολιτική στρατηγική σου, αλλά αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση κάνει τη φυγή προς τα μπρος. Δηλαδή μιλάει με το έργο της. Τώρα, όλοι οι υπόλοιποι δυστυχώς μιλούν με τοξικότητα και δεν μιλάμε με επιχειρήματα. Αυτό είναι που με λυπεί. Άρα εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε πάρει ήδη πρόσθετα μέτρα 800 εκατομμύρια ευρώ. Έχετε ιδέες με στρωμένη, λογισμένη διαχείριση, πάντα μιλάω, χωρίς να ονειρευώ να πετάμε στα σύννεφα.
0: Ναι, αλλά το ΠΑΣΟΚ και γενικά η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι η ακρίβεια είναι δικό σας δημιούργημα.
2: Όχι, η ακρίβεια δεν είναι δικό μας δημιούργημα.
0: Αυτό λέει η αντιπολίτευση.
2: Αυτό θέλει να λέει, χωρίς αλλά απέχει από το ρεαλισμό. Ξέρετε, είναι διαφορετικό να λες ότι εγώ θα επιστρέψω πίσω 13-14 μισθό, 13-14 σύνταξη, να τα λες αυτά. Μιλάω για το σύνολο της αντιπολίτευσης, όχι τι λέει επιμέρους το κάθε κόμμα, έτσι για να μην παρεξηγηθώ, γιατί δεν λένε τα ίδια. Αλλά αυτό προϋποθέτει να μπούμε μέσα. Δηλαδή προϋποθέτει όλες οι θυσίες που έκαναν οι Έλληνες αυτή τη στιγμή, φορολογούμενοι, να πάνε στράφη, να την αφήσουν στον αέρα. Εδώ έχουμε συγκεκριμένες κανόνες, όπως το ταβάνι των δημοσιονομικών δαπανών. Δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Άρα, εμείς είμαστε εδώ και τι λέμε, ότι προφανώς δεν πανηγυρίζουμε, δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Έχουμε όμως δώσει, δίνουμε όμως τη μάχη, συνεχώς δίνουμε όπλα, με όπλα καταπολεμούμε την ακρίβεια. Είτε είναι αυτή η μείωση φόρων, 83 φόρους, είτε είναι η αύξηση μόνιμη των εισοδημάτων, ο μέσος μισθός από το 2019 μέχρι και σήμερα αυξήθηκε, πλήρως απασχόλησης, αυξήθηκε στο 30%. Ενώ ο κατώτατος μισθός από το 19 μέχρι σήμερα αυξήθηκε στο 41,5%. Αυτά είναι παραπάνω από τον πληθωρισμό, για να ξέρουμε έτσι πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Άρα το ότι αν θέλει η αντιπολίτευση να τα βλέπει όλα μαύρα, εμείς πρέπει να είμαστε εδώ για να με τις πράξεις μας να φαίνεται στους πολίτες ότι δεν είναι όλα μαύρα. Προφανώς και υπάρχει ακρίβεια. Αλλά δεν υπάρχει και αυτή η ισοπεδωτική εικόνα που κάθε φορά θέλει να διαμορφώσει και η αντιπολίτευση. Και αυτό εξάλλου αντικατοπτρίζεται και στις δημοσκοπήσεις. Εμείς προφανώς δεν διάγουμε την καλύτερη περίοδο δημοσκοπικά. Όμως δείχνουμε μια πραγματικά αξιοθαύμαστη ανθεκτικότητα για τον 7ο χρόνο αυτή τη στιγμή διακυβέρνησης.
1: Πολλοί κόσμος όμως που ψήφισε Νέα Δημοκρατία έχει πάει τώρα στο αδιευκρίνηστο, στην γκρίζα ζώνη. Τώρα πώς θα το αντιστρέψετε?
2: Τους καλούμε να έρθουν, έκανε πρόσκληση ο Πρωθυπουργός. Είπε θα είμαι σε όλα τα στελέχη, δίπλα στα στελέχη στην πρώτη γραμμή. Θα είμαι μαζί τους, όλοι θα είμαστε μαζί τους. Εντάξει, εμείς χωρίς τα στελέχη, χωρίς την κοινωνία δεν μπορούμε να είμαστε τίποτα. Από εκεί παίρνουμε τη δύναμη. Αυτή η ζήμωση που γίνεται με την κοινωνία, αυτός είναι ο στόχος, για να μπορέσουμε να είμαστε δίπλα τους. Εμείς καλούμε και κάθε νεοδημοκράτη ο οποίος νομίζει ότι έχει παραγωνιστεί, ότι έχει να κάπου στεναχωρεθεί. Εμείς του λέμε ότι είμαστε δίπλα του και πραγματικά είμαστε στη διάθεσή του. Εγώ το κόμμα είμαι από τα σπλάχνα του κόμματος.
1: Πολλοί, πολλοί εμφανίζονται απογοητευμένοι. Γιατί? Για συγκεκριμένα ζητήματα. Ένα είναι η ακρίβεια. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα ζήτημα εμπιστοσύνης. Δεν ξέρω κατά πόσον ενστερνίζεστε την άποψη ότι πολλοί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ιστορία για τις υποκλοπές κλπ. Έκαναν ένα βήμα πίσω. Αυτούς πώς μπορείτε να τους ξανακερδίσετε όταν λέτε δεν έγινε τίποτα ή δεν το ψάχνουμε σε βάθος, διαχέουμε την ευθύνη παντού. Αυτά τα ζητήματα ίσως λίγο τους κρατάνε μακριά.
2: Κοιτάξτε, είμαστε εδώ για να απαντήσει η δικαιοσύνη. Εμείς σεβόμαστε τη δικαιοσύνη. Όλο αυτό το χρονικό όμως διάστημα κινηθήκαμε θεσμικά. Και για τις υποκλοπές δεν είπαμε τίποτα για τη διάταξη του Αριού Πάγου που έρχεται στο αρχείο για τα πολιτικά πρόσωπα, ούτε όμως και για την απόφαση του Μενομελίου Δικείου που καταδίκασε 4 ιδιώτες και περιμένουμε να γίνει και το εφετείο. Δεν έχουμε πει εμείς κάτι. Γι' αυτό αντίθετα το ΠΑΣΟΚ κάνει πολιτική με δικαστικές αποφάσεις, κρίνοντάς τις αλακάρτ. Αυτά μπορεί να αξιολογήσει και προφανώς αντιλαμβάνονται το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πλήγωσε. Αλλά είμαστε εδώ. Ποιος έλυσε όμως το βόρειο δεσμό? Σαφώς αναγνωρίζουμε τις κυβερνητικές μας ευθύνες για τα 6 χρόνια διακυβέρνησης. Αλλά ποιος έλυσε και το βόρειο δεσμό? Μια δημοκρατία. Μεταβίβασε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Το ψήφισε η αντιπολίτευση. Το καταψήφισε η αντιπολίτευση είναι η απάντηση. Άρα εμείς είμαστε εδώ να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα. Που ναι, και για κάποια εν μέρει ως ένα σημείο έχουμε ευθύνες και κάνουμε αυτοκριτική. Και πρέπει να είναι και σκληρή η αυτοκριτική. Γιατί μέσα από την αυτοκριτική υπάρχει και η βελτίωση. Αλλά εμείς είμαστε αυτοί που λειτουργούμε πολιτικά κατά αυτόν τον τρόπο. Η αντιπολίτευση όμως δεν το κάνει αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει η αξιοπιστία και τους καλούμε όσους έχουν δυσαρεστηθεί να δούνε ότι η διέξοδος την επόμενη μέρα είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την αντιμετώπιση δύσκολων και κρίσιμων στιγμών, ακόμα και τα οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή το ότι άλλαξε η εικόνα το 2019 και μετά, προφανώς το έχει πετύχει η Νέα Δημοκρατία. Και είμαστε εδώ γιατί αναγνωρίζουμε, κυκλοφορούμε στο πεζοδρόμιο και αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις στην πολίτη μας. Να κάνουμε το κοινωνικό κράτος πιο μεγάλο, πιο άμεσο στο συμπολίτη μας. Γι' αυτό μάλιστα. Και για τις συντάξεις. Είδατε, έχει προτεραιοποιηθεί το θέμα των συντάξεων. Ήδη με τις νέες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, άλλοι 420.000 μπαίνουν στην ομπρέλα του επιδόματος των πλέον 300 ευρώ από κάθε ένα έμβριο και στο εξής. Είδατε με την προσωπική διαφορά. Καταργήσαμε την προσωπική διαφορά.
0: Ναι. Θα ήθελα λίγο να σας πάω και σε ένα άλλο θέμα. Σας ζητώ συγγνώμη κιόλας για τη διακοπή, αλλά επειδή έχουμε και την πίεση του χρόνου να προλάβουμε να μας το πείτε και αυτό. Γίνεται ένα πολύ σημαντικό συνέδριο εδώ στη Θεσσαλονίκη, το Aristotle Innovation Forum. Είναι ένα από τα πλέον δυναμικά φόρα καινοτομία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο από τις 17 έως τις 23 Μαΐου του 2026. Συμμετέχετε και εσείς με μια πολύ ενδιαφέρουσα, θα λέγαμε, ομιλία για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στην αγορά εργασίας. Πείτε μας δυο λόγια λίγο, τι ακριβώς θα πείτε σε αυτή την ομιλία σας.
2: Καταρχάς, αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στην Πριτανική Αρχή για αυτή την διοργάνωση. Όντως, είναι ένα πολύ κρίσιμο συνέδριο. Μας ενδιαφέρει καινοτομία στην πόλη μας. Στη Θεσσαλονίκη μπορεί να γίνει ένας κόμβος καινοτομίας και αυτό σημαίνει και μια προσαρμογή και της αγοράς εργασίας στο AI, στη τεχνητή νοημοσύνη και στην καινοτομία. Μέσα λοιπόν από την τιμητική αυριανή συμμετοχή μου στο συνέδριο θα αναδείξουμε πώς αξιοποιεί το Υπουργείο Εργασίας την τεχνητή νοημοσύνη είτε για να διαβάσει τα δεδομένα της αγοράς εργασίας είτε στο κομμάτι του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου και επίσης πώς η καινοτομία μπορεί να αξιοποιήσουμε τα καλά της καινοτομίας και της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας περιορίζοντας την απώλεια των θέσεων εργασίας οδηγώντας έναν μετασχηματισμό τόσο των εργαζόμενων με την συνεχή αναβάθμιση, κατάρτιση και επανακατάρτιση των δεξιοτήτων τους αλλά και των ίδιων των εταιριών που πρέπει να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα θέτοντας εμείς ένα θεσμικό πλαίσιο που το στίγμα του, ο πυρήνας του, είναι ανθρωποκεντρικός.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ευθυμίου.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν,
1: να πούμε. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο Κακαρίκο αυτή τη στιγμή στην ρύθμιση των ήχων.
0: Γεια σου Νίκο.
1: Οι μουσικές επιλογές παραμένουν της Μάρτα Σαμαρά.
0: Έχουμε φυσικά και το Viber μας εδώ και σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. 6930-078-228, 6930-078-228, εντελώς δωρεάν. Viber του σταθμού. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί εκεί μας περιμένει η Βίκυ Καλιάκου να μας δώσει λίγο όλα τα νεότερα και τις εξελίξεις που έχουμε γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και ποιες είναι πλέον και οι καινούργιες απειλές του Προέδρου Τραμπ.
1: Έτσι, διότι καλά όλα τα κόμματα αυτά να γίνουν, αλλά άμα αρχίσουν να πέφτουν πάλι τα ντρόουν,
0: δεν ξέρω.
1: Σε τι
0: και
1: κόσμο.
0: Να έρχονται και τα ναυτικά τα ντρόουν.
1: Και να έρχονται τα θαλάσσια ντρόουν στη Λευκάδα και ένα θεό ξέρει. Λοιπόν, Βίκυ, για πες μας, για κάνε μας μια σούμα.
2: Καλημέρα. Έχουμε κατέρωθαν απειλές. Ελπίζω να είναι για άσκηση πίεσης και ότι έχουμε ένα πόκερ διπλωματικό στο παρασκήνιο, παρά ότι είναι πραγματικές. Καταρχήν, ο πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί να απειλεί με εικόνες AI στο Truth Social. Σήμερα ανέβασε ένα χάρτη της Μέσης Ανατολής με βελάκια να κατευθύνονται στο Ιράν και να λέει το ρολόι μετρά αντίστροφα. Καλύτερα να κινηθούν γρήγορα για συμφωνία, διαφορετικά δεν θα απομείνει τίποτα, ο χρόνος είναι κρίσιμος. Λίγες ώρες πριν είχε ανεβάσει τον εαυτό του με πολεμικά πλοία και αστραπές και έλεγε ηρεμία πριν την καταιγίδα. Αναδημοσίευσε μέχρι και συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου που έλεγε ότι ο κύριος Τραμπ κάνει ενεργειακή διπλωματία. Του άρεσε μάλλον αυτό.
0: Πατάει τώρα, και κουμπιά εκεί πέρα ότι ξεκινάει ο βομβαρδισμός.
2: Έχουμε μία αντίδραση από το Ιράν που από τη μία λέει ότι θα γίνει το στενό του Ομάν ο τάφος σας αν μας επιτεθείτε. Από την άλλη όμως ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών λέει ότι οι συνομιλίες είναι σε εξέλιξη μέσω του Πακιστάν και ότι παρά τη δημόσια απόρριψη από τις ΗΠΑ, η Τεχεράν έχει στείλει μία νέα πρόταση και κάνει σχόλια η Αμερική πάνω σε αυτή τη νέα αναθεωρημένη πρόταση. Mm-hmm. Προφανώς έχει κάνει κάποια υποχώρηση στο μορατόριο για εμπλουτισμό του ουρανίου. Και ο αποκλεισμός είναι ένα θέμα. Αυτά τα δύο είναι τα κυριότερα. Μένω να μάθουμε λεπτομέρειες. Προς το παρόν θεωρούν πράξη πολέμου τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και λένε ότι έχουν δοθεί εντολές ότι αν γίνει χερσαία επίθεση δεν θα μείνει κανένας Αμερικανός στρατιώτης ζωντανός. Μάλιστα υπήρξαν και πληροφορίες ότι η Τεχεράνη εξετάζει, παρά το εμπάργκο βέβαια, τις κυρώσεις μάλλον, είναι ένα ερώτημα αυτό, και την επιβολή τελών σε κολοσσούς τεχνολογίας που περνάνε τα καλώδια τους κάτω από τα στενά, δηλαδή Google, Microsoft, Meta, Amazon και όλα αυτά. Οι Αμερικανοί επιμένουν ότι είναι επιτυχής ο αποκλεισμός, ότι μέχρι τώρα 80 πλοία έχουν αλλάξει πορεία. Είχαμε και μια αποκάλυψη από τον πρώην Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτείων και Διευθυντή της CIA, τον Robert Gates. Λέει, το 9 είχα κάνει μια συνομιλία με τον Νετανιάχου και μου είπε ότι έτσι και επιτεθούμε στο Ιράν θα καταρρεύσει με το πρώτο χτύπημα. Δεν ξέρω αν έκανε την ίδια πρόταση στον πρόεδρο Τραμπ και την δέχτηκε.
1: Είναι ένα ζήτημα που μέλει να διευκρινιστεί αυτό, αν τελικά παρέσυρε κατά τον Α ή τον Β τρόπο ο Νετανιάχου τον Τραμπ σε αυτή την εμπλοκή.
2: Είχαν χθες μια τηλεφωνική επικοινωνία 30 λεπτών και σήμερα ο Νετανιάχου, ενώ ο Τραμπ Νετανιάχου, σήμερα ο Νετανιάχου συγκαλεί Συμβούλιο Ασφαλείας. Τώρα οι τάσεις στα μέσα τα Ισραηλινά λένε ότι αν η Αμερική επιτεθεί στο Ιράν θα συμμετάσχει ο Ισραηλινός στρατός, κυρίως χτυπώντας ενεργειακές υποδομές του Ιράν. Στο Λιβανό, παρότι έχουμε παράταση και χειρίας, έχουμε πάλι επιθέσεις. Σκοτώθηκε ηγετικός τέλεχος του μιας οργάνωσης παλαιστινιακής που είναι όμως σύμμαχος της Χεσμπολά, όπως και η κόρη του. Είχαμε 7 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά. Λένε ότι η Χεσμπολά άρχισε τώρα να χρησιμοποιεί drones με οπτική ίνα που δεν μπορούν να εξεδετερώσουν τα μέσα ηλεκτρονικού πολέμου του Ισραήλ. Και άρχισε το Ισραηλινό ναυτικό επιχείρηση αναχέτησης ξανά του στολισκού που πάει η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.
1: Ξεκίνησε από την Κύπρο αυτό, έτσι.
2: Ναι. Αυτό έγινε ενώ έπλε ανοιχτά της Κύπρου. Είχε ξεκινήσει προφανώς μόλις. Mm-hmm. Υπάρχει βίντεο δηλαδή που δείχνει Ισραηλινούς κομμάτους να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία. Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, έφτασαν τα 111 σήμερα, είναι στα 110 τώρα το Brent. Εκτιμούν ότι μετά και το χτύπημα στο πυρηνικό εργοστάσιο στα Εμιράτα έγινε αυτό. Mm-hmm. Υπάρχουν έντονα πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πέφτουν απλώς τα ασιατικά και από τη Ryanair προειδοποιεί ότι το κόστος ενδέχεται να αυξηθεί, δηλαδή τα φθηνά αεροπορικά εισιτήρια που δεν καλύπτονται από συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου, έτσι λέγονται.
1: Ναι.
2: Δεν είπε λεπτομέρειες βέβαια ο Διευθύνων Σύμβουλος. Άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι μια αύξηση μεταξύ 5 και 20%. Πάντως η Ryanair θεωρείται από τις εταιρείες που έχει απόθεμα καυσίμων, γιατί βγήκε μια έρευνα πρόσφατα, δεν θυμάμαι την εταιρεία που είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Ήταν από τις, η TUI Ryanair ότι είναι σε επίπεδα καλά, ήταν σε κατώτερο επίπεδο η Wizz Air και τελευταίες, αν θυμάμαι καλά, η British Airways και η Lufthansa.
1: Η Ryanair που βεβαίως μας χαιρετάει, το υπενθυμίζουμε εδώ από την Θεσσαλονίκη, ναι, δεν θα την έχουμε κοντά μας. Για να δούμε.
0: Λοιπόν,
1: Βίκυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή
2: συνέχεια.
1: Τα είπες όλα πραγματικά. Τώρα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά και συνεχίζουμε με συνεντεύξεις.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Νέες προειδοποιήσεις απίφθινες στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί και πάλι ο Αμερικανός Πρόεδρος και καλεί την Τεχεράνη να κινηθεί γρήγορα, διαφορετικά όπως λέει δεν θα απομείνει τίποτα. Παράλληλα επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό που συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Τεχεράνη από την πλευρά της ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα απέναντι σε εταιρείες όπως η Google, Microsoft, Meta και Amazon με πιθανή επιβολή τελών. Πλήγμα με ντρόουν κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο δέχθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που χαρακτήρισαν την επίθεση επικίνδυνη κλιμάκωση και άμεση απειλή, ενώ στο μέτωπο του Λιβάνου Ισραηλινό πλήγμα σκότωσε διοικητή της Ισλαμικής Τζιχάντ και 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά. Οι τιμές του πετρελαίου πήραν την ανιούσα με τον Brent να φτάνει τα 110,62 δολάρια. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, έχει μπει η διαχείριση κονδυλίων για την κατασκευή δομών υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών στη χώρα μας την περίοδο 2020-2021. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η κοστολόγηση έργων, τα οποία ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού λόγω της έκτακτης κατάστασης που επικρατούσε εκείνη την περίοδο στο μεταναστευτικό. Δύο από τα έργα που φέρεται να βρίσκονται στο μικροσκόπιο είναι οι δομές φιλοξενίας προσφύγων στη Μαλακάσα και τη Σιντική Σερών. Εθνικές εκλογές το 2027 επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κλείνοντας χθες τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο πιο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030 περνά μόνο μέσα από μία τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε. Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινάλ Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει τον εαυτό του ως μεσσία. Ο Κώστας Ζαχαριάδης από το ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποκρύψει τα προβλήματα της καθημερινότητας, ενώ οξία ήταν η κριτική και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας γνωστοποίησε την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου φορέα στον οποίο θα ηγείται με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετεί τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα στις 26 Μαΐου. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Pfizer Ελλάς θα υπογραφεί σήμερα σε μία ώρα περίπου στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης της Διεθνούς Έκθεσης στο πλαίσιο του Aristotle Innovation Forum. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον πρίτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, Κυριάκο Αναστασιάδη, ο στόχος της διοργάνωσης είναι να καθιερωθεί το συγκεκριμένο φόρουμ ως σημαία αναφοράς, συνάντησης, έρευνας, καινοτομίας και να αναδειχθεί η γνώση που παράγεται στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ σήμερα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών, ειδικότερα από τις 11 και ως τις 5 τα ξημερώματα αύριο. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται από το κέντρο της πόλης και ενδεικτικά από τη λεωφόρο Στρατού. Την ίδια ώρα δεν θα επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς Ανατολικά από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Σε λειτουργία βρίσκεται η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, 5% επιπλέον θέσεων εισακτέων για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026. Η διαδικασία υποβολής ξεκίνησε στις 14 Μαΐου και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25 του μήνα, ενώ η αποστολή των αναγκαίων δικαιολογητικών με ταχυμεταφορά θα πρέπει να γίνει έως και την Τρίτη 26 Μαΐου. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει Θεσσαλονίκη μέχρι και αύριο 19 Μαΐου. για τα θύματα της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει αύριο στις 18:30 στην Πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη, ενώ θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων και πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο. Σήμερα, στις 11 το βράδυ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου, ενώ νωρίτερα στις 8 στο μνημείο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην Πλατεία Αγίας Σοφίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα παραστεί στην επετειακή εκδήλωση με τίτλο «Η φλόγα της μνήμης». Θα ολοκληρώσουμε το δελτίο με δύο λόγια για τον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα ο καιρός προβλέπεται κατά βάση αίθριος, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και μικρή πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Παρόμοιο θα είναι στο σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βουλασαίτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Στα βήματα των ηρώων. Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.
7: Επιστρέψαμε, όλος ο καλός ο κόσμος, όλοι οι καλοί μας φίλοι περνάνε από εδώ από τη ρύθμιση του
8: σήμερα
7: ήχου.
8: Σήμερα ένα μισάωρο έχουμε τα παιδιά, έτσι με πολύ χαρά τους βλέπουμε.
7: Λοιπόν, η Αργυρό Αρβανιτίδου είναι αυτή τη στιγμή στη ρύθμιση του ήχου. Πραγματικά σας βλέπουμε με πολύ χαρά, παιδιά. Η Μάτα Σαμαρά, σταθερή αξία
8: κλασικά.
7: Στις μουσικές επιλογές.
8: Κάτσε να πούμε και το Viber άλλη μια δόση. 6930-078-228 και 6930-078-228.
7: Λοιπόν, να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη, αντιστράτηγο 1 από στρατεία, με τον οποίο θα συζητήσουμε και όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά που σκαρφίζεται ο Ερντογάν τώρα για να δημιουργήσει πάλι προβλήματα. Καλό μεσημέρι, κύριε Καμπουρίδη.
8: Καλό μεσημέρι.
9: Γεια σας.
7: Λοιπόν, 200 ναυτικά μίλια λέει θέλει να πάει, γαλάζια πατρίδα νομοθετικά να την καθιερώσει. Τι είναι όλα αυτά? Έχουν κάποιο αντίκρισμα ή πιστεύετε ότι θα έχουν κάποιο άμεσο αντίκτυπο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή είναι περισσότερο για το θεαθήμα?
9: Θα πρέπει να δούμε γιατί το κάνει τώρα ο Ερντογάν αυτό το κάνει αυτή τη συγκεκριμένη κίνηση, η οποία για μένα είναι μετά από το Κάσος Μπέλη του Ιουνίου του 1995, είναι το, η πιο ακραία χρόνια στις πληροφορίες, στην ανάλυση, ακόμα τα παρακολουθώ. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ένα έμεσο Κάσος Μπέλη, γιατί έτσι όπως εμφανίζεται ο νόμος, που θα πάει προς ψήφιση, θα περάσει από όλα τα κόμματα, πιστεύω και το φιλοκουρδικό θα το ψηφίσει. Υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις μέσα που παραπέμπουν όχι μόνο σε ένα έμεσο Κάσος Μπέλη όπως το ανέφερα, αλλά στην ουσία μιλάμε και για τη συνέχιση της θεωρίας των γκρίζων ζωνών. Θυμίζω ότι οι γκρίζες ζώνες, όταν λέμε γκρίζες ζώνες, είναι αυτές που μετά από την κρίση των Ήμια του 1996 η Τουρκία έβγαλε μία λίστα με 152 νησιά, μικρονήσους και βραχονησίδες, συνεργασία του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και σε αυτή τη είπε ότι αυτά τα νησιά δεν τα δικαιούται η Ελλάδα, ελληνικά νησιά μιλάμε, ναι, τα οποία δεν παραχωρήθηκαν ονομαστικά. Δηλαδή λέει, ας πούμε, Ιχείος και η παρακείμενη Μικρόνηση και Βραχονησίδες. Και επειδή δεν τις ονοματίζει, λέει, η Τουρκία είναι δικά μου. Έρχεται λοιπόν τώρα, επαναφέρει αυτή τη θεωρία, γιατί μέσα υπάρχουν αναφορές ότι θα ορίζει ο Τούρκος ο πρόεδρος ο ίδιος οι περιοχές ειδικού καθεστώτος, όπου στην ουσία ποιο είναι το μήνυμα, ότι η Ελλάδα θα περιοριστεί στα 6 ναυτικά μίλια χωρικά έδατα, και από εκεί και πέρα το αφεντικό είναι η Τουρκία και ό,τι θα κάνουμε θα ρωτάμε. Άρα, ενώ πριν μιλάγαμε για τον 25ο Μεσημβρινό, όπου το μισό Αιγαίο αξιώνει η Τουρκία, τώρα λέει δεν είναι μόνο το μισό Αιγαίο, όλο το Αιγαίο, και στα διεθνή έδατα θα κάνω εγώ κουμάντο και θα με ρωτάτε εμένα.
7: Αυτό, λοιπόν, πρακτικά, εδώ... ναι, ναι, αυτό πρακτικά τι μπορεί να σημαίνει, ότι κάποια στιγμή θα βγάλει από ο Ρουτς μέχρι, δεν ξέρω εγώ, μηχανότρατες, οτιδήποτε, και όποιος πάει να τους εμποδίσει θα επικαλείται αυτό το πράγμα και θα μπουκάρουν, ας πούμε, τα τουρκικά πολεμικά. Μπορούμε να δούμε τέτοια περίπτωση να συμβαίνει?
9: Εγώ θα το έλεγα το αντίστροφο ισχύει, ναι, ναι. Δηλαδή ότι θα βγάζουμε εμείς για κάποια, θυμίζω ότι στο Αιγαίο δεν έχει οριστεί η Φαλοκρηπίδα ούτε ΑΟΣ, mm-hmm. και στα διεθνή ύδατα υπάρχουν κάποιες έρευνες, λέω, περιβαλλοντικές για παράδειγμα, το οποίο μπορεί οποιοδήποτε να κάνει. Πλέον η Τουρκία θα λέει, θα πάρεις άδεια από εμένα για να κάνεις έρευνες στα χωρικά ύδατα ή και σε θέματα αλληλείας. Mm-hmm. Αυτό τώρα, εδώ υπάρχει το εξής θέμα, ότι αν η Τουρκία περάσει αυτό το νόμο και δεν τον εφαρμόσει στην πράξη, εκεί που ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή το κόμμα του είναι δεύτερο στις δημοσκοπήσεις, θα δεχτεί ακόμη μεγαλύτερη κριτική. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι το κάνει για να το εφαρμόσει. Δηλαδή, θα αξιώσει ο έλεγχος των περιοχών, και ειδικά σε αυτές τις γκρίζες περιοχές που είναι γύρω από αυτά τα 152 νησιά, μικρονήσια κτλ., να είναι αποκλειστικά στα χέρια της Τουρκίας.
7: Άρα είναι η απάντησή του στο στρίμωγμα αυτό που έχει δεχθεί από Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, όλες αυτές τις καταστάσεις που βίωσε τώρα τελευταία ο Ερντογκάν και δεν ήταν καθόλου ευχάριστες για την Τουρκία μετά από τον πόλεμο στο Ιράν. Έτσι είναι η απάντησή του ουσιαστικά.
9: Αυτό εκτιμώ και εγώ και πολύ σωστά με προλάβατε. Ναι. Δηλαδή ο πρώτος που μίλησε για αυτό το νόμο, ο οποίος θα έλθει στην Τουρκία Εθνοσυνέλευση, μεγάλη Τουρκία, έτσι την λένε οι Τούρκοι, ναι, ναι. Η μεγάλη εθνοσυνέλευση μετά τις 30 Μαΐου, όπου τελειώνει τον Μπαϊράμ, στον Κουρμπάν Μπαϊράμ. Ο πρώτος που έγραψε γι' αυτό ήταν πριν μια εβδομάδα ο Ζάι Σεντήρ, ο διευθυντής της Μιλιέτ, ο οποίος είναι άνθρωπος του Ερντογάν και μέσα προσδιορίζει πολλά θέματα. Εκεί λοιπόν αυτός είπε ότι με αυτό που κάνουμε τώρα είναι προσπαθούμε να προλάβουμε την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έκανε συγκεκριμένες κινήσεις με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Προσπαθούμε να προλάβουμε την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έκανε συγκεκριμένες κινήσεις με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τα θαλάσσια πάρκα, τον καθορισμό περιοχών ελέγχου αλληλείας και

0: καθορισμού, το καθορισμό των θαλασσιών ζωνών, εμείς λέμε αόζη, βαλοκρηπίδα, οι Τούρκοι λένε και άλλα, τότε εμείς θα το προβάλλουμε ως επιχείρημα ότι αυτό θα το θεωρούμε ως δεδομένο, ως τετελεσμένο. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση από μια άλλη βάση.
1: Το οποίο όμως βεβαίως δεν μπορεί ποτέ να γίνει δεκτό από την Ελλάδα, άρα σταματάει κάθε συζήτηση, έτσι.
0: Δεν το συζητάει, ακριβώς έτσι.
2: Υπάρχουν κάποια σενάρια που εξετάζει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το καλό και το κακό σενάριο, πώς πρέπει να αντιδράσει σε αυτό το κομμάτι?
0: Αυτό που πριν απαντήσω, αν μου επιτρέψετε μισό λεπτό να πω κάτι, είδα πάντως υπάρχει άλλος ένας σύμβουλος του Ερντογάν, εγώ παπαγάλο τον λέω, γιατί συνήθως ό,τι λέει αυτό ισχύει. Ο Ιμπραχήμ Καραγκιούλ, πρώην διευθυντής της Γενής ΑΦΑΚ, ο οποίος είπε προχθές, έγραψε στο ex πρώην Twitter, ότι σε περίπτωση που η Ελλάδα συνεχίσει να τοποθετεί τα Ισραηλινά οπλικά συστήματα στα νησιά και στον Εύρο, θα γίνουν 1-2-3. Δηλαδή, μας απείλησε και πάλι στην ουσία στη βάση αυτού του νόμου. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει και μία άλλη διάσταση, αυτό που είπε ο κ. Τσόγος, δηλαδή ότι η Τουρκία ενοχλείται πολύ και από τις πρωτοβουλίες Ελλάδος με αυτή το τρίγωνο Ελλάδα και προ-Ισραήλ, η αναβάθμιση, η εξοπλιστική κτλ. Δεν είναι μόνο αυτά τα μέτρα που πήρε με τους σχεδιασμούς στο Αιγαίο και τα θαλάσσια πάρκα. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημά σας, η ελληνική κυβέρνηση βλέπω ότι λέει περιμένω να βγει ο νόμος και μετά αντιδρώ. Νομίζω είναι ένα λάθος εδώ. Δεν μας περιορίζει κανένας. Είμαστε μια χώρα που είμαστε στους διεθνείς οργανισμούς. Είμαστε μια χώρα που μας ζηλεύει η Τουρκία. Γιατί κάποιοι φωτεινοί άνθρωποι στο παρελθόν μας ενέταξαν στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οπουδήποτε και σε άλλους. Και αυτό λειτουργεί ανασχετικά και αποτρεπτικά στην τουρκική επιθετικότητα. Θα πρέπει μετά από όλα αυτά τα οποία εμφανίζονται από κυβερνητικές πηγές, λοιπόν, να διαμαρτυρηθούμε έντονα και να προλάβουμε αυτό το νόμο. Γιατί σε περίπτωση που εμφανιστεί αυτός ο νόμος, μπορεί να είναι εσωτερικός νόμος της Τουρκίας. Αλλά η Τουρκία, αν πει να τον επιβάλλει στον πεδίο, θα έχουμε θέμα. Θα έχουμε μία μόνιμη τριβή. Δηλαδή, θα βλέπουμε συνεχόμενα πλοία δικά μας με τον Τούρκο, με τους Ψαράδες μας κτλ. Στο Αιγαίο, που δεν ξέρουμε τι μπορεί να επιφέρει αυτό. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα, φέροντας στο τραπέζι τους Ευρωπαίους, γιατί η Τουρκία έχει ανάγκη και το έχει δείξει χαρακτηριστικά η τελευταία ομιλία του Ερντογάν σχετικά με τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Άρα θεωρείτε ότι θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι και τα ήρεμα νερά μάλλον τα ξεχνάμε και ο απόϊχος της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν σε καλό κλίμα που έγινε πριν από λίγο καιρό θα είναι τελικά, θα σβήσει?
0: Ήρεμα νερά θα υπάρχουν μόνο στα μάτια αυτών οι οποίοι θέλουν να πιστεύουν ότι είναι ήρεμα νερά, και εγώ το θεωρώ στρουθοκαμιλισμό όταν έρχεται κάποιος και λέει ότι κοίταξε, εγώ ψήφισα ένα νόμο, ξέρετε είναι έξω από κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, δηλαδή σκεφτείτε κάθε χώρα να εμφανίζεται και να λέει σύμφωνα με το δικό μου νόμο αυτή η περιοχή είναι δική μου. Δηλαδή μιλάμε για τρελά πράγματα.
1: Έδωσε κακό παράδειγμα ο κύριος Τραμπ που λέει εγώ αποφασίζω ποιος νόμος ισχύει και ποιος δεν ισχύει και άμα δεν ισχύει το διεθνές δίκαιο δεν με συμφέρει, τόσο το χειρότερο για το διεθνές δίκαιο. Έτσι άνοιξε λίγο τον ασκό του αιώλου.
0: Εννοείται. Mm. Πολύ σωστά το αναφέρετε. Η Τουρκία εξάλλου είναι γνωστό ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη αναθεωρητική δύναμη στην περιοχή. Δεν είναι μόνο τα ελληνοτουρκικά. Θυμίζω ότι διατηρεί στρατό στο Βόρειο Ιράκ, διατηρεί στρατό στη Συρία, με όλες αυτές τις αξιώσεις, με τη γαλάζια πατρίδα, με τον εθνικό όρκο κτλ. Δηλαδή είναι η πλέον αναθεωρητική δύναμη στην περιοχή, άσχετα από το αν επιτίθεται στο Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ, ξεκαθαρίζω ότι είναι πραγματιστές. Λένε ότι εγώ έχω ένα θέμα με την επιβίωσή μου, ένα μικρό κράτος, και αν καταλάβω ότι κάποιος θέλει να λειτουργήσει δυνητικά εναντίον μου, μία απειλή θα την καταστρέψω εκεί που είναι. Mm-hmm. Η Τουρκία λέει ότι εγώ στη βάση του δόγματος της διεύρυνσης του στρατηγικού μου χώρου θέλω να έχω και τη Βόρεια Συρία και το Βόρειο Ιράκ και την Κύπρο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τη Δυτική Θράκη, την Ελληνική Θράκη όπως ονομάζουμε, μιας και αυτό αναφέρει ο Εθνικός Όρκος του 1920 και τον έχει υιοθετήσει και τον έχει εντάξει στα σχολικά βιβλία της 8ης, δηλαδή της Δευτέρας Γυμνασίου, για να μαθαίνουν τα παιδιά, άρα το έχει υιοθετήσει. Άρα η αναθεωρητική λοιπόν Τουρκία είναι, θα πρέπει εμείς να καταδείξουμε πάση θυσία αυτές τις τρελές, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος μπορεί να δεχθεί αυτές τις αξιώσεις της Τουρκίας.
1: Είπατε για την Ευρώπη, κύριε Καμπουρίδη, και υπάρχουν ήδη κινητοποιήσεις. Ξέρω ότι και κάποιοι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κάνανε μία ερώτηση προς την κυρία Κάλλας για το πώς θα αντιδράσει ακριβώς.

0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση με μοχλό βεβαίως τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Είπατε ότι τα έχει ανάγκη αυτά όλα η Τουρκία. Μπορεί πραγματικά να είναι επαρκής η πίεση και να κάνουν πίσω ή είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή που πήραν τώρα?
1: Σας θυμίζω ότι πέρσι τέτοια εποχή ο Ερντογάν που υποτιμούσε την Ευρώπη και μιλούσε απαξιωτικά στο παρελθόν, τώρα την έχει τόσο μεγάλη ανάγκη για την οικονομία και όχι μόνο αυτό, γιατί θέλει να ενταχθεί στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Μηχανισμό και να πουλάει όπλα χωρίς διάφορους φραγμούς και φίλτρα. Πέρσι λοιπόν τέτοια εποχή, με λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Καζακστάν, το Ουσμπεκιστάν και το Κυργιστάν, τρεις χώρες που είναι υπό την επίρρεια της Τουρκίας λόγω της Ένωσης του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, παλιά λεγόταν Τουρκοφόνων, αναγνώρισαν ότι η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη κατόπιν πίεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, αναγνώρισαν ότι η Τουρκία αποτελεί κατοχική δύναμη στην Κύπρο. Τρεις τουρκικές χώρες. Και σας θυμίζω ότι πριν από 20 μέρες, όταν η Ούρσα Φόντερ Λάιεν, αυτή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπε ότι θα πρέπει να τελειώνουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και να μην είμαστε υπό την επίρρεια, είπε, επίδραση χωρών όπως η Τουρκία, η Ρωσία και η Κίνα, που για μένα ήταν μια δήλωση βόμβα που αποκάλυψε ότι η Ευρώπη πλέον βλέπει με καχυποψία έχει την Τουρκία που έχει μυστική ατζέντα. Λοιπόν, μετά από 2-3 ημέρες ο Ερντογάν μίλησε στην κοινοβουλευτική του ομάδα και έλεγε τη σημασία της Τουρκίας για την Ευρώπη, σαν προσπάθησε να δώσει μία απάντηση στην Ούρσα Φόντερ Λάιεν, γιατί τον πόνισε πάρα πολύ και προσπαθούσε να καταστήσει αναγκαία την Τουρκία για την Ευρώπη, γιατί πονάει. Η Ευρώπη έχει μεγάλη σημασία, κύριε Τσόχο, για την Τουρκία, και εκεί θα πρέπει να επενδύσουμε και να απαντήσουμε άμεσα χρησιμοποιώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Τώρα, πολύ σύντομα θα θέλαμε και το σχόλιο σας για τις τελευταίες αυτές απειλές του Προέδρου Τραμπ προς το Ιράν, ότι ο χρόνος τελειώνει, ότι δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Τα έχουμε ξανακούσει βεβαίως πολλές φορές, αλλά τα λέγει ακόμη μία φορά. Τι συμπεραίνετε εσείς από αυτό?
1: Εγώ αυτό που μπορώ να συμπεράνω από την στάση του Τραμπ είναι ότι γνωρίζει ότι το θέμα της επίτευξης του πολιτικού στόχου, δηλαδή αυτό που τέθηκε εξ αρχής να μπορεί εσύ να καταστείς, δηλαδή το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, του πυραυλικού, αυτά είναι οι στρατηγικοί στόχοι. Ο πολιτικός στόχος που έχει σχέση και με τα πετρέλαια του Ιράν είναι στην ουσία αλλαγή ενός καθεστώτος, να τοποθετήσω κάποιον υποχείριο δικό μου, κάποιον τέλος πάντων ο οποίος θα βλέπει πιο θετικά τη Δύση και να μπορώ να έχω και μία πρόσβαση στα πετρέλαια του Ιράν. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Για να μετά να έχω τον επόμενο που είναι η Κίνα. Το τελευταίο αίρεσμα στην περιοχή είναι το Ιράν. Ο Τραμπ κατάλαβε ότι δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Υπήρχε μία αναφορά της Μοσάντ ότι αυτή η υπόθεση θα πάρει τουλάχιστον ένα έτος και οι 4-5 εβδομάδες του Τραμπ φαίνεται ότι δεν αρκούσαν, αν θυμάστε την αρχική του πρόβλεψη, η εκτίμηση. Ναι. Και βλέπει ότι όσο και κέρια να είναι τα χτυπήματα, είναι μεγάλη γεωγραφικά το Ιράν και στρατιωτικά αντέχει, δεν μπορεί να πετύχει αυτό το στόχο. Όμως το γεγονός ότι παρατείνεται ο χρόνος είναι κάτι που στην ουσία μεταφέρεται η πίεση αυτών από όλες τις χώρες, μιας και οι οικονομίες είναι δέσμιες της ενέργειας και του ιρανικού πετρελαίου. Άρα λοιπόν ο Τραμπ νομίζω ότι συνεχίζει στην ουσία αυτή την τακτική των απειλών, προκειμένου να ασκήσει πίεση για να οδηγηθούμε σε μια διαπραγμάτευση, όπου το πάνω χέρι θα έχουν ΗΠΑ. Νομίζω ότι αυτό δεν φαίνεται από πλευράς Ιράν ότι γίνεται αποδεκτό και νομίζω ότι σε κάποια φάση, αργά ή γρήγορα, εάν δεν αποφασίσει ο Τραμπ να δεχθεί ένα μέρος των όρων ή τον απαιτήσει.
2: Ολοκληρώστε με αυτό, παρακαλώ.
1: Δεν με ακούτε?
2: Ολοκληρώστε λίγο, σας παρακαλώ.
1: Ναι, νομίζω ότι θα μπορεί να δούμε και κάποια επιχείρηση στρατιωτική, όχι ευρέας κλίμακας, αλλά τουλάχιστον ελέγχου του. Το στενό του Ορμούς με χερσές δυνάμεις.
0: Μάλιστα. Είναι ένα μονή. Για να δούμε. Πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καμπουρίδη.
1: Άρκα από τα είπαμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.
2: Λοιπόν, Και παρόλα αυτά όμως, παρά το ότι συμβαίνει, εμείς πρέπει να πάμε διακοπές το καλοκαίρι.
0: Πρέπει, δεν πρέπει.
2: Πρέπει να πάμε διακοπές, αλλά για να δούμε
0: πώς πώς είναι άλλη
2: ιστορία. Λοιπόν, είναι η Σοφία Πακαλίδου στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει για το Χίος Κύθυρα ΠΑΣ 2026, καθώς λήγουν σήμερα οι αιτήσεις για τα βάουτσερ.
4: Δεν έχετε κανονίσει, λέτε, να πάτε διακοπές ακόμα?
2: Όχι. Εγώ
0: πώς
2: όχι.
0: Να κανονίσουμε, όχι.
4: Α,
2: πρέπει γιατί... να πάμε.
0: Περιμένουμε να βγουν οι άδειες.
4: Έτσι, έτσι. Γιατί βέβαια καλό είναι να τα κάνουμε όλα αυτά εγκαίρως. Προκειμένου να πετύχουμε και καλύτερες τιμές. Αυτό όμως προσφέρει.
2: Καλά τα λες, Σοφία μου, εσύ. Ναι, αλλά...
4: προσφέρει το Χίος Κύθυρα ΠΑΣ 2026. Υπενθυμίζουμε, η πλατφόρμα μένει ανοιχτή μέχρι και σήμερα. Μέσω του vouchers.gap.gr, με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας στα δύο νησιά, περιοχές θυμίζουμε που έχουν πληγεί από τις μεγάλες πυρκαγιές το 2025. Η δράση αποτελεί ένα μέρος του πλαισίου της αρρωγής που υλοποιείται στη συνεργασία των Υπουργείων. Το πρόγραμμα τώρα προβλέπει, για να είμαστε και χρηστικοί, τη χορήγηση άειλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών σε συνολικά 6.600 δικαιούχους για την κάλυψη των δαπανών διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις δύο πληγήσεις περιοχές. Συγκεκριμένα θα διατεθούν 3.000 κάρτες ύψους 300 ευρώ για τη Χίο και 3.600 κάρτες ύψους 250 ευρώ για τα Κύθυρα. Η δράση χωρίζεται σε δύο φάσεις, Μαΐος-Ιούνιος και Σεπτέμβριος-Οκτώβριος, με ίσο αριθμό δικαιούχων ανά φάση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr είτε μέσω των 1027 κέφι σε ολόκληρη τη χώρα. Η διαδικασία γίνεται με τους κωδικούς μας, το taxis.net, και απαιτεί βέβαια και επιβεβαίωση κινητού τηλεφώνου και ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Οι ενδιαφερόμενοι τώρα καλούνται να επιλέξουν προορισμό με τη χρονική φάση συμμετοχής και να δηλώσουν υπεύθυνο ότι δεν εμπίπτουν στις μη επιλέξιμες κατηγορίες. Το πρόγραμμα, και αυτό είναι σημαντικό, δεν περιλαμβάνει εισοδηματικά κριτήρια. Ωστόσο, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι δεν διαθέτουν κύρια κατοικία στα δύο νησιά, όπως προκύπτει και από τη φορολογική τους δήλωση. Παράλληλα, αποκλείονται όσοι είναι ήδη δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 25-26 και 26-27, καθώς και συλλαμβάνουν αντίστοιχη παροχή από άλλο φορέα την ίδια χρονική περίοδο. Οι τελικοί δικαιούχοι θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, ενώ η έκδοση των ψηφιακών καρτών θα ξεκινήσει μέσα σε δύο μέρες από την έναρξη κάθε φάσης. Τώρα, για τη χρήση κάρτας θυμίζουμε ότι απαιτείται smartphone με δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών μέσω του συστήματος NFC. Τώρα, να πούμε και κάτι το οποίο είναι επίσης σημαντικό, ότι μέχρι σήμερα, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα, λίγη είναι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τα προσωρινά αποτελέσματα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για τους εργαζόμενους και τους άνεργους την περίοδο που διανύουμε από τη ΔΥΠΑ. Αυτό είναι μεγάλο πρόγραμμα. Αφορά 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Gov και εκείνος που το αιτείται έχει δικαίωμα μίας μόνο ένστασης. Η διαδικασία αφορά περιπτώσεις όπως λαθασμένη μοριοδότηση, η μη πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής, οι ενδιαφέρομενοι οφείλουν να παραθέσουν σαφή αιτιολόγηση και να επισυνάψουν τα απαραίτητα ηλεκτρονικά, βέβαια, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους ισχυρισμούς τους. Σύμφωνα τώρα με τη ΔΥΠΑ, ενστάσεις που δεν έχουν κατευθεί ηλεκτρονικά δεν θα εξετάζονται, ενώ οι λεπτομέρειες για τα κριτήρια συμμετοχής και τη διαδικασία αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά, να υπενθυμίσουμε, στη δημόσια πρόσκληση του προγράμματος για όλους όσοι ενδιαφέρονται, ήταν το όνομα τους ενώ πληρούν κάποια κριτήρια, να απορρίψετε.
2: Σοφία, Σοφία,
0: ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
4: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
2: Λοιπόν, να επιστρέφουμε εμείς αμέσως μετά το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πενηντάχρονος τουρίστας νεκρός σε δωμάτιο Airbnb στο Λασίθι Κρήτης. Σύγκρουση δύο μαχητικών αεροσκαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο αεροπορικής επίδειξης. Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν. 5 νεκροί σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι εκτοξεύτηκε η τιμή του Brent. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, η διαχείριση κονδυλίων για την κατασκευή δομών υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών στην Ελλάδα την περίοδο 2021. Με 209 χιλιόμετρα την ώρα έτρεχε οδηγός στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνελήφθη. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο κόμμα. Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Pfizer Ελλάς στη Μία στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης της ΔΕΘ. Περισσότερες ειδήσεις μετά το δελτίο, μετά την εκπομπή για την Ελλάδα με ειδήσεις από όλη την Ελλάδα.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Αυτό είναι. Την αγάπη σου σαν καύσιμο, έλεγε πριν. Αυτό είναι. Το καλύτερο καύσιμο και δωρεάν. Και φεύγεις και είσαι και ευτυχισμένος.
1: Μακάρι πραγματικά να μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει την αγάπη για καύσιμο και να τελειώναμε, να απεξαρτώμασταν από το πετρέλαιο και από το φυσικό αέριο και από το λιγνίτη και από όλα αυτά και να χρησιμοποιούσαμε την αγάπη ως καύσιμο.
0: Όπως και να έχει, η αγάπη πρέπει να είναι το νούμερο ένα πράγμα που θα σκεφτόμαστε και θα νιώθουμε στη ζωή μας καθημερινά και για όλους. Αυτό έχω να πω εγώ. Για την αρχή της εβδομάδας.
1: Για την αρχή της
0: εβδομάδας. Μόνο αγάπη.
1: Καλά το λες. Καλά το λες. Μόνο αγάπη, love, καρδούλες.
0: Καρδούλες και φυλάκια. Και αγκαλίτσες.
1: Αγκαλίτσες και φυλάκια. Και πώς το λέει το άλλο το τραγούδι. Ναι, εντάξει. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα, γιατί πρέπει να πλησιάζουμε. Επιτέλους, επιτέλους, βρε Ειρήνη μου. Επιτέλους. Βλέπω, μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο, το βάζω μπροστά και βλέπω. 22, 23, 24. Και σκεφτόμουν το εξής. Για τους φίλους μας που δεν γουστάρουν το καλοκαίρι, υπάρχει κάποιος λόγος που το καλοκαίρι το λένε καλό κέρι
0: έτσι,
1: και το χειμώνα το λένε κακό κέρια. Εντάξει.
0: Το έδωσες το μήνυμά σου.
1: Το έστειλα το μήνυμα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι επιστροφή μετά από αυτό το έτσι το λίγο το ονειρεμένο
1: το
0: ταξίδι.
1: Το καλοκαιρινό, το ταξιδιάρικο.
0: Σε αγάπες και σε τέτοια όλα τα πάρα πολύ ωραία, τα οποία βεβαίως όπως το είπες πολύ σωστά Ειρήνη, πρέπει να ορίζουν τη ζωή μας. Αυτό πρέπει να είναι το α.
1: Έτσι.
0: Μάλλον το α πρέπει να είναι η υγεία μας και το α τόνος να είναι η αγάπη. Αυτά τα δύο μαζί να δένονται και δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Βεβαίως η πολιτική πραγματικότητα άλλα επιτάσσει και βλέπουμε πραγματικά.
1: Δεν έχει αλλού παντού αγάπες και λουλούδια.
0: Όχι, καθόλου αγάπες και λουλούδια, αποχωρήσεις. Καλά, έχει και αγάπες. Κάποιοι αρχίζουν και ξανααγαπιούνται, ας πούμε, κλπ. Θα τα δούμε όλα αυτά, διότι ο κύριος Γιώργος Βασιλιάδης, γραμματέας της Νέας Αριστεράς εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι μαζί μας, διότι κύριε Βασιλιάδη, αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννήσαν οι κότες, έτσι. Δηλαδή, από το ΣΥΡΙΖΑ περιμέναμε τις αποχωρήσεις προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και ξαφνικά έσκασε αποχώρηση από εσάς, από τη Νέα Αριστερά. Τι ήταν αυτό πάλι? Σας έπιασαν στον ύπνο?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς.
1: Έχουμε διάθεση όπως βλέπετε κύριε Βασιλιάδη.
2: Ναι, και πολύ καλά κάνετε και εμείς έχουμε διάθεση, γιατί και για μας είναι καλοκαίρι και για μας έχει φτιάξει ο καιρός και για μας και εμείς αγαπάμε, όπως όλοι. Λοιπόν, θα σας πω, είναι μια αποχώρηση η οποία είχε εκφραστεί και μέσα στο συνέδριο. Ο Φερχάτ την είχε εκφράσει ότι διαφωνεί με την όλη στάση. Επομένως δεν είναι κάτι που μας ξάφνιασε. Δεν είναι κάτι που μας ευνηδίασε. Βέβαια περιμένουμε εξελίξεις. Περιμένουμε εξελίξεις στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό. Μετά την δημιουργία ενός κόμματος.
0: Να το πω, να πιαστώ από αυτό που είπατε. Άρα πιθανή αποχώρηση, ας πούμε, του κυρίου Χαρίτση, της κυρίας Αχτσιόγλου, του κυρίου Ηλιόπουλου, δεν ξέρω ποιο ακόμα. Είστε προετοιμασμένοι? Δεν θα σας εκπλήξει? Το περιμένετε?
2: Δέστε, θα μας στεναχωρήσει όπως και για κάθε σύντροφό μας. Αλλά κάθε σύντροφός μας είναι ελεύθερος να αποφασίσει και ελεύθερος να κρατήσει τη δική του στάση, από την άλλη όμως κρίνεται, όπως κρινόμαστε όλοι.
1: Δεν έτσι έχετε και βεβαίως και πολλά περιθώρια να φύγουν κι άλλοι, είστε ήδη 11.
2: Δέστε, να σας πω την αλήθεια, το να έχεις μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία κάποιοι βουλευτές σου κοιτάνε προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση, ή κάποιοι βουλευτές σου ή κάποιες βουλεύτριές σου νιώθουν ότι δεν είναι... Δεν μπορούν να στηρίξουν τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματός σου, ίσως είναι καλύτερα να αποχωρήσουν. Ίσως είναι πιο έντιμο να αποχωρήσουν. Από την άλλη όμως να σκεφτούμε ότι έχουμε και γεμίσει πολιτευτές που αλλάζουν κόμμα ανά 3-4 χρόνια. Δηλαδή πολιτευτές οι οποίοι πάντα έχουν δίκιο, πάντα λένε το σωστό και στο επόμενο κόμμα που πάνε πάντα λένε το σωστό. Κρίνεται η αξιοπιστία όλου του πολιτικού συστήματος.
0: Πάντως δεν είχαμε και παράδοση. Δεν είχαμε παράδοση της έδρας όπως αξιώνει ο κύριος Τσίπρας. Προφανέστατα μάλλον θα την παραδώσει την έδρα ο κύριος Οσγκούρ όταν θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας το κόμμα του. Έτσι. Οπότε περιμένουμε και έχουμε. Ποιος είναι μετά αναπληρωματικός, για να έχουμε και καλό ρώτημα?
2: Να, θα σας γελάσω. Δεν το έχω ψάξει.
0: Ναι.
2: Δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι θα υπάρξει παράδοση της έδρας. Γενικά δεν είμαι τόσο βέβαιος αυτές τις μέρες για οτιδήποτε. Είμαι βέβαιος για τη δική μας στάση. Και η δική μας στάση λέει ότι απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, μια κυβέρνηση δεξιάς, μια κυβέρνηση νεοφιλελευθερισμού, η απάντηση είναι η αριστερά. Είναι η ανασυγκρότηση και η ανασύνθεση της αριστεράς και της οικολογίας. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος που κάνει ο Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας, και το κάνει όχι τώρα, το κάνει μετά το 2019. Δηλαδή παρουσιάζει μια θολή εικόνα μιας κεντροαριστερής παράταξης που στο τέλος δεν είναι ούτε αριστερά, ούτε σοσιαλδημοκρατία και σίγουρα όχι οικολογία.
1: Πάντως, γιατί, κύριε Βασιλιάδη, ναι, και ο κύριος Μπαλτάς αποχώρησε από το πολιτικό γραφείο. Και μάλιστα με βαρύτατη επιστολή κατήγγειλε πολιτικά ιδιωτελείς σκοπούς και εσωτοκομματικές στοχεύσεις.
2: Ναι, ο κύριος Μπαλτάς έκανε μια συγκεκριμένη καταγγελία μέσω μιας...
1: Ποιος εννοεί?
2: Ο σύντροφός μας, ο Αριστίδης ο Μπαλτάς, είναι ένας άνθρωπος που είναι χρόνια στην αριστερά, έχει τιμήσει την αριστερά με την παρουσία του. Τώρα μέσα στο πολιτικό γραφείο Λογικά θα υπήρξαν κάποιες διαφωνίες, κάποιες αντιδράσεις. Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή, παρόλη την πικρία του που εμφανίστηκε μέσα στην επιστολή, δεν αποχωρεί από το κόμμα. Μέσα στα κόμματα γίνονται αυτά, ξέρετε. Και έχουν γίνει πολύ χειρότερα πράγματα, ειδικά όταν βρίσκεσαι σε ένα τόσο ρευστό περιβάλλον. Λογικό είναι να υπάρχουν και νεύρα και αντιδράσεις.
0: Πάντως υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα τσουνάμι Τσίπρα, το οποίο δεν ξέρω αν το περιμένατε εσείς ή εν πάση περιπτώσει ίσως και η Νέα Δημοκρατία να μην το περίμενε στο βαθμό που αρχίζει να εκδηλώνεται, γιατί σε κάθε περίπτωση ο κύριος Τσίπρας είχε κρυθεί, είχε ιτηθεί, δεν ξέρω κιόλας αν τον ωρέγεται ως ιδανικό αντίπαλο. Υπάρχει όμως ένα τσουνάμι Τσίπρα αυτή τη στιγμή που σας δυσκολεύει εσάς και δημοσκοπικά. Πώς θα αντιδράσετε?
2: Θα σας πω. Δεν βλέπω, να σας πω την αλήθεια, τσουνάμι Τσίπρα μέσα στην κοινωνία. Σίγουρα υπάρχει σε αυτό που ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό ή κοινοβουλευτικό σκηνικό, αλλά μέσα στην κοινωνία αυτό το τσουνάμι δεν τον βλέπω. Δεν βλέπω δηλαδή, και αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται αυτή τη στιγμή να επικρατεί η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και φαίνεται ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να μπορούν να ανταγωνιστούν.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας ξεκληρίζει ουσιαστικά τα ποσοστά τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, το ρίχνει στα τάρταρα. Και ναι, για να φτάσει, ναι, για να βγει το 15 το δικό του, ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει στα τάρταρα.
2: Ναι. Είναι ένα τσουνάμι λοιπόν που αφορά ίσως το ΣΥΡΙΖΑ, εν μέρη και τη Νέα Αριστερά και ίσως κάποιους άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτοί οι τρεις που θέλει να εκφράσει, η Σοσιαλδημοκρατία, η Αριστερά και η Οικολογία, πανευρωπαϊκά, εκφράζονται σαν τρεις διαφορετικές παρατάξεις, τρία διαφορετικά κόμματα. Αυτά συσπηρώνουν πολύ περισσότερο κόσμο από το να βρίσκονται ενωμένα. Και δεν είναι ενωμένα σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί έχουν πολύ διακριτές διαφορές. Αυτό που γίνεται όμως μετά, γίνεται μετά τις εκλογές συνήθως, είναι να συνεργάζονται και να δημιουργούν κυβερνήσεις. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή κινείται στρατηγικά ο κύριος Τσίπρας δεν νομίζω ότι προβληματίζει τον κύριο Μητσοτάκη. Ίσα-ίσα στέλνει τη συζήτηση ξανά στο 2015 και όπως είπατε το έχει χρησιμοποιήσει ήδη δύο φορές για να κερδίσει εκλογές. Και βγάζει και την κυβέρνηση αυτή από τη δεινή θέση και τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη με όλα τα σκάνδαλα που έχουν προκύψει, με όλη την αφισβήτηση, με όλη τη δυσφορία του κόσμου απέναντι σε αυτό που ζει, με την ακρίβεια, με τη στέγη, με το μέλλον που είναι πλέον αβέβαιο, τον βγάζει από τη δύσκολη θέση.
1: Τώρα, κύριε Βασιλιάδη, 21 Μαΐου ανακοινώνεται και το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού και μάλιστα πολλοί λένε ότι θα έχει και ρωσικό άνεμο μέσα του. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό?
2: Η κυρία Καριστιανού έχει εκφραστεί από την αρχή συντηρητικά. Έχει εκφραστεί δηλαδή, έχει ξεκινήσει να εκφράζει έναν χώρο που κινείται από την κεντροδεξιά μέχρι τον Βελόπουλο ή ίσως και ακόμα πιο δεξιά. Αν θέλουμε να ανοίξουμε μια συζήτηση σοβαρά για τον ρωσικό άνεμο ή τον αμερικάνικο άνεμο και όλα αυτά, θα πρέπει να ανοίξουμε μια συζήτηση για την εξωτερική μας πολιτική. Όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή κανένας από τους μεγάλους παίχτες του πολιτικού μας γίγνεσθε δεν ανοίγει θέμα για την εξωτερική πολιτική. Για το τι θα γίνει με τον πόλεμο. Για το τι θα γίνει.
0: Με συγχωρείτε, τι εννοείται και δεν ανοίγει? Η Νέα Δημοκρατία λέει: εγώ έχω κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Έστειλα και τις Μπελαρά τον Κίμωνα στην Κύπρο. Προσπαθώ να ενεργοποιήσω τη ρήτρα αλληλεγγύης, το 42 παράγραφος 7, κάνω συμμαχίες με το Ισραήλ, είναι ένα. Απ' την άλλη μεριά, δεν ξέρω ποιο άλλο
2: αυτό
0: κόμμα...
2: Ναι. Αυτό ακριβώς λέω, κύριε Τσόχο, ότι αυτή τη στιγμή, ωραία, υπάρχει μια, φυσικά και θα ασκούνται εξωτερική πολιτική από την κυβέρνηση της χώρας και δεν υπάρχει αντίδραση. Αντίδραση σε όλο αυτό που γίνεται, δηλαδή... για τη συνεργασία Ισραήλ-Ελλάδα, για τους κινδύνους που κρύβει όλη αυτή η συνεργασία, για τα ντρόν που εμφανίζονται τα ουκρανικά σε ελληνικά ύδατα. Για τις αποστολές που γίνεται από το Ισραήλ που φτάνουν μέχρι, μέχρι τον, κάτω από την Πελοπόννησο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν βλέπουμε αντιδράσεις και δεν βλέπουμε ένα σχέδιο αλλαγής εξωτερικής πολιτικής. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Σάντσεθ αυτή τη στιγμή, αν και σοσιαλδημοκράτης, ωραία, έρχεται και λέει ότι δεν πρέπει να είναι αυτή η εξωτερική, αλλαγή, η εξωτερική πολιτική της Ευρώπης. Δεν θα πρέπει και το κάθε κόμμα να προτείνει ποια θα είναι η εξωτερική πολιτική, όχι μόνο για τη χώρα, και για την Ευρώπη.
0: Ποια θα έπρεπε να είναι η εξωτερική πολιτική για τη χώρα και την Ευρώπη, και με αυτό να κλείσουμε.
2: Ναι, για τη χώρα και για την Ευρώπη, καταρχάς θα έπρεπε να συζητάμε πλέον για την συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Ευρώπη. Είναι ένα κράτος γενοκτόνο, ένα κράτος που έχει σπείρει τον πόλεμο σε ολόκληρη την Μέση Ανατολή. Επομένως, όπως και με την Ρωσία υπήρξαν κυρώσεις, τις ίδιες κυρώσεις και ακόμη περισσότερες με τη διακοπή κάθε συνεργασίας θα έπρεπε να επιβληθούν και στο Ισραήλ. Δεν νομίζετε ότι είναι δίκαιο και σωστό?
0: Τι να σας πω, η κυβέρνηση λέει ότι είναι στρατηγική συμμαχία το Ισραήλ και είναι ένας παίκτης ο οποίος μας διασφαλίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα εθνικά μας συμφέροντα.
2: Τα εθνικά μας συμφέροντα βρίσκονται στο Ισραήλ. Αν εξασφαλίζει τα εθνικά μας συμφέροντα, τότε ο κύριος Δένγιας γιατί μας είπε ότι το ουκρανικό ντρόουν δεν βρισκόταν σε ελληνικά χωρικά ύδατα, ενώ οι ψαράδες θα πιάσανε στη Λευκάδα?
0: Τώρα πιάνουμε πολλά θέματα, ναι. Πιάνουμε πολλά θέματα, ωραία, ωραία θέματα είναι, αλλά έχουμε και την πίεση του χρόνου, οπότε να βάλουμε μία, να το καταλήξουμε κάπως με μία, να το πω έτσι, τοποθέτηση δική σας σε όλο αυτό το σκηνικό. Τι θα κάνει η Νέα Αριστερά, με ποιους θα συνεργαστεί και πώς?
2: Ωραία, θα σας πω πολύ σύντομα τι θα κάνει η Νέα Αριστερά, γιατί θέλω να καταχραστώ λίγο το χρόνο σας και σας σαν γονέας και σαν εκπαιδευτικός. Η Νέα Αριστερά ήδη βρίσκεται μέσα στα κινήματα, ήδη έχει δημιουργήσει συμμαχίες από τα κάτω, συμμαχίες κατά του πολέμου, συμμαχίες για τη στέγη. Βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Αυτές οι συμμαχίες πολύ σύντομα θεωρούμε ότι και σε πολιτικό επίπεδο θα προχωρήσουν και θα είμαστε έτοιμοι για τις επόμενες εκλογές. Και θα ήθελα κάτι να πω σαν γονέας και σαν εκπαιδευτικός.
0: Μόνοι σας στις επόμενες εκλογές ή σε συνεργασία πάλι με κάποιο κύριο Βαρουφάκη ή οτιδήποτε?
2: Εμείς θεωρούμε ότι θα υπάρξουν συνεργασίες. Ναι, θα υπάρξουν συνεργασίες με την αριστερά γενικότερα.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, από τον χώρο, από κάποιους που μπορεί να φύγουν σήμερα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιους που έχουν απογοητευτεί πιο μπροστά. Υπάρχει εκεί πέρα πολλής κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή και που θέλει να αλλάξει κάτι, αλλά έχει απογοητευτεί.
0: Μάλιστα. Να πούμε και το γονεϊκό, κύριε Βασιλιάδη, γιατί μας πιέζει
2: λοιπόν,
0: ο χρόνος.
2: Ναι. Θέλω να σας πω, ναι, θέλω να σας πω πολύ γρήγορα ότι τα τελευταία 15 χρόνια ως εκπαιδευτικός αυτό που παρατηρώ και αυτό που φωνάζουμε ως εκπαιδευτικοί είναι ότι είναι απαραίτητοι ψυχολόγοι στα σχολεία. Έχουν γίνει κάποια βήματα, έχουμε φτάσει στον ένα ψυχολόγο μια φορά την εβδομάδα. Δεν είναι αρκετό. Πρέπει απαραίτητα τώρα να τοποθετηθεί ένας ψυχολόγος σε κάθε σχολείο για να μην έχουμε περιστατικά που κλειβόμαστε,
0: όπως με τις 17χρονες, πραγματικά.
2: Ακριβώς, ναι, σαν κοινωνία. Είναι απαραίτητο, το ξέρουμε όλοι όσοι έχουμε παιδιά, κάθε χρόνος είναι και χειρότερος.
0: Κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ, κύριε Βασιλιάδη.
2: Να είστε καλά. Εσείς να είστε καλά, ευχαριστούμε. Γεια σας.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Ειρήνη Σιράκη.

0: Λοιπόν, άλλο τραγούδι τώρα αυτό. Mm-hmm. Έτσι, πιο ροκ, πιο ωραία πράγματα. Λοιπόν,
1: εσύ θες τον Μπαγκαράγκα τώρα. Θες,
0: εγώ θέλω τον Μπαγκαράγκα. Λοιπόν,
1: φορτώστε τον Μπαγκαράγκα κλείνοντας, γιατί την αγαπώ πολύ, θα της κάνω αυτή τη χάρη. Μπορώ στο κάτω-κάτω της γραφής να βγάλω τα ακουστικά, άμα δεν
0: και
1: αντέχω.
0: Να φύγεις, θα κάτσω εγώ, θα κάτσω εγώ στο στούντιο και θα...
1: Κάτσε και τραγούν Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα. Λοιπόν,
0: λοιπόν, Μπαγκαράγκα, για να δούμε όμως τι γίνεται με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έχει ενημέρωση συντακτών αυτή τη στιγμή, πολιτικών συντακτών. Βίκυ Καλιάκου στην τηλεφωνική μας γραμμή, τι έχει απαντήσει στην κριτική για δένδια ο κύριος Μαρινάκης?
2: Να πούμε, Ειρήνη, ότι ο κύριος Δένδιας μίλησε για κλειστές καγκελαρίες τεχνοκρατών, μισθοφόρους της εξουσίας και κίνδυνο για κυβερνητικό ιδρυματισμό. Είπε λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης ότι ο κύριος Δένδιας έβαλε μία σειρά από θέματα δικής του θεώρησης, αλλά στο σύνολο συμφωνεί στην εκτέλεση του κυβερνητικού έργου και συμβάλλει στη διαμόρφωσή του, όπως έκανε σήμερα στο ΚΙΣΕΑ, το οποίο συνεδρίασε νωρίτερα. Η Νέα Δημοκρατία είπε, κατάφερε να είναι το μόνο μεγάλο κόμμα, κάποιος θα έπρεπε να τους προβληματίζει αυτό, όλα τα άλλα κόμματα πάνε σε μονοψήφια νούμερα, κυβερνάμε 7 χρόνια, λογικό είναι να μην είναι όλα τέλεια. Μίλησε και για αυτούς που τάχθηκαν... εν μέρη υπέρ του κυρίου Καραμαλή και του κυρίου Σαμαρά, οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν, και είπε δεν θα τους κρίνω, σε ένα συνέδριο πηγαίνεις για όσους υπηρετούν την παράταξη. Τώρα όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, είπε η ώρα του κυρίου Τσίπρα ήταν όσο ήταν πρωθυπουργός. Είναι αργά για δάκρυα τώρα. Mm-hmm. Και για να απολογηθεί πολιτικά.
1: Λογοπαίγνιο χρέστε... με το «η ώρα είναι τώρα» που λέει ο κύριος Τσίπρας, για να το καταλάβουν και οι ακροατές mm-hmm. μας. Ναι, ναι. Για συνέχισε.
2: Είναι αργά για να απολογηθεί πολιτικά. Μας χρέωσε 200 δις ΥΠΕ. Ήμασταν 27 σε 27 χώρες ρυθμούς ανάπτυξης. Οι πολίτες τον έχουν αξιολογήσει και θα απαντήσουν την ώρα των εκλογών.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Για να δούμε.
1: Βίκυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σημαντικότατα τα ζητήματα που έβαλε ο κύριος Μαρινάκης, ειδικά ο τρόπος που τοποθετήθηκε απέναντι σε αυτά που είπε ο κύριος Δένδιας. Ήταν μια έτσι αμφίσιμη τοποθέτηση γενικώς. Καλός ο κύριος Δένδιας, αλλά ναι, οκ, okay, κλπ. Καλά τα κάνει και τα λέει. Πλην όμως, πώς το είπε, η αφορά τους παρόντες και τους και για τον κύριο Καραμαλή, είπε, με τον τρόπο του, τα σχολίασε όλα. Λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Νομίζω ήρθε η ώρα για να ακούσουμε Μπαγκαράγκα.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε. Εμείς αύριο τα λέμε πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε υποθέσεις εκβιασμού και εμπρισμού. Στον ανακριτή Κορίνθο οδηγούνται οι συλληφθέντες για την υπόθεση δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Κλειστές από σήμερα και για μία εβδομάδα οι σύραγγες στο Τεμπών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Από την παλιά Εθνική Οδό η κίνηση των οχημάτων. Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα που συνέβη το 2022 στο ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος. Στον εισαγγελέα ο 44χρονος οδηγός για το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί και το 2026 η Ελλάδα. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την αστυνομική επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί στα νότια του νομού Ηρακλείου για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται μεταξύ άλλων σε υποθέσεις εκβίασης, εμπριασμού, φθορών και απατών σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου για να μας ενημερώσει. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, να σας δώσουμε τις τελευταίες πληροφορίες. Mm-hmm. Η επιχείρηση συντονίζεται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Έχουμε μέχρι στιγμής 6 συλλήψεις. Η αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στην περιοχή των Βοριζίων, του Δήμου Φεστού, αλλά και στο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αμαρίου. Και από τις 6 συλλήψεις που έχουν γίνει, οι 3 αφορούν στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης και για τις οποίες μάλιστα 3 συλλήψεις εκδόθηκαν και εντάλματα σύλληψης και οι άλλες 3 σχετίζονται με παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης έρευνας που είχαμε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Μάλιστα αφορούσε στη δράση συγκεκριμένης οικογένειας και είχε κάνει και πριν από λίγο καιρό δημόσιο αναφορά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, κατά την επίσκεψη που είχε κάνει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Από τους 3 λοιπόν που έχουν συλληφθεί για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης είναι θείος και 2 ανήψια και φέρονται σύμφωνα και με τη δικογραφία που σχηματίζεται ότι τα συγκεκριμένα άτομα, χωρίς να αποκλείουμε να έχουμε και άλλες συλλήψεις στη διάρκεια της ημέρας, με απειλές και με βία εξανάγκαζαν οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων να τους μεταβιβάζουν εκτάσεις προκειμένου σε εκείνους αλλά και σε συγγενικά τους πρόσωπα, προκειμένου στη συνέχεια να μπορούν να εισπράττουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΕΠΕ. Οι πληροφορίες λένε, αλλά βεβαίως περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού ολοκληρωθεί η αστυνομική επιχείρηση, θα είναι πιο λεπτομερής και με περισσότερα στοιχεία η αναφορά του Αρχηγείου σε σχέση με το τι ακριβώς έχει γίνει. Πάντως οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι οι ζημιές που έχουν κάνει σε άτομα των περιοχών αυτών, οι οποίοι δεν ήθελαν να τους δώσουν τα αγροτεμάχια τους, ήταν πολλών χιλιάδων ευρώ και ότι οι επιδοτήσεις που έλαβαν από αυτή την παράνομη δράση τους για το διάστημα από το 2021 έως και το 2025 ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ. Τα χρήματα δηλαδή τα οποία έλαβαν από παράνομες επιδοτήσεις από το ΚΕΠΕ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, για οτιδήποτε φυσικά νεότερο θα διακόψουμε και θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Εμείς να συνεχίσουμε τώρα, καθώς συνεχίζονται οι έντονες αντιδράσεις για την κατάσταση που επικρατεί στην Εγνατία Οδό και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις σύραγγες, με φορείς της Υπήρου να εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια και τις επιπτώσεις στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Το ζήτημα μάλιστα τέθηκε επιτάπητος σε σύσκεψη της ΠΕΔ Υπήρου, ενώ νέα περιστατικά εκτροπών οχημάτων στο τμήμα Παναγιά Ιγουμενίτσα εντείνουν τον προβληματισμό εν ώψη και της αυξημένης θερινής κίνησης των τουριστών φυσικά. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Ακριβώς αυτό, συνεχίζονται οι αντιδράσεις σχετικά με την κατάσταση στην Εγνατία Οδό και τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στις σύραγγες του αυτοκινητόδρομου, με αφορμή τόσο τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών, όσο και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε μεγάλα τμήματα του οδικού άξονα. Η ανακοίνωση με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών για την Εγνατία Οδό εξέδωσε ο Σύλλογος Εργαζομένων της Εγνατίας Οδό ΑΕ, εκφράζοντας τη διαφωνία του με αναφορές που έγιναν στη Βουλή σχετικά με την ασφάλεια του αυτοκινητοδρόμου κατά την περίοδο της δημόσιας διαχείρισης. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, οι δηλώσεις του Υφυπουργού έγιναν την Τετάρτη 13 Μαΐου κατά τη συζήτηση της κοινοβουλευτικής ερώτησης για την Εγνατία Οδό, όπου σύμφωνα με την ανακοίνωση ανέφερε ότι μέχρι σήμερα στην Εγνατία δεν είχαμε δυσμενείς εξελίξεις, ήταν θέμα τύχης. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις έρχονται σε αντίθεση με τις προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις του ίδιου του Υφυπουργού μετά από το περιστατικό φωτιάς σε σύραγγα της Εγνατίας Οδού τον Απρίλιο του 2024. Τότε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχε επισημάνει ότι τα συστήματα ασφαλείας και οι διαδικασίες αντιμετώπισης περιστατικών λειτουργήσαν αποτελεσματικά και ότι διατηρούνται υψηλά επίπεδα ασφάλειας στον αυτοκινητόδρομο. Ο Σύλλογος Εργαζομένων σημειώνει ότι ακόμη στην Εγνατία Οδό είχε επί σειρά ετών την ευθύνη για τη λειτουργία, συντήρηση και τη διαχείριση του αυτοκινητόδρομου, υπογραμμίζοντας ότι θα επανέλθει το επόμενο διάστημα με αναλυτικότερες τοποθετήσεις για το ζήτημα. Το θέμα απασχόλησε και τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου στην ΠΕΔ Υπήρου, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ΠΕΔ Υπήρου Παναγιώτη Νταΐ και του Προέδρου του ΤΕΕ Γιάννη Τσίγκρου. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των αυτοκινητιστικών, μεταφορέων και καυσίμων, δήμαρχοι της περιοχής, οι οποίοι ξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους για τις επιπτώσεις των έργων και τον περιορισμό στην κυκλοφορία. Σύμφωνα με όσα τέθηκαν στη σύσκεψη, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η διαχείριση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και των βιοφόρων καυσίμων, ενώ μεταφορείς ανέφεραν ότι εξετάζονται σενάρια κίνησης σε κομβόι προς την Ιγουμενίτσα. Παράλληλα, διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για την επάρκεια του σχεδιασμού αλλά και για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά τη θερινή περίοδο, όταν αυξάνεται σημαντικά ο κυκλοφοριακός φόρτος. Οι εκπρόσωποι των μεταφορέων προειδοποιούν ότι εφόσον επεκταθούν οι περιορισμοί της κυκλοφορίας για τα βαρέα οχήματα κατά τη θερινή περίοδο, δεν αποκλείονται και κινητοποιήσεις. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι με την πλήρη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου Ε65 αναμένεται επιπλέον επιβάρυνση της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, ιδιαίτερα στα τμήματα που εφαρμόζονται η μονοδρόμηση λόγω των εργασιών.
0: Μάλιστα.
2: Στο ίδιο πλαίσιο, και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο δικό άξονα και ζήτησε την ενεργότερη εμπλοκή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε κεντρικό επίπεδο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Σε σημαντικές τροποποιήσεις τώρα στην κίνηση των οχημάτων επί του κεντρικού οδικού άξονα της χώρας προχωράει η ελληνική αστυνομία, καθώς οι σύραγγες των Τεμπών θα παραμείνουν κλειστές και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από σήμερα και μέχρι για μία εβδομάδα. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Από σήμερα, Δευτέρα, μέχρι και την Παρασκευή 22 Μαΐου αναμένεται να μείνουν κλειστές οι σύραγγες, όχι μόνο των Τεμπών αλλά και του Πλαταμόνα και της Λεπτοκαριάς, τα ένα, τα δύο και τα τρία βεβαίως, δηλαδή από τον Ευαγγελισμό μέχρι και τη Λεπτοκαριά, από τις 7.30 το πρωί και τις 8.30 το βράδυ, προκειμένου να γίνουν εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης των ηλεκτρονικών των συστημάτων. Και γι' αυτό βεβαίως έχουν τεθεί από σήμερα το πρωί σε εφαρμογή μέτρα για την εκτροπή της κυκλοφορίας μέσω της παλιάς εθνικής οδού, τη Κοιλάδα των Τεμπών, ο γνώριμο δρόμο βεβαίω, μέσω τη Κοιλάδα των Τεμπών για την παράκριση των σειράγων στα Τέμπη και βεβαίω μέσω τη παλιά εθνική οδού Πλαταμόνα του Καριάς για το υπόλοιπο, για τις υπόλοιπες δύο σύραγγες στον Πλαταμόνα και του Καριά. Έτσι θα γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων μέσω του παλιού εθνικού οδικού δικτύου, μέχρι βεβαίως την Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ, ή αν τελειώσουν βεβαίως νωρίτερα, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση Λάρισας για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Καθώς σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα πραγματοποιείται η συνάντηση μεταξύ των αγροτών της Λάρισας και του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ναι, από τις 27 Απριλίου είχαν ληφθεί το σχετικό ραντεβού οι αγρότες της Λάρισας, οι οποίοι περιγράφουν με μελανά χρώματα εδώ στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν όταν βγήκαν τα μπλόκα για δύο μήνες σχεδόν. Το κόστος παραγωγής έχει εκτιμηθεί, αλλά και το κόστος ζωής. Υπάρχει βεβαίως πρόβλημα, έντονο πρόβλημα ρευστότητας, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προσκόμματα στην καλλιεργητική δραστηριότητα. Τώρα, αυτό που ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι προσέρχονται, οφείλουμε να πούμε, μικρό καλάθι, είναι να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες των πληρωμών για τις επιδοτήσεις, αυτά που έχουν λαμβάνει, τα οποία τουλάχιστον βάσει την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου, όπως αναφέρει η κοινωνική ομοσπονδία αγροτικού συλλόγου, μου λέει, σας πάνε για το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα όπου η καλλιεργητική δραστηριότητα και η ρευστότητα είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, προκειμένου βεβαίως να συνεχίσουν οι αγρότες να καλλιεργούν. Είτε πρόκειται για δεντρώδεις καλλιέργειες, είτε για άλλες καλλιέργειες. Υπάρχουν ζητήματα και με τις αποζημιώσεις, με τις επιστροφές των αχρεωστικών καταληφθέντων ποσών, ζητήματα από τις πλημμύρες του 2023 τον Ντάνιελ, τα φερτά υλικά έχουν μείνει πολλοί αγρότες εκτός των ενισχύσεων, με τους κτηνοτρόφους, με τους μελισσοκόμους, που επίσης βεβαίως και αυτοί φωνάζουν για το γεγονός ότι ελήφθη η απόφαση από το Υπουργείο να διακοπούν τα προγράμματα της βιολογικής μελισσοκομείας και όχι μόνο και της βιολογικής κτηνοτροφίας.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν ζητήματα πολλά, υπάρχουν και ζητήματα με τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Στην Αγία περιμένουν από τον περασμένο Μάρτιο να πληρωθούν για τον παγετό.
0: Μάλιστα.
3: Και είναι στον αέρα. Και μόλις πρώτη ημέρα είχαμε μία ακόμη χαλαζόπτωση στους κερασοπαραγωγούς που έπληξε τουλάχιστον, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού εκεί της Αγιάς, ο κ. Ζέικος, έναν τα ανατολικά της Αγιάς, έναν άξονα από τη Μελιβία, όπως μας έλεγε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού εκεί της Αγιάς, ο κ. Ζέικος, έναν τα ανατολικά της Αγιάς, έναν άξονα από τη Μελιβία μέχρι και κάτω την Αγιά, προκαλώντας μέσα στα κεράσια

0: αυτό θα έχει τι θα δικαιούνται οι αγρότες.
1: Γιάννη, μάλιστα. Θα δούμε και τι θα υποθεί στη συνάντηση τελικά. Αν θα λάβουν κάποιες απαντήσεις στα ζητήματα τα οποία και είναι τον αγροτικό κόσμο. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς για αυτό το θέμα ξανά. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα, καθώς ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση δεκάδων τηλεφωνικών εξαπατήσεων σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα που φέρονται να αποτελούσαν τον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και ακόμη έναν άνδρα που είχε το ρόλο του εισπράκτορα. Από την ΕΡΤ Τρίπολης, η Πέγγι Μπρούσαλη θα μας ενημερώσει τώρα. Πέγγι, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και καλή εβδομάδα. Και να συμπληρώσω ότι έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 9 μέλη της οργάνωσης. Μιλάμε για ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα, όπου είχε απλώσει πλοκάμια σε όλη την Ελλάδα. Είναι ουσιαστικά ένα πλήγμα αυτό που έγινε στο οργανωμένο κύκλωμα. Γιατί μιλάμε για ένα αστρονομικό ποσό να έχουν κερδίσει παρανόμως, γύρω στο, όχι γύρω, στο 1.600 σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε. Άρα, αυτοί κατηγορούνται οι άνθρωποι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, απάτες με υπολογιστή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Τώρα, πώς δρούσαν? Απαρίσταναν τους λογιστές, τους υπάλληλους της ΔΕΔΙΕ, αλλά και του ΕΦΚΑ, υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, έταζαν επιδόματα, έταζαν αποφυγή προστήμων και έταζαν και επιστροφές χρημάτων. Θύματα, ως πιο ευάλωτοι άνθρωποι, ηλικιωμένοι, οι οποίοι απαντούσαν στα τηλεφωνήματά τους, προσέγγιζαν αρχικά η μία ομάδα, η αρχηγή του κυκλώματος, το τηλεφωνικό κέντρο στην ουσία, τηλεφωνικά τα υποψήφια θύματα, και μιλάμε για 99 περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης. Και στη συνέχεια οι εισπράκτορες ήταν αυτοί οι οποίοι έφταναν στα σημεία, τα προκαθορισμένα σημεία ή στα σπίτια των θυμάτων, προκειμένου να παραλάβουν τα χρήματα. Τώρα, ήταν ανυποψία οι πολίτες σε όλη την επικράτεια. Με το πρόσχημα αυτό, με τα ψεύτικα αυτά σενάρια και τα προσχήματα που χρησιμοποιούσαν, κατάφεραν να πείσουν τα θύματα τους και να συγκεντρώσουν είτε χρήματα είτε τη μαλφή. Τώρα, για να αποφύγουν να εντοπιστούν οι εισπράκτορες, χρησιμοποιούσαν μισθωμένα οχήματα ή ακόμα και οχήματα τρίτων, ενώ οι επικοινωνίες τους γίνονταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Τα λέω όλα αυτά για να σας πω ότι ήταν μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα, εγκληματική ομάδα. Προέκυψε λοιπόν, όπως είπαμε, 77 τετελεσμένες απάτες και 19 απόπειρες, με το παράνομο όφελος να ξεπερνά το 1,6. Και μάλιστα επισημαίνουν οι αρχές ότι ο πραγματικός αριθμός των περιστατικών μπορεί να είναι και ακόμα μεγαλύτερος, καθώς πολλές απόπειρες δεν καταγγέλλονται. Έχει τύχει και στο στενό οικογενειακό μας, φιλικό μας περιβάλλον, να λένε ηλικιωμένοι οι άνθρωποι που την έχουν πατήσει ότι δεν καταγγέλουν κάποια πράγματα. Έτσι χτυπάει το τηλεφωνό σου, δεν καταγγέλουν. Τώρα, περιμένουμε και την ταυτοποίηση των υπολείπων μελών και περιμένουμε βέβαια και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της απολογίας στον ανακριτή. Η προθεσμία ήταν την Πέμπτη, σήμερα λοιπόν η απολογία. Είμαστε σε αναμονή, Βίκυ, της υπόθεσης.
1: Πέγγι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ξεκίνησε η δίκη για το δυστύχημα που συνέβη το 2022 στο ρομποτικό κάδο της Αλεξανδρούπολης, όπου είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλους. Στις 10 Ιουνίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης του φρικτού αυτού δυστυχήματος, που είχε συμβεί στις 16 Μαΐου του 2022. Στον ρομποτικό κάδο στην Αλεξανδρούπολη, όπως είπες, εκεί είχε χάσει τη ζωή του ένας 35χρονος κάτοικος της πόλης, με καταγωγή όμως από την Ορεστιάδα. Η εκδίκαση ξεκίνησε στις 7 Μαΐου, είχε διακοπεί, συνεχίστηκε το περασμένο Σάββατο, διακόπηκε ξανά λόγω παρέλευσης ωραρίου και θα συνεχιστεί τον Ιούνιο. Κατηγορούμενοι, να θυμίσουμε, είναι 8 άτομα, ανάμεσα τους 3 υπάλληλοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ο τότε αρμόδιος αντιδήμαρχος, και 4 υπάλληλοι της εταιρείας που εγκατέστησε τον κάδο στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης μπροστά στη λέση αξιωματικών. Τώρα, ο άνδρας αυτός, ο 35χρονος, είχε χάσει τη ζωή του στον κάδο στην προσπάθειά του να πάρει από μέσα μία σακούλα με φάρμακα, αν θυμάστε, την οποία ο ίδιος κατά λάθος είχε πετάξει μέσα στον κάδο. Ο κάδος όμως μπήκε σε λειτουργία, ενώ ο άνδρας ήταν σκυμμένος μέσα, και το αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του. Στις 10 Ιουνίου, από ό,τι μαθαίνουμε, θα ακούσουμε την πρόταση της εισαγγελέως και θα είναι και η ώρα για την τοποθέτηση των συνηγόρων, Βίκυ.
1: Μάλιστα, τώρα είχαμε, Χρυσούλα, και κλοπές 36 μετασχηματιστών του ΔΕΔΙΕ.
3: Ναι, ούτε έναν, ούτε δύο, ούτε τρεις.
1: Αλλά 36.
3: 36 μετασχηματιστές του ΔΕΔΙΕ τους είχαν κλέψει από την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης, στα μέλη μιας συμμορίας. Μέσα σε 1,5 χρόνο έχει γίνει αυτό. Δηλαδή από τις αρχές του

0: 5. Τελευταία κλοπή ήταν στις 14 Μαΐου την προηγούμενη Πέμπτη. Ένα 24ωρο μετά περίπου ακολούθησε η σύλληψη ενός από τα μέλη της εγκληματικής ομάδας. Αναζητούν τα άλλα δύο άτομα που φέρονται να ήταν συνεργοί. Και να πούμε ότι εκτός από τις 36 τετελεσμένες κλοπές, η αστυνομία αναφέρει ακόμα και τρεις απόπειρες, συν τρεις απόπειρες δηλαδή. Ενώ όπως επίσης σημειώνει η αστυνομία, ακούστε λίγο και αυτό, 10 από τους κλεμμένους μετασχηματιστές είχαν αντικατασταθεί μετά από κλοπή. Ο ημεδαπός που συνελήφθη παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και φυσικά η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τους συνεργούς του Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Ξεκινά τώρα έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα με τους δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ την Πρωτομαγιά στον Άραξο κατά τη διάρκεια των εγγενείων ενός αεροσκάφους. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Αθανασία.
2: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, Βίκη, με εντατικούς ρυθμούς προχωρά αυτή η εσωτερική έρευνα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σχετικά με το ατύχημα της Πρωτομαγιάς στον Άραξο. Ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας μετέβη την προηγούμενη εβδομάδα στον Αερολιμένα, προκειμένου να ληφθούν επίσημες καταθέσεις για το συμβάν, το οποίο απείλησε τη σωματική ακεραιότητα δημοσιογράφων και τεχνικών κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής αεροσκάφους. Η διαδικασία λήψης των καταθέσεων περιλάμβανε τους εργαζομένους της Βάρδειας, εκπροσώπους της εταιρείας, καθώς και στελέχη του αστυνομικού τμήματος κάτω Αχαΐας. Παράλληλα, εξετάζονται τα τεχνικά έγγραφα της σκάλας αυτής των επιβατών. Οι πρώτες ενδείξεις αποκλείουν τη δομική αστοχία του υλικού, στρέφοντας το ενδιαφέρον των ελεγκτών στο αν υπήρξε κάποιο ανθρώπινο λάθος ή εσφαλμένη εντολή κατά τη λειτουργία της. Στο μεταξύ, οι συνέπειες του ατυχήματος παραμένουν σοβαρές για τους παθόντες. Να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες χειρουργήθηκε φωτορεπόρτερ από την Πάτρα, ενώ να πούμε ότι έχει χειρουργηθεί και η δημοσιογράφος από την Αθήνα. Επίσης, στις λίστες των τραυματιών περιλαμβάνεται και πατρινός οπερατέρ. Βίκη.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Σοβαρά ερωτήματα τώρα για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών στο Βόλο θέτει ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Συμμαχία για το Βόλο Στέλιος Λιμνιός μετά τις αποκαλύψεις σχετικά με την κατάληξη υλικών από τους μπλε κάδους στον Χιτά Βόλου. Ερωτηθείς μάλιστα για το θέμα αυτό, ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Θεσσαλίας και δήμαρχος Λάρισας, Θανάσης Μαμάκος, παραδέχθηκε ότι η λύση που εφαρμόζεται είναι προσωρινή. Για αυτό το ζήτημα θα μας ενημερώσει η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
3: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Σήμερα λοιπόν μιλούσαμε με τον κύριο Λιμνιό για το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρχαν φωτογραφίες σε τοπική ιστοσελίδα, αλλά σήμερα και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία παρουσίασε ένα βίντεο όπου πραγματικά φαίνεται μηχάνημα, πώς το λένε, φορτηγό ανακύκλωσης να αδειάζει ανακυκλώσιμα υλικά στο Χιτά, μαζί δηλαδή με τα άλλα σκουπίδια τα οποία, όπως ξέρετε, εκείνη τη, πώς το λένε, θάβονται στο χώμα. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Ξέραμε ότι δεν λειτουργεί το ΚΔΑΙ, το ξέρουμε δηλαδή μετά τις πλημμύρες και μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, ότι είχε ζημιές, δεν ξέρω, ήταν ιδιωτικό που είχαμε συνεργασία. Κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε ότι ο Δήμος Βόλου όλα αυτά τα πήγαινε σε ένα χώρο, είχε δημιουργήσει δηλαδή ένα χώρο, ας το πούμε, δικό του που τα εναπόθεται και θεωρητικά από εκεί μετά ξαναφόρτωναν τα φορτηγά για να τα πάει στη Λάρισα. Αυτό έγινε καταγγελία από τη Συμμαχία για το Βόλο και άλλους πολίτες και τελικά αυτή η χωματερή, ας την πούμε, η προσωρινή, εξαφανίστηκε. Και μετά φτάσαμε σε αυτό να θάβονται μέσα στο Χιτά, το οποίο βέβαια είναι απαράδεκτο, γιατί ο κόσμος, ας πούμε, που κάνει την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, ξέρει ότι αυτό το πράγμα πηγαίνει σε ένα κέντρο διαλογής. Μιλάμε για περιβαλλοντικό έγκλημα, όπως το αναφέρει και σε αυτά που μας είπε ο κ. Λιμνιός, αλλά και η περιβαλλοντική πρωτοβουλία που εξέδωσε πριν λίγο σχετική ανακοίνωση. Δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να κοπιάζουν διαχωρίζοντας τα υλικά που τελικά θάβονται. Ευθύνες τώρα αποδίδονται γενικά σε όλες τις υπηρεσίες. Γνωρίζουν, λέει, τι συμβαίνει. Όπως θα ξέρετε, βέβαια, Πλέον δεν έχουμε εμείς φόζα σαν Μαγνησία ή κάθε νομός της Θεσσαλίας. Υπάρχει ένα σε θεσσαλικό επίπεδο που πρόεδρός του, όπως είπατε και εσείς, είναι ο κύριος Μαμάκος, τον οποίο αναζήτησε στο πλαίσιο του ρεπορτάζ. Είπε ότι είναι προσωρινή η λύση. Γίνεται, λέει, προσωρινή εναπόθεση στο χώρο του Χιτά, δηλαδή σε κάποιο χώρο που είναι διαφορετικός από εκεί με τα σκουπίδια, και μετά τα ξαναφορτώνουν αυτά τα ίδια σε φορτηγά άλλα, ξέρω εγώ, και πηγαίνουν στον ΚΔΑΗ Καρδίτσας και κάποιες μικρότερες ποσότητες στον ΚΔΑΗ της Λάρισας. Έως ότου να δούμε, λέει, τι θα γίνει. Φαινόταν, είναι γνώστη αυτή τη κατάσταση. Τώρα, το τι θα γίνει, αν θα γίνει νέο ΚΔΑΗ, το οποίο θα είναι δημοτικό, αν θα γίνει ένας χώρος άλλος για να γίνεται η διαλογή, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Λύση στο πρόβλημα των πληρωμών για αγροτεμάχια που εμφανίζονται στο κτιμολόγιο με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο δόθηκε με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή, για την οποία θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινας η Τάμη Αδάμου. Τάμη.
4: Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση το βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας, ο κύριος Σταύρος Παπασωτηρίου, πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που προστατεύει το εισόδημα των αγροτών από τεχνικές και διοικητικές εκκρεμότητες που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτεότητα, καθώς το κτηματολόγιο μέχρι σήμερα εμφανίζονται τα αγροτεμάχια αυτά με αρχικό δικαιούχο το ελληνικό δημόσιο. Η σχετική ρύθμιση επιβλέπει και την δέσμευση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, που ήταν δίκαιο όπως χαρακτηρίζει το αίτημα των παραγωγών της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, που αντιμετωπίζουν το κίνδυνο αποκλεισμού από τις ενισχύσεις, μια τροπολογία που αφορά αγροτεμάχια δηλωμένα στον ΟΣΔΕ την τελευταία τριετία, στα οποία ασκείται ενεργή καλλιέργεια και θεωρούνται επιλέξιμα για τις ενισχύσεις από τις ΚΑΠ. Η διάταξη καλύπτει βέβαια και τις αιτήσεις, τους ελέγχους και τις πληρωμές για το έτος 2025 και δεν επιβάλλονται διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις στους παραγωγούς για τη χρήση αυτών των εκτάσεων μέχρι την οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.

0: Το ετήσιο συνέδριο γεωπάρκων της UNESCO πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλίνη με τη συμμετοχή 70 επιστημόνων από 35 χώρες, ενώ συνεχίζεται το σεμινάριο εκπαίδευσης τελεχών. Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από την Παρασκευή ξεκίνησε η ετήσια σύνοδος του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην Λέσβο. Παρουσία επιστημόνων και στελεχών των γεωπάρκων σε όλο τον κόσμο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εκεί γίνονται συνήθως οι εργασίες. Άρα λοιπόν η Λέσβος γίνεται σημείο αναφοράς για όλα τα γεωπάρκα σε όλο τον κόσμο της UNESCO, γιατί και για τις δράσεις οποίες ανέπτυξε για την ανάδειξη του απολιθωμένου δάσους Λέσβου, αλλά και για την ανάδειξη ενός σημαντικού έργου το οποίο βγήκε στην επιφάνεια κατά την κατασκευή του οδικού δικτύου Μυτιλίνης Καλονής. Η Λέσβος έχει ένα υπαίθριο μουσείο όπου παρουσιάζονται πολλά εκθέματα, πολύ απολιθωμένη κορμή. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι στο πλαίσιο της συνόδου στελέχη από 35 χώρες παρακολουθούν διάφορες εκπαιδεύσεις σε γεωλογικά μνημεία της Λέσβου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δικαιή μετάβαση συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή στην Πανεπιστημιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Με το θερινό σχολείο, λοιπόν, η Δυτική Μακεδονία μετατρέπεται σε ένα σημείο συνάντησης φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκών γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της ενέργειας και της μετάβασης. Έτσι φέρνει στο φως η Δυτική Μακεδονία μέσα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ένα εργαστήρι, ζωντανό εργαστήρι ενεργειακής μετάβασης, όπου η ακαδημαϊκή γνώση δέεται με τις τεχνολογικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της επόμενης μέρας. Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θερινού Σχολείου πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Πανεπιστημιούπολη της ΖΕΠ Κοζάνης και μέσα από την προσέγγιση με βάση τον τόπο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία από σήμερα και τις επόμενες μέρες να προσεγγίζουν ζητήματα όπως οι τεχνολογίες ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές, τα έξυπνα ενεργειακά συστήματα, η αποθήκευση ενέργειας και οι πολιτικές της μετάβασης, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά μέσα από την ίδια την εμπειρία της περιοχής μας. Και το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη αυτό όλο, η εμπειρία δηλαδή της περιοχής να αξιοποιηθεί για την επόμενη μέρα παραγωγικά της Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος τώρα, οι συμμετέχοντες θα επισκεφτούν μεταξύ άλλων φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στη Βασιλιάδα της Καστοριάς, τον υδροελεκτρικό σταθμό Ηλαρίων επίσης θα επισκεφτούν, τη Διάδημα αλλά και τον πράσινο κόμβο καινοτομίας, αποκτώντας έτσι με άμεσο τρόπο επαφή με εφαρμογές της καινοτομίας, της κυκλικής οικονομίας και των ενεργειακών συστημάτων στη Δυτική Μακεδονία. Την επιστημονική ευθύνη έχουν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ο καθηγητής Λευτέρης Τοπάλογλου, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενεργειακής Ανάπτυξης και Μετάβασης με την Ελληνική Εποχή, και επικεφαλής από το Columbia University η Κάτι Κότα, καθηγήτρια κλιματικής αλλαγής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί ποινική δίωξη για το τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Ελευθερία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια της Ρόδου, εδώ που πριν από ακριβώς 5 λεπτά πέρασε την πόρτα της προϊσταμένης της εισαγγελίας των κωδικών Ρόδου ο 44χρονος οδηγός για να του ασκηθεί δίωξη για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι στο 18ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδος στην περιοχή Αφάντου. Ο 44χρονος ήρθε σήμερα το μεσημέρι εδώ συνοδευόμενος από αστυνομικούς, κρατούμενος, καθώς η σύλληψή του είχε γίνει αμέσως μετά την τέλεση του δυστυχήματος χθες το απόγευμα. Συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία, η οποία δεν μπορεί πραγματικά να πιστέψει αυτό το τραγικό συμβάν, καθώς και οι δύο γυναίκες ήταν ιδιαίτερα γνωστές και αγαπητές στο σύνολο της κοινωνίας. Μάλιστα στα χωριά από όπου κατάγονται, στην Απολακιά και στις Καλυφιές της Ρόδου, ήδη από το πρωί χτυπούν πένθυμα οι καμπάνες. Πρόκειται για ένα πολύ συγκλονιστικό, θα έλεγα, τροχαίο δυστύχημα, καθώς το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο γυναίκες μετά από την σύγκρουση με το αυτοκίνητο του 44χρονου έχασε τον έλεγχο η οδηγός, αναποδογύρισε και μεταμορφώθηκε σε μια άμορφη μάζα σιδερικών μέσα από την οποία με πολύ μεγάλη δυσκολία οι πυροσβέστες της Ρόδου κατάφεραν να ανασύρουν τα άψυχα κορμιά των δύο γυναικών. Είναι βαρύ το κλίμα σήμερα για το νησί της Ρόδου και πραγματικά μια ολόκληρη κοινωνία πενθεί.
1: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Στον εισαγγελέα Χανίων οδηγείται αυτή την ώρα ο 47χρονος πατέρας, τον οποίον κατήγγειλε η γυναίκα του ότι κακοποίησε το ανήλικο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ο ανήλικος έχει ποσοστό αναπηρίας 79% και διαθέτει σχετική γνωμάτευση από το ΚΕΠΑ, ενώ για το περιστατικό σε βάρος του έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
3: Καλησπέρα και από τα Χανιά, και είναι εξαιρετικά σοβαρή και επίσης ευαίσθητη αυτή η υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που βλέπει πάλι για μια ακόμη φορά το φως της δημοσιότητας. Την καταγγελία την έκανε η 46χρονη σύζυγος. Πήγε στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας του αστυνομικού τμήματος Χανίων και είπε ότι ο άντρας της χτύπησε με τα χέρια του το 16χρονο και του προκάλεσε σωματικές βλάβες. Κατήγγειλε όμως επίσης ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώθηκε περιστατικό βίας μέσα στο σπίτι τους. Ανέφερε ότι μόλις τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε επιτεθεί ξανά στον ανήλικο, τον χτύπησε στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στο σώμα του και φέρεται να τον είχε κλειδώσει και στην αποθήκη του σπιτιού. Έδρασαν αμέσως. Συνελήφθη χθες Κυριακή στο όριο του αυτοφόρου ο 47χρονος. Αυτή την ώρα είναι στον εισαγγελέα. Δεν σταματούν όμως να ερευνούν την υπόθεση για τον ανήλικο. Έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση, να καταγραφούν τα τραύματά του, να συμπεριληφθούν στη δικογραφία και βέβαια οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διελεύκαση αυτής της υπόθεσης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα.

0: Γνώσεις, εμπειρίες και έμπνευση αποκόμισαν τρεις εκπαιδευτικοί του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομωτινής κατά τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτική κινητικότητα Εράσμου στη Φιλανδία και συγκεκριμένα λαμβάνοντας μέρος στο έργο «Μαθαίνοντας από τη Φινλανδία» γέφυρες συμπερίληψης για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Από την ΕΡΤ Κομωτινής ο Γιάννης Πετρακόπουλος έχει περισσότερα. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Το συγκεκριμένο έργο αφορά καινοτόμες πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού για κάθε μαθητή. Είναι γνωστό ότι η Φιλανδία θεωρείται πρότυπο σε ό,τι αφορά την σχολική εκπαίδευση και ειδικότερα στις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας μαθητών με ειδικές ανάγκες. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί από την Κομωτινή επισκέφθηκαν σχολεία της Σκανδιναβικής χώρας και ενημερώθηκαν διαζώσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο βασίζεται στην ισότητα, στην εμπιστοσύνη, στη συνεργασία και στη στήριξη όλων των παιδιών χωρίς κανέναν αποκλεισμό, μέσα από βιωματικά εργαστήρια, διαδραστικές δράσεις και ανταλλαγή εμπειριών με εκπαιδευτικούς από ολόκληρη την Ευρώπη. Ήρθαν σε επαφή με σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, νέες προσεγγίσεις στην διαφοροποιημένη διδασκαλία και καινοτόμες μεθόδους ενίσχυσης της συμπερίληψης στο σχολικό περιβάλλον. Όπως οι ίδιες σημειώνουν, πρόκειται για μια εμπειρία που έζησαν και η οποία αποτέλεσε ένα ουσιαστικό ταξίδι γνώσης, ενισχύοντας το όραμα του δικού τους σχολείου για μια εκπαίδευση σύγχρονη, ανθρωποκεντρική και προσβάσιμη σε όλους. Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κομωτινής είναι πολύ δραστήριο σε ό,τι αφορά τη διαρκή επιμόρφωση, την ευρωπαϊκή συνεργασία και στην προώθηση δράσεων που δημιουργούν πραγματικές κυριολεκτικά γέφυρες γνώσης, καινοτομίας και συμπερίληψης προς όφελος φυσικά των ντόπιων μαθητών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Διάλεξη τώρα θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, την οποία γιορτάζει το ελληνικό τμήμα του ICOM, με εκδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η διάλεξη μάλιστα έχει τίτλο «Η σύγχρονη έρευνα, χερσαία και υποβρύχια, στον αρχαίο Ολούντα, στον κόμβο της Ελούντας». Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Ναι, είναι ακριβώς στον πανέμορφο κόλπο της Ελούντας. Δεν ξέρω αν έχει έρθει εκεί στην περιοχή. Νομίζω ότι είναι μοναδική, όχι μόνο για την ομορφιά, αλλά και για τους αρχαιολογικούς θησαυρούς που κρύβει. Έτσι λοιπόν, ομιλητές θα είναι η Βασιλική Ζωγραφάκη, αναπληρώτρια προσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Ρασιθίου, και ο Θεοτόκης Θεοδούλου, προϊστάμενος του Γραφείου Κρήτης της εφορίας ενάλλιων αρχαιοτήτων. Και οι δύο αρχαιολόγοι αυτοί έχουν δουλέψει πάρα πολύ στον Ολούντα, στην αρχαία πόλη της Ολού, στην Ελούντα, και πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σας πω ότι η έναρξη της εκδήλωσης είναι 8 η ώρα το βράδυ, θα είμαστε εκεί να την παρακολουθήσουμε. Είναι κρυμμένη θησαυρή, βρίσκονται κρυμμένη θησαυρή κάτω από τη γη όλη αυτή της περιοχής, αλλά και κάτω από τη θάλασσα. Πραγματικά όποιος βρεθεί εκεί μπορεί να κολυμπήσει με μια απλή μάσκα και να διακρίνει τα κτίρια, τις κυριακές δομές της αρχαίας πόλης, η οποία ήταν μια πολύ μεγάλη πόλη στην Ελούντα. Με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε τη διάλεξη, θα μάθουμε νέα πράγματα και νομίζω ότι η γνώση της ιστορίας του τόπου μας βοηθά και μας σύμβιζε να γνωρίζουμε πού ζούμε και τι υπήρχε πριν, αλλά και την ανάπτυξη, γιατί σίγουρα πατάς σε πιο στέρεες βάσεις όταν ξέρεις το παρελθόν σου.
0: Και έτσι ακριβώς, Ιάσον, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ένα ξεχωριστό μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος μεταφέρει πλέον στους δρόμους της Καλαμάτας ένα αστικό λεωφορείο, το οποίο έχει ντυθεί με τις λεγόμενες λωρίδες βιοποικιλότητας, αποτυπώνοντας οπτικά έτσι τη δραματική μείωση της βιοποικιλότητας στον πλανήτη τις τελευταίες μάλιστα δεκαετίες. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤ Καλαμάτας είναι μαζί μας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι. Η πρωτοβουλία θα πρέπει να πούμε ότι ανήκει στον πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Νάσο Μάκιο, σε συνεργασία με το αστικό κτέλ Καλαμάτας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας που κάθε χρόνο τιμάται στις 22 Μαΐου. Πρόκειται, σύμφωνα με τους εμπνευστές της δράσης αυτής, για το πρώτο αστικό λεωφορείο παγκοσμίως που αξιοποιεί τις συγκεκριμένες λωρίδες ως μέσο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών γύρω από την απώλεια της βιοποικιλότητας. Οι χρωματιστές λωρίδες ξεκινούν από έντονο πράσινο στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου και σταδιακά μετατρέπονται σε κίτρινες και γκρι όσο πάμε προς το πίσω μέρος του λεωφορείου, συμβολίζοντας έτσι τη μετάβαση από έναν πλανήτη πλούσιο σε ζωή σε έναν κόσμο όπου η άγρια φύση μειώνεται συνεχώς. Όπως εξηγεί ο κ. Μάκης, που είναι, όπως είπαμε, ο πρεσβευτής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, στόχος της δράσης είναι να παρουσιαστεί με έναν απλό και άμεσα κατανοητό τρόπο η μετάβαση από το πράσινο στο γκρι που αφορά βέβαια τον πλανήτη μας. Παράλληλα, πάνω στο λεωφορείο αναγράφεται μήνυμα σύμφωνα με το οποίο οι πληθυσμοί άγριας ζωής, θηλαστικά, πουλιά, ψάρια, αμφίβια και αρπετά, έχουν μειωθεί κατά περίπου 73% παγκοσμίως από το 1970 μέχρι το 2020. Με βάση βεβαίως τα στοιχεία του Διεθνούς Δίκτυ Living Planet Index.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε εφαρμογή μπήκαν δύο νέες ψηφιακές υπηρεσίες της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Πρόκειται για το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο και τις σύγχρονες δυνατότητες δανεισμού αυτοεξυπηρέτησης χρηστών, καθώς και τη νέα υπηρεσία ψηφιακού αποθετηρίου που αφορά την πρόσβαση σε πολύτιμο ψηφιοποιημένο υλικό των συλλογών της βιβλιοθήκης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείων θα μας ενημερώσει ευθύς αμέσως ο Θοδωρής Πηλιώτης. Θοδωρή.
4: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυτές τις νέες δυνατότητες στη βιβλιοθήκη Κοραή, που πρέπει να πούμε Βίκη, συγκαταλέγεται στις πρώτες, μετά δηλαδή τη βιβλιοθήκη της Βουλής αλλά και την Εθνική Βιβλιοθήκη. Είναι από τις πρώτες περιφερειακές, ίσως και η πρώτη. Έτσι, ο επισκέπτης πλέον δεν χρειάζεται να έρθει στοιχείο για να δει από κοντά τη βιβλιοθήκη. Μπορεί και ηλεκτρονικά να μπει στη σελίδα της και να μπορέσει να πλοηγηθεί, έτσι ώστε να βρει ένα μεγάλο αριθμό τίτλων από εφημερίδες και περιοδικά, πριν στις 720, όπως επίσης στο δανειστικό τμήμα έχουν τουλάχιστον 17.000 τίτλους βιβλίων. Μέσα από αυτό το νέο ηλεκτρονικό κατάλογο που έχει η βιβλιοθήκη Χίου, προσφέρει έτσι στους αναγνώστες αλλά και στους ερευνητές τη δυνατότητα να πλοηγηθούν, να αναζητήσουν εύκολα το πλούτο των τεκμηρίων και να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν. Όπως σημειώθηκε, οι ομογενείς της Αμερικής και τους ομογενείς βοήθησαν έτσι ώστε να έχουμε αυτό το πρόγραμμα με χορηγία του και να ενισχυθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα της βιβλιοθήκης, η οποία παράλληλα μπήκε και σε σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου στο Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και των Δημόσιων Βιβλιοθήκων. 45 συνολικά δημόσιες βιβλιοθήκες αναμένεται να βαθμίσουν με αυτόν τον τρόπο τις υποδομές και τις υπηρεσίες, ενώ είναι σημαντικό και αυτό που επισήμανε ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης, ο κ. Καλογεράκης, ότι στο περιφερειακό πρόγραμμα υπάρχουν τουλάχιστον 240.000 ευρώ που μπορούν να διατεθούν για τέτοιες είδους δράσεις που αφορούν τις βιβλιοθήκες, καλώντας την περιφέρεια και το Δήμο να το δουν και να μπορέσουν να εντάξουν και άλλα έργα, έτσι ώστε στο σύνολο, σε βάθος χρόνου, του υλικού αυτού που έχει η βιβλιοθήκη Κοραή να μπορέσει να μπει στο διαδίκτυο και να είναι ανοιχτή για τον κάθε ένα που θα θέλει να δει τα αρχεία αυτά. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στις βραβεύσεις με γαλάζια σημαία διατηρεί το 2026 η Ελλάδα. Συνολικά 624 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη έλαβαν φέτος τη διεθνή διάκριση ποιότητας. Εμείς θα πάμε στα Ιόνια νησιά και να ξεκινήσουμε με την Κέρκυρα και τον Λικούργο Σκιαδόπουλο από την ΕΡΤ Κέρκυρας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τις γαλάζιες σημαίες τις οποίες έχει αποσπάσει το νησί φέτος. Λικούργια, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρωταθλήτρια λοιπόν η Ελλάδα στις γαλάζιες σημαίες, κατατάχθηκε δεύτερη παγκοσμίως μετά την Ισπανία. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ως εθνικός χειριστής του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία ανακοίνωσε ότι στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν φέτος συνολικά 46 ακτές, με την Κέρκυρα να έχει τις περισσότερες με 18. Ακολουθεί η Κεφαλονιά με 13, 12 Ζάκυνθος, 2 Λευκάδα και 1 Ιθάκη. Να πούμε ότι ειδικότερα στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας και Αλάσια σημαία έλαβε η παραλία Αλμυρός. Στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, ο Άγιος Γόρδιος, Αγία Εκατερίνη, Έολος, Αλικές Ποταμού, Γλυφάδα, Δασιά, Δαφνίλα, Κανόνι, Κομμένο, Κοντό, Καλυμπενίτσες. Στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας, οι παραλίες Άγιος Ιωάννης Περιστερών, Ίσος, Μωραΐτικα, 1 και 2 είναι δύο παραλίες. Να πούμε ότι κάποιες από αυτές είναι ανεγνωσμένου κάλους, ενώ άλλες είναι περισσότερο γνωστές στους τουρίστες μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι λιγότερο περιποιημένες. Άλλωστε, για την απόκτηση της γαλάζιας σημαίας πρέπει να ικανοποιούνται 33 κριτήρια που έχουν σχέση με την καθαρότητα των νερών, την οργάνωση των παραλίων, την ασφάλεια των λογουμένων και την προστασία του περιβάλλοντος εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργια. Και να πάμε και στην Ζάκυνθο, η οποία έχει πάρει επίσης γαλάζιες σημαίες παραλίες. Ο Ζάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει. Ζάκη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι οι βραβεύσεις ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικό διαχειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, των βραβευμένων με την γαλάζια σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας μας. Στα Ιόνια νησιά βραβεύτηκαν συνολικά φέτος 46 ακτές με γαλάζια σημαία. Έτσι, για την ιστορία το αναφέρω. Ακούσαμε και τον καλό συνάδελφο πριν από την ΕΡΤ Κέρκυρας, 18 η Κέρκυρα, 13 η Κεφαλονιά, 12 η Ζάκυνθος, 2 η Λευκάδα και 1 η Ιθάκη. Πάμε λοιπόν σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Άβυθος, Αϊχέλης, Άμες, Αράγια Πόρου, Λουρδάς, Μακρύς Γυαλός, Μεγάλη Άμμος, Μπούκα, Γραδάκια, Πλατής Γυαλός, Σκάλα 1, Σκάλα 2, Δήμος Άμης, Αντίσαμος και Μύρτος εκεί. 12 ακτές βραβεύτηκαν στη Ζάκυνθο, Αλικανάς, Αλικές, Άμπουλα, Τραγάκι, Γάιδαρος, Γέρακας, Καλαμάκι, Κατραγάκι, Λίμνη Κερίου, Μπανάνα Βασιλικού, Μπούκα, Τσιλιβή Ψαρού. Μία σημαία βραβεύτηκε στην Ιθάκη, στην περιοχή πόλη, παραλία Δεξιά. Τώρα, να πούμε ότι σε σύγκριση με το 2025 παρατηρείται ότι φέτος απουσιάζουν από τη σχετική λίστα οι παραλίες του Λιξουρίου, Πετανή και Λέπεδα στην Κεφαλονιά, οι οποίες είχαν βραβευτεί την προηγούμενη χρονιά. Ενώ στη Ζάκυνθο σημειώνεται ότι φέτος αυξήθηκαν σε 12 από 8 το 2025 οι ακτές που βραβεύτηκαν με γαλάζια σημαία. Τώρα, για την η μη απονομή γαλάζια σημαίας, αναφέρει η Αντιδήμαρχος Λιξουρίου Ελένη Λουκέρη, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην καθυστερημένη ανταπόκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου στα απαιτούμενα έγγραφα και όχι σε οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά την ποιότητα και καθαρότητα ή ασφάλεια των παραλίων. Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι πρόκειται για καθαρά γραφειοκρατικούς λόγους και τίποτα περισσότερο σε σχέση με τη Λιξούρη και το γεγονός ότι εκεί δεν υπήρξε βράβευση σε δύο παραλίες όπως είπαμε και πριν.
0: Μάλιστα.
6: Για τη βράβευση μιας ακτής, όπως είναι γνωστό, η ποιότητα των υδάτων πρέπει να χαρακτηρίζεται υποχρεωτικά ως εξαιρετική, ενώ εξετάζονται συνολικά 33 αυστηρά κριτήρια που αφορούν την καθαριότητα, την οργάνωση, την ασφάλεια του λεγόμενου και την προστασία του περιβάλλοντος. Μιλήσαμε σήμερα με την υπεύθυνη συντονισμού του προγράμματος Γαλάζια Σημαία, την κυρία Σταματίνα Συρίγου, η οποία τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση γίνονται αυστηροί έλεγχοι και αν διαπιστωθεί ότι κάποιο από τα 33 κριτήρια όπως η καθαρότητα των νερών, η πρόσβαση για μέα, οι χώροι υγιεινής και τα λοιπά δεν τηρούνται, αυτές οι γαλάζιες σημαίες στη συνέχεια αφαιρούνται. Τουλάχιστον κρατάμε στη Ζάκυνθο ότι είχαμε μια αύξηση των βραβευμένων ακτών από 8 σε 12 από το 25 σε σχέση με το 26.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
6: Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
0: Το 11ο Φεστιβάλ Ίνου Δράμας ξεκινά από σήμερα, προσκαλώντας τους λάτρεις του κρασιού και του πολιτισμού σε ένα επταήμερο εμπειριών. Η Ινοπία της περιοχής υποδέχονται τους επισκέπτες, ενώ υπάρχουν παράλληλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και γευσηγνωσίες. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
7: Με κεντρικό σύνθημα Βίκη «Γεύση Ίνου, επίγευση πολιτισμού», η φετινή δραμινογνωσία ενώνει την πλούσια ενοποιητική παράδοση της δράμας με την τέχνη, τη γαστρονομία και την ψυχαγωγία. Το όνομα προέρχεται από το δράμα, ίνος και γευσηγνωσία και πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο κρασί και τον πολιτισμό της περιοχής. Ο θεσμός άρχισε το 2014 και διοργανώνεται κάθε χρόνο στα μέσα Μαΐου. Στο πλαίσιο της δραμινογνωσίας, μέχρι και την Κυριακή, κορυφαία ενοπία της δράμας ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό. Οι επισκέπτες μπορούν να ξαναγηθούν στους αμπελώνες και τις εγκαταστάσεις παραγωγής, να γνωρίσουν τους ίδιους τους συνοπαραγωγούς και να δοκιμάσουν διάφορες ετικέτες. Πραγματοποιούνται επίσης ειδικά σεμινάρια και γευστικές δοκιμές από οινολόγους για την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δραμινού αμπελώνα. Η δράμα πλημμυρίζει από ζωντανή μουσική, συναυλίες, εικαστικά δρόμενα, παραδοσιακούς χορούς και street parties. Επίσης, Βίκη, συζητούνται θέματα που αφορούν την αμπελουργία, τις γηγενείς ποικιλίες, την κλιματική αλλαγή και την ανάπτυξη του ενοτουρισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με μεγάλη συμμετοχή κόσμου αλλά και έντονο πολιτιστικό χρώμα, πραγματοποιήθηκε χθες στο παράλιο Άστρος της Βόρειας Κινουρίας η γιορτή της Αφροδίτης. Ο Βασίλης Κούβαλης είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης ήταν ο συμβολισμός ερχομός της Αφροδίτης στο λιμάνι του παραλίου Άστρος μέσα από ένα πολυθεματικό πολιτιστικό δρόμενο που συνδύασε παράδοση, μουσική, χορό και τοπικά έθιμα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρέλαση ανθοστολισμένων αλλιευτικών σκαφών, δημιουργία σεφανιών, συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και παιδιών, χορευτικές παρουσιάσεις από τη σχολή μπαλέτου, το θεατρικό εργαστήρι Άστρους, καθώς και προσφορά παραδοσιακών κερασμάτων στους επισκέπτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε ο διαγωνισμός για το καλύτερο στεφάνι. Και την κριτική επιτροπή να αποτελείται από την Επιτροπή Άνοιξης από την Κύπρο, ενισχύοντας το ελληνοκυπριακό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν χθες το βράδυ, Κυριακή, σε μεγάλη ελληνοκυπριακή βραδιά, αναδεικνύοντας τους δεσμούς πολιτισμού και παράδοσης Ελλάδας και Κύπρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Δεν κοιμήθηκε τώρα το Σαββατοκυριακό ο Πύργος, διότι γιόρταζε την άνοδο της ανδρικής αλλά και της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στη Super League 2 και στην πρώτη εθνική αντίστοιχα. Μπάμπης Πλάχος από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο, ο οποίος πράγματι, όπως είπες, γιορτάζει την άνοδο της γυναικείας ομάδας του ΠΑΣ Πύργου στην πρώτη εθνική κατηγορία. Το Σάββατο έδωσε αγώνα μπαράζ με την ομάδα των Βρυλισσίων στο γήπεδο του Αιγείου. Κέρδισε η ομάδα του Πύργου με 1-0 και ανέβηκε στην πρώτη εθνική κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου γυναικών. Και μάλιστα αυτή η επιτυχία είναι για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου της Ηλίας. Δεν είχε ποτέ ξανά ομάδα στην πρώτη εθνική στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Και χθες στο φινάλε των αγώνων μπαράζ από την τρίτη εθνική κατηγορία στη Super League 2, ο Πύργος το τελευταίο κυριολεκτικά λεπτό του αγώνα με τον Άρη Πετρούπολης κατάφερε να πάρει τη νίκη εκτός έδρας με 2-1, ένα αποτέλεσμα το οποίο του δίνει την άνοδο στην Super League 2, που ήταν και ο μεγάλος στόχος της ομάδας. Βέβαια, οι φύλαθλοι το πανηγύρισαν και το πανηγύρισαν μέχρι και το πρωί, όπου περίμεναν ουσιαστικά μετά τα μεσάνυχτα, περίμεναν την άφηξη της ομάδας από την Αθήνα να έρθουν για να πανηγυρίσουν μαζί με τους παίκτες την άνοδο στη Super League 2. Μία άνοδο η οποία θα έρθει και τυπικά μετά την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ για το διακοπέν παιχνίδι του ΠΑΣ Πύργου με την ομάδα της Ζακύνθου. Με την ελπίδα όλων, βέβαια, να μην υπάρξει τιμωρία και αφαίρεση βαθμών και να παραμείνει η άνοδος που έχει κερδιθεί μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Αφιερωμένη στον Μίκη Θεοδωράκη είναι η συναυλία που θα δοθεί απόψε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο της περιοδίας που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Κρήτη. Η Πέννη Ντομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και καλή εβδομάδα. 56 παραστάσεις σε 29 διαφορετικούς χώρους περιλαμβάνει η μεγάλη περιοδία που πραγματοποιεί η Εθνική Λυρική Σκηνή τον φετινό Μάιο στην Κρήτη, συνεχίζοντας την καλλιτεχνική της εξόρμηση στην ελληνική περιφέρεια. Σε 6 δήμους του νησιού, Χανιά, Ρέθυμνο, Ανόγια, Ηράκλειο, Σιτία και Ιεράπετρα, παρουσιάζεται ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που περιλαμβάνει συναυλίες, όπερα σκιών, οπερέτα, musical για παιδιά και νέους, μουσικοθεατρικές παραστάσεις καθώς και προβολές ντοκιμαντέρ. Το Ηράκλειο λοιπόν είναι ο σημερινός και τελευταίος σταθμός για τη συναυλία με τίτλο 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, η οποία αποτελεί ένα μοναδικό αφιέρωμα στο σπουδαίο έργο του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη. Το πρόγραμμα αντλεί από τους πλέον λυρικούς και εμβληματικούς κύκλους τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, φωτίζοντας τη βαθιά ποιητική αλλά και ανθρωπιστική διάσταση του έργου του. Μέσα από την ενορχιστρωτική προσέγγιση του Γιάννη Μπελώνη, τις ερμηνείες του Παντελή Θαλασσινού και της Νίκης Γρανά, καθώς και του δεκαμελούς μουσικού συνόλου, αποτελούμενο από σολίστ της ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η συναυλία αναδεικνύει τον διαχρονικό και οικουμενικό χαρακτήρα της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη. Απόψε λοιπόν στις 8.30, στον χώρο εκδηλώσεων του Προμαχώνα Ιησού στο Ηράκλειο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
11: Ο καιρός.
0: Αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν κυρίως στα βόρειο-ανατολικά. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Μετά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο βόρειο-βόρειο δυτική 3 με 5 και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική βορειοδυτική τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αργυρό Αρβανιτίδου. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μία δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής είναι η Νίκη Χατζηδημητρίου. Τη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν. Προειδοποίησε ότι ο χρόνος τρέχει και πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία. Αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Πακιστάν. Αυξάνονται εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσια στα Εμιράτα. Συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό εν μέσω των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Με άξονα το τρίπτυχο σταθερότητα, οικονομική ανάπτυξη, εξυγχρονισμός του κράτους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τις εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ζητώντας εντολή για τρίτη θητεία, τόνισε ότι μόνο μέσα από αυτή περνά ο σίγουρος δρόμος για την Ελλάδα του 2030. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Συνεχίζονται οι αναταράξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς. Στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη και η ανακοίνωση κατά πάσα πιθανότητα του κόμματος Χαριστιανού. Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Στην αποτίμηση του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, κάνοντας λόγο για ένα οργανωτικά άρτιο συνέδριο και ένα από τα μαζικότερα σε παρουσία. Να πάμε στον Χρήστο Τσαλικίδη, ο οποίος έχει όλες τις πληροφορίες για την ενημέρωση από τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος, Χρήστο, μεταξύ άλλων σχολίασε και την επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Η επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ήταν το ένα από τα τρία βασικά θέματα που κυριάρχησαν στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Ερωτηθείς για την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, με την οποία δείχνει την ημερομηνία ανακοίνωσης του νέου κόμματος στις 26 Μαΐου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίωσε πως ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι αργά για δάκρυα στην ουσία, σχολιάζοντας τα όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στο μήνυμα με το οποίο συνόδευε το βίντεο, πως τώρα ούτε νωρίς ούτε αργά είναι η ώρα. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μαρινάκης είναι πως είναι αργά για τον Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει, γιατί έβαλε πάνω από 30 φόρους στους πολίτες όταν ήταν πρωθυπουργός, γιατί φόρτωσε με περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ τους Έλληνες, και να απολογηθεί πολιτικά για τους χιλιάδες βαρυπινίτες που απελευθέρωσε, αλλά και για τα παραϋπουργεία της δικαιοσύνης. Για μια πολιτική που έφτασε την Ελλάδα να είναι το 2019 27η στις 27 χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης. Από εκεί και πέρα, σχολεία στη συνέχεια ο κύριος Μαρινάκης, δημοκρατία έχουμε, ο καθένας έχει το δικαίωμα σε πολλές ευκαιρίες. Επανέλαβε επίσης πως οι πολίτες έχουν αξιολογήσει τον Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργό, αλλά και ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και πως είναι δικαίωμά του να διεκδικήσει άλλη μια ευκαιρία και πως πλέον θα απαντήσουν οι ψηφοφόροι όταν έρθει η ώρα. Ένα άλλο θέμα το οποίο κυριάρχησε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ήταν η ολοκλήρωση του τρίμερου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προχωρώντας στην αποτίμηση των τρίμερων εργασιών, ο κύριος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία απευθύνθηκε όχι μόνο στα μέλη της, αλλά και στην κοινωνία. Αναδείχθηκε, όπως είπε, πως ό,τι υποσχέθηκε η κυβέρνηση το έχει πράξει. Στην ουσία περιέγραψε το συμβόλαιο εμπιστοσύνης, το οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του το βράδυ της Παρασκευής, και συμπλήρωσε ότι η Νέα Δημοκρατία βγήκε περισσότερο ενωμένη μετά το συνέδριο. Έκανε επίσης λόγο για ένα οργανωτικά άρτιο συνέδριο και ένα από τα μαζικότερα σε παρουσία. Ενώ ερωτηθείς για την ομιλία του Νίκου Βέμβια, απρόκειται δηλαδή για υγιή κριτική αλλά και τις αναφορές για τους Κώστα Καραμαλή και Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Μαρινάκης δήλωσε πως 52 χρόνια η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να είναι το μόνο κόμμα που παραμένει μεγάλο. Τα υπόλοιπα πάλι ποτέ μεγάλα κόμματα πάνε από τα μονοψήφια στα διψήφια, ποσοστά ανάλογα με το αν έχουν να δώσουν συνήθως με δανεικά από τις επόμενες γενιές, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε άλλη ερώτηση, για τα στελέχη που κάλεσαν τους πρώην πρωθυπουργούς και αν το ίδιο κάνει και το Μέγα του Μαξίμου, Τότε δήλωσε πως είναι αυτονόητο πως όταν επίκειται μια μάχη που θα κρίνει αν η χώρα θα συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά, δεν περισσεύει κανείς. Και πολύ περισσότερο, άνθρωποι που ηγήθηκαν της χώρας, αλίμονο αν περίσσευαν, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά, κανείς δεν περισσεύει. Συνέχισε ο κύριος Μαρινάκης, ενώ για όσα είπε ο Υπουργός Άμυνας για καγκελαρίες των τεχνοκρατών, ο κύριος Μαρινάκης δήλωσε πως δεν εξέλαβε αυτό το απόσπασμα ως επίθεση σε κανέναν και η ανάγνωση μέρους της ομιλίας του Υπουργού Άμυνας ως τέτοια είναι αυθαίρετη. Και ένα άλλο κομμάτι το οποίο είχε ξεχωριστή σημασία στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, δεδομένου ότι είχαμε και τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, ο κύριος Μαρινάκης περιέγραψε τη σημερινή συνεδρίαση ότι έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών τον Γιώργο Γιαρπετρίτη για τις τελευταίες εξέλιξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων, καθώς και έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για μη επανδρωμένα οχήματα 2026-2030. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, Γκέλη, δόθηκε σήμερα το πράσινο φως για δύο φρεγάτες Μπεργαμίνη που είχαν περάσει πρόσφατα από την Ειδική Επιτροπή.
0: Τις ιταλικές φρεγάτες.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη, ως επιβεβαίωση της αλαζονίας και της εξουσιαστικής αντίληψης για την άσκηση της διακυβέρνησης, χαρακτηρίζει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς στην ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με την οποία έκλεισε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στο σχετικό σχόλιο είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν ως μεσσία. Να πάμε στον Βασίλη Πεκλάρη. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Και να πούμε ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν μια κριτική στην ομιλία του Πρωθυπουργού τόσο το Σάββατο όσο και τις επόμενες ημέρες. Ειδικά η φράση ότι λυπάται και στεναχωρέται για την ακρίβεια στη χώρα ήταν αυτή που συγκέντρωσε τα πυρά για έναν Πρωθυπουργό που μένει αμέτωχος και παρακολουθεί την αύξηση των τιμών προς όφελος των καρτέλ και των μεγάλων επιχειρήσεων. Ο κ. Τσουκαλάς, όπως είπες, έθεσε αυτά τα ζητήματα και μαζί το τράπτυχο το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός, σταθερότητα, συνοχή, συνέβη και συνέχεια, να εκφράζεται, όπως είπε, με ρεκόρ ακρίβειας για τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη, μέσα από τα σκάνδαλα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, της απευθείας αναθέσεις, τους διαγωνισμούς σχέτια στους ημέτερους. Πώς μπορεί να εκφράζεται αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης από την αδυναμία να δοθεί λύση στο ιδιωτικό χρέος και στην ασυδοσία των καρτέλ. Γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης βολεύεται να αναμετράται με το χθες. Και μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας ισοδυναμεί με διατήρηση της παρακμής, της διαφθοράς, του πελατειασμού και των διευθετήσεων που βαφτίζονται μεταρρυθμίσεις, καταλήγοντας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ ότι θα τους ξεβολέψει σύντομα ο ελληνικός λαός, δίνοντας δύναμη στο Πασόκ και την πολιτική αλλαγή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν το Σαββατοκύριακο στην Καπαδοκία και παρέστησε στη θεία λειτουργία που τέλεσαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην μνήμη και στους λαούς που ξεχνούν την ιστορία τους και χάνουν την ταυτότητά τους. Επανήλθε λοιπόν εδώ και σε μια συνολική θέση που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ και με συνολικά 8 δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα ώστε να μπει τέλος στην ασυδοσία των ΦΑΝ. Ποτέ στο παρελθόν οι πολίτες δεν απειλήθηκαν με τόσο μαζικούς πληστηριασμούς πρώτη κατοικίας και ποτέ δεν βρέθηκαν τόσο απροστάτευτοι όσο σήμερα. Αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ με τις 8 δεσμεύσεις σχετικά με το ιδιωτικό χρέος το οποίο χαρακτηρίζει κοινωνική πληγή και παρουσιάζει αναλυτικά επαναφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας, κατοχύρωση δικαιώματος για ανολήπτη να αποκτά ο ίδιος το δάνειό του πριν αυτό μεταβιβαστεί σε ΦΑΝ, περιορίζεται η ευθύνη του εγγυητή ανάλογα με τη μία αγοράς, υποχρεωτική συμμετοχή των ποσοστών στον εξοδικαστικό μηχανισμό, δίκαια λύση στα δάνεια με σερβετικό φράγκο, αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων για καταχρηστικές συμπεριφορές στο services και εισαγωγή κινήτρων επιβράβευσης για τους συνεπείς δανειολήπτες είναι μεταξύ άλλων των προτάσεων που καταθέτει το Πασογγέλη.
0: Τώρα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, έχουμε μία ακόμα ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία έδωσε την ημερομηνία της ίδρυσης του νέου κόμματος 26/5. Όλη αυτή η κινητικότητα του πρώην Πρωθυπουργού είχε πυροδοτήσει ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο της αριστεράς. Είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη και από ό,τι φαίνεται γενικώς έχουμε μια μεγάλη κινητικότητα.
2: Έχουμε γκέλι και όχι μόνο στην αριστερά. Ακούσαμε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έτσι από τα βασικά θέματα τα οποία σχολίασε σήμερα είναι αυτό. Στις 26 Μαΐου λοιπόν, την επόμενη Τρίτη, όπως όλα δείχνουν στο πεδίο του, στο Θησείο,
0: στο
2: φόντο την Ακρόπολη, στη Διονυσίου Αεροπαγίτη, εκεί έχει ζητηθεί ο χώρος, δεν έχει κλείσει οριστικά. Θα γίνει η παρουσίαση της συντηρητικής διακήρυξης του κόμματος και μαζί ανακοίνωση της οργάνωσης αυτού του κόμματος νέου χαρακτήρα, νέου τύπου, έτσι που θα παρουσιάσει με αυτό το βίντεο που ανέβασε, ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, αναφέρεται.
0: Σε συνέχεια των δύο προηγούμενων που είχε κάνει.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς. Με αυτό που λέγαμε για 26-27 Μαΐου έγινε 26 οριστικό η ανακοίνωση που επισπεύδεται λόγω και των πολιτικών εξελίξεων που είχαμε και θα αναφερθούμε στη συνέχεια στην δημιουργία της συντηρητικής διακήρυξης από την κυρία Καρισιανού. Όπως λέγαμε, οι αναταράξεις που έχουν προκληθεί στον ευρύτερο χώρο είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο την διαγραφή από το Σοκράτη Φάμελο του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος εξαιτίας αναρτήσεων που έκανε, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι παραμένει απαθής και αμέτωχος και δεν παρεμβαίνει στα πράγματα, ζητώντας εκ νέου τη σύγκληση της πολιτικής γραμματείας λόγω των εξελίξεων με το υποδημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στο πλευρό του Σοκράτη Φάμελο τάχθηκαν τα περισσότερα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε δηλώσεις που έκαναν σήμερα, με εξαίρεση τον Νίκο Παπά, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη είπε ότι πρέπει να διαφοροποιήθηκε σε σχέση με το θέμα της διαγραφής και της δυνατότητας συμμετοχής ή όχι του Παύλου Πολάκη στην πολιτική γραμματεία, ζήτησε άμεση σύγκλησή της και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι ένα κόμμα μιας ευρείας συμμαχίας. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια συνδέονται με το υποδημιουργία κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και αν θα έχουμε ανεξαρτοποίηση ή πάλι στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια συνδέονται

0: διακυβέρνηση στη νέα εποχή, ο Αντώνης Σαουλίδης και ο Διονύσης Τεμπονέρας μαζί με το κοινό και τους υποστηρικτές του κ. Τσίπρα που θα βρεθούν εκεί. Για να πάμε στη Μαρία Καριστιανού, η οποία...
1: Βασίλη, αν θέλεις, πριν πάμε στην κυρία Καριστιανού, είχαμε και ένα σχόλιο από τον γραμματέα της Νέας Αριστεράς, Γιώργο Βασιλιάδη, εδώ στον 102 FM, για το γενικότερο κλίμα στον χώρο της Αριστεράς, αλλά και την εκτίμησή του για το πώς θα πάει το κόμμα Τσίπρα. Πάμε να τα ακούσουμε.
2: Έχουν γεμίσει πολιτευτές που αλλάζουν κόμμα ανά 3-4 χρόνια. Κρίνεται η αξιοπιστία όλου του πολιτικού συστήματος. Δεν βλέπω τσουνάμι Τσίπρα μέσα στην κοινωνία. Σίγουρα υπάρχει σε αυτό που ονομάζουμε πολιτικό σκηνικό ή κοινοβουλευτικό σκηνικό, αλλά μέσα στην κοινωνία αυτό το τσουνάμι δεν τον βλέπω. Και αυτό αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται αυτή τη στιγμή να επικρατεί η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και φαίνεται ότι ούτε το Πασόκ, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε ο κύριος Τσίπρας μπορούν να ανταγωνιστούν. Είναι ένα τσουνάμι λοιπόν που αφορά ίσως το ΣΥΡΙΖΑ, εν μέρη και τη Νέα Αριστερά και ίσως κάποιους άλλους πολιτικούς σχηματισμούς.
1: Πάμε τώρα και στην Μαρία Καριστιανού, η οποία μεταβαίνει στον Άριο Πάγο. Έχει ήδη συγκεντρώσει τις απαραίτητες υπογραφές για την ιδρυτική διακήρυξη του κομματός της.
0: Ναι, δεν είναι σίγουρο ότι θα πάει σήμερα, πάντως σε αυτές τις μέρες θα πάει. Χθες έγινε αυτή η παρουσίαση με βίντεο σε ζωντανή μετάδοση από το γραφείο της στενής συνεργάτης της κυρίας Καριστιανού, της κυρίας Μαρίας Γρατσία, αυτή η υπογραφή της ιδρυτικής διακήρυξης από κάποιους υποστηρικτές του νέου πολιτικού εγχειρήματος, δηλώνοντας τη συμμετοχή και τη στήριξή τους, βρέθηκαν εκεί και έκαναν δηλώσεις υποστήριξης της κυρίας Καριστιανού και του νέου κόμματος. Μαζεύουμε υπογραφές για ένα επίσημο ξεκίνημα. Αύριο θα κατασταθούν στον Άριο Πάγο, είπε χθες η Μαρία Καριστιανού. Γράφουμε ιστορία μαζί. Τη σωστή και καλή ιστορία, και σε αυτό το πνεύμα ήταν και οι δηλώσεις όσων βρέθηκαν εκεί, μεταξύ άλλων ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος φέρεται να είναι εκτός στενών συνεργατών ανταποκριτής στη Μόσχα τηλεοπτικού σταθμού και εκτός στενών συνεργατών και ενδεχομένως και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, κάτι που ίσως επιβεβαιωθεί την Πέμπτη, καθώς είναι η επίσημη παρουσίαση του κόμματος κυρίας Καριστιανού εδώ στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Πέμπτης στο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και μέρες, με την παρουσίαση του σχετικού βίντεο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Νέα πρόταση του Ιράν για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζεται στο παρασκήνιο μέσω απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για νέες επιθέσεις, τις οποίες εμφανίζεται πρόθυμος φυσικά να βοηθήσει και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Να πάμε στη Βική Καλιάκου. Καλό μεσημέρι, Βική.
3: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Το Πακιστάν διαβίβασε τα ιρανικά σχόλια στις παρατηρήσεις των Αμερικανών, επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού ΙΠΕΞ, ενώ ο Πακιστανός ομολογός του είναι στην Τεχεράνη. «Δεν έχουμε πολύ χρόνο», δήλωσε πηγή στο Reuters, και μάλιστα οι δύο πλευρές συνεχώς μετακινούν τα όρια τους. Το Ιράν θεωρεί δικαίωμά του τον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς και θέλει ξεπάγωμα κεφαλαίων και άρση κυρώσεων. Το πρακτορείο Φαρς μετέδωσε με επιφύλαξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν την άρση κυρώσεων, διακοπή του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και την πλήρη επιστροφή των ιρανικών κεφαλαίων. Ενώ το Αλ Τζαζίρα μετέδωσε πως η Τεχεράνη είναι ανοιχτή στο να υποχωρήσει στην αναστολή εμπλουτισμού ουρανίου για 3-5 χρόνια. Ο Τραμπ τώρα σε εικόνα AI με χάρτη της Μέσης Ανατολής, την Αμερικανική σημαία και βέλη γύρω από το Ιράν, έβαλε λεζάντα, το ρολόι μετρά αντίστροφα, να κινηθούν γρήγορα για συμφωνία, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Ενώ αναδημοσίευσε ακόμη και συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου, του Έλληνα Υπουργού, ο οποίος είπε ότι ο Τραμπ έχει κάνει την ενεργειακή διπλωματία σήμα κατά τεθέν για τα αμερικανικά συμφέροντα. Απειλές έχουμε όμως και από τον πρώην διοικητή των Φρουρών. Είπε ότι είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, η θάλασσα θα γίνει τάφος και σε περίπτωση χερσαίας επίθεσης αμερικανικής δεν θα μείνει Αμερικανός στρατιώτης ζωντανός. Η Τεχεράνη φέρεται να εξετάζει και τέλη για καλώδια που περνούν από τα στενά, όπως αυτά της Google, Microsoft και Meta, ενώ οι CENTCOM οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν ότι άλλαξαν την πορεία σε 80 πλοία. Το Ιράν τώρα δημιουργεί νέα αρχή για τα στενά, την Persian Gulf Strait Authority, που θα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για τις επιχειρήσεις. Στο Λίβανο, παρά την παράταση και χειρίας, είχαμε νέες επιθέσεις με 7 νεκρούς, ανάμεσά τους ηγετικός τέλεχος

0: οργάνωσε συμμάχου της Χεζμπολά, η 17χρονη κόρη του και δύο παιδιά, όλα αυτά αλλά και η επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Εμιράτα έκαναν τον Μπρέτ να αγγίξει και τα 111 δολάρια σήμερα, ενώ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια πέφτουν αυτή την ώρα. Η Ryanair προειδοποίησε ότι το κόστος θα αυξηθεί εάν οι τιμές των καυσίμων που δεν καλύπτονται από συμβόλαια κινδύνου παραμείνουν υψηλές. Το μοναδιαίο κόστος, δηλαδή τα εισιτήρια, θα μπορούσαν να αυξηθούν 5 με 20%, ενώ ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας δήλωσε ότι ο λογαριασμός καυσίμων έχει ανέβει κατά μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Για αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια μίλησε και ο CEO της IATA, ενώ μην ξεχνάμε ότι η εταιρεία κλείνει βάσεις σε όλη την Ευρώπη εκτός από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με στοιχεία της Sirium Gelli, μέσα σε λίγες μέρες αφαιρέθηκαν 2 εκατομμύρια θέσεις από τα προγράμματα πτήσεων Μαΐου όλων των εταιριών και ανεστάλησαν δραστηριότητες πολλών αεροπορικών εταιριών.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκυ Καλιακού. Η γεωπολιτική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή έρχεται να προσθεθεί σε ένα ήδη επιβαρημένο περιβάλλον τιμών, εντείνοντας την ανησυχία για τις τιμές στα τρόφιμα. Όπως έχει ήδη επανειλημμένα αποδειχθεί, κάθε ενεργειακή αναταραχή μεταφέρεται με ταχύτητα στο ράφι αλλά και στους πάγκους της Λαϊκής. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Είχα μια ευχάριστη έκπληξη πηγαίνοντας στην Λαϊκή και με το συνεργείο της ΕΡΤΡΙΑ. Πραγματικά είδαμε κάποιες τιμές που είχαν πέσει πολύ σε σχέση με προηγούμενες μέρες. Είδαμε κεράσια από 2 ως 5 ευρώ. Και από ό,τι λένε ναι, οι παραγωγοί, γιατί κυρίως αυτοί είναι που τα έχουν πολύ πιο φθηνά σε σχέση με τους υπόλοιπους, θα μπορέσουν να πέσουν ακόμη περισσότερο, αρκεί βέβαια να βοηθήσει ο καιρός για να υπάρχει σοδιά που περιμένουν. Και με αυτό το γεγονός θα προχωρήσουμε μετά και σε μια εκ νέου μείωση που δεν θα ξεπερνάει τα περσινά επίπεδα. Βέβαια πολλοί από αυτούς είπαν ότι αυτές οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές για τους ίδιους, ότι αναγκάζονται να τα πουλάνε σε αυτές τις τιμές καθώς μετά γίνονται απογορευτικές για πολύ κόσμο, αλλά είναι μια σκληρή δουλειά η οποία δεν πληρώνονται όσο θα έπρεπε κανονικά, Γκέλη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Μέσα στην πρώτη ώρα διάθεσης κατάφερε να καλύψει την προσφορά των μετοχών της ΙΔΕΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, αν και ακόμα δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τους τελικούς όρους της διάθεσης, υπενθυμίστε ότι ο απότερος στόχος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ήταν η άντληση ύψους 4,5 δις ευρώ με την τιμή διάθεσης να μην υπερβαίνει τα 19,75 αναμετοχή, ενώ η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών θα είναι η 26 Μαΐου. Η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του μήνα και η κεφαλαϊκή ενίσχυση θα χρηματοδοτήσει την προσπάθεια του Μήλου να γίνει πρωταθλητή στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το νούμερο 1 utility μέχρι το 2030, ανέφερε σχετικά ο CEO Γιώργος Στάσης στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης. Οριστικό τέλος στους ελέγχους παλιών τραπεζικών καταθέσεων βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας ότι η ΑΔΕ δεν μπορεί να φορολογήσει ποσά πέραν της πενταετίας. Οι τραπεζικές καταθέσεις που έγιναν πέραν της πενταετίας δεν μπορούν να ελεγχθούν από την εφορία ούτε αν χρησιμοποιηθούν αργότερα από τον καταθέτη. Αποφάνθηκε ξανά το Συμβούλιο, βάζοντας οριστικό τέλος και στις προσφυγές και στις διενέξεις των φορολογουμένων με την ΑΔΕ. Ως κρίσιμος χρόνος φορολόγησης της προσάυξης περιουσίας ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο το ποσό εισήλθε στην περιουσία του φορολογουμένου, ξεκαθαρίζει το ανώτατο δικαστήριο, απόφαση που έχει ιδιαίτερη και ευρύτερη σημασία και πρακτική, καθώς αυτό σημαίνει ότι οι κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, καταθέσεις, αναλήψεις, εμβάσματα κτλ. Που διενεργήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2019, ανεξαρτήτως του ύψους τους, δεν μπορεί να τις ελέγξει ΑΔΕ και να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα για απόκρυψη εισοδήματος. καταθέσεις, POS, ακίνητα, social media και περιουσιακά στοιχεία σε 90 χώρες μπαίνουν στο νέο ψηφιακό μικροσκόπιο της ΑΔΕ, η οποία ενεργοποιεί για φέτος ένα πρωτοφανέ σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και έξυπνων ελέγχων με τεχνητή νοημοσύνη και big data. Στόχος είναι η δημιουργία πλήρους ψηφιακού προφίλ για κάθε αφημί, ώστε η εφορία να εντοπίζει ύποπτες αποκλήσεις, αντίλωτα εισοδήματα και πιθανή φοροδιαφυγή πριν να ξεκινήσει ο κλασικός έλεγχος. Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ προβλέπει 194.000 έλεγχους και διασταυρώσεις, με τον ελεκτικό μηχανισμό να αποκτά πρόσβαση σε ένα τεράστιο εύρος πληροφοριών από Ελλάδα και εξωτερικό. Η φορολογική διοίκηση περνά πλέον σε ένα μοντέλο real-time παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας, όπου όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες θα συγκεντρώνονται γύρω από το ψηφιακό προφίλ κάθε φορολογούμενου και επιχείρησης ουσιαστικά. Στην πράξη, η ΑΔΕ θα δημιουργεί έναν ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε αφημί, συνδέοντας στοιχεία από τραπεζικές κινήσεις, POS και ταμιακές μηχανές, δηλώσεις ΦΠΑ και My Data, μεταβιβάσεις ακινήτων, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ηλεκτρονικές συναλλαγές, τελωνιακά δεδομένα, ακόμα και πληροφορίες που προκύπτουν από τον παγκόσμιο ιστό και τα social media. Σε λίγη ώρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση εκπροσώπων αγροτών της περιοχής της Λάρισας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, με βασικό στόχο την εξέταση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος της Θεσσαλίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα από τη Λάρισα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Ξεκινάει η συνάντηση του Μαργαρίτη Σχοινά, του νέου Υπουργού Αγροτικής Άνθρωπης και Τροφίμων, με τους εκπροσώπους της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομπουλάρισσας, οι οποίοι οφείλουμε να πούμε ότι κατέρχονται με μικρό καλά στη συνάντηση αυτή, γιατί είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τα οποία και τα περιγράφουμε εδώ ως κίνδυνο μελανό χρώμα, μιας και έχουμε καθυστερήσεις σε πληρωμές, αύξηση του κόστους παραγωγής εδώ και στα λιπάσματα και στο δίζελ λόγω της κρίσης στη μέση Ανατολή, καθυστερήσεις στις πληρωμές, οι οποίες τουλάχιστον για τις επιδοτήσεις πηγαίνουν για το τρίτο δεκαήμερο, όπως είπαμε, του Ιουνίου. Μόλις αυτό συνεπάγεται βεβαίως για τον χυμαζόμενο αγροτικό και κοινοτροφικό κόσμο στον Θεσσαλικό κάμπο, ο οποίος έχει αντιμετωπίσει το πιο οξυμένο πρόβλημα ρευστότητας. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση με τις αποζημιώσεις από φερτά υλικά από τις πλημμύρες του 2023, με αποζημιώσεις από τον παγετό. Είχαμε και μια χαλαζόπτωση στην Αγία το περασμένο δήμερο που χτύπησε τους παραγωγούς του κερασιού, οι οποίοι περιμένουν από τον περασμένο Μάρτιο τις αποζημιώσεις για τον παγετό, δεν τις έχουν λάβει ακόμη και το είναι αβέβαιο το μέλλον για το πότε, κάποιο χρονοδιάγραμμα υπάρχει για το πότε θα τις, και τον τρόπο με τον οποίο θα τις πληρωθούν, ενώ έχει κάνει ολγά το σχετικό εκτιμητικό έργο και πλήρωσαν και τα εκτιμητικά τέλη. Ήρθε και αυτή η χαλαζόπτωση βεβαίως, οι οποίες πάνω σε μια περίοδο συγκομιδής των κερασιών, και όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν έχουν τελειωμό. Όλα αυτά θα τα θέσουν στη συνάντηση με τον Υπουργό και θα ζητήσουν βεβαίως και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και βεβαίως περισσότερες εξηγήσεις για τα χρεωστικά καταμεθέντα ποσά τα οποία καλούνται να επιστρέψουν οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα και στη Θεσσαλία, και τα οποία τουλάχιστον όχι μόνο για το 2023, το 2019 αλλά το 2023 ξεπερνούν κατά πολύ τα 100 εκατομμύρια ευρώ αφαιστικά.
1: Γιάννη, μια και σε έχουμε μαζί μας, να πούμε για τις σύραγγες των τεμπών, γιατί είναι κλειστές από σήμερα.
3: Ναι, από σήμερα, Αγγέλη, τις 7.30 το πρωί και μέχρι την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παραμένουν κλειστές σε καθημερινή βάση από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Οι τρεις σύραγγες, όχι μόνο στα τέμπη, και στον Πλαταμόνα και τη Λιτοκαριά, τα 2 και τα 3, λόγω βεβαίως εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης των ηλεκτρονικών συστημάτων στις σύραγγες. Καθόλου σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας της μέρας θα είναι κλειστές από το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, και αυτές τις ώρες βεβαίως η κυκλοφορία θα διεξάγεται τουλάχιστον όσο αφορά τον Ευαγγελισμό μέσω της κοιλάδας των τεμπών, η παλιά διαδρομή και μέσω του παλαιού αυτοκίνητο δρόμου που οδηγούσε από Πλαταμόνα προς Λεπτοκαριά και από εκεί έπειτα ως προς το νομό της Πιερίας προς την Κατερίνη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Με εκδηλώσεις, ομιλίες και συμβολικές τελετές στιμάται στις 19 Μαΐου η μνήμη των 353.000 ψυχών που χάθηκαν κατά την γενοκτονία του ελληνισμού την περίοδο 1913-14 και 1923 στον Πόντο. Κεντρικός άξονας των εκδηλώσεων που θα γίνουν σήμερα και αύριο στην Θεσσαλονίκη είναι η ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Ακούμε τη Σοφία Πακαλίδου.
5: Στη Θεσσαλονίκη, οι απόγονοι των ποντίων που χάθηκαν αλλά και η τοπική κοινωνία στο σύνολό της θυμούν τη μνήμη τους μέσα από εκδηλώσεις που ξεκινούν στις 8 το βράδυ στο μνημείο της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας, όπου θα πραγματοποιηθεί η επαιτειακή δράση «Η φλόγα της μνήμης», παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, με αφορμή τα 107 χρόνια από την έναρξη της γενοκτονίας. Στις 11 το βράδυ, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό συμβολική αναφορά στις αδικοχαμένες ψυχές. Αύριο, Τρίτη, 9 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Αγίας Σοφίας, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει την κεντρική εκδήλωση με ομιλία του Σάβα Καλεντερίδη, κατάθεση στεφάνων και πορεία προς το τουρκικό προξενείο για την επίδοση ψηφίσματος. Νωρίτερα, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Τρίτη Δημοτική Κοινότητα, σε συνεργασία με το 50ο Δημοτικό Σχολείο, διοργανώνουν εκδήλωση για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας στην πλατεία Αναργύρων στην Ανοπόλη, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης μέσα από τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και των πολιτών. Στην Καλαμαριά οι εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα στις 9 το βράδυ στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού με τη δράση 10 λίρες για 353.000 ψυχές αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων. Την επόμενη μέρα θα τελεστεί αρχαιερωτικό μνημόσυνο στη Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της γενοκτονίας των μαρτύρων του Πόντου, ενώ σε 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί λαμπαδιδρομία μνήμης σε συνδιοργάνωση με την Αδελφότητα Κρομναίων Καλαμαριάς.
1: Δημόσια έργα και ιδιωτικές επενδύσεις, συγκοινωνιακές υποδομές και αστικές αναπλάσεις που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται στη Θεσσαλονίκη δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. Όλα αυτά σήμερα σε ημερίδα στο Mediterranean Palace της Μακεδονίας και του Μακεδονία. Η Νικόλετα Γεωργιοπούλου έχει παρακολουθήσει την ημερίδα. Νικόλετα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μας τον Ευγγέλη, κυρίες και κύριοι. Οι ειδήσεις που βγαίνουν από την ημερίδα της Εθνίας Μακεδονίας είναι το νέο πρόσωπο της Θεσσαλονίκης, το οποίο αναδύεται με τα έργα υποδομών και μεταφορών και αστικών αναπλάσεων. Και όλα αυτά θα τρέχουν εκεί με την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας. Εστίασαν πολλοί υπουργοί, μετά και από ερωτήσεις των δημοσιογράφων, στον έκτο προβλήτα, ο οποίος αποτελεί ένα μείζον ζήτημα και την επιχειρηματική κοινότητα της πόλης.
1: Νικόλετα, αν θέλεις λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ, γιατί δεν σε ακούμε καλά.
6: Ωραία. Εστιάσαμε πολύ ως δημοσιογράφους στον έκτο προβλήτα, που είναι ένα μείζον ζήτημα και την επιχειρηματική κοινότητα της πόλης, και όχι μόνο. Και ο Χρήστος Δημάς, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, μας είπε ότι έχει υπογραφεί ήδη συμφωνία με την Βουλγαρία και την Ρουμανία και την Κομισιόν για να γίνει σύνδεση των λιμένων Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, οδικά και συντηροδρομικά. Αυτό, όπως είπε χαρακτηριστικά, ανοίγει μια άλλη οδό, η οποία είναι και το Plan B, ας το πούμε, ασφαλεία, ώστε να προχωράμε προς την Ανατολική Ευρώπη. Τώρα, την ίδια ώρα για το μετρό της Καλαμαριάς, ο αρμόδιος, ο κύριος Σταχιάος, μας είπε ότι ο χρόνος μετά αντίστοιχα για την Καλαμαριά, χωρίς βέβαια να μας πει ακριβώς το μήνα, αλλά όλοι υποθέτουμε ότι θα είναι μέσα στον επόμενο. Και όσον αφορά το ζήτημα της Πόντου, είπε ότι δεν θα πρέπει να το συγχαίουμε με την Καλαμαριά και αυτό προχωράει με τις διαδικασίες που πρέπει. Για μία νέα μαρίνα, δυνατότητα λιμενισμού 450 σταθών και μέγα γιότ, μας ρωτήσαμε τον Ιγνάτιο Κατεζίδη, γιατί είχε έρθει εδώ του Υπουργός Τουρισμού, η Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία και του παραχώρησε στο Δήμο Πηλαίας Πανοράματος ένα πολύ μεγάλο τμήμα από τα ανατολικά προς τα δυτικά, όπου και θα γίνει αυτή η μαρίνα και είναι στο στάδιο έβρεσης ιδιώτη επενδυτή, ο οποίος θα θα πληρώσει και 100% το έργο, δίνοντας του βέβαια μετά κάποια δικαιώματα όσον αφορά την Μαρίνα και όλα αυτά που θα γίνουν εκεί. Τώρα, στο μέτωπο δεμαστικών αναπλάσεων, τα πιο σημαντικά έργα, σύμφωνα με όλους τους ομιλητές, θεωρούνται το δυτικό παράκτιο μέτωπο, το οποίο έχει ολοκληρωθεί, όπως μας είπε ο κ. Γιώτικας, και το αστικό μητροπολιτικό πάρκο, Παύλου Μελά, που θα εγκαινιάσει τον επόμενο μήνα ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι στις 12 Ιουνίου.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλετα. Εκμισθώθηκε επιτέλους το πεδίο του Άρεως. Μετά από χρόνια θα ανοίξει και πάλι τις πόρτες του το αναψυκτήριο που βρίσκεται απέναντι από την Αρτρία. Μετά από πολλές προσπάθειες εκμισθώθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, υπογράφηκε το συμφωνητικό μεταξύ του Αντιδημάρχου Οικονομικού Μάκη Χατζηθεόκλητου με τον ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει τον χώρο για 6 χρόνια. Αυτό το διάστημα θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης του χώρου και εκτιμάται ότι στις αρχές του καλοκαιριού το αναψυκτήριο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει και να υποδεχθεί τους επισκέπτες του πάρκου. Το πάρκο έχει ήδη παραχωρηθεί για τα επόμενα 15 χρόνια από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας στο Δήμο Θεσσαλονίκης μετά από προσπάθειες του Δημάρχου Στέλιου Αγγελούδη. Απομακρύνεται το παλιό και άχρηστο σιδηροδρομικό υλικό, τα βαγόνια που ήταν συσσωρευμένα και εγκαταλελειμμένα για χρόνια στις ράγες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο Φέδων Τομόσογλου είναι τώρα μαζί μας. Φέδων, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Η αλήθεια είναι ότι εμείς βρεθήκαμε στο σημείο και η εικόνα πραγματικά είναι αποκαρδιωτική. Καταγράψαμε εκατοντάδες βαγόνια, ενδεχομένως να φτάνουν ακόμη και τα χίλια, τα οποία βρίσκονται στη Νέα Ιωνία της Θεσσαλονίκης, εκείνη την περιοχή, περίπου 10 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Μιλάμε για ένα νεκροταφείο βαγόνιων, ένα νεκροταφείο τρένων, το οποίο στεγάζεται σε εκείνο το σημείο εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, όπως γνωρίζουμε και από τους τοπικούς φορείς με τους οποίους συνομιλήσαμε. Φαίνεται ότι αυτή η εικόνα σύντομα θα αποτελέσει παρελθόν, καθώς έχει ξεκινήσει, έχει προκηρυχθεί ένας πλειοδοτικός διαγωνισμός για να απομακρυνθεί όλο αυτό το άχρηστο και παλαιό σιδηροδρομικό υλικό από τον σιδηρόδρομο, από τους σιδηροδρομικούς χώρους, τόσο σε εκείνο το σημείο όσο και στην υπόλοιπη χώρα. Ο κύριος Πάλιος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ, έκανε και δηλώσεις όσον αφορά την απομάκρυνση ιδιαίτερα για την Θεσσαλονίκη, καθώς συγκεντρώνεται πολύ μεγάλο μέρος του παλαιού τροχαίου υλικού, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Η παρέμβαση αυτή απαντά σε μια πραγματική και διαχρονική ανάγκη από συμφόρηση των σιδηροδρομικών χώρων της πόλης και αναβάθμιση της εικόνας, της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία έως το τέλος του 2027.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Με μια λαμπρή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης του Aristotle Innovation Forum στην αίθουσα Εμίλιο Ριάδη του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Το φόρουμ, ένα από τα πιο δυναμικά φόρα καινοτομίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, διοργανώνεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Μιλώντας στον 102 FM, ο πρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης έκανε λόγο για μια συνάντηση ιδεών, γνώσης, δημιουργικότητας και πράξης, τονίζοντας ότι η ίδια η παρουσία εκατοντάδων επιστημόνων, ερευνητών, πολιτικών, επιχειρηματιών και προσωπικότητων από όλο τον κόσμο αποτελεί ήδη ένα μεγάλο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα.
1: Ο στόχος πλέον κοινός δεν είναι στόχος ούτε μόνο του Πανεπιστημίου αλλά ούτε και μόνο όλων των συμμετεχόντων, να καθιερώσουμε αυτός ο θεσμός, αυτό το φόρουμ να γίνει πραγματικά το σημείο αναφοράς, συνάντησης, έρευνας, καινοτομίας σε όλη την περιοχή, σε όλο το οικοσύστημα, έτσι ώστε να αναδείξουμε ότι αυτή η γνώση η οποία παράγεται στα πανεπιστήμια, η οποία παράγεται στα ερευνητικά κέντρα, η οποία παράγεται σε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με την καινοτομία, μπορεί να γίνει ένα κομμάτι και της κοινωνίας και της καθημερινότητας όλων. Ούτως ή άλλως, πολλά πράγματα συμβαίνουν στην πόλη μας τα τελευταία χρόνια. Ένα από αυτά, μια ψηφίδα, θα είναι και αυτό. Δηλαδή να μπορέσει όλη η περιοχή να συντονιστεί κάτω από μια ομπρέλα που νομίζω ότι το σημαντικότερο σε αυτό εδώ στην ομπρέλα είναι η καινοτομία. Διότι η καινοτομία, όπως αναφέρουμε, δεν είναι μόνο η επιχειρηματικότητα, δεν είναι μόνο οι startups, δεν είναι μόνο η venture capital. Η καινοτομία είναι οποιασδήποτε βέλτιστες πρακτικές, οτιδήποτε καινούργιο είναι αυτό το οποίο βελτιώνει την καθημερινότητά μας σε όλους τους τομείς. Και στην γεωργία και στην ναυτιλία και στις επιστήμες και στη δημοσιογραφία και στη διοίκηση. Άρα νομίζω είναι μια χρυσή ευκαιρία να πλαισιωθεί όλη αυτή η μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στη χώρα μας και στην πόλη μας με ένα τέτοιο μεγάλο φόρουμ όπως είναι το Aristotle Innovation Forum.
0: Εξάλλου, στο πλαίσιο του φόρουμ, πριν από λίγο υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και της Pfizer Ελλάς. Το μνημόνιο υπέγραψαν ο επικεφαλής του κέντρου της Pfizer στη Θεσσαλονίκη και επικεφαλής του κέντρου ψηφιακής καινοτομίας της Pfizer, Ιωάννης Πανδής, και ο πρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε και γι' αυτό ο κ. Αναστασιάδης.
1: Αυτό είναι μια εκκρεμότητα η οποία άργησε αρκετά χρόνια. Πριν από 8 χρόνια, όταν η Pfizer έκανε διαρεύνηση για το πού θα κάνει το ψηφιακό της κόμβο, ήμουν ένας από αυτούς που αξιολογήθηκαν για να μπορέσει να έρθει αυτός ο κόμβος του Digital Hub στη Θεσσαλονίκη. Έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια από τότε που λειτουργεί το ψηφιακό αυτό κέντρο καινοτομίας της Pfizer, το πρώτο στον κόσμο, να αλλάξει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, να αλλάξει ο επικεφαλής του κέντρου, να αλλάξει ο πρίτανης για να μπορέσουμε πραγματικά να υπογράψουμε κάτι το οποίο το θεωρώ όχι απλά απαραίτητο, δεδομένο, διότι η Pfizer στην ουσία μεταξύ άλλων ήρθε στη Θεσσαλονίκη, γιατί το πανεπιστήμιο μας, το μεγαλύτερο και πιο πολυθεματικό πανεπιστήμιο στην Ανατολική Ευρώπη, είναι αυτό που τις δίνει τις δυνατότητες για να κάνουν αυτοί πράγματα τα οποία διασυνδεδεμένα με το οικοσύστημα έχουν ανάγκη το πανεπιστήμιο, έχουν ανάγκη τους φοιτήτες και τους φοιτητές του για την πρακτική άσκησή τους, αργότερα για το internship, έχουν ανάγκη τους καθηγητές και τις καθηγήτριές μας για διάφορα ερευνητικά προγράμματα, έχουν ανάγκη την ιατρική σχολή. Με το κέντρο, την ειδική μονάδα βιατρικής έρευνας και εκπαίδευσης, έχουν ανάγκη ένα φορέα σαν το δικό μας που μπορούμε να συνεργαστούμε σε επώνυμες έδρες, σε βιομηχανικά, διδακτορικά, σε πάρα πολλές εκδηλώσεις, σε κέντρα αριστείας. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι συνυφασμένη, νομίζω, η λειτουργία αυτού του κέντρου με το Αριστοτέλειο. Ξέρετε, έχει χίλιους πλέον επιστήμονες, ένα μεγάλο κομμάτι είναι από εμάς, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Άρα ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε μια συμφωνία πλέον η οποία θα βάλει όλο αυτό το πλαίσιο που σας έφερα σε μια νέα διάσταση.
0: Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου μας περιμένει ο Κώστας Καντούρης με μια υπόθεση ραλίστα οδηγού που έτρεχε με 209 χιλιόμετρα την ώρα στον περιφερειακό. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, ο οποίος ο 30χρονος οδηγός του πολυτελούς αυτοκινήτου συνελήφθη σήμερα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στην διασταύρωση Ιθάκης, στο ύψος του Ευόσμου, δηλαδή της περιφερειακής, να κινείται με την ταχύτητα που είπες, 209 χιλιόμετρα, ενώ το όριο στο σημείο το συγκεκριμένο είναι μόλις 80 χιλιόμετρα. το ραντάρ της τροχέας τον εντόπισε να κινείται με την ταχύτητα αυτή και η τροχέα του επέβαλε πρόστιμο 2.050 ευρώ. Ο ίδιος προανακριτικά υποστήριξε ότι είχε μόνο μία εβδομάδα που αγόρασε το συγκεκριμένο πολυτέλεσμα αυτοκίνητο, δεν ήξερε τη συμπεριφορά του και δεν αντιλήφθηκε ότι η ταχύτητά του έφτασε στο σημείο αυτό. Ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση, δεν είχε καταναλώσει ο 30χρονος αλκοόλ, δεν είχε τέτοιο θέμα και παραπέμφθηκε να δικαστήσει το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο. Να συμπληρώσω και πριν από λίγο, πριν από λίγα λεπτά, είχαμε και μια απόφαση που πάλι συνδέεται με τροχαίο για το φοβερό τροχαίο που είχε γίνει στην λεωφόρο γεωργικού σχολής στις 17 Σεπτεμβρίου του 2025, με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ένας 29χρονος μοτοσυκλετιστής που πέρασε κανονικά με πράσινο το φανάρι, όμως εκείνη την ώρα μια ανταλίκα κάθετα στη γεωργική σχολή προσπαθούσε ο οδηγός της να μπει σε αποθήκη που βρίσκεται στην αντίπλευρα του δρόμου. Πριν από λίγο το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε τον 55χρονο οδηγό του φορτηγού βουλγαρικής καταγωγής σε φυλάκιση 5 χρόνων για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ αθώθηκαν ένας υπάλληλος γειτονικού πρακτηρίου καυσίμων, ο ιδιοκτήτης αποθήκης και ένας υπάλληλός του, οι οποίοι κατηγορούνταν για παρεμβάσεις στη συγκοινωνία, δηλαδή ότι του έκαναν κουμάντο για να περάσει κάτω την οδό, πράγμα που οι ίδιοι αρνήθηκαν στις απολογίες τους. Mm-hmm. Ο οδηγός άσκει έφεση αυτή την ώρα και θα τεθεί ελεύθερο.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα σε μια μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που πραγματοποιεί το παράρτημα του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Στο στόχαστρο των αστυνομικών μπήκαν υποθέσεις που αφορούν εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές και απάτες που σχετίζονται με επιδοτήσεις. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Η επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης έχει μέχρι στιγμής αποφέρει την αρκετά στοιχεία, καθώς έχουμε και τη σύλληψη 6 ατόμων. Είναι σε εξέλιξη στις περιοχές των Βοριζίων του Δήμου Φεστού στο νομό Ηρακλείου και αντιστοίχως στο Ρέθινο, στο Δήμο Αμαρίου. Από τις 6 συλλήψεις που έχουν γίνει, οι 5 αφορούν στα μέλη της ίδιας οικογένειας, όμως οι 3 είναι που σχετίζονται, που φαίνονται να σχετίζονται με την εγκληματική οργάνωση. Και μάλιστα είχαν εκδοθεί και εντάλματα συλλήψης σε βάρος τους. Τα άλλα δύο μέλη λοιπόν της οικογένειας, από τα 5 μέλη, τα άλλα δύο μέλη της ίδιας οικογένειας είναι 2 γυναίκες και φέρονται να σχετίζονται με παραβάσεις της νομοθεσίας περιόπλων. Οι άλλοι 3 είναι θείος και 2 ανήψια, αδέρφια, και οι γυναίκες είναι οι σύζυγοι τους. Επίσης έχει συλληφθεί ένα ακόμα άτομο και αυτό για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε πολύμηνη έρευνα και αφορούσε τη δράση συγκεκριμένης οικογένειας στα Βορίζια και φέρεται ότι μαζί με άλλα άτομα, γιατί η δικογραφία συνολικά περιλαμβάνει 12 άτομα, φέρεται λοιπόν ότι με απειλές, με χρήση βίας εξανάγαζαν ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων κυρίως στην περιοχή του Αμαρίου, του Δήμου Αμαρίου, να μεταβιβάζουν εκτάσεις σε συγγενικά τους πρόσωπα προκειμένου να εισπράττουν στη συνέχεια παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Φαίνεται τα θύματα τους να είναι περίπου 40 και αφορούν το διάστημα από το 2021 έως και το 2025 και οι επιδοτήσεις που φέρονται σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί να έχουν λάβει, είναι οι παράνομες επιδοτήσεις, ξεπερνούν το 500.000 ευρώ. Να σας πω ότι αυτή την ώρα έχουν οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνης οι 6 συλληφθέντες, προκειμένου να τους να ενημερωθούν για την ποινική δίωξη που τους έχει ασκηθεί, γιατί έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για την υπόθεση αυτή. Η υπόθεση είναι ήδη στην ανακρίτρια, γι' αυτό και είχαμε και τα εντάλματα σύλληψη από την ανακρίτρια και στη συνέχεια θα οδηγηθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών και θα πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Κα καθυστέρηση καταγράφεται στη λειτουργία δημόσιου αποτεφρωτηρίου στη Θεσσαλονίκη 7 χρόνια μετά την πρώτη αποτέφρωση στη Ριτσόνα. Στο τέλος του 2025 η αποτέφρωση παρουσίαζε σταθερή αύξηση στη χώρα μας, ωστόσο η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά τα ποσοστά επιλογής αυτής της διαδικασίας. Ακούμε τη Σοφία Πακαλίδου.
4: Ανοιχτό εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία παραμένει το ζήτημα της δημιουργίας αποτεφρωτηρίου στη Θεσσαλονίκη με τις προσπάθειες που είχαν ξεκινήσει από τη διοίκηση του Γιάννη Μπουτάρη και συνεχίζονται μέχρι σήμερα χωρίς να έχει υπάρξει οριστική εξέλιξη. Ο σχεδιασμός για το αποτεφρωτήριο στη Θεσσαλονίκη με ενδιαφέρον να καταγράφεται από τουλάχιστον τρεις εταιρείες να προχωρά, αν και υπάρχουν νέες καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του e-macedonia.gr, ο Δήμος αναζητούσε τον καταλληλότερο τρόπο για την εκπόνηση των απαραίτητων τεχνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών μελετών, καθώς και για την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης, αν και αρχικά η ολοκλήρωση των διαδικασιών τοποθετούνταν στα τέλη του 2025, στις αρχές του 2026, πλέον μετατίθεται πιθανότατα για το φθινόπωρο ή στο τέλος αυτής της χρονιάς. Ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούτης διαβεβαιώνει πάντως ότι η απόφαση για τη λειτουργία του κέντρου αποτέφρωσης νεκρών παραμένει σταθερή. Παρά τις κινήσεις αυτές, η λειτουργία δημοτικών αποτεφρωτηρίων εξακολουθεί να συναντά εμπόδια που σχετίζονται με τη χωροθέτηση, τις αδειοδοτήσεις, τη χρηματοδότηση αλλά και τις αντιδράσεις κατοίκων. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, η Ελλάδα κατατάσσεται προτελευταία στην Ευρώπη ως προς τα ποσοστά αποτέφρωσης, μολονότι στην υπόλοιπη Ευρώπη η αποτέφρωση αποτελεί πλέον κυρίαρχη επιλογή. Στη χώρα μας το ποσοστό παραμένει εξαιρετικά χαμηλό και υπολογίζεται κάτω από το 5% των συνολικών θανάτων μέχρι το τέλος του 2025. Αντίθετα, σε χώρες όπως η Βρετανία, η Ολλανδία και η Τσεχία τα ποσοστά ξεπερνούν το 70%, ενώ ιδιαίτερα υψηλά παραμένουν και στη Γερμανία και τις σκανδιναβικές χώρες. Στα τέλη του 2025 λειτουργήσε στην Αλεξάνδρεια Μαθίας το πρώτο αποτεφρωτήριο εκτός Αττικής, εξέλιξη που χαρακτηρίζεται σημαντική για τη διευκόλυνση πολιτών από τη Βόρεια Ελλάδα. Η σταδιακή αύξηση των αποτεφρώσεων στη χώρα μας αποδίδεται κυρίως στο υψηλό κόστος συντήρησης ταφών, στην έλλειψη διαθέσιμων χώρων, στα κημητήρια, αλλά και στη διαφορετική στάση των νεότερων γενιών απέναντι στις τελετές του αποχαιρετισμού. Για να επιλέξει κάποιος την αποτέφρωση στην Ελλάδα, απαιτείται έγγραφη δήλωση επιθυμίας, η οποία είναι διαθέσιμη με μία απλή διαδικασία στο gap.gr ή με συμβολογραφική πράξη.
0: Στον διεθνή χώρο θα πάμε για τη συνέχεια με τη βοήθεια της Νίκης Χατζημητρίου που είναι μαζί μας στο στούντιο και Νίκη, να ξεκινήσουμε από την επικείμενη επίσκεψη Πούτιν στην Κίνα, από την οποία η Ρωσία έχει πολύ σοβαρές προσδοκίες σύμφωνα με όσα είπε ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.
5: Όντως, η Ρωσία έχει πολύ σοβαρές προσδοκίες από αυτή την επίσκεψη του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα αυτή την εβδομάδα και οι δύο πλευρές θα την αξιοποιήσουν για να αναπτύξουν την προνομιακή συνεργασία τους, ανακοίνωσε λοιπόν το Κρεμλίνο σήμερα. Ο Πούτιν θα επισκεφθεί την Κίνα την Τρίτη και την Τετάρτη, σύμφωνα πάντα με το Reuters. Η λεγόμενη απεριόριστη συνεργασία μεταξύ Κίνας και Ρωσίας του μεγαλύτερου παραγωγού φυσικών πόρων στον κόσμο έχει ενισχυθεί από τότε που η Δύση επέβαλε κυρώσεις για να τιμωρήσει τη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εμείς και οι Κινέζοι φίλοι μας την αποκαλούμε μια ιδιαίτερα προνομιακή και στρατηγική συνεργασία, δήλωσε ο Πετσκόφ. Να πούμε επίσης ότι ρωτήθηκε αν θα συζητηθούν σχέδια για τον προτινόμενο αγωγό φυσικού αερίου Power of Siberica 2, ο οποίος θα μπορούσε κάποια μέρα να μεταφέρει επιπλέον 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως από τα ρωσικά κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Αρκτική μέσω της Μογγολίας προς την Κίνα.
0: Ο οποίος Πεσκόφ αμφισβήτησε επίσης την ενημέρωσή του την Κάγια Κάλλας ως διαπραγματεύτρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ο εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου δήλωσε ότι η Μόσχα βλέπει μια ζωηρή συζήτηση στην Ευρώπη σχετικά με την πιθανότητα επανέναρξης του διαλόγου με τη Ρωσία και ότι αυτό είναι καλό. Αλλά υπενήχθηκε ότι η Μόσχα δεν θέλει την επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας ως διαπραγματευτή, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ χτες. Τώρα, σε συνέντευξη, ο Πετσκόφ δήλωσε ότι αυτή η ζωηρή συζήτηση σχετικά με την επανέναρξη του διαλόγου με τη Μόσχα και η αλλαγή νοοτροπίας ότι κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε με τους Ρώσους σχετικά είναι καλό γενικότερα.
0: Ναι. Να πάμε τώρα στην Κούβα, όπου εκεί γίνεται μια γενικότερη, υπάρχει μια γενικότερη αναταραχή, γιατί φοβούνται ότι επίκειται επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα λένε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να κατασκευάσουν ένα πρόσχημα για να επιτέθουν στρατιωτικά.
5: Ναι, να πούμε ότι στην... Για την Κούβα.
0: Μάλιστα, υπάρχουν και βίντεο στα οποία φαίνονται παιδιά και γυναίκες να κρατάνε όπλα σοβιετικού τύπου και να επιδίδονται σε ασκήσεις ανταρτοπόλεμου μέσα στους δρόμους.
5: Ναι.
0: Προκειμένου να προετοιμαστούν για αυτή την επίθεση που θεωρούν ότι έρχεται.
5: Μάλιστα. Τώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγες, κατηγόρησε χθες την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι κατασκευάζει απατηλό πρόσχημα για να δικαιολογήσει τη συνέχιση και την επέκταση των κυρώσεων σε βάρος της χώρας του, τον ανελαίητο οικονομικό πόλεμο, καθώς η δυνητική στρατιωτική επίθεση και δυνητική στρατιωτική επίθεση εναντίον της. Να πούμε ότι το σχόλιο του επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας ακολούθησε δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιος χτες που έκανε λόγο περισχεδίου της Αβάνας να επιτεθεί στην Αμερικανική στρατιωτική βάση στον κόλπο του Γκουαντάναμο με πάνω από 300 μη επανδρωμένα αέρια οχήματα που απέκτησε πρόσφατα. Να πούμε ότι η Κούβα τόνισε ούτε απειλή ούτε θέλει πόλεμο, είπε ο Ροντρίγες μέσω του X, προσθέτοντας ότι η χώρα προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει επίθεση από το εξωτερικό ασκώντας το δικαίωμά της στην νόμιμη άμυνα που αναγνωρίζεται από το χάρτη του ΟΗΕ.
0: Και να κλείσουμε με το ρεσάλτο του Ισραηλινού ναυτικού κατά του στόλισκου Global, ο οποίος επιχείρησε να προσεγγίσει τη Γάζα.
5: Όντως, σε εξέλιξη βρίσκεται και αυτή την ώρα επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού κατά του στολίσκου, ο οποίος επιχείρησε να προσεγγίσει τη Γάζα, αμφισβητώντας τον Ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό. Και σύμφωνα με ανάρτηση των διοργανωτών, Ισραηλινή κομάντος της επίλεκτης 13ης μονάδας επιβιβάστηκαν σε ένα από τα πλοία ανοιχτά της Κύπρου, στα δυτικά, ενώ κατήγγειλαν ότι νωρίς ύποπτες κινήσεις γύρω, αρκετά νωρίς, ότι υπήρχαν ύποπτες κινήσεις γύρω από τα σκάφη τους. Να πούμε επίσης ότι οι πληροφορίες από τα Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι 4 πολεμικά πλοία συμμετείχαν στην επιχείρηση, δίνοντας εντολή στα σκάφη του στολίσκου να απενεργοποιήσουν τις μηχανές τους. Περίπου 100 ακτιβιστές τέθηκαν υποκράτηση, ενώ αναφέρθηκε ότι θα μεταφερθούν στο λιμάνι Ασντότ, το μεγαλύτερο λιμάνι του Ισραήλ. Mm-hmm. Και παρά την επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού, ακτιβιστής που επέβαινε σε ένα από τα σκάφη, φέρεται να δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι η αποστολή δεν προτίθεται να εγκαταλείψει το στόχο της και ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια προσέγγισης της Γάζας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Αθλητισμός.
0: Ο Βασίλη Βλαχόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους πλούς ακροατές. Καθώς στην ΑΕΚ πανηγυρίζουν με εντυπωσιακή χθεσινή φιέστα για την κατάκτηση πρωταθλήματος προβληματισμός στις υπόλοιπες ομάδες και μάλιστα σήμερα έγινε γνωστό ότι η ΠΑΕΠΑΟΚ επέβαλε πρόστιμο άνω των 100.000 ευρώ στους ποδοσφαιριστές, τους οποίους μάλιστα επέβαλε να μην φύγουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση, απογοητευμένη και ενοχλημένη ασφαλώς για την απώλεια του πρωταθλήματος, αλλά και τις θέσεις στα προκριματικά του Champions League, την οποία θέση πήρε ο Ολυμπιακός μετά τη χθεσινή ισοπαλία του Ιδίου με την ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Περιμένουμε φυσικά να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τους προπονητές, καθώς ο Πανσεραϊκός θα συνεχίσει στην δεύτερη κατηγορία μετά την ισοπαλία με τον Πανετολικό με 1-1. Θα ακολουθήσει την ΑΕΛ Νόβιμπετ στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ ο Άρης νίκησε με 90-81 την ΑΕΚ και οδήγησε την προημιτελική σειρά σε τρίτο παιχνίδι που θα γίνει την επόμενη Δευτέρα στην Αθήνα, ενώ ο Παναθηναϊκός ήδη προκρίθηκε στην τελική φάση με δεύτερη νίκη επί της Μικόνου. Τα υπόλοιπα στην εκπομπή φυσικά σε λίγη ώρα εδώ στον 102.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
8: Ο καιρός. Με το Χρυσόστομο Παρανό.
9: Στην κεντρική Μακεδονία σήμερα ο καιρός θα διατηρηθεί καλός και μόνο στα ορεινά θα εκδηλωθούν σύντομες τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς ενώ οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους έως 3 μποφόρ. Αύριο Τρίτη αρχικά θα σημειώνονται τοπικές βροχές στη Δυτική Μακεδονία και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στη Στερεά, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά και το βράδυ θα περιοριστούν στα ανατολικά ηπειρωτικά. η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει το μεσημέρι τους 25 με 26 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 και πρόσκαιρα στο νότιο Αιγαίο δυτική έως 7 μποφόρ. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά έθριος, όμως σταδιακά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, ενώ το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό η Νίκη Χατζή Δημητρίου. Στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνη. Στη ρυθμίση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι αμέσως τώρα. Τίτλοι ειδήσεων με την Νίκη Χατζή Δημητρίου. Και στη συνέχεια 352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλου και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλου. Καλό απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 2.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σύγκρουση μαχητικών αεροσκαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο αεροπορικής επίδειξης. Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο χρόνος τελειώνει, προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ. 5 νεκροί σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς Ισραήλ στη Γάζα. Πάνω από 110 δολάρια το βαρέλι, εκτοξεύθηκε η τιμή του Brent. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, η διαχείριση κονδυλίων για την κατασκευή δομών υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών στην Ελλάδα την περίοδο 2020-2021. Με 209 χιλιόμετρα την ώρα έτρεχε οδηγός στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνελήφθη. Εθνικές εκλογές το 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας το νέο κόμμα του. Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και της Pfizer Ελλάς. Κλείνει ξανά η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης το βράδυ σήμερα λόγω εργασιών για το flyover. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, σε μισή ώρα.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Όλος ο κόσμος των σπορ.
5: Μαζί σας καθημερινά.
4: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
5: Εντός και εκτός συνόρων.
4: Τα ρεκόρ.
5: Τα highlights.
4: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
5: Στον κόσμο των σπορ.
4: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
5: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
4: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
5: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
4: Στις 4 το απόγευμα.
5: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
4: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Κουγιουμτόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
3: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: αυτό μόνο σπικάρισμα μπορώ να το εκλάβω, διότι το σχετικό τραγούδι είναι από τα soundtrack της ταινίας Top Gun.
1: Μπράβο, εντάξει. Βασίλη, μπράβο Βασίλη.
0: Ενώ ένα αεροπλάνο απογειώνεται, σαν την απογείωση που περίμενες μαζί με τον Αποστόλη, αλλά συνέβη ακριβώς το αντίθετο.
1: Ανώμαλη προσγείωση.
0: Άρα λοιπόν, μόνο ως πικάρισμα μπορώ να δεχθώ αυτό το τραγούδι μαζί με το My Way, μαζί με το... ποιο άλλο είχαμε βάλει που τραγουδούσε που χόρευε ο Λιόπουλος.
1: Το Αγάπαμε.
0: Το Αγάπαμε, που το λατρεύουμε βέβαια στο τραγούδι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Mm-hmm. Γενικά με τραγούδια θα ξεκινήσουμε και με τραγούδια για τραγούδια θα μιλήσουμε, μετά και το χθεσινό, το προχθεσινό μάλλον της Eurovision. Πολύ ωραία πίτσα ήταν, πάρα πολύ ωραία, έφαγα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο το γλυκό. Πολύ ωραία τάρτα ήταν με ξύς κρέμα τριγώνου, καταπληκτική. Και το παγωτό πάρα πολύ ωραίο. Έφαγα υπέροχα το Σάββατο βράδυ.
1: Έφαγες υπέροχα το
0: και
1: Σάββατο
0: τζάμπα.
1: Βράδυ.
0: Αλλά και πες, τζάμπα, πολύ σημαντικό αυτό, τζάμπα.
1: Αλλά πες στον κόσμο όμως ότι έχεις και άποψη.
0: Εννοείται, πάντα έχω άποψη.
1: Εννοείται.
0: Και δεν
1: απλά
0: μπορούσα να
1: επιλέγει
0: πιστεύω
1: να προτεραιοποιήσει το φαγητό για κάποιο λόγο, συνάδελφο.
0: Μα είναι το νούμερο ένα. Υπαριθμόν ένα προτεραιότητα για μένα είναι το φαγητό στην βραδιά της Eurovision και δεν μπορούσα να πιστέψω όταν περίπου μία μισή ώρα πριν ξεκινήσει όλη η διαδικασία μπήκα στα. Ξέρεις, έχει ένα συγκεντρωτικό, έχει ένα site που συγκεντρώνει όλες τις αποδόσεις mm-hmm. των ξένων στοιχηματικών εταιριών και μου είχαν ψηλά τη Βουλγαρία με το Ισραήλ, επειδή παίζουμε και τα λεφτά μας. Εντάξει, παίζουμε τα λεφτά να δούμε στοιχήματα. Όχι, εκεί πέρα η παρέα μεταξύ μας, ρε φίλε. Δεν λέμε ότι παίζουμε κανένα ποσό τρελό. Έτσι, για τη χαρά του παιχνίδιου. Για πέρασε η ώρα ευχάριστα, ρε φίλε, γι' αυτό το λόγο. Και είχαν ψηλά τη Βουλγαρία και το Ισραήλ. Και λέω, όχι, δεν γίνεται τώρα. Εντάξει. Την ακούω τη Βουλγαρία, μου ψιλοάρεσε και εκτίμησα λανθασμένα ότι δεν θα έχουν καλό δίκτυο δημοσίων σχέσεων, αλλά έπεσα έξω στις εκτιμήσεις μου με συνέπεια να μην κερδίσω το στοίχημα. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Λοιπόν, εντάξει, είσαι έτοιμος να δώσεις το δικό σου top 3 Eurovision. Το έχεις?
0: Ναι, το έχω, ναι. Το έχω, βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Είπα και το πρωί ότι από την κοπέλα η οποία τραγουδούσε για την Αυστραλία της έλειπε μόνο το φωτοστέφανο. Πραγματικά πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Mm-hmm. Και της Βουλγαρίας ήταν ωραίο τραγούδι. Και το ποιο ήταν το τρίτο που μου άρεσε. Περίμενα, θα πάω στις σημειώσεις μου μισό, γιατί τα σημείωνα και τα βάζα αναλόγως το τι άκουγα σε σειρά προτεραιότητας.
1: Έκανες το ίδιο πράγμα που έκανε και η 8χρονη κόρη μου.
0: Και της Φιλανδίας μου άρεσε. Και παρότι απέτυχε, πραγματικά απέτυχε, εμένα και της Σουηδίας μου άρεσε.
1: Λοιπόν, η Σουηδία, μιας που ανέφερες, θα πιαστώ από αυτό, είναι mm-hmm. για μένα το νούμερο 2.
0: Ναι.
1: Έτσι. Στο νούμερο 3 είναι η Βουλγαρία και εμένα μου άρεσε πάρα mm-hmm. πολύ. Αλλά δεν μπορώ να μην βάλω την Ιταλία στην κορυφή.
0: Την έχω τέταρτη την
1: πάρα,
0: Ιταλία.
1: Πάρα πολύ. Εντάξει. Θα το δεχτώ, βαμμένο το μαλλί, mm-hmm. μαύρο κορακί.
0: Εντάξει,
1: αλλά ο τυπάς εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και το τραγούδι πάρα
0: το
1: πολύ.
0: Το τραγούδι τι έλεγε?
1: Η Ιταλία. Μιλούσε για την αγάπη ενός ζευγαριού.
0: Α, μάλιστα.
1: Απλά πολύ,
0: πολύ
1: καλοκαιρινό,
0: ναι.
1: Είχε ωραίο ρυθμό, mm-hmm. είχε πάρα πολύ ωραία σκηνική παρουσία, γιατί το ζευγάρι του Ιταλού με την Ιταλίδα που χόρευαν.
0: Το είδα, μωρέ, εντάξει, ναι, το είδα. Εντάξει, το είδα,
1: εντάξει, έπεσε
0: ναι,
1: και το φιλί, ναι. έκανε και μια αίσθηση ναι. εκεί. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Ιταλία και ίσως μου κάλυψε και λίγο από το γεγονός ότι δεν θα τη δούμε στο Μουντιάλ τελικά. Έτσι μου βγήκε και μια ναι. υποστήριξη, ρε παιδί ναι. μου, να πάρουν κάτι και αυτοί οι Ιταλοί, μωρέ. Εντάξει, δεν
0: ξέρεις,
1: να
0: δεν
1: μετριαστεί η δική του
0: πίκρα. Δεν μου άρεσε η βραδιά. Αυτό που συνέβη με τον Άγγλο. Δηλαδή, ο άνθρωπος θα έχει κάνει μαντάρα, ούτως ή άλλως το τραγούδι ήταν από τα χειρότερα της Eurovision ever. Και αφού έχει πάει, είναι πραγματικά μόνος του, ολομόναχος, έρχεται η ψήφος του κοινού, παίρνει, νομίζω καμία ψήφο δεν πήρε, έμεινε στη μία ο Άγγλος και έχουν φύγει, τον έχουν καταλήψει όλοι και ήταν ακριβώς δίπλα του η αποστολή της Δανίας. Και σηκώθηκε ένας από εκεί πέρα από την Δανία και του λέει: έλα κάτσε μαζί μας, γιατί είσαι ολομόναχος. Τον εγκατέλειψαν. Ρε. Mm-hmm. Οι συνεργάτες, επειδή τα πήγε χάλια. Εντάξει, το τραγούδι ήταν γεια. Δεν το συζητάω. Τελειώσαμε το φέρτο τώρα. Τελειώσαμε αυτό το φέρτο.
1: Κοίτα, ναι. Εξαρτάται. Πώς το εννοείς?
0: Να βάλει. Ναι, βάλε Ιταλία. Βάλε Ιταλία.

0: Ναι, ευχάριστο είναι, ναι.
1: Έχει και πολύ ωραίο ρεφρέν, παίρνεις την αγαπημένη σου.
0: Ναι.
1: Σε μια έτσι παραλία, λέμε τώρα, χορεύετε, ερωτεύεστε ξανά. Καλό καλοκαίρι, Βασίλη Βλαχόπουλε.
0: Κλάματα,
1: εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Έλα ρε Σαγιάρη, τώρα πάρα σου.
1: Γιατί δηλαδή, άντε καλό λεπτά λίγο, τι να κάνουμε.
0: Όλο το
1: δηλαδή, συγγνώμη, ήμασταν 8 μήνες, ήμασταν με το φέρ, το φέρ, το φέρ και δεν πήραμε τίποτα.
0: Ακούει κανένας ή ζάμπα το λέμε.
1: Άσε μας λίγο.

0: Τώρα είναι προτιμότερο να αποφύγω τι ακριβώς σε υπόθηκε στην επικοινωνία, αλλά ήταν απόλυτα αληθινό, γιατί πολλές φορές η εικόνα δεν συνάδει με την φαντασία. Εντάξει, άλλο τι δείχνει η εικόνα, άλλο τι δείχνει, ας πούμε, που σου οδηγεί η φαντασία. Τέλος πάντων,
1: και εγώ είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή έχει σκάσει το βίντεο κλιπ η νύφη και ό,τι ξέρατε, ας πούμε, ό,τι ξέρατε μέχρι πριν, ξεχάστε το, γιατί έσκασε η νύφη. Εντάξει, μιας που μιλάμε και για το βίντεο.
0: Και η Γερμανία δικήθηκε, συγγνώμη τώρα φώναξε. Και η Γερμανία δικήθηκε, νομίζω.
1: Λες.
0: Με βάση τη συνολική της παρουσία.
1: Η Ελλάδα δικήθηκε, φίλε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Απλά, όπως και στην μπάλα, έγινε κάτι το οποίο το έχουμε σχολιάσει πάρα πολύ εδώ από αυτή την εκπομπή. Καλλιεργήθηκαν προσδοκίες για κάτι εξαιρετικό που στο τέλος δεν επιβεβαιώθηκαν.
0: Και τι θα λέγαμε, έτσι, ρε, Δημήτρη. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Πάμε να βγούμε δέκατη.
1: Όχι. Αλλά δεν λες ότι πάμε να βγούμε πρώτη. Καλλιεργείς εκείνη τη στιγμή μια
0: να
1: τεράστια προσδοκία.
0: Πεντάδα θέλαμε.
1: Τεράστια προσδοκία.
0: Εντάξει, να πάμε στην πρώτη πεντάδα θέλαμε.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν συμφωνώ που βγήκε και το παλικάρι και ζήτησε συγγνώμη. Να ζητήσει συγγνώμη είναι, γιατί ακριβώς. Ναι. Τι έκανες λάθος. Δεν είναι ότι έκανες κάτι λάθος.
0: Ναι.
1: Για να ζητάς και συγγνώμη.
0: Σωστό.
1: Σε κάτι το οποίο είναι καθαρά υποκειμενικό για το πώς ψηφίζει ο κόσμος εντός εισαγωγικών. Ναι. Γιατί όλοι ξέρουμε τι έχει γίνει κάπως με τις επιτροπές και το televoting και τις προηγούμενες διοργανώσεις.
0: Είναι διεφθαρμένες.
1: Ότι πού πήγαιναν οι ψήφους. Mm. Μην το πιάνεις αυτό.
0: Τι εννοείς.
1: Δεν χρειάζεται να είσαι συγγνώμη, φίλε μου.
0: Πες την αλήθεια σου. Άνοιξε μου την ψυχή σου για πέμπτη φορά τις τελευταίες πέντε μέρες.
1: Με το Ισραήλ πέρσι δεν είχες ακούσει.
0: Ναι. Τι είχε υποθεί για πες. Χαμπάρι δεν έχω. Ειλικρινά σου μιλά, δεν ξέρω.
1: Ότι το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Αυτά δεν τα πιστεύω. Αυτά δεν συμβαίνουν ποτέ στη Eurovision. Πώς το είχε πει.
1: Μετά
0: πώς,
1: από Ιταλία, Eurovision.
0: Πώς έλεγε η Κοντού, αυτά δεν το έκανε ποτέ ο Στέφανος. Αυτά δεν συμβαίνουν ποτέ στη Eurovision. Δεν τα πιστεύω αυτά τα πράγματα.
1: Ρούλα Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Κυρία Αρβανιτίδου, αν μπορείτε και λίγη Σουηδία, η οποία μας αρέσει και τους δύο, θα σας ευχαριστήσω.
0: Ναι, και Σουηδία θέλουμε και Γερμανία θέλουμε.
1: Πάρα
0: και αν μπορείτε να κάνετε ένα μαγικό με AI και να εμφανίσετε και εικόνα μαζί με την Αυστραλία, θα είμαστε πραγματικά υπόχρεοι. Τι όμορφη άρεση.
1: Σου άρεσε τόσο
0: πανέμορφη,
1: πολύ.
0: Πανέμορφη. Πανέμορφη. Πολύ ωραία κοπέλα. Μπράβο τη. Φτού σου, μη σε ματιά σου.
1: Αλλά να σου πω κάτι τώρα. Ναι. Συγγνώμη κιόλα, διαγωνισμό τραγουδιού είναι, όχι καλλιστία.
0: Όχι, δεν είπα αυτό. Και πολύ ωραία παρουσία είχε και πολύ ωραία το ερμήνευσε. Για ποιο λόγο, επειδή είναι όμορφη. Δηλαδή, μια όμορφη γυναίκα πρέπει να την κατηγορήσει που επειδή είναι όμορφη. Εντάξει, δεν είναι. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Πολύ ωραία. Ωραία της, η ερμηνεία ήταν ωραία. Και να σου πω κάτι. Ήταν κλασάτη κιόλα. Κλασάτη. Όχι αυτό το άντε να βάλουμε κάτι να τονίσουμε κάτι, όχι. Μια κλασάτη, αριστοκρατική παρουσία, χωρίς πολλά-πολλά. Και χωρίς να πετάμε τίποτα απ' έξω, έτσι, για τους λιγούριδες.
1: Ναι, ναι, αυτός
0: είναι, αυτό που λες, ναι. Αυτός είναι αυτό ο κλασάτη, ποιότητα που λέει και μια ψυχή.
1: Και πάμε και στην αδικημένη κιόλας, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Σουηδία.
0: Δεν τους λυπάμαι.
1: Γιατί δεν τους λυπάς?
0: Σε κάθε Eurovision τα βρίσκουν μεταξύ τους και μια βγαίνει ένας, μια βγαίνει ο άλλος.
1: Α, το έχεις γυρίσει στη γεωπολιτική, εσύ ξέρεις πολλά.
0: Αφού άλλοι υποστηρίζονται. Άλλοι υποστηρίζουν. Μια να βγει η Φιλανδία, μια να βγει η Σουηδία, μια να βγει η Νορβηγία. Το μεγαλύτερη κλίκα στην Eurovision είναι αυτή.
1: Να ακούσουμε λίγο την κλίκα.
0: Να ακούσουμε και την κλίκα.

0: Λοιπόν, πώς θα το γυρίσουμε τώρα στο θέμα της εκπομπής, στο σημερινό θέμα.
1: Πολλές φορές συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν τα περιμένει σε διαγωνισμούς, όπως παραδείγματος χάρη και γενικώς διοργανώσεις, όπως έγινε στην Ελλάδα, στο πρωτάθλημα. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ήμασταν εδώ πέρα στο στούντιο και λέγαμε και τον Οκτώβριο ότι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ είναι τα δύο φαβορί για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, καθώς η ΑΕΚ έδειχνε να βαδίζει και να στραβοπατάει και τελικώς η ΑΕΚ έκανε τη φιέστα. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόστιμο και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ωραίο, ε.
0: Ωραίο, μ' άρεσε, ναι.
1: Ναι, ανακοινώθηκε πρόστιμο στους ποδοσφαιριστές. Εικάζεται ότι είναι άνω των 100.000 ευρώ.
0: Εκαστός ή συνολικό?
1: Όχι έκαστος. Τι έκαστος, ρε φίλε. Τι έκαστος. 100.000 έκαστος. Τι θα κάνει, βγάλει τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς. Είπαμε. Εντάξει. Πάνω από 100.000 ευρώ, αλλά αυτό που πονάει περισσότερο είναι το ότι δεν μπορούν να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη, όπου έχουν προπόνηση. Και αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές είχαν κλείσει μάλιστα εισιτήρια αεροπορικά για να την κοπανίσουν. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να φύγουν, γιατί ανακοινώθηκαν και κυρώσεις. Δηλαδή, σε περίπτωση που κάποιος παραβεί αεροπορικά για να την κοπανίσουν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να φύγουν, γιατί ανακοινώθηκαν και κυρώσεις. Δηλαδή, σε περίπτωση που κάποιος παραβεί τον κεντρικό κανόνα, θα έχει κυρώσεις μετά το χθεσινό.

0: του Europa League, πού σε στέλνει στο Conference?
1: Στο Conference, αν με αποκλειστεί στο δεύτερο προκριματικό γύρο, πα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference.
0: Όχι, ναι. Στα playoff, έτσι.
1: Playoff για να πα πρέπει να αποκλειστεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa. Δηλαδή να περάσει ένα γύρο και μετά.
0: Και αν αποκλειστεί στα playoff του Europa, πηγαίνει κατευθείαν ομίλους Conference.
1: Ομίλους Conference, μάλιστα, βέβαια.
0: Ναι. Ομίλους Conference. Ξέρουμε. Αυτό 23 Ιουλίου, λοιπόν, η πρώτη επίσημη υποχρέωση για τον ΠΑΟΚ που τερμάτισε με το σπαθί του, θα πω εγώ. Και δικαιότατα τρίτος.
1: Με το σπαθί του.
0: Με το σπαθί του. Με το σπαθί του. Παρακαλούσαμε κάποιοι,
1: ναι.
0: Παρακαλούσαμε όλο αυτό το μήνα, τον τελευταίο μήνα, για μια περήφανη ήττα. Μια ξεκάθαρη ήττα. Η οποία δεν υπήρξε ποτέ.
1: Ναι.
0: Είναι χειρότερο πράγμα η ισοπαλία,
1: ναι,
0: με
1: σωστό.
0: Τον τρόπο που έρχεται,
1: ναι.
0: Από το να κατεβαίνει η ομάδα να δέχεται δύο
1: σαν το
0: πρώτα Χιμένεθ γκολ.
1: Που έφερε μόνο ισοπαλία στον Άρη,
0: ναι.
1: Και λέγαμε κάτι θα γυρίσει, κάτι θα αλλάξει,
0: όχι,
1: κάτι θα αλλάξει.
0: Ναι.
1: Περιμέναμε εμείς.
0: Ακόμα περιμέναμε.
1: Ναι, ακόμα,
0: ναι.
1: Περιμένουμε.
0: Άλλαξε με τον Γρηγορίου, by the way, αλλά δεν ξέρω.
1: Σάνια Μαρία, είχα δώσει ένα ραντεβού κάποτε στο πάγκο τη Πασαλίδη.
0: Όχι.
1: Ακόμα έρχεται.
0: Εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δεν είσαι καλά, χάσε με το σπαθί σου, φίλε μου. Εντάξει, δεν θα πω τίποτα. Θα πούνε η ομάδα και έχει πρόβλημα, έχασε, χάσαμε. Αυτό το να κερδίζουμε 0-2-2-2 ή ισοπαλία με την ΑΕΚ, είμαστε στο 50% και να μην μπορούμε να μας κερδίσουν στο 50% και να αναρωτιέμαι άμα είμαστε στο 70% τι θα γινότανε και μετά να έρθει και το μάτς με το. Είναι πολύ πιο ψυχοφθόρο από το να κατεβαίνει στο γήπεδο και να χάνει με το σπαθί σου, ρε αδερφέ. Λέω εγώ τώρα,
1: ναι.
0: Έτσι το αισθάνομαι, έτσι το είδα. Να χάνω με το σπαθί μου, ναι. Να βάζω
1: με
0: τα χέρια μου και να βγάζω τα μάτια μου, όπως λέει και η
1: Έλα, ντροπή σου. Δεν υιοθετώ. Δεν είναι, εντάξει, με κάναμε ένα σαρδάμ τώρα, το κάνεις θέμα. Ένα σαρδάμ κάναμε.
0: Ένα θέμα.
1: Αυτό το έχω πάθει και εγώ στον μπασκετικό Άρη τη σεζόν 2009-2010. Έχει πάρει ο Άρης τον Χατζιβρέτα, τον Τικούδη και τον Κακιούζη. Έχει πάρει και καλούς ξένους παίκτες. Και λέω δεν μπορεί τώρα, αυτή η ομάδα έχει ποιότητα, έχει ταλέντο. Θα βρει το ρυθμό της. Περνάει ένας μήνας, περνάει δεύτερος μήνας, μπαίνει τρίτος μήνας, έρχεται τέταρτος μήνας. Εκεί εγώ, ξεροκέφαλος, θα βρει το δρόμο της, θα βρει το δρόμο της η ομάδα. Τρικαλάρης κάνει ένα πάρτι η ομάδα των Τρικάλων. Πάρτι μιλάμε, κανονικά ο Τσαϊρέλης είναι Team Duncan για τα Τρίκαλα. Έχει τελειώσει το παιχνίδι, 25 πόντους, 15 rebound, τους έχει κάνει πλάκα όλους. Ο 8ος ο Άρης. Και εγώ τον περίμενα τον Άρη, μια ολόκληρη σεζόν.
0: Στα πράγματα είναι καλύτερα όταν είναι ξεκάθαρα. Είμαι καλά, παίζω. Διεκδικώ και χάνω και κάνω αυτοκριτική και δείχνω στο επόμενο παιχνίδι ότι έμαθα από τα λάθη μου. Δεν είμαι καλά. Τουλάχιστον να το δείξω τώρα.
1: Ξέρεις τι έπαθα χθες. Είχα τη μετάδοση. Εντάξει. Άρη ΣΑΕΚ. Τελειώνω κατά τις 8 η ώρα μαζί με τα δηλωσιακά κτλ. Και ξεκινάω με το γιο μου για να πάμε σπίτι. Λέω θα δω το δεύτερο ημίχρονο άμα είναι από τα παιχνίδια. Βλέπω ΠΑΟΚ 0-2 στο ημίχρονο και η ΑΕΚ και Ολυμπιακός 0-1. Τι θα πει ένας άνθρωπος, κοίτα σκεφτεί, ότι θα δω τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό που είναι ανοιχτό, 0-2. ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός είναι με πόσες απουσίες, μισή ομάδα, λέω δεν γίνεται ρε αδερφέ. Θα δούμε την ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Βλέπω την πίεση της ΑΕΚ ξαφνικά 1-2. Λέω λες, όχι ρε, αποκλείεται. Συνεχίζω, βλέπω εγώ την ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, χάνει η ΑΕΚ, ισοφαρίζει η ΑΕΚ 1-1, λέω ΠΑΟΚ έχει πάρει τη θέση για το Champions League. 2-2. Και δεν μπορώ να το πιστέψω. Και κάθομαι το βράδυ και επειδή δεν είδα όλο το παιχνίδι για να μπορέσω να κρίνω, βλέπω τα highlights. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση? Παίζεις ένα παιχνίδι στο οποίο κρίνεται η πρόκριση, η συμμετοχή στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Που πέραν όλων των άλλων, ακόμα και αν δεν μπορέσεις να πας στο league phase του Champions League, κερδίζεις και ένα κανονάκι για την ευρωπαϊκή συμμετοχή. Και βάζει γκολ ο Σντόεφ. Και νομίζω ότι βλέπω ένα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, ας πούμε κάπου, θες Ολλανδία, θες Αυστρία, όπου να είναι. Δεν πανηγυρίζει άνθρωπος. Και πραγματικά μου χτύπησε τόσο άσχημα αυτό. Και οδήγησε στο συμπέρασμα, που μπορεί να μην είναι σωστό, ότι ήταν μια πνευματικά εντελώς απροετοίμαστη ομάδα, σαν να μην κεγόντουσαν. Δηλαδή αν ήμουν σε Σουσαβίδη, δεν θα βάζα πρόστιμο 100.000. Αυτό, όχι επειδή χάθηκε ένα στόχος, αλλά με τη συμπεριφορά των παικτών. Βάζει μετά γκολομύθου ξανά το ίδιο πράγμα. Μπραουνσβάικ, ΠΑΟΚ 0-2. Φιλικό παιχνίδι, κανονικά. Δεν μπορεί να μην βγάζετε ένα πάθος. Εγώ δεν είμαι, ξέρεις κιόλας. Δεν γίνεται να μην βγάζετε ένα πάθος όταν δεν διακυβεύεται ένα στόχος, Δημήτρη.
0: Να συμπληρώσω.
1: Βγάζω έξω τα λάθη, εντάξει. Τα λάθη βγαίνουν έξω.
0: Να συμπληρώσω. Από μια ομάδα η οποία δεν.

0: είναι νέα.
1: Σωστό, ναι. Ναι, όλοι
0: αυτοί οι παίκτες, όλοι αυτοί οι παίκτες έχουν βγάλει σε αντίστοιχες στιγμές αυτό το πάθος που έλειπε. Από όλα τα play-off θα πω εγώ, συμφωνώ μαζί σου μέχρι κεραία σε αυτό
1: χθεσινό...
0: που
1: λες.
0: Και δεν ήταν να πεις ότι δεν ήξεραν τα παιδιά που ήρθαν, ήταν όλες μεταγραφές του Δεκεμβρίου. Όχι, ήταν οι γνωστοί.
1: Ναι,
0: ήταν
1: βέβαια.
0: Ο γνωστός ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια, ναι.
0: Εντάξει.
1: Το χθεσινό, ο τρόπος που δεν πανηγύρισαν κανένα γκόλ οι παίκτες του ΠΑΟΚ, μου έδειξε για ποιο λόγο απέτυχε παταγωδός στα play-off και στις τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας. Ήταν η εικόνα, είναι πολύ ενδεικτική του πόσο χαλασμένη είναι αυτή η ομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι χαλασμένη μόνο ψυχολογικά ή αν είναι και εσωτερικά, αν έχει θέματα εσωτερικά. Δεν το ξέρω, ειλικρινά σου μιλάω. Θα έχουμε μια κουβεντούλα μετά να ρωτήσουμε το Γιάννη που ξέρει καλύτερα.
0: Εμένα και αυτή τώρα θα με διορθώσει και σε παρακαλώ να με διορθώσει, γιατί εγώ τα παίρνω και κάπως περίεργα συναισθηματικά.
1: Αν θες κανένα νόμο να κουμπίσει εδώ,
0: είμαι. Όχι, όχι, δεν είμαι. Αυτή και η επίκληση στο θείο. Όχι στο θείο Βάνια, έτσι.
1: Ναι.
0: Στο θείο με θύο κεφαλαίο
1: Λουτσέσκου,
0: του Ρασβάν Λουτσέσκου. Και αυτή και εμένα
1: εντάξει,
0: μου κακοφάνηκε.
1: Έκφραση είναι.
0: Όχι,
1: εντάξει.
0: Δεν είναι τρόπο.
1: Τρόπο έκφραση είναι. Λέει ότι δεν μπορώ. Έκανα τα πάντα. Είναι σαν τη διαφήμιση. Έκανα
0: μάλλον
1: τα πάντα.
0: Δεν έκανε τα πάντα.
1: Και λέει λούσουμε τέτοια. Δεν έκανε τα πάντα, σου λέει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Δηλαδή λίγη βοήθεια από εκεί πάνω. Αν φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι φταίει ο ύψιστος. Και να θέλω ότι δεν μας βοήθησε αρκετά ή μας βοήθησε λίγο. Δεν μου άρεσε.
1: Γενικώ
0: για να μην πω. Περισσότερα. Δεν μου άρεσε. Δεν τη θεωρώ. Θέλω δηλαδή από τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με πραγματικά πράγματα, με πράγματα τα οποία τα βλέπουμε, να είναι και πραγματιστές και
1: θα έπρεπε να βγάλει στον τάκο τους παίκτες του.
0: Γιατί δεν το έκανε.
1: Ναι. Δεν ήταν η στιγμή για να το κάνει. Δεν ήταν η στιγμή για να βγάλει στον τάκο, δεν ήταν η στιγμή για να μιλήσει για το μέλλον. Μπορούσε να περιοριστεί μόνο και αυτό έκανε νομίζω όντως σε αντιδράσεις ανόητες που είχαν οι παίκτες του και στην απώλεια ενός στόχου. Δεν ήταν η στιγμή κατάλληλη, τώρα επικοινωνιακά μιλώντας, για να ανοίξει το κεφάλι ότι δεν πήγε καλά. Άσε που εκείνη τη στιγμή είσαι τόσο εκνευρισμένος που απέτυχε σε όλα, δηλαδή σε όλα, εντάξει, που είναι, η σιωπή είναι χρυσός. Είναι καλύτερα να πεις όσο το δυνατό λιγότερα. Δηλαδή τώρα, όπως τώρα. Ναι, μην γίνεις αταμάν, μπράβο. Αυτό είπε η Ρούλα. Μην γίνεις αταμάν που σου φταίνε όλα εκτός από τον εαυτό σου.
0: Ναι, να
1: και, όλοι κάτι, όσοι, υπάρχει... και όλοι όσοι έχουν μία μυρωδιά το τι γίνεται στον μπάσκετ του Παναθηναϊκού, πρόσεξε, μυρωδιά. Όχι, δεν λέω να είναι μέσα. Μυρωδιά λένε, εντάξει, τι πιο σύνηθες. Και αυτό είναι το λογικό που συνέβη. Γιατί φορτώσανε όλο το διάστημα ότι υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο κατά του Παναθηναϊκού, ενώ η ομάδα είχε τόσα προβλήματα εσωτερικά. Και όταν ήρθε ο αποκλεισμός, ξανά το οργανωμένο σχέδιο. Και ο κόσμος πιστεύει σε δράκους, σε φαντάσματα, γιατί δεν του λένε την αλήθεια.
0: Καλά, δεν νομίζω να συμβαίνει αυτό στον Παναθηναϊκό.
1: Στον μπάσκετ, βέβαια.
0: Συμβαίνει. Δηλαδή ο κόσμος του να πιστεύει ότι ήταν ότι η κακιά Ευρωλίγκα.
1: Ολημερής και ολινυχτής, ότι φταίει μόνο η διαιτησία.
0: Μάλιστα.
1: Ολημερής και ολινυχτής. Αυτό.
0: Εσύ έχεις την αίσθηση ότι στον ΠΑΟΚ συμβαίνει το ίδιο.
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι συμβαίνει το ίδιο.
0: Ούτε εγώ. Και νομίζω ότι η λογική του Αταμάν έχει και το άλλο άκρο όμως. Να μην μιλήσει κανείς για τις αποτυχίες, να μην γίνει καμία απόδοση ευθυνών, να γίνουν 2-3 κινήσεις και να μπουν τα πράγματα.
1: Τίποτα, μάνα να λαμβάνουν την ευθύνη.
0: Μισό λεπτό, να μπουν, για τον ΠΑΟΚ μιλάω τώρα. Να
1: όχι,
0: μπουν
1: ναι,
0: κάτω από το χαλάκι
1: ναι.
0: Και να πάει η ομάδα πάλι.
1: Όλες οι ομάδες έτσι λειτουργούν, Δημήτρη.
0: Τι.
1: Όλες οι ομάδες. Είδε τον Ολυμπιακό. Για τη μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που είναι αποτυχημένη χρονιά, αν δεν πάρει πρωτάθλημα, είναι ο Ολυμπιακός. Εντάξει, συμφωνούμε σε αυτό.
0: Όχι, δεν συμφωνούμε νομίζω.
1: Γιατί. Γιατί... Μιλάμε για δεκαετίες ολόκληρες.
0: Ναι, εντάξει, σύμφωνα. Ναι,
1: ποια άλλη ομάδα.
0: Μπορεί να έχει περάσει και καλά στο DNA του ότι πρέπει να ξεκινάει παίρνοντας.
1: Μα έχει πει, όχι.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Η χρονιά, ας πούμε, που δεν πήρε τίποτα και έκανε 9 μεταγραφές τον Ιανουάριο, από τις οποίες βγήκαν οι 6 και εκείνη τη χρονιά έφτιαξε την ομάδα που πήρε το double την επόμενη. Εγώ εκείνη τη χρονιά δεν μπορώ να τη χαρακτηρίσω αποτυχημένη επειδή δεν πήρε το πρωτάθλημα.
1: Όχι,
0: έφτιαξε την ομάδα
1: θέλω να σου
0: που
1: πω.
0: Πρωταγωνίστησε στο μέλλον.
1: Όχι, όχι, άλλο θέλω, ναι, συμφωνώ σε αυτό που λες. Άλλο θέλω να σου πω.
0: Κάνοντας όμως μια αυτοκριτική ότι ξέρεις δεν είμαι καλά, θέλω παίκτες, πρέπει να φτιάξω ομάδα.
1: Ναι, βρε,
0: πάμε
1: συμφωνώ.
0: Να το κάνουμε.
1: Άλλο θέλω να σου πω. Η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα για μένα η οποία εδώ και δεκαετίες, αν δεν πάρει πρωτάθλημα, είναι αποτυχημένη, είναι Ολυμπιακό.
0: Σύμφωνο.
1: Εντάξει. Έχεις ακούσει το παραμικρό για τον Ολυμπιακό από το πρωί. Έχεις ακούσει κάτι?
0: Χρυσώθηκε το χάπι.
1: Όχι. Το μοναδικό το οποίο υπόθηκε είναι ο Καραπαπάς που απάντησε στους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι πήκαραν το Μεντιλίμπαρ, που στην πραγματικότητα πήκαραν το Καραϊσκάκι, όταν το Καραϊσκάκι φώναζε ρυθμικά το όνομα του Αλμέιδα στο 6-0 του Ολυμπιακού. δεν έχει αναφερθεί τίποτε άλλο. Γιατί αυτή τη στιγμή το αίμα είναι στο κεφάλι. Είναι, και χθες, ας πούμε, ο Λουτσέσκου, αν άνοιγε το κεφάλαιο φετινή χρονιά, μπορεί να έλεγε πράγματα για τα οποία θα μετάνιωνε. Αφήνεις 1-2 μέρες, βάζεις κάτω όλα τα δεδομένα, κάθεσαι, συζητάς και με τους συνεργάτες σου και με μέλη της διοίκησης και μετά ανοίγεις το κεφάλαιο με πιο με παγωμένη μάλλον σκέψη. Και καλά έκανες αυτό για μένα, Λουτσέσκου.
0: Εντάξει, να το...
1: Άσχετα οι άλλες οι ευθύνες, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Εντάξει.
0: Να το περιμένουμε αυτό. Να δούμε αν θα γίνει.
1: Θα κάνουμε F5 στα ρουμανικά μέσα ενημέρωση, εκεί που δίνει συνεντεύξεις. Γιατί στην Ελλάδα δεν δίνει συνεντεύξεις, δεν λέει τίποτα. Παρεμπιπτόντως, έχουν γίνει κάποιες δηλώσεις οι οποίες προκαλούν εντύπωση, για να πάμε και στους τίτλους ειδήσεων. Είναι το περιβόητο, δείξαμε ηλιθιότητα για τον Λουτσέσκου. Εντάξει, οκ. Δεν λέει τίποτα. Μπενίτεθ, του χρόνου θα είμαστε, λέει, καλύτερα. Πότε είναι αυτή η εφημερίδα, λέει και ο Μπέσος. Δηλαδή, όλοι λένε ότι φεύγεις. Τώρα γράφεται πάλι ένα όνομα άλλο, πέρα από τον Ντέγιαν Στάνκοβιτς, για τον οποίο θα πούμε. Με τη Λίμπαρ, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε του χρόνου. Άρα θεωρείται δεδομένο ότι θα παραμείνει στην ομάδα, έχει βέβαια υπογράψει και συμβόλαιο.
0: Κοίτα, εντάξει, έχει υπογράψει και συμβόλαιο και τουλάχιστον τα προσχήματα με τα προκριματικά του Champions League τα έχει σώσει.
1: Ναι. Τέταρτη δήλωση. Ξέρεις ότι εγώ έχω πάρει το μέρος του Λιόπουλου σε πολλά πράγματα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Μου αρέσει ο ρομαντισμός του. Η επιθετικότητα που έχει σε κάποια ζητήματα που, είναι, που αφορούν το παρασκηνίο στο ποδόσφαιρο, έχω πάρει το μέρος σε αυτά τα θέματα. Αλλά μπάστα. Εντάξει, 1, 2, 3, 4, 5 και χθες τη φιέστα πάλι το ίδιο. Αδερφέ, τα πάμε. Τελειώσαμε, τα πάμε. Πόσες φορές να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ήταν η κατάλληλη στιγμή, όπως είχε στο αυτοκίνητο των 600 ύπων που πιάνει 100 χιλιόμετρα σε 2 δευτερόλεπτα. Δηλαδή χαϊδεύεις τον γκάζι.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Χαϊδεύεις τον γκάζι και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και μάλιστα είναι και πανάκριβο.
0: Φτιαγμένο αυτοκίνητο αγώνων είναι. Αυτό έλειπε να μην είναι.
1: Και είναι, λέει, κιόλας, είναι, λέει, συμβατικό αυτοκίνητο ανάβασης με μετατροπές σε αεροδυναμική και κινητήρα. Εντάξει. Αλλά απόλαυσε τη φιέστα, απόλαυσε αυτό το οποίο κατάφερες, που πήρες το πρωτάθλημα, απόλαυσε το με τον κόσμο, ρίξεις μπεκές σου, πες τα τραγούδια και καλά έκανες και το χάρηκες με τον κόσμο. Φτάνει, τα πάμε με το παρασκήνιο. Τα πάμε 1, τα πάμε 2, τα πάμε 3, τα πάμε 4. Μετά από ένα σημείο χάνει και την αξία του.
0: Ναι. Μετά από ένα σημείο και μετά, ναι, είναι να αναρωτιέσαι τελικά τι είδους παρασκήνιο ήταν αυτό που δεν κατάφερε να.
1: Άλλο αυτό, αυτό δεν είναι. Αλλά τα πες 1, 2, 3, 5, 10. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Κρήτη, σε Βορίζια και Αμάρι. Συνελήφθησαν ήδη 6 άτομα. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Ρεθύμνου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Αναθεωρημένη η Ιρανική πρόταση για την ειρήνευση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο στα Εμιράτα στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από 100 το αργό στις διεθνείς αγορές. Επιστολή Μελώνη στη Φόντερ Λάιεν για παρέκκληση του Συμφώνου Σταθερότητας σχετικά με την ενέργεια. Πράσινο φως από το Κισαία για προμήθεια ιταλικών φρεγατών, αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ, προμήθεια κρυπτοσυσκευών και επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του στο X. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα η ανακοίνωση για τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Εντοπίστηκαν οι σωροί των 4 αγνοωμένων Ιταλών διτών που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση των Μαλβίδων. Περισσότερες ειδήσεις στις 4.
0: Τα βήματα των ηρώων. Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων. Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκο Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
5: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: στο μεταξύ, επειδή είχαμε κάνει αυτή τη σχετική κουβέντα κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής σεζόν, η οποία επισήμως τελείωσε, και δεν θυμάμαι τι ακριβώς μου έλεγε.
1: Για μας τελείωσε. Έχουμε τελικού Champions League, Europa League.
0: Ναι, για μας. Conference, για το
1: έχουμε,
0: ναι,
1: για το Αγγλία. Χαμός γίνεται τώρα.
0: Θύμισε μου λίγο, ρε Βασίλη. Τελικά, ναι. Οι βαρύγδουποι τίτλοι που αφορούν τα πρόστιμα, ναι, πόση σχέση έχουν με την πραγματικότητα? Δηλαδή θα βγάλει τυχαίο παράδειγμα.
1: Δεν έχει το δικαίωμα μια ομάδα να επιβάλλει πρόστιμο.
0: Ο Ράχμαν Μπάμπα, ας πούμε, πόσα του αναλογούν, 10.000 από τα 100, να πει πάρτε τα.
1: Δεν έχει το δικαίωμα μια ομάδα να επιβάλλει πρόστιμο για την απώλεια ενός στόχου. Έχει το δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμο για θέμα πειθαρχικό, με βάση τον εσωτερικό κανονισμό που υπογράφουν όλοι οι ποδοσφαιριστές στο ξεκίνημα μιας χρονιάς.
0: Στον εσωτερικό κανονισμό μπορεί να υπάρχει απώλεια στόχων.
1: Δεν νομίζω. Θεωρώ δύσκολο να έχουν υπογράψει παίκτες αυτό το πράγμα. Αν το έχουν υπογράψει, τότε νομιμοποιείται. Αλλά δεν έχω ακούσει ποτέ να υπάρχει εσωτερικό στον εσωτερικό κανονισμό η απώλεια στόχου ως πρόστιμο. Τουλάχιστον εγώ. Εντάξει, δηλαδή. Και τι να λέει, ότι αν δεν πάρει τίτλο η ομάδα, τον οποιοδήποτε τίτλο, τρώει πρόστιμο? Ξέρω ότι οι αρχηγοί,
0: ναι,
1: πριν το ξεκίνημα της χρονιάς, συμφωνούν με τη διοίκηση τον εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος αφορά καθαρά το πειθαρχικό κομμάτι. Στο πειθαρχικό μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα μέσα, από το πότε πηγαίνεις στην προπόνηση, πόση ώρα κάθεσαι, πόσα κιλά πρέπει να είσαι, τι ώρα πρέπει να κοιμάσαι, χίλια πράγματα, πραγματικά χίλια πράγματα. Αλλά να υπάρχει στον εσωτερικό κανονισμό την αποαστερίσκος που να αφορά την απώλεια στόχων και να προβλέπει πρόστιμο, το θεωρώ απίθανο. Τώρα, μπορεί μια διοίκηση... Αυτό τι σημαίνει? Αυτό δεν αφαιρεί το δικαίωμα... το δικαίωμα από μια διοίκηση να πει ότι εγώ σας επιβάλλω πρόστιμο, αλλά δεν επιβάλλει και στους ποδοσφαιριστές να πληρώσουν πρόστιμο. Μπορούν να πούν ότι δεν μας νοιάζει, δεν προβλέπεται, δεν πληρώνω.
0: Ενώ η προπόνηση αυτό, βέβαια, τελευταία μέρα, αυτό προβλέπεται.
1: Αυτό προβλέπεται, ναι.
0: Το ότι δεν μπορείτε να φύγετε από τη Θεσσαλονίκη,
1: βέβαια, ναι,
0: μέχρι να ολοκληρωθεί η σεζόν που ολοκληρώνεται, βέβαια, στις 20.
1: Βέβαια. Και συνήθως, εκτός αν το λέει το πρωτάθλημα, αν λέει το συμβόλαιο, λέει με το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Και σου λέει η ομάδα ότι ξέρεις κάτι, εγώ θεωρώ ότι οι αγωνιστικές υποχρεώσεις ολοκληρώνονται την Τετάρτη. Μπορεί να τελείωσε το πρωτάθλημα την Κυριακή, αλλά θέλω να σε μετρήσω, να δω τα αιματολογικά σου, να δω χίλια πράγματα, να σε ζυγίσω, να ξέρω πόσο είσαι, πόσο θα γυρίσεις. Μπορεί να σου βρει ένα σωρό δικαιολογίες η διοίκηση. Αλλά πρόστιμο για απώλεια στόχου, να με συμπαθάς, το έχω ακούσει πολλές φορές, δεν νομίζω όμως ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Εκτός και αν οι παίκτες, καλή την πίστη, πούνε ότι okay, το δεχόμαστε αναλαμβάνοντας την ευθύνη που μας αναλογεί.
0: Να είναι δηλαδή ένας τρόπος με τον οποίο θα θεωρήσουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη.
1: Ναι, οπότε κάνουμε υπομονή μέχρι την επόμενη ανακοίνωση, η διαρροή η οποία θα λέει ότι οι παίκτες πληρώσαν το πρόστιμο. Περίμενε το στη γωνία και θα σου έρθει αυτή η ανακοίνωση. Απλά πάρε μαζί σου και καπέλο, πάρε και ομπρέλα, γιατί θα έχει ζέστη, λένε. Μπορεί να βρέξει κιόλας, θα περιμένεις πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να πάρουμε ρεπορτάζ, γιατί νομίζω ότι το ρεπορτάζ έχει αξία αυτή τη στιγμή. Γιατί υπάρχει μια γενική αμφιβολία στο τι θα γίνει στον ΠΑΟΚ της επόμενης χρονιάς. Είχαμε χθες τον Λουτσέσκο, ο οποίος δεν θέλησε να απαντήσει για το μέλλον του και γενικώς για το μέλλον, και θεωρώ πολύ έξυπνη την επιλογή του, δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Τώρα όμως πέρασαν αρκετές ώρες, πάγωσε λίγο και το μυαλό. Είχε και ένα βοριαδάκι το πρωί ούτως ή άλλως στη Θεσσαλονίκη και μας ρώσισε αρκετά. Οπότε μπορεί να έχουμε καμιά εξέλιξη. Γιάννης Βοητσίδης στη γραμμή. Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ είχαμε και το τρίτο ημίχρονο έτσι μετά από αυτή την αρνητική κατάληξη της σεζόν, γιατί όπως έγινε γνωστό ανακοινώθηκε στους παίκτες μετά τη λήξη του χθεσινού αγώνα, αυτό σήμερα έγινε γνωστό, ανακοινώθηκε ένα βαρύ πρόστιμο στους παίκτες, αλλά και η αναγκαστική παραμονή τους στη Θεσσαλονίκη μέχρι την Τετάρτη, και μάλιστα κάποιοι είχαν έτοιμα εισιτήρια να φύγουν για διακοπές κλπ. Παγώνουν τα πάντα και υπάρχει ενημέρωση ότι καλό θα είναι να ακολουθηθεί αυτό, δηλαδή να μην φύγει κάποιος πριν την Τετάρτη. Ενδεχομένως αυτό έχει να κάνει με την επιθυμία της διοίκησης να μιλήσει με τους παίκτες, ίσως να γίνει και κάποια ομιλία από τον Ιβάν Σαββίδη διαδικτυακά, κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν είχαμε αυτή την εξέλιξη έτσι ως μια αντίδραση από πλευράς της ΠΑΕ για την αρνητική κατάληξη της σεζόν. Βέβαια για αυτή τη σεζόν προφανώς οι ευθύνες μοιράζονται σε όλους, έτσι όταν μια σεζόν εξελίσσεται τόσο άσχημα, γιατί ο ΠΑΟΚ από τα μέσα Μαρτίου και μετά κατέρευσε, πραγματικά κατέρευσε, ήταν απίστευτο αυτό που συνέβη από τις 22 Μαρτίου που έχασε από το Βόλο στο Πανθεσσαλικό, ενώ προηγήθηκε με 1-0 και έχασε 2-1, από τότε δύο μήνες που έχει παίξει 6 παιχνίδια play-off, τον τελικό του κυπέλου και εκείνο το παιχνίδι το τελευταίο της κανονικής περίοδου στο Βόλο, σε 8 αγώνες ο ΠΑΟΚ κατέγραψε μόλις μία νίκη, τη νίκη επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα με 3-1, και τα υπόλοιπα αποτελέσματα ήταν ισοπαλίες και ήττες, με μία μόνο νίκη σε 6 παιχνίδια play-off. Πολύ δύσκολα να πετύχεις οποιονδήποτε στόχο, άρα λοιπόν και για τον ΠΑΟΚ ήταν φυσιολογικό με αυτήν την κατάρρευση της ομάδας από ένα σημείο και μετά να έρθει και η πλήρης αποτυχία, γιατί ο τελευταίος στόχος που είχε απομείνει ήταν αυτός, η δεύτερη θέση.
0: Γιάννη, τώρα ο Λουτσέσκου χθες απέφυγε να απαντήσει για το μέλλον. Θεωρείς ότι υπάρχει θέμα Λουτσέσκου ή δεν θα μπει στις αλλαγές που έχουν προαναγγελθεί από την ΠΑΕ? Ξέρω ότι είναι δύσκολο το ερώτημα, γιατί μπορεί να μην έχουν αποφασίσει ούτε στον ΠΑΟΚ και να σου ζητάω τώρα να γίνεις η πυθία, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό.
2: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να κάνουμε μόνο εκτιμήσεις, εικασίες. Ναι. Το πολύ πιο πιθανό σενάριο είναι να παραμείνει ο Λουτσέσκου, άλλωστε έχει συμβόλαιο για μία ακόμη χρονιά. Βέβαια μετρά δεύτερη σεζόν μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, δεύτερη συνεχόμενη σεζόν χωρίς κάποια επιτυχία, χωρίς κάποιο τίτλο, και ειδικά η φετινή σεζόν, επειδή έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω των 100 χρόνων, όλοι είχαν πολύ μεγάλες προσδοκίες. Απλά να θυμίσω ότι η σχέση του Λουτσέσκου με τη διοίκηση δεν είναι μια σχέση καθαρά επαγγελματική. Είναι μια σχέση διαφορετική. Υπάρχει μια διαπροσωπική σχέση χρόνων ανάμεσα στον πρόεδρο και τον προπονητή. Άρα λοιπόν θα θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα συζητήσουν, ότι δεν πρόκειται ο Λουτσέσκου να καθίσει πάνω στο συμβόλαιο αν καταλάβει ότι δεν τον θέλει πλέον η ομάδα, αλλά νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι να παραμείνει, και στη λογική του ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα καλά, τα στραβά, τα προβλήματα της ομάδας. Άρα λοιπόν ακόμη και καταλαβαίνοντας τα δικά του λάθη, ότι μπορεί η ομάδα να λειτουργήσει μέσα στο καλοκαίρι καλύτερα, ώστε σε δύο μήνες, γιατί 23 Ιουλίου είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας για τα προκριματικά του Europa League, ώστε η ομάδα να μην μπει σε μια διαδικασία πολύ μεγάλη αλλαγή, δηλαδή να αλλάξει προπονητής, να αλλάξει το τεχνικό team, ο προπονητής να θέλει κάποιους παίκτες που ενδεχομένως...
0: Και ενδεχομένως σίγουρα, ναι.
2: Έχει αποφασίσει άλλα πράγματα για αυτούς. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να παραμείνει, αλλά το χέρι μας στη φωτιά δεν το βάζουμε σε καμία περίπτωση.
0: Γιάννη Βοητσίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έτσι πήραμε μια τζούρα που λένε και οι καπνιστές. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι ρευστά.
0: Είναι ρευστή η κατάσταση. Γιατί όταν αποφασίζεις να προχωρήσεις σε αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας, μπορεί ο τρόπος λειτουργίας που αποφασίζεις και οι τομές που θα κάνεις να μην βρίσκουν σύμφωνα τα πρόσωπα τα οποία ήδη είναι στον οργανισμό. Μπορεί να πει ο Λουτσέσκου ότι ξέρετε κάτι, εγώ διαφέρω με αυτό το μοντέλο διοίκησης ή οτιδήποτε. Μπορεί να νιώσει κορεσμένος, πώς είχε νιώσει και πάει στην Σαουδική Αραβία. Το πιθανότερο είναι να παραμείνει. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε.
1: Πάντως υπάρχει ορίζοντας των ανακοινώσεων που θέλει να κάνει η ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω μετά την Τετάρτη.
1: Μετά την Τετάρτη.
0: Νομίζω μετά την Τετάρτη.
1: Είχε πει ότι υπάρχει άμεσα με το τέλος της σεζόν, ας πούμε, είχε πει τότε, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Παπαδημίκος.
0: Ναι, υπάρχει μια ανακοίνωση από εχθές, στην οποία ζητάει συγγνώμη από τον κόσμο για το ότι δεν ανταποκρίθηκε στο ύψος των περιστάσεων στα γενέθλια του συλλόγου. Αλλά από εκεί και πέρα μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει τι θα αποφασίσει επί της ουσίας, θα αποφασίσει. Καλό στην Τάνια. Τι θα αποφασίσει για στην ουσία του θέματος. Είτε ναι, μιλάμε για προπονητές, είτε για παίκτες. Και επειδή το ανέφερε λίγο, ναι, πες μου.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή, τελικά αυτό το μοντέλο για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, έτσι όπως τον έχουμε γνωρίσει, τελικά αυτό το μοντέλο του συγκεντρωτισμού των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών τον εξυπηρετεί ως προπονητή ή όχι?
0: Να κάνω μια ερώτηση εγώ.
1: Γιατί μάλλον θα σπάσει ο άσχετος, αυτό.
0: Ο άσχετος.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι ο άσχετος, εντάξει.
1: Εσύ, εγώ άσχετος είμαι, γι' αυτό ρωτάω.
0: Εγώ είμαι ο άσχετος. Όχι, εσύ τώρα είσαι πιο σχετικός από μένα. Ο ΠΑΟΚ πέρυσι είχε Μάικ Γκαγκάτση. Πριν γίνει πρόεδρος στην ΕΠΟ, Μάικ Γκαγκάτση ήταν στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ήτανε.
0: Ήτανε. Τώρα έχει?
1: Όχι.
0: Κυριάκο είχε μέχρι πέρυσι.
1: Όχι.
0: Μέχρι πέρυσι.
1: Α, μέχρι καλοκαίρι. Πέρσι, ναι, είχε, ναι.
0: Ωραία, τώρα έχει.
1: Όχι.
0: Γιατί ο Κουβεντίδης ο Γιώργος είναι καθαρά υπεύθυνο επικοινωνία. Ο Κυριάκος έκανε και άλλα πράγματα.
1: Αντιπρόεδρος ήταν, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Τι θέλω να σου πω, ότι πολλές φορές ένας προπονητής, όταν βλέπει έλλειψη προσωπικού και πράγματα τα οποία συμβαίνουν και επηρεάζουν και τη δική του δουλειά και αδυναμίες ενός αθλητικού οργανισμού που δεν θα έπρεπε να τις παρουσιάζει και να τις έχει από τη στιγμή που διεκδικεί στόχους, αναγκάζεται και κάνει πράγματα πολλά περισσότερα από όσα προβλέπεται βάσει του ρόλου του.
1: Αυτό το έκανε με χαρά ή αγκομαχώντας?
0: Α, νομίζω το λατρεύει. Το λατρεύει αυτό το πράγμα.
1: Ωραία.
0: Ναι. Ωραία.
1: Αν το λατρεύει, ενδεχομένως να υπάρχει θέμα με τις ανακοινώσεις, αν αρχίσουν και του παίρνουν από αυτό.
0: Μα φέτος όμως δεν μπορείς να πεις ότι ο Λουτσέσκου
1: το
0: έκανε επιτυχημένα. Φέτος δεν ξέφυγε.
1: Ναι, αλλά δεν έκανε και πετυχημένα αυτό που λατρεύει. Δηλαδή, αν λατρεύει το να υπερσυγκεντρώνει τις αρμοδιότητες,
0: μα
1: θα πρέπει
0: μα
1: να
0: δεν υπήρχαν αυτά τα πρόσωπα,
1: αυτό.
0: Αλλά δεν ναι, το έκανε φέτος αυτό. Μετά την περσινή τιμωρία και αφού του γκρίνιαξε ο ΠΑΟΚ με την τιμωρία που δέχτηκε για να καλύψει ένα κενό, σου λέει έτσι είστε. Φέτος λοιπόν, εγώ θα περιοριστώ καθαρά στα τεχνικά μου καθήκοντα. Δεν θα κάτσω εγώ να κάνω την επικοινωνία του συλλόγου. Εγώ δεν σου λέω ότι συμφωνώ να κάνει την επικοινωνία του συλλόγου. Για να μην παρεξηγηθώ. Πολλές φορές όμως εξ ανάγκης το κάνεις. Ακόμα και ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, τον Άρη, τον Αυτοκράτορα, έκανε πολλές φορές την επικοινωνία του συλλόγου. Γιατί διαφωνούσε με την επικοινωνία που είχε ο σύλλογος. Θεωρούσε ότι πρέπει να έχει πιο επιθετική επικοινωνία. Φέτος ο Λουτσέσκου περιορίζει καθαρά στα καθήκοντά του ως προπονητής και δεν έκανε επικοινωνία.
1: Πάντως,
0: δεν νομίζω ότι ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με τον Λουτσέσκου στη διάρκεια της χρονιάς.
1: Ναι, αυτό πρέπει να το δώσουμε κάπως έτσι. Γιατί όταν ασχολιόμασταν με τις δηλώσεις του Λουτσέσκου, οι 9 στις 10 φορές που.
0: Ποιος από τον
1: ΠΑΟΚ
0: απάντησε στο Μάριο Ηλιόπουλο όλη τη χρονιά?
1: Κανένας ποτέ.
0: Από τον Ολυμπιακό υπήρχε ένας Καραπαπάς και απαντούσε.
1: Ναι, κανένας ωραία, ποτέ.
0: Έτσι. Δεν σου λέω εγώ αν είναι και σωστό ή αν είναι λάθος.
1: Αντίστοιχα, αυτοί που απαντούσαν στο Λουτσέσκου λέγοντας συνέχεια τοξικότητα,
0: ναι,
1: τοξικότητα, μαζέψτε τον, ναι, ήταν άπειροι. Άπειροι. Έτσι.
0: Όχι.
1: Τότε.
0: Ότι προκαλούσε
1: από
0: για μένα προκαλούσε.
1: Εντάξει. Κάθε ομάδα,
0: ναι,
1: μέχρι τις διοικήσεις, μέχρι.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ότι το έκανε αυτό, αλλά πρέπει πολλές φορές να βλέπουμε και γιατί κάποιος κάνει κάτι. Αυτό θέλω να πω. Επειδή ανέφερε τώρα ο Γιάννης νωρίτερα, εντάξει, η ΑΕΚ μπαίνει τον Αύγουστο με play-off Champions League. Θα πούμε περισσότερα πράγματα σχετικά με τις, γιατί η ΑΕΚ της κάθεσε μια πολύ όμορφη κέντα, ούτως ώστε να πάει και στο League Phase. Ο Ολυμπιακός θα παίξει 23 Ιουλίου δεύτερο προκριματικό γύρο, εκτός κι αν η Άστον Βίλα πάρει το Europa League και τερματίσει τρίτη στην Premier League. Η Άστον Βίλα, η οποία έκανε πλάκα την ομάδα του Φάνη για άλλη μια φορά, η μεγάλη Λίβρη που δεν χάνει.
1: Αν, πάει, αν γίνει αυτό.
0: Αν γίνει, πάει στον τρίτο, πηδάει ένα γύρο. Πάει τρίτο προκριματικό γύρο και σε αυτή την περίπτωση του Champions League, και σε αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη θέση στο League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. 23 Ιουλίου και ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό του Europa, όπως και ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο προκριματικό του Conference, και οι δύο μαθαίνουν αντίπαλο 17 Ιουνίου. Ο Όφι αντιθέτως ξεκινάει 20 Αυγούστου στα play-off του Europa League. Ο Όφι, ο οποίος μαζί με την ΑΕΚ είναι οι δύο ομάδες που έχουν εξασφαλισμένη θέση στο League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Αν ο Ολυμπιακός περάσει ένα γύρο, ακόμα και από το δεύτερο να ξεκινήσει, αν περάσει ένα γύρο και αυτός είναι εξασφαλισμένος, είτε Champions League, είτε Europa League, είτε Conference League, ο ΠΑΟΚ, για να είναι εξασφαλισμένος, θα πρέπει να φτάσει στα play-off του Europa League.
1: Να περάσει δύο δηλαδή.
0: Να περάσει δύο γύρους.
1: Ο Παναθηναϊκός θέλει τρεις γύρους, σας συζητήσει.
0: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει το τέλειο. Αυτό που έκανε η ΑΕΚ πέρσι, πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός, για τον οποίο θα πούμε αρκετά πραγματάκια. Γιατί υπάρχουν και είναι, προκαλεί και εντύπωση η δήλωση του Μπενίτεθ.
1: Πάντως υπάρχει μια ιδέα.
0: Κάποιος μας κάνει πλάκα εδώ πέρα.
1: Γιατί
0: δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται όλοι να λένε ότι φεύγει και αυτό, να λέει αυτό τώρα. Δεν είναι και ευγενικό αυτό που είπα. Και ο Ισπανός να λέει ότι του χρόνου θα πάμε καλύτερα. Δηλαδή είναι σαν να πηγαίνεις, ας πούμε, ότι θέλω να χωρίσουμε και να σου λέει ότι έκλεισα, πάμε ταξίδι στη Σαντορίνη. Μα θέλω να χωρίσουμε. Δεν βγαίνει. Δηλαδή σαν να μην σ' ακούει. Πώς, ας πούμε, εσύ λες τη γυναίκα σου κάτι.
1: Ξέρω, κατάλαβα.
0: Εντάξει, λες τη γυναίκα σου κάτι.
1: Ο λαός ξέρει τι λέει.
0: Δεν σου απαντάει.
1: Ο λαός
0: δεν ακούει. Ακούει, να το ξέρεις. Ακούει η γυναίκα σου. Απλά δεν σου απαντάει.
1: Όλες ακούνε, τα πάντα. Ο λαός λέει ότι όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Μήπως δεν κάνει πλάκα ο Ράφα Μπενίτεθ. Μήπως πλάκα κάνει ο κύριος Αλαφούζος που έχει αποφασίσει να πορευτεί με αυτό το πλάνο.
0: Όπως κάνουν τα παιδιά σήμερα που δεν πάνε κατευθείαν.
1: Δεν γίνεται. Έχουμε φτάσει στο επίπεδο της τρολιάς. Δεν γίνεται σήμερα να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα εδώ και 24 ώρες και να είναι 18 Μαΐου και να υπάρχουν site τα οποία να παρουσιάζουν πιθανούς προπονητές στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρετε εσείς. Έχουμε εμείς ένα καλό.
0: Δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη.
1: Έχουμε εμείς ένα καλό. Και να γίνεται αυτή η τρολιά.
0: Έχουμε καλό, ναι. Έχουμε καλό.
1: Εγώ νομίζω ότι η απόφαση, δηλαδή χωρίς να ξέρω τίποτα, ότι ο Ράφα Μπενίτεθ
0: θα μείνει.
1: Δεν γίνεται.
0: Θα μείνει.
1: Είναι μεγάλη τρολιά για να μην υπάρχει καμία εξέλιξη πια.
0: Πάρ' του μερικά τρίγωνα πανοράματος να του πας στο αεροδρόμιο όταν θα φεύγει. Να έχει ο άνθρωπος να τρώει κανένα καλό τρίγωνο πανοράματος.
1: Μα αυτό μας λέει ότι ο ίδιος θα μείνει. Ο ίδιος με τη χθεσινή του δήλωση λέει ότι προετοιμάζω την επόμενη σεζόν.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν λέει.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ να τον αμφισβητήσω πια.
0: Ή μπορεί να λέει και το άλλο. Μπορεί να λέει και το άλλο. Ότι φίλε, αν θες να φύγω. Εντάξει.
1: Πόσα, πέντε.
0: Πέσε.
1: Πέντε.
0: Αν θες να φύγω, πέσε. Μπορεί να λέει και αυτό. Ότι δεν θα φύγω εγώ έτσι εύκολα.
1: Αυτά μου αρέσουν οι επαγγελματίες.
0: Για λιματάκι. Για μια ειδησούλα η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το Ντουμπάι εγκαινίασε την πρώτη ιδιωτική παραλία αποκλειστικά για γυναίκες με 24-ωρη λειτουργία. Στο Ντουμπάι έχεις πάει?
1: Όχι.
0: Και θα πάει στο Ντουμπάι?
1: Έχεις πάει.
0: Ναι. Πάω στο Ντουμπάι και αφού αφήνω τα πράγματα στο ξενοδοχείο, Σεπτέμβριο πήγα, εντάξει. Αφήνω τα πράγματα στο ξενοδοχείο, τρέχω μετά για τα καταγάλανα νερά. Πατάω στην αμμουδιά, μιλάμε, η αμμουδιά είναι σαν να πατάω σε κάρβουνα.
1: Σε λάβα.
0: Πω Θεέ μου, και κάνω ένα σπριντ. Ξέρεις, φρικιαστικές εικόνες. Χικιά, ας πούμε, και τα λοιπά. Έτσι, έκανα μια ελαστικότητα είχε. Και τρέχω προς τη θάλασσα και ανδροσιστώ. Με το που βάζω τα πόδια μου στη θάλασσα.
1: Πίσω.
0: Κάψα πίσω ξανά. Τέλος πάντων, παρ' όλα αυτά εγκαινίασαν μια ιδιωτική παραλία. Πλήρως γυναικείο προσωπικό, αυστηρά μέτρα ιδιωτικότητας. Είναι η Αλμαμζάρ Beach, στο βορειοανατολικό άκρο της πόλης, και έχει σχεδιαστεί, λέει, ώστε να προσφέρει πλήρη ιδιωτικότητα, ασφάλεια και άνεση σε γυναίκες κατοίκους αλλά και τουρίστριες. Να δούμε τους απόγονους του Στάθη Ψάλτη εκεί πέρα. Θα έχουμε άλλα μετά. Λέει τώρα ότι ακόμα απαγορεύεται, λέει, η φωτογραφία, να βαγωσώσεις ακόμα γυναίκες, και επιτρέπονται αρσενικά έως και όχι, κάτω των 6 ετών. Αρχίζει να συνοδεύονται. Δείτε σε αυτή τη συντενία που είχε. Είναι κλέφτης και είναι σαν μωρό. Λοιπόν, αυτά ωραία είδη, ωραία ειδησούλα. Είδες, προχωράει ο κόσμος. Προχωράει ο κόσμος. Στο Ντουμπάι.
1: Δεν ξέρω πώς να το σχολιάσω αυτό.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. Είναι μάλλον επειδή σε όλες τις υπόλοιπες παραλίες τις αναγκάζουν να φοράνε.
0: Καλά, και τις παραλίες τώρα μην φανταστείτε. Τόση ζέστη. Άστο.
1: Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα σχόλιο πάντως.
0: Ναι.
1: Επειδή ανέφερε στα ευρωπαϊκά,
0: mm-hmm.
1: Καθόμουν και το σκεφτόμουν. Κάθε ομάδα,
0: ναι,
1: πλην του ΠΑΟΚ,
0: mm-hmm.
1: ο οποίος έχει την εσωτερική κουβέντα,
0: mm-hmm.
1: Έχει ιδιαιτερότητες, έτσι, για τα ευρωπαϊκά. Δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός έχει ξαναβρεθεί στη συνθήκη να πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να συνεχίσει να παίζει στην Ευρώπη.
0: Μην παίζεις με τη μνήμη μου.
1: Νομίζω ότι δεν το έχει. Δεν έχει κληθεί να καταφέρει κάτι τέτοιο. Και αν έχει κληθεί, δεν το έχει καταφέρει.
0: Ναι.
1: Επίσης,
0: α, ναι, το έχει κάνει πρώτη φορά η ΑΕΚ. Το έκανε, ναι, έχει δίκιο. Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι το έχει κάνει πρώτη φορά. Δεύτερη φορά.
0: Ναι. Σωστό, ναι.
1: Επίσης, ο Ολυμπιακός έχει τουλάχιστον 2 χρόνια mm-hmm. να παίξει σε προκριματικά. Είχε συνηθίσει. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω πώς θα εμφανιστεί η ομάδα με μάτς Ιούλιο πια. Και όχι με εξασφαλισμένη league phase Σεπτέμβρη και βάλε. Και φυσικά υπάρχει και η ιδιαιτερότητα του πάρα πολύ δύσκολου παιχνιδιού. Γιατί όπως και να το κάνουμε και με εύκολη ομάδα να παίξεις. Είναι playoff Champions League, έτσι, mm-hmm. που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ σε do or die παιχνίδι μετά από 3 μήνες.
0: Υπάρχουν και χειρότερα όμως.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει την εσωτερική
0: όχι,
1: του κουβέντα.
0: Υπάρχουν και χειρότερα. Εντάξει. Υπάρχουν και χειρότερα.
1: Να μην παίζεις καν Ευρώπη.
0: Ο Άρης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, επιστρέφουμε μετά, έχουμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. So high.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αναθεωρημένη η Ιρανική πρόταση για την ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο στα Εμιράτα, $108 το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από 100 το αργό στις διεθνείς αγορές. Επιστολή Μελώνη στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν για παρέκκληση του Συμφώνου Σταθερότητας σχετικά με την ενέργεια. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Bergamini, την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο και την προσπάθεια την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ενός ακόμη τεθωρακισμένου οχήματος M113 στο Λίβανο, όπου έχουν αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το ΚΙΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση με 6 συλλήψεις της Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη, στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ με ψευδείς δηλώσεις ΣΟΣΔΕ την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι 3 συνελήφθησαν για διαφορετικά αδικήματα, με βασικότερο αυτό της ζωοκλοπής. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, με ανάρτησή του. Ενώ στις 21 Μαΐου πιθανότητα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος και η Μαρία Καριστιανού. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, έχει μπει η επιχείρηση κονδυλίων, η διαχείριση κονδυλίων για την κατασκευή δομών υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών στην Ελλάδα την περίοδο 2020-2021. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η κοστολόγηση έργων, τα οποία ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού, λόγω της έκτακτης κατάστασης εκείνη την περίοδο στο μεταναστευτικό. 2 από τα έργα που φέρεται να βρίσκονται στο μικροσκόπιο είναι τα ΚΑΜΠ στη Μαλακάσα και στη Συντική Σερών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ σήμερα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών. Από τις 11 έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης ενδεικτικά από τη λεωφόρο Στρατού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς Ανατολικά από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Σε λειτουργία βρίσκεται ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για τις Πανελλήνιες 2026. Η διαδικασία υποβολής ξεκίνησε στις 14 Μαΐου και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25 Μαΐου, ενώ η αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών με ταχυμεταφορά πρέπει να γίνει τουλάχιστον έως την Τρίτη 26 Μαΐου του 2026. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει αύριο στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει και κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο. Σήμερα στις 11 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου, ενώ στις 8 στο μνημείο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα παραστεί στην επετειακή εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης». Και μια ματιά στον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται αύριο αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στην Ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Επίσης οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
4: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Κουγιουμτζόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
5: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Τώρα για να κάνουμε έτσι μια γέφυρα.
1: Να κάνουμε και εμεί.
0: Έτσι εδώ... μια γεφυρούλα, έτσι μικρή, όχι κάτι ιδιαίτερο.
1: Δουλειά μας είναι.
0: Δηλαδή γίνεται όχι σαν το γεφύρι τη Σάρτα, μια πολύ μικρή γέφυρα. Θα άρεζε σε μια γυναίκα να είναι σε μια παραλία με μόνο γυναίκε και σε έναν άντρα να είναι μόνο με άντρα. Καλά, άντρα μόνο με άντρε δεν γίνεται ούτω ή άλλω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σε μια γυναίκα θα τη άρεσε να είναι μόνο γυναίκε, ρε φίλε. Πώ θα κάνει τον κουσκού, το κουτσομπολιό.
1: Μόνο με τις γυναίκες.
0: Ωραία, θα πει. Δες αυτή τη μαγιο πήρε. Της είναι πάρα πολύ μικρό.
1: Να, εδώ, από αυτό θα γίνεται.
0: Κάτσε, δεν θα σχολιάζει όμως κάτι σε αρσενικό. Γιατί τι. Ισχύει ότι εμείς σαν άντρες είμαστε μεγαλύτεροι κουτσομπόλιδες. Απλά το λέμε το κουτσομπολιό πιο κοφτά. Κατάλαβες. Ναι. Ναι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν διευκρινίζεται. Δεν διευκρινίζει τα φοράνε μαγιό ή δεν φοράνε. Εγώ ρωτώ ούτε στις γυναίκες θα αρέσει να είναι σε μία. Πώς το ναι, φοράνε την τέτοια λες.
1: Ναι.
0: Όχι, το έχω δει και αυτό, κάνεις λάθος. Κανονικά, με την κελεμπία μπάνιο. Κανονικά. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Ναι.
1: Εγώ αυτό νομίζω αρέσει, ότι είναι το βασικό. Ότι άμα θέλεις να αισθάνεσαι λίγο πιο. Άμα θέλεις να αισθάνεσαι λίγο πιο ελεύθερη για να φορέσεις ένα διαφορετικό μαγιό και όχι το ολόσωμο με την μπούρκα,
0: ναι,
1: μπορείς να πας σε αυτή την παραλία που είναι μόνο για γυναίκες.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό από μόνο του επίσης είναι πολύ προβληματικό. Στη δικιά μου την οπτική. Δηλαδή για ποιο λόγο
0: ξέρεις να. Ξέρεις ότι εκεί πέρα δεν κάνει να κάτσει τον ήλιο.
1: Να τη βάζεις τώρα.
0: Δεν κάνει εκεί πέρα να κάτσει. Όταν έχει 54 βαθμούς για ακτινοβολία, είναι πάνω σου. Μη σου πω ότι το ρούχο πάνω σε προστατεύει κιόλας και σε κρατάει και δροσερό.
1: Καλά, εντάξει, okay. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δικαίωμα. Άμα θέλεις να τσουρουφλιστείς, βγάλε το ρε φίλε, που δεν υπάρχει αυτό το δικαίωμα.
0: Λοιπόν, για τον Παναθηναϊκό, τον οποίο του χρόνου ο Μπενίτε θα τον κάνει καλύτερο, υπάρχει ο Νέστρουμ που είπες νωρίτερα, υπάρχει ο Ρεμπρόφ, υπάρχει ο Φαμπόμελ, ο Ολλανδός.
1: Ο Φαμπόμελ έρχεται καμιά
0: το τσεκούρι.
1: Την τελευταία πενταετία έρχεται,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Κάθε χρόνο, κάθε, ναι, καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι Φαμπόμελ.
1: Okay, Φαμπόμελ, ναι.
0: Και ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς βέβαια, ο 47χρονος Σέρβος που είναι στον Ερυθρό Αστέρα, έχει συμβόλαιο μέχρι το 28. Πολύ σπουδαίος παίκτης ο Στάνκοβιτς και στη Λάτσιο και στην Ίντερ, Ερυθρό Αστέρα παλιά. Έχει πάρει 4 πρωταθλήματα με τον Ερυθρό Αστέρα. Έχει πάρει και με τη Φερεντσβάρος πρωτάθλημα. Ο Νέστρουπ είναι αυτός ο οποίος προμοτάρεται από ό,τι βλέπω. Προμοτάρεται λιγάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, μόνο μπορεί να το γράψει και ο Ατζέντη, α πούμε. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή, τόσο πολύ προμοτάρεται.
1: Πώς λέγονταν αυτά τα κείμενα. Advertorial.
0: Ναι,
1: είναι,
0: μπράβο,
1: προπονητόριαλ,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Είναι προπονητόριαλ.
0: Ο Ρεμπρόφ, ο οποίος δεν είναι πλέον στην Εθνική Ουκρανίας και γράφτηκε γενικώ το όνομά του το τελευταίο διάστημα.
1: Εγώ νομίζω ότι τώρα με αυτό το τέτοιο που βρήκανε στο Ιόνιο. Αυτό το μη επανδρωμένο σκάφος που, ναι, το ουκρανικό που κάπως έχουμε ψυχρασία.
0: Τι κάνω αν κάνω μπάνιο και μου ήρθε ένα τέτοιο.
1: Τι ενημερώνεις το πολεμικό ναυτικό. Βασικά παίρνεις την αστυνομία τηλέφωνο και θα τα κάνουν.
0: Θα τα κάνουν μόνοι τους.
1: Ναι, ναι,
0: κερδίζω κάτι αν το βρω.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Αλλά θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Δηλαδή οι ψαράδες. Άκου τώρα.
0: Και γιατί να μην πάρω κάποιον άλλο να βγάλω και κάτι.
1: Άκου που το λες. Τώρα επειδή το λες. Δεν θα έπρεπε αυτούς τους ψαράδες οι οποίοι το βρήκαν.
0: Να τζούσουν κάτι.
1: Και ουσιαστικά, άκου λίγο τι έγινε.
0: Ναι.
1: Ξεκλειδώθηκε μια ολόκληρη, ναι, τεχνολογία, ναι, έτοιμη να την πάρουμε εμείς και να την, ναι, αντιγράψουμε. Γιατί, ναι, αυτό έγινε.
0: Ναι.
1: Παιδιά, να το εδώ.
0: Δεν
1: είναι.
0: Πρέπει να
1: μόνο εγχειρίδιο. Δεν πρέπει να του αποζημιώσει.
0: Ναι, παιδιά, σε οτιδήποτε βρίσκει το οποίο.
1: Έστω,
0: έχει...
1: έστω και στο τέτοιο.
0: Ναι, και να αποζημιωθεί, άμα είχε οικογένειες. Αλλά θέλω να σου πω ότι βρήκαν κάτι οι άνθρωποι. Δεν πρέπει να αποζημιωθούν. Τι κίνητρο μου δίνει σε μένα, τον νόμιμο πολίτη. Σε αυτή την περίπτωση να ενημερώσω εσένα και να μην ψάξω κάποιον άλλον να ενημερώσω. Να ψάξω, να πάρω κάτω, ξέρω εγώ. Νότια Ελλάδα. Εκεί είναι και μπόλικη.
1: Τώρα που το λες.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Πέρασε στα ψηλά μία δήλωση ενός Ουκρανού αξιωματούχου,
0: mm-hmm,
1: για το θέμα αυτό. Που είπε μόνο μία τάκα, γιατί δεν θέλει να το σχολιάσει. Είπε, κάναμε στους Έλληνες ένα τεράστιο δώρο.
0: Δώρο.
1: Αυτό. Τώρα μεταξύ μας, θεωρείς ότι. Είμαστε ικανοί να το πάρουμε, να κάνουμε το reverse engineering, να δούμε δηλαδή πώς έχει γίνει, τι ακριβώς χρειάζεται για να φτιάξουμε.
0: Θα το βγάλουμε στο Ταϊπέδι, να ξέρεις.
1: Ε?
0: Στο Ταϊπέδι θα το βγάλουμε.
1: Για να το πουλήσουμε κατευθείαν, όσο πιάσει. Πού να κάνουμε reverse engineering εμείς για να φτιάξουμε 150 τέτοια.
0: Το τι θα κάνει, το τι θα κάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η κυβέρνηση είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να.
1: Εγώ θα ήθελα πάντως να το αντιγράψουμε για μια φορά.
0: Ναι,
1: αυτοί που το βρήκανε.
0: Κανένα
1: αυτοί που το βρήκανε.
0: Δεν πρέπει να πληρωθούν
1: τα
0: οι άνθρωποι.
1: Τα νόμιμα έβρετρα.
0: Βέβαια.
1: Και κάτι παραπάνω από εμάς.
0: Δηλαδή, εγώ αν αύριο βρω, ας πούμε, κάτι αυθεντικό και εσύ δεν με αποζημιώσεις, γιατί να σου το δώσω. Για ποιο λόγο να σου το δώσω. Πολίτης εσύ, πολίτης κι εγώ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πρέπει να αποζημιωθούν οι ψαράδες. Εντάξει, γιατί άσε το τι θα μπορούσε να γίνει, το τι λένε τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή όχι.
1: Όλα αυτά ξεκίνησαν από το ενδεχόμενο να έρθει ο Ρεμπρόφ στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, από το Ρεμπρόφ ξεκίνησε όλη η κουβέντα.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε, για να επιστρέψουμε λίγο και στο θέμα της εκπομπής.
0: Αλήθεια, αλήθεια. Λοιπόν, να πάμε λίγο σε κανένα δύο ειδήσεις.
1: Κάτσε μισό λεπτό.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Ποιος κάνει για τα. Κοίτα.
0: Εγώ θέλω
1: να. Παίρνει ένα δεδομένο ότι ο Νίκολιτς ήταν μια πετυχεσιά που βγήκε. Ναι. Έτσι. Σε αυτόν που την έκανε, του βγάζουμε το καπέλο και του λέμε μπράβο.
0: Όχι, φίλε. Όπου έχει πάει ο άνθρωπος, πάει πρωτάθλημα.
1: Ναι, άναγκη. Όπου πήγε. Okay. Από έχει αυτού του τέσσερι. Ποιον θέλει, ρε παιδί μου.
0: Ξέρει ότι πολλέ φορέ εμεί, όταν γίνεται μια μεταγραφή, βλέπουμε αυτό ο παίκτη που έχει πάει. Και καμιά φορά λέμε. Αυτό έχει ρίξει τέσσερι ομάδε. Δηλαδή που έπεσαν, τα κοιτάμε αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω τώρα, τι να σου πω. Δεν, τι ρόστερ θα κάνει, τι ποδόσφαιρο θέλει να παίξει. Λένε ας πούμε για τον Μεντιλίμπερ ότι και να μείνει στον Ολυμπιακό δεν θα αλλάξει το μοντέλο το ποδοσφαιρικό το οποίο το πρεσβεύει. Και η αλήθεια είναι τώρα, Δημήτρη, για να λέμε
1: για την άνθρωπος για είναι, λέμε, γιατί να το αλλάξει. Εντάξει,
0: στα 5 αλλάζεις τώρα. Αν έχω εγώ μάθει όταν μπαίνω σπίτι να βγάζω παπούτσια, στα 55 θα βγάζω τα παπούτσια.
1: Καλά, ατυχέστατο το παράδειγμα, ναι, θα τα βγάζεις.
0: Μα έτσι έχω συνηθίσει, ρε φίλε. Αν έχω συνηθίσει να βγαίνω από τον μπάνιο και χωρίς να έχει παντόφλες και να λερώνονται όλα κάτω, θα μου αλλάξει εμένα το σκεπτικό μου. Αν έχω μάθει να τρώω με ψωμί, θα μου κόψω το ψωμάκι μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Αυτό γίνεται στο τελευταίο άστρο.
0: Αυτό το κάνεις εσύ τώρα. Αυτό το κάνεις εσύ.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι γίνεται.
0: Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Ειδικά όταν είσαι άντρας και είσαι μιας προχωρημένης ηλικίας. Ενώ προχωρημένης δεν είναι ότι ο άνθρωπος. Το κάνεις εσύ τώρα. Αυτό το κάνεις εσύ.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι...

0: Ανδία και τα λοιπά, αλλά.
1: Εντάξει, τσεκούρι, τσεκούρι, ναι. Τι εννοεί, μάλλον με το χορτάρι.
0: Θέλω να πω ότι ήταν λίγο τη ένταση. Ο Ρεμπρόφ παιχτάρα. Επιθετικός, άλλος. Τον Έστρουκ δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο. Υπάρχει ένα, βλέπω ένα δημοσίευμα το οποίο έτσι είναι λίγο, θα λέγω ότι φτιάχνει το προφίλ του. Είναι αρκετά διαφημιστικό, ναι. Το πω κάπως έτσι, ευγενικά. Και λέει ότι, ότι έχει βάση στη Σκανδιναβία. Τώρα λέει πολλά πράγματα, τύπο εδώ, επιθετικά λέει παίζει. Αποφεύγει τις πάσες χωρίς σκοπό. Εμείς αυτό το λέγαμε γιώμα. Εντάξει, πάμε στη γιώμα. Ζητάει συνεχώς η μπάλα να πηγαίνει ανάμεσα στις γραμμές του αντιπάλου. Και ποιος το ζητάει αυτό, ρε παιδιά, δηλαδή, να καταλάβω δηλαδή.
1: Από το στόμα μου το πει, ναι. Δηλαδή, τα πράγματα τα οποία γράφονται είναι ίσως τα αυτονόητα του ποδοσφαίρου.
0: Στο build-up και στο μεσαίο τρίτο θέλει γρήγορες μεταβιβάσεις στο έδαφος και μικρού μεσαίου μήκους. Οι άλλοι θέλουν αργά. Αργά, παιδιά!
1: Εγώ θέλω ένα προπονητή που αγάλει αγάλει.
0: Τι διαβάζω.
1: Παίξτε καθυστερήσεις. Λοιπόν, το πρώτο.
0: Απέζει από τα άκρα, κυρίως είναι η έμφαση στα άκρα. Οκ, okay, αυτό το δέχομαι. Αναζητά συνεργασίες με τρίτο παίκτη στα άκρα. Δηλαδή να κάνει.
1: Το overlapping το overlap. Και το μπράβο, underlap.
0: Μάθετε, ναι. Και το overlap.
1: Το ξέραμε το overlap.
0: Μπουρτζόβλαχη. Λοιπόν, για να διασπάσει τις άμυνες, θέλει τα επιθετικά μπακ να τα βγαίνουν ψηλά. Τραζίσιο, λέει, όπως γνωρίζουμε, οι μεταβάσεις έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Μας μπήκανε καλά, είναι αλήθεια αυτό. Ο Νέστρουκ δίνει ιδιαίτερη έμφαση, λέει, στις αντεπιθέσεις. Ενώ οι άλλοι δεν θέλουν. Λένε, όπα, μην τρέχεις.
1: Αν δίνει έμφαση στις αντεπιθέσεις, μπορεί να παίζει το ίδιο σύστημα με τον Μπενίτεθ όμως. Και να υπάρξει θέμα, ρε παιδί.
0: Αφού πίσω είναι.
1: Γιατί και ο Μπενίτεθ την πετάει μπροστά στον Ντεντέ.
0: Και μέσα στα δεξιά άμυνα. Σωστό. Αλήθεια. Στατικές φάσεις, προπονήσεις, λέει, δίνει μεγάλη έμφαση, λέει, σε εκτελέσεις. Τοποθετήσεις και κόρνερ, ξεφάουλ και τα λοιπά.
1: Ταυτονόητα δηλαδή. Ωραία, έχει πέσει.
0: Τι διαφορετικό κάνει από τους άλλους, μπορεί να με εξηγήσεις. Αμυντική συμπεριφορά. Του αρέσει το high press. Δεκτό. High press παίζει και η ΑΕΚ, high press παίζει και ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε high press, ο Άρης δεν παίζει high press. Πρέπει να έχεις και τους παίκτες. Δηλαδή ότι πας πρεσάρεις, δεν αφήνεις το build-up του αντιπάλου.
1: Υψηλού ρίσκου τακτική. Γιατί έτσι το σπάσει το high press.
0: Αν έχεις το υλικό να την υποστηρίξεις, πρέπει να το κάνεις.
1: Γίνεσαι εκτεθειμένος.
0: Αν βάλεις τώρα μένα να πιέσω.
1: Εντάξει, η ΑΕΚ το έκανε έχοντας το Μαρίν και τον Πινέδα σε εξαιρετική φόρμα.
0: Η ΑΕΚ το έκανε την πρώτη χρονιά του Αλμέιδα και ήταν μάλιστα κάτι πρωτοποριακό και πήρε το πρωτάθλημα. Θυμάσαι. Που του στραγγάλιζε όλους τους αντιπάλους, έπαιρνε τις μπάλες. Και είχε συνεχώς κατοχή και σε είχε κλεισμένο. Απέναντι σε αντιπάλους που έχουν περισσότερη ποιότητα, ο Νέστρουμ επιλέγει άμυνα compact, συμπαγή δηλαδή, σε μεσαίο μπλοκ. Δηλαδή δεν πάμε μπροστά, ούτε είμαστε πίσω, είμαστε στο μεσαίο μπλοκ με τα μέτρα σε μήκος και πλάτος να είναι μικρά. Ναι, συμπαγής. Εμείς το λέμε αυτό που λένε και οι προπονητές. Δεν ήμασταν συμπαγής στην άμυνα. Το λένε όλοι οι Έλληνες προπονητές. Και δεν είναι από τη Σκανδιναβία. Στις μονομαχίες επιμένει να ζητά πλήρη ένταση. Δηλαδή υπάρχει προπονητής που του λέει. Τα χαλαρά πάνε. Τι μονομαχίες.
1: Άμα έρθει καμιά ψηλή, προσπάθησε να πάρει κεφαλιά. Αλλά δεν έγινε και τίποτα αν τη χάσει.
0: Βάζει το πόδι σου, δεν πάρει και τίποτα.
1: Και προ Θεού, δεν σηκώνουμε χέρια και αγώνες. Μην κάνει κανένα φάουλ και διώξει.
0: Παθιάζεται με το να φωνάζει και να επιμένει να μπαίνουν οι παίκτες του δυνατά στις φάσεις. Οπότε να ακούσει τίποτα φωνές στου αγώνες του Παναθηναϊκού, αυτό θα είναι. Να ξέρει. Μην ψάχνει ποιο φωνάζει.
1: Θα έρθει και ο Ματσάνη στον Ηρακλή. Θα έρθει και αυτό που φωνάζει πολλά στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι ω επιτοπλίστων. Εγώ άλλο ήθελα να σου διαβάσω. Δες τώρα αν σε θέλει τύχη, εντάξει. Έχουμε και γιάρι να πούμε. Θα τα πούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ήθελα να κάνω μια συνεντευξούλα σήμερα για την εθνική ομάδα του handball, αλλά είναι στο δρόμο της επιστροφής που πήγε στο παγκόσμιο μετά από 22 χρόνια. Θα την κάνουμε αύριο. Αν σε θέλει και λίγο η τύχη.
1: Yeah,
0: που για μένα η τύχη θέλει τους τολμηρούς. Εντάξει.
1: Ναι, αν δεν παίζεις δεν θα.
0: Ναι. Κριτήριο για τους ευρωπαϊκούς συντελεστές. Αυτό αφορά την ΑΕΚ. Αφορά και τον Ολυμπιακό αν περάσει. Στη Νορβηγία, εκτός η Bodø Glimt και ποταθήτρια είναι η Viking. Μετά από 35 χρόνια. Άρα βγήκε η Bodø Glimt έξω. Στη Δανία βγήκε εκτός η Midtjylland και η Κοπεχάγη, που είναι μεγάλες ομάδες, και τον τίτλο τον πήρε η Aarhus, η οποία είχε να το πάρει από το 86. Άκου τώρα να δεις. Στην Ουγγαρία, εκτός η Φερεσβάρος και η πρωταθλήτρια Eto Gyor, δεν την ήξερα καν αυτή ότι υπήρχε, για πρώτη φορά μετά το 13 στον πέμπτο τίτλο της. Εγώ δεν ήξερα ότι υπήρχε Eto Gyor, ομάδα Ουγγρική. Στην Αυστρία είναι εκτός η Salzburg και η Sturm Graz, πρωταθλήτρια η Slask, η οποία έχει το πάει από το 65. Όλοι παίρνουν, ρε φίλε. Μόνο εμείς δεν παίρνουν. Στο Αζερμπαϊτζάν εκτός η Καραμπάκ και πρωταθλήτρια είναι η Σαμπάχ, για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στην Ελβετία εκτός τίτλου και η Young Boys και η Βασιλεία.

0: πρωταθλήτρια η Τουν, η οποία πήρε το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Στη Βουλγαρία εκτός
1: ο θεσμός,
0: δηλαδή η Λούντο Γκόρετς, πρωταθλήτρια η Λεύσκη Σόφιας για πρώτη φορά μετά το 2009. Στη Ρουμανία το πήρε η Κραϊόβα μετά από 35 χρόνια. Στη Σουηδία η ΑΕΚ δεν ήθελε πρωταθλήτρια της Ζουργκάντεν και πήρε η Μιάλμπη το πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία. Δηλαδή λες, τα κάνει παραγγελιά, ρε φίλε, η ΑΕΚ. Όλα είναι. Και στο Ισραήλ εκτός τίτλου Μακάμπι Τελαβίβ που είχε υψηλότερο συντελεστή από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ μπορεί να διαμαρτυρηθεί μόνο για αυτό το οποίο έγινε το Σάββατο. Που φάγαμε γκολ εμείς Χάρτς στο 89 και πήρε η Σέλβι το πρωτάθλημα και έβαλε και ένα 3-1 στις καθυστερήσεις όταν έβγε ο τερματοφύλακας από την εστία. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι και Χάρτς.
1: Και
0: πολλά βολικά
1: τι
0: για
1: σημαίνει
0: την
1: δηλαδή ότι, δεν θα, ότι τι θα κληρωθεί με αυτούς τους πρωταθλητές.
0: Ναι.
1: Ότι
0: θα είναι ισχυρή. Και όταν είσαι ισχυρός, θα έχεις καλύτερη κλήρωση από το αν είσαι ανίσχυρος. Θα περιμένουμε να τελειώσει τα πρωταθλήματα, θα βγει η λίστα, παραδείγματος χάρη στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, αν μείνει στο δεύτερο προκριματικό γύρο, μία από τις μερικές μάλλον από τις υποψήφιες αντιπάλους του είναι η Στουρμ Γκρατς, η Χάρτς και η δεύτερη ομάδα της Πολωνίας, Γιαγκελόνια, Γκόρνι και Ρακόφ. Επίσης, αν πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο, δύο από τις υποψήφιες αντιπάλους του είναι η Σπάρτα Πράγας και η Ναϊμέγγεν. Έχει σημασία, μα είσαι ισχυρός, θα πέσει με έναν αδύναμο. Άρα οι πιθανότητες σου για πρόκριση είναι αυξημένες. Γι' αυτό στεκόμαστε αρκετά σε αυτό το κομμάτι.
1: Καμία τέτοια, καμία εμπιστοσύνη.
0: Τι καμία εμπιστοσύνη?
1: Καμία εμπιστοσύνη στις ελληνικές ομάδες. Τα προκριματικά θα είναι με την ψυχή στο στόμα. Αυτή είναι η δικιά μου πρόβλεψη. Έτσι.
0: Καλά, λογικό δεν είναι.
1: Όλες θα είναι με την ψυχή στο στόμα. Θα προκριθούν βεβαίως. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν θα προκριθούν, αλλά θα είναι με την ψυχή στο στόμα. Πραγματικά.
0: Εν τω μεταξύ δεν έχεις πει κουβέντα για τον Ξανθό Άγγελο. Δεν αναφέρουμε την τραγουδίστρια της Αυστραλίας.
1: Βρήκε ομάδα ο Τσάλο, φτιάξε με τώρα.
0: Έβαλε γκολ. Αλλά η Κόνια Σπορ έπεσε.
1: Στην Αλάνια Σπορ ήταν.
0: Έπεσε η Κόνια Σπορ. Αλάνια Σπορ ήταν ο Τσάλο.
1: Κόνια Σπορ ήταν. Τέλος πάντων.
0: Ναι, έβαλε γκολ τέλος πάντων ο άνθρωπος. Γιατί όταν δεν βάζει το έλεγε σε κάθε εκπομπή. Τώρα που έβαλε δεν είπε τίποτα.
1: Μπράβο στο Ξανθό.
0: Κάνει πόλεμο τον Ξανθό Άγγελο. Παρεπιπτόντως, περιμένουμε την επικύρωση της συμφωνίας της Real Madrid με τον Μουρίνιο για τα επόμενα δύο χρόνια. Γιατί είναι γνωστό ότι η Real δεν ψάχνει για προπονητή, ψάχνει για θηριοδαμαστή. Καλός προπονητής είναι ο Μουρίνιο, αλλά λέω με αυτά που γίνονται στη Real. Η Chelsea έπιασε στον ύπνο τους πάντες και πήγε και υπέγραψε τον Τζάμπι Αλόνσο. Κατευθείαν πήγε δουλειά ο Αλόνσο. Υπενθυμίζω ότι η Chelsea έχει δώσει 180 εκατομμύρια σε αποζημιώσεις οι προπονητές. Να μπορεί να πάνε να γίνουν 200 δηλαδή αυτά.
1: Εντάξει,
0: ποτέ δεν ξέρει. Σήμερα έχουμε το Arsenal Burnley. Να το πάρουν οι Πουρκουάδες. Να φτάσουν πιο κοντά στον τίτλο. Οι Πουρκουάδες, έλεγε ο Ιωαννίδης. Επειδή είχαν πολλούς Γάλλους με τον Βενγκέρ, ήταν γεμάτο Γάλλοι. Ήταν η Arsenal, ήταν γαλλική ομάδα.
1: Και Ρίαν Ρί και δεν σημαίνει.
0: Ναι. Δηλαδή είχαν. Τι να πω, και τον Μέγα Ναπολέοντα είχαν. Ναι, τόσο πολύ. Και του έλεγε οι Πουρκουάδες ο Ξανθός. Αύριο παίζει η Bournemouth με τη City και η Chelsea με την Tottenham. Η οποία πλέον βέβαια τότε να μην είναι άνετη γιατί η West Ham έχασε από τη Newcastle. Στο Newcastle West Ham κόντριψαν να πλακούν να πιάσουν στα χέρια δύο παίκτες της Newcastle γιατί διαφώνησαν για μία πάσα. Πολύ ωραίο κλίμα και στους ανθρακορίχους. Και περιμένουμε επίσης το τέλος πρωταθλήματος την αποχώρηση του Guardiola από τη Manchester City.
1: Γιατί?
0: Θα φύγει.
1: Είναι.
0: Έτσι λέει, κουράστηκε.
1: De facto.
0: Βέβαια αυτό λέγανε και για το Σιμεώνε, αλλά τελικώς έμεινε ο Σιμεώνε. Αλλά είναι ότι κουράσει ο Γκουαρδιόλα τόσα χρόνια στο Μάντσεστερ.
1: Το θέμα είναι ότι δεν έρχονται εδώ. Αυτό είναι. Μια χαρά φεύγουν από τις ομάδες τους, ας πούμε.
0: Πού
1: γιατί δεν θέλουν ένα καινούριο challenge, ας πούμε, στην καριέρα τους.
0: Ναι.
1: Σου λέει ο άλλος, έχω μια πρόκληση, ας πούμε. Θέλω μια πρόκληση. Α, έλα, πάρ' τον Παναθηναϊκό εδώ, κάνω μεγαλεία. Mm-hmm. Απεριόριστο funding. Που λέει ο λόγος, έτσι.
0: Ναι. Απεριόριστο για.
1: Έλα, ναι.
0: Δηλαδή αυτοί οι προπονητές παίρνουν 20 εκατομμύρια. Αν παίρνει 20 εκατομμύρια ο προπονητής. Πόσα λεφτά πρέπει να δώσει για μεταγραφές?
1: Πρέπει να ρίξει και ο ίδιος το κασέ του λίγο για το θέμα να,
0: γιατί,
1: να έχει πρόκληση, κατάλαβες.
0: Γιατί μεγάλωσε με του Δωμάζου ή του Κούδα ή του. Ξέρω εγώ. Το κάδρο. Δηλαδή ο Γουαρδιόλα μπορεί να κουράσει κιόλα ο άνθρωπος.
1: Κάποια στιγμή πρέπει
0: πήρε
1: να
0: τσάμπιος,
1: πρέπει
0: να πήρε τσάμπιο. Πήρε πρωτάθλημα. Τελείωσε. Για ποιο λόγο?
1: Ναι, για ποιο λόγο.
0: Ναι, αυτό, έχει αυτό, κίνητρο.
1: Ναι, το κίνητρο που θα μπορούσε να βρει, ας πούμε, στο να κάνει να κοουτσάρει μια ομάδα η οποία να μην τώρα είναι του βεληνικού.
0: Τώρα που πες κίνητρο, οι Ισπανοί βάζουν τον Σπανούλη πολύ ψηλά στη λίστα της Μπαρτσελόνα.
1: Νομίζω ότι. Εντάξει.
0: Κακό.
1: Κακό. Ναι, φυσικά.
0: Κακό, γιατί.
1: Δεν είναι μικρό μέγεθο η Μπαρσελόνα.
0: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Προφανώ είναι τεράστιο μέγεθο, δεν το συζητάμε. Είναι και η πρόκληση. Να πάρει μια ομάδα η οποία θυμίζει τον Τρίφωνα στην ταινία με τον Βέγκο που παίζει box και του λέει: το ξέρει μανούλα σου, τρώει τη μία μετά την άλλη ο Τρίφωνας. Κάπως έτσι είναι η Μπαρσελόνα. Και είναι πρόκληση και για τον ίδιο να πάει στην Μπαρσελόνα για να αναστήσει μια ομάδα. Η Εφές δεν τον γέμιζε, δεν ήθελε. Η Ντουμπάι δεν τον γέμιζε, δεν ήθελε. Η Μπαρσελόνα είναι διαφορετικά. Βέβαια, την όλη φημολογία που θέλει τον Πασκουάλ της Μπαρσελόνα να πηγαίνει στην Ντουμπάι, δεν την επιβεβαίωσε ο Ισπανός ο τεχνικός. Είπε ότι εγώ είμαι στην Μπαρσελόνα, κοιτάμε την επόμενη χρονιά. Αλλά και οι δημοσιογράφοι δεν γράφουν από το μυαλό τους. Προφανώς κάτι ξέρουν και γι' αυτό το λόγο επιμένουν ότι η Μπαρσελόνα είναι στη διαδικασία αναζήτηση προπονητή.
1: Με ρώτησες κάτι εκτός αέρα, και εγώ θα το επαναφέρω γιατί δεν θέλω να μάσω τα λόγια. Δεν είδα τις αμφισβητούμενες φάσεις στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ θεωρεί.
1: Γιατί έπρεπε να τις δω, να καθίσω τώρα στο διάλειμμα.
0: Υπάρχουν δύο φάσεις. Η μία φάση είναι στο 1-3 που κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια. Στο ξεκίνημα της φάσης τραβάει ο Καλάμπρια.
1: Στο 1-3 δεν έγινε ποτέ.
0: Έγινε και ακυρώθηκε.
1: Α, έγινε και ακυρώθηκε.
0: Τραβάει ο Καλάμπρια, δηλαδή δεν τον τραβάει, βάζει τον αγκώνα, του κόπει στην ταχύτητα γιατί υπάρχει διαφορά στην ταχύτητα και πριν γίνει πάσα ο Κωνσταντέλιας πολύ άγαρμα τον πιάνει από το χέρι και τον τραβάει πίσω. Και βάζει τον γκολ με τον Κωνσταντέλιας, το οποίο είναι εξαιρετικό, αλλά φωνάζει τον διαιτητή τον Γεωργιανό από το ΒΑΡ και του λέει ότι κάνει επιθετικό φάουλ ο Κωνσταντέλιας. Είναι αυτό, εγώ λέω ναι, γιατί το κάνει πάρα πολύ άγαρμα.
1: Ναι.
0: Ναι. Υπάρχει μια φάση στις καθυστερήσεις όπου η μπάλα χτυπάει μετά από σουτ, πάλι δεν θυμάμαι ποιος παίκτης είναι, στο χέρι του Καλάμπρια. Όλοι είπαν διαιτοπατέρες ότι δεν ήταν προέκταση σώματος. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι σίγουρος. Το μόνο ελαφρυντικό που μπορώ να δω σε αυτή τη φάση είναι ότι η μπάλα πήγαινε πλάγιο.
1: Ωραία.
0: Δεν πήγαινε στην αιστεία.
1: Για μένα σε 10 δεύτερα, όταν έχεις την εικόνα που έχεις, δεύτερο εμίχρονο και καταραίεις, είναι τουλάχιστον έτσι.
0: Έτσι, υπεράνω.
1: Όχι, επειδή.
0: Σκισμένο τζιν με πόντε σε καπέλο.
1: Και εγώ το λέω, ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δεν συζητάς γι' αυτό. Και τα δύο να ήταν.
0: Δεν το συζητάμε. Δεν θα το συζητήσουμε γιατί.
1: Ναι, 10 δεύτερα. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, στα ΟΝΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Οικογενειακή ομάδα με δομή μαφία συνέλαβε το ελληνικό FBI στα βορίζια του Ηρακλείου. Θείος και ανήψια άρπαζαν περιουσίες και εισέπραταν τεράστιες επιδοτήσεις από το 2021 έως το 2025. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του ορμούς. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Πράσινο φως από το Κισαία για προμήθεια ιταλικών φρεγατών και επαναπατρισμό των συστημάτων Patriot. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα η ανακοίνωση για τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Νεκρός υπάλληλος του ΑΔΜΙΕ μετά από έκρηξη σε υποσταθμό στα Πατήσια Αττικής. Εντοπίστηκαν οι σωροί των 4 αγνοωμένων Ιταλών διτών που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση των Μαλδίβων. Περισσότερες ειδήσεις στις 5.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr

0: Ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Δεν είναι μόνο ο Ρασβάν Λουτσέσκου με τη Λίμπαρ
1: Μπενίτεθ.
0: Και Μπενίτεθ φυσικά. Έτσι, υπάρχει και ο κύριος Γρηγορίου εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ο οποίος εχθές προανήγγειλε συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη για σήμερα.
0: Για σήμερα, οκ. Okay.
1: Όπου θα ανακοινωθεί, λέει, και το μέλλον του στην τεχνική ηγεσία του Άρη.
0: Είναι 5 παρα 25, έχει γίνει συνάντηση.
1: Συγγνώμη, Ρούλα μου. Δεν γίνεται ποτέ συνάντηση την επομένη ενός αγώνα στον Άρη. Πάμε τα βασικά.
0: Είναι γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Να περάσουν 2-3 μέρες και μετά. Αγαπητέ coach.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Επειδή το έχουμε ζήσει και το ξέρουμε.
0: Με αγάπη,
1: με αγάπη το λέμε. Θα περιμένεις κανένα 2 μέρες.
0: Είναι καλό παιδί ο συνάδελφος. το εννοεί όταν.
1: Εμείς το λέμε αγάπη. Όχι, πραγματικά. Πραγματικά. Και τον είχαμε φιλοξενήσει τον Μιχάλη Γρηγορίου και στην εκπομπή. Είναι... και μας είχε πει και πολύ ωραία πράγματα σχετικά με το τι είχε βιώσει στο εξωτερικό, που πήγε σε πάρα πολλές ομάδες για περαιτέρω εκμάθηση. Αλλά στον Άρη, να πούμε ορισμένα πραγματάκια. Μην περιμένεις συνάντηση σήμερα. Δεν θα γίνει συνάντηση σήμερα.
0: Okay.
1: Είχε την πεποίθηση θα γίνει σήμερα η συνάντηση. Έχει δει ένα τέτοιο ένα βίντεο που κάνει ο Νικόλας ο Ράπτης, ο κωμικός,
0: ναι, stand-up comedian,
1: ο οποίος πηγαίνει σε μια δουλειά και του λέει Παρασκευή 6 ώρα το απόγευμα, λέει, τελειώνουμε. Και λέει ο Ράπτης 6 παρά 10, κλείνω, λέει, τηλέφωνα, κλείνω email, έχει ακούσει το πεπ από το συναγερμό, και μετά λέει πάμε από Δευτέρα. Και όχι Δευτέρα, λέει, πρωί, 10 η ώρα, να πιούμε ένα καφέ, θα είμαστε πιασμένοι, λέει, από την Αράχοβα, από τις 12. Ή μάλλον πάμε από Τρίτη. Από Τρίτη, λέει, μετά. Κάπως έτσι είναι και στην περίπτωση στον Άρη. Από Τετάρτη. Okay. Τετάρτη, να...
0: Βλέπω και ένα και βλέπουμε κάπου να υπάρχει. Από Τετάρτη και βλέπουμε. Αλλά νομίζω ότι πιέζονται και κάπως
1: είναι
0: οι καταστάσεις.
1: Γενικά, ο Θόδωρος ο Καρυπίδης είναι ένας άνθρωπος που σε κάποια θέματα είναι αψυχολόγητος. Δεν το λέω με κακή πρόθεση. Μπορεί να του τηλεφωνήσει αύριο και να του πει κατέβηκε σε Αθήνα, ναι, πάμε σε μία ώρα στην Γλυφάδα, μπορείς? Ναι, μπορώ, και να κάνω το ραντεβού έτσι. Το έχει αυτό. Το έχει αυτό. Οπότε μπορεί ξαφνικά αύριο να βρεθούν. Μπορεί να του τηλεφωνήσει σήμερα το βράδυ. Είσαι στην Αθήνα? Όχι, έρχομαι αύριο το πρωί. Ωραία. Τι ώρα πετάς? 9. 12 η ώρα στην Γλυφάδα. Δεν λέω τυχαία την Γλυφάδα, εντάξει, ή τη Βουλιαγμένη. Έχω κάποιο λόγο που τα λέω. Θα μείνει όμως όλα, δείχνουν ο Μιχάλης Γρηγορίου, θα παραμείνει. Είπαμε ότι υπάρχει διαφορά με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Μετά τη χθεσινή νίκη του Άρη με 3-0 επί του Λεβαδιακού, είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος ότι επισήμως δεν έχω κάνει επαφή με κάποια ομάδα. Δεν είπα εμείς ότι έκανε επισήμως επαφή, αλλά με τον ατζέντη του έκανε ο Άρης. Με τον άνθρωπο που τον εκπροσωπεί, διαπιστώθηκε η οικονομική διαφορά. Γενικώς ο Άρης δείχνει μια απροθυμία να πάει σε προπονητή, σε τεχνικό επιτελείο μισό εκατομμυρίου, και έχει κερδίσει πόντους και ο Μιχάλης Γρηγορίου στην εκτίμηση του Θόδωρου Καρυπίδη, και αυτή τη στιγμή το πιθανότερο είναι να παραμείνει κανονικά στην τεχνική ηγεσία. Η αλήθεια είναι ότι χθες στις δηλώσεις του ο κύριος Γρηγορίου, αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι μιλάει ως ο προπονητής που θα οδηγήσει την ομάδα και την επόμενη σεζόν. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι με όλη την αγάπη, αν πιστεύεις σε αυτόν τον προπονητή, okay, ακολούθησέ το. Αν πιστεύεις σε αυτόν τον προπονητή. Αν δεν πιστεύεις σε αυτόν τον προπονητή, χίλιες φορές να πάει να πάρεις κάποιον άλλον, από το να έχουμε πάλι αλλαγή στη δεύτερη αγωνιστική. Θέλεις Μπούργος, θέλεις Σένινγκ, θέλεις Ουζουνίδη, θέλεις Παντελίδη.
0: Είναι
1: θέλεις...
0: μεγάλη λίστα. Είναι πολύ μεγάλη λίστα.
1: Για το Θεό, δηλαδή, ναι. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Όχι ένα προπονητή ο οποίος θα συμβιβαστεί με το δικό σου μοντέλο διοίκησης, το οποίο στη τελική ανάλυση δεν έχει κριθεί πετυχημένο. Δεν έχει πάρει κάποιο τίτλο, δεν έχει προκριθεί σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης, δεν. Και έχει φτάσει σε ένα σημείο που το επίπεδο αποδοχής σου δεν ξεπερνάει το 1%. Άρα λοιπόν, λίγο να το αλλάξουμε το μοντέλο. Και πέρα από τον προπονητή, καλό θα είναι λίγο να μάθουμε και το πλάνο. Ποιο είναι το πλάνο της επόμενης χρονιάς? Θεωρείς ότι κακώς προχώρησε σε επενδύσεις φετινής χρονιάς, φέτος μάλλον, και ότι πέταξε πολλά λεφτά στο θερμαϊκό? Πες το, δεκτό. Αλλά πες το πλάνο σου. Από τη στιγμή που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μάλλον ενδιαφέρον για την αγορά της ΠΑΕ, δεν μπορούμε παρά να συμβιβαστούμε με αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας. Ωραία. Mm-hmm. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια συνεργασία της ΠΑΕ με τον ΑΣ προς την κατεύθυνση έβρεσης νέας ιδιοκτησίας. Έχουν γίνει πολλά πραγματάκια. Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για την Bay Aris είναι σε θέση να έχει στα χέρια του και το πλάνο βιωσιμότητα της εταιρείας, γιατί αυτό που μπορεί να προσφέρει ο ΑΣ είναι το γήπεδο και το σχέδιο διπλής ανάπλασης. Υπάρχει μελέτη, υπάρχει ένα πλάνο βιωσιμότητας το οποίο παραδίδεται και από όσο γνωρίζω, ο κάθε υποψήφιος αγοραστής είναι σε θέση να γνωρίζει την οικονομική θέση της Bay Aris. Τι χρωστάει, τι έχει να παίρνει, ποια είναι τα εσόδα της την επόμενη χρονιά, όλα. Σε αυτό υπήρξε μια συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Έως ότου εμφανιστεί ένας αγοραστής, την ομάδα την τρέχει η τωρινή ιδιοκτησία. Γιατί δεν μιλάμε για ερασιτεχνικό σωματείο, μιλάμε για μια αθλητική ανώνυμη εταιρεία με ιδιοκτησία. Αλλά να πάμε λίγο λογικά όμως. Επίσης, καταλαβαίνω ότι δεν θα βγάλει ντελάλι τις προτάσεις. Οποιαδήποτε ομάδα. Βγήκε ποτέ ο ΠΑΟΚ να πει ότι πουγέτο τάδε ή πουγέτο δίνα. Όχι, ποτέ. Περίμενε, ερχόντουσαν οι προτάσεις, τις αξιολογούσε και αναλόγως λειτουργούσε. Να ξέρει όμως ο κόσμος που ούτως ή άλλως έχει πάψει να πιστεύει τι σκοπεύεις να κάνεις. Κυκλοφορούν πάρα πολλές φήμες για διάφορους παίκτες. Για το Ράτσιτς, παραδείγματος χάρη, ότι υπάρχει πολιτήριο. Πολλά. Ποιος είναι, σκοπεύεις να κρατήσεις τους βασικούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή ο Ράτσιτς δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης. Είναι ένας από τους βασικότερους συντελεστές της ομάδας. Ο Αθανασιάδης ήταν ο MVP της ομάδας. Θα τον κρατήσει τον Αθανασιάδη. Θέλω να πω ότι πέρα από τον προπονητή, να ξέρουμε και κάποιες προϋποθέσεις. Όπως επίσης περιμένω από τον Μιχάλη Γρηγορίου να βάλει και τους δικούς του όρους. Και άμα δει ότι οι δικοί του όροι, που κατά την άποψή του θα οδηγήσουν την ομάδα σε καλό αγωνιστικό αποτέλεσμα, δεν ξέρει θα έρθει, αλλά έτσι πως σχεδιάζει το μυαλό του, καλό είναι να επιμείνει σε αυτούς. Χίλιες φορές να δουλεύεις με τα δικά σου κριτήρια και με τους δικούς σου όρους. Δεν γίνεται να πετύχεις τους όρους. Κανείς προπονητής δεν τους πετυχαίνει. Εδώ ο Κατζαμάν Λουτσέσκου είχε να τα βγάλει πέρα με τρία διαφορετικά κέντρα αποφάσεων και ήταν στη μέση. Με τη Λίμπαρ το ίδιο. Και σε άλλες ομάδες. Αλλά κάποια πράγματα να τα επιβάλλεις. Είτε μιλάμε προετοιμασία, ας πούμε, στο εξωτερικό. Προετοιμασία στο εξωτερικό. Προετοιμασία, πόσες εβδομάδες χρειάζεται ο προπονητής για να ετοιμάσει την ομάδα. 6 εβδομάδες. Πότε πρέπει να είναι οι παίκτες, κορμός της ομάδας στη Θεσσαλονίκη 28 Ιουνίου. Να είναι ο κορμός της ομάδας στη Θεσσαλονίκη 28 Ιουνίου. Είναι προϋποθέσεις και κριτήρια που θέτει ο προπονητής. Όχι απλά ένα ναι και τελειώσαμε. Να έχεις, να βάλεις τους δικούς σου όρους. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να πω για τον Άρη τον ποδοσφαιρικό και περιμένουμε τη συνάντηση στην οποία θα επικυρωθεί η παραμονή του κυρίου Γρηγορίου στην τεχνική ηγεσία. Δεν μου δείχνει κάτι άλλο στην παρούσα φάση ότι υπάρχει κάποια άλλη λύση, υπάρχει κάποια άλλη σκέψη μάλλον, όχι κάποια άλλη λύση, υπάρχουν πολλές. Κάποια άλλη σκέψη.
0: Μάλιστα. Πάντως το πολιτήριο στον Ράσιτς ουσιαστικά.
1: Του Παναθηναϊκού δεν το επιβεβαίωσα, να ξέρεις.
0: Ποιο Παναθηναϊκού?
1: Γράφτηκε για τον Παναθηναϊκό την Παρασκευή. Παρασκευή δεν ήμασταν μαζί.
0: Όχι.
1: Σου μιλήσαμε.
0: Ήσουν στο τηλέφωνο.
1: Α, στο τηλέφωνο ήμουν. Την Παρασκευή γράφτηκε ότι έκανε συνάντηση ο Εγκρού Γκλούτσεβιτς, ο παλιός σοφόρ του Άρη, που είναι και ατζέντης του Ράτσιτς, με τον Ράφα Μπενίτεθ, γιατί ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει τον Ράτσιτς στον Παναθηναϊκό. Τόσο σίγουρος είναι ο Μπενίτεθ ότι θα μείνει, τελικά το Ράτσιτς στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, εγώ έχω μείνει σε ένα επεισόδιο μάλλον πιο πριν με μια ανάρτηση που
1: ναι,
0: έκανε.
1: Στην ανάρτηση του
0: και
1: είπε,
0: αν θα είμαι
1: ναι,
0: εδώ,
1: το άφησε ανοιχτό.
0: Ναι,
1: ανοιχτό,
0: το άφησε ανοιχτό. Αυτό ναι. Είναι το δικό μου το δεδομένο.
1: Ναι. Το άφησε ανοιχτό. Και εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση.
0: Συγγνώμη τώρα, ο Ράφα Μπενίτεθ που έβγαλε στον τάκο το 80% των μεταγραφών του Δεκεμβρίου του Παναθηναϊκού, ζητώντας άλλους παίκτες, το Ράσιτς ζητάει τελικά.
1: Ναι, θέλει και το Ράσιτς.
0: Μάλιστα.
1: Καλός είναι ο Ράσιτς. Ο Ράσιτς μόλις μπήκε ο Χόγκλα μέσα και είχε υποστήριξη στο θέμα το μεσοαμυντικό, ήταν άλλος παίκτης. Πολύ καλός παίκτης ο Ράσιτς. Αδικήθηκε φέτος για το ότι έπαιζε με το Μόντσου, ένα, με ο Γαλανόπουλος δεν πολύ έπαιξε ούτως ή άλλως. Μόλις βρήκε ρυθμό ο Χόγκλα, αυτομάτως ο Ράσιτς άλλαξε την απόδοσή του. Έχει πραγματικά πολύ καλά στοιχεία ο Ράσιτς. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Μέιτε είναι καλύτερος του Ράσιτς, για να σου πω. Ο Ράσιτς έχει και το σούτ από τα 20 μέτρα που βρίσκει εστία. Ο Μέιτε δεν το έχει αυτό το σούτ. ψηλό παιχνίδι ο Ράσιτς έχει, ο Μεϊτέ δεν πολύ έχει. Ο Μεϊτέ έχει καλές τοποθετήσεις για να προστατεύει την μπάλα. Και ο Ράσιτς τις έχει. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι καλύτερος παίκτης ο Μεϊτέ από τον Ράσιτς. Απλά ο Μεϊτέ είναι σε μια ομάδα η οποία έχει κατακτήσει πρωτάθλημα και διεκδικεί τίτλους. Και ο Ράσιτς είναι σε μια ομάδα η οποία δεν είναι στην ίδια θέση. Με συνέπεια η αξία τους να διαφέρει. Στο μυαλό του και στην εικόνα και στο βλέμμα του φιλάθλου. Πάμε μπασκετικό ΠΑΟΚ.
0: Πάμε μπασκετικό. Τι, δεν έκλεισες κι άλλο? Αφού μόνο οι ανακοινώσεις μένουν.
1: Καλά, τα έχουμε πει εδώ και δύο εβδομάδες. Τώρα ξαφνικά το διαβάσαμε αποκλειστικά. Λέει αποκλειστικό, λέει ο άλλος. Τι αποκλειστικό?
0: Σε ποιον?
1: Τα έχουμε πει δύο εβδομάδες. Καταρχάς, ο Καλάθης θα πάρει 2,2 για δύο χρόνια, όχι 1,8. 1,8 ήταν η πρόταση της Παρτίζαν στον Καλάθη για να παραμείνει και ο ΠΑΟΚ του έδωσε 1,1.
0: Το χρόνο.
1: Το χρόνο 2,2 για δύο χρόνια. Έκλεισε το Κακλαμανάκι επίσης για πέμπτο ψηλό από το Περιστέρι με 320 χιλιάρικα για δύο χρόνια. Πριν το Κακλαμανάκι είχε κάνει πρόταση στον Τσαλμπούρη του Πανιωνίου με 250 χιλιάρικα για δύο χρόνια. Ο Τσαλμπούρης αρνήθηκε γιατί είχε ανέβει πολύ η αξία των παικτών και θεωρεί ότι μπορεί να πάρει και περισσότερα. Τι άφησα, τι ξέχασα. Α, έχω μάθει ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα βήμα πριν τη συμφωνία με το Ρακουάν Γκρέι της ΑΕΚ, το 4-5,
0: ναι.
1: Δυνατό παιδί. Είναι πολύ προχωρημένες οι επαφές των δύο πλευρών. Έμαθα επίσης, του Παπαγιάννη δεν μου βγαίνει ακόμα, Δημήτρη, δεν μου έχει βγει όπου πουθενά.
0: Όχι,
1: παρά την όλη θυμολογία.
0: Συγγνώμη, εγώ ακούω ότι θέλει να του δώσει ευκαιρία. Δηλαδή τον έχει στηρίξει η Φενέρ, δεν είναι?
1: Εφές.
0: Εφές, η Εφές πάντα τις μπερδεύω. Και δεν θα τον αφήσει, δηλαδή τον στήριξε και τον περιμένει.
1: Δεν μου βγήκε ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ. Δεν μου βγήκε. Αντιθέτως, εχθές κάνοντας μερικά τηλέφωνα στην πιάτσα, μου βγήκε ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Κεμ Μπίρτς της Φενέρ Μπαχτσέ. Ο οποίος φέτος κάνει πολύ καλή χρονιά. Παλιότερα ήταν στον Ολυμπιακό. Είναι ένας undersized center, δηλαδή τύπου Χάινς, 2-2-3, που παίζει ψηλός, πάρα πολύ δυνατός. Δεν είναι και αυτή η επίθεση, και αυτή η υπόθεση δεν είναι καθόλου εύκολη, γιατί επαναλαμβάνω έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά στη Φενέρμπαξη, αλλά έμαθα ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για αυτόν. Πέραν του Ρακουάν Γκρέι, τον οποίο είναι ένα βήμα πριν την τελική συμφωνία. Και επίσης έχει κλειδώσει συμφωνία με τον Νίκο Χατζιβρέτα και ο ΠΑΟΚ θα απορροφήσει τη ΔΕΚΑ, την Ακαδημία, το παιδικό και το εφηβικό τμήμα. Τα τμήματα υποδομής, η ΔΕΚΑ είναι μία από τις κορυφαίες για μένα ακαδημίες στην Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα συνολικά. Έχει έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ηλικία του under 16, κάτω 16 ετών, 16 είναι βασικά, είναι ο Γιάννης Οσπανός, ο οποίος φέτος στο πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα under 16 που έγινε ως Next Generation, είναι ένα μοντέλο από την Ευρωλίγκα, είχε 27 πόντους και 17 rebound κατά μέσο όρο. Είναι στα 2-5 αυτό το παιδί. Έχει φοβερό potential. Ναι, είναι 2-5, 2-4 εκεί πέρα. Έχει φοβερό potential. Υπάρχει συμφωνία. Παιδικό, η ΔΕΚΑ θα διατηρήσει τα τμήματα υποδομής που έχει μέχρι και προπαιδικό και θα συνεχίσει να δουλεύει στο κλειστό που έκτισε ο Χατζιβρέτας στον Εύωσμο. Παιδικό και εφηβικό τμήμα πηγαίνουν στον ΠΑΟΚ και η ανδρική ομάδα θα ζητήσει wildcard για τη Β' Εθνική και υπεύθυνος για την ανδρική ομάδα θα είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Wildcard για την Β' Εθνική ως 10, ως τι? Τι wildcard,
1: ναι,
0: για τη Β' Εθνική?
1: Ναι, ως, το όνομα ως, της ως 10, ως 10, ως 10. Αλλά θα την τρέχει ο ΠΑΟΚ, σαν θυγατρική δηλαδή.
0: Εντάξει, okay.
1: Εντάξει. Είναι κάτι το οποίο κάνει και ο Άρης με άλλες ομάδες. Στην ανδρική και στην εφηβική ομάδα προπονητής ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ τι κάνει, αγοράζει το πρόγραμμα της 10, το οποίο αποδείχθηκε πάρα πολύ πετυχημένο. Προπονητής της ανδρικής και της εφηβικής ομάδας θα είναι ο Ιωσήφ Νικολαίδης, ο οποίος ούτως ή άλλως τώρα είναι στη 10 και αναφέρθηκαν και κάτι ποσά ότι ο ΠΑΟΚ θα δώσει ένα επταψήφιο νούμερο για την απορρόφηση της Ακαδημίας. Δεν υφίσταται αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει κανένα επταψήφιο νούμερο. Υπάρχει όμως μια στόχευση η οποία έχει να κάνει με το Σπανό. Γιατί θεωρείται next best thing με βάση το τι παρουσιάζει το παιδί στα 16 του. Άλλο τα 16, άλλο τα 17, άλλο τα 18, άλλο τα 20. Τον θεωρούν δηλαδή νέο Σαμοντούροφ στη 10. Βέβαια, υπενθυμίζω ότι μέχρι στιγμής η FIBA δεν έχει πάρει μέτρα προστασίας των ομάδων απέναντι στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Μπορεί δηλαδή, λέω τώρα, ο Σπανός στα 17 και πριν πάει για την τελευταία του χρονιά να πάει να συμφωνήσει με ένα πανεπιστήμιο, με τον North Carolina, όπως πήγε ο Σαμοντούροφ και συμφώνησε, παραδείγματος χάρη, που δίνουν πάρα πολλά λεφτά και
0: ναι, αλλά η ιδιοκτησία δεν εξακολουθεί να ανήκει στις ομάδες τους. Δηλαδή, ας πούμε, ο Αβδάλας...
1: Δεν έχει την παραμικρή. Ναι, ανοίξει τον Παναθηναϊκό.
0: Ανοίξει τον Παναθηναϊκό. Ναι. Εντάξει, δεν παίζει τον Παναθηναϊκό, αλλά ανοίξει τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Αυτό δεν του δίνει μια προτεραιότητα σε περίπτωση που θα συναντήσει στην Ευρώπη. Τίποτα έτσι.
1: Cleveland Cavaliers announced they brought the number 23 of the draft κτλ. Να γίνει κανένα draft και ψάξει τον εσύ μετά στην Αμερική και ψάξει να βρει το δίκιο σου. Η FIBA πρέπει, έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα οι ευρωπαϊκές ομάδες με αυτό το οποίο κάνουν. Είπαν ότι θα το λύνανε, αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω κάποιο κανονισμό να έχει βγει από τη FIBA που να προστατεύει τις ευρωπαϊκές ομάδες. Αυτά σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έχει και ένα πολύ ωραίο θέμα που πιστεύω θα σε ενδιαφέρει, γιατί σε απασχόλησε πάρα πολύ έντονα, ο Βαλαντσιούνας, ο οποίος φεύγει από το NBA, δεν τον υπολογίζει, λέει, το Denver.
0: Μήπως έχει το συμβόλαιο του υπογεγραμμένο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και αυτό, να το βγάλει τώρα έτσι.
1: Λες.
0: Να κάνει μπαμ με ένα χρόνο καθυστέρηση. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον.
1: Οι Denver Nuggets, λέει, θα του δώσουν μια αποζημίωση 2 εκατομμυρίων δολαρίων για να αποδεσμευτούν από το συμβόλαιο των 10 εκατομμυρίων. Μεικτά βέβαια τα 10 εκατομμύρια, τα καθαρά είναι λιγότερα, είναι 6 εκατομμύρια. Του δώσουν 2. Και αν δεν λάβει πρόταση για εγγυημένο συμβόλαιο πάλι η ομάδα του NBA, η αγκαλιά της Ευρώπης θα ανοίξει και πάλι για τον Λιθουανό Σέντερ.
0: Ένα καλοκαίρι ακόμα μιλάμε για τον Βαλαντσιούνας, πραγματικά θα πάρω άδεια, δεν θα αντέξω.
1: Επίσης, κάποιος, αν θέλει να πάει να παρακολουθήσει τους τελικούς του NBA, ο Κλαχώμα Σαν Αντώνιο είναι στη Δύση, στην Ανατολή είναι Νέα Υόρκη Cleveland. Ως γνωστόν, η Νέα Υόρκη είναι το ισχυρότερο μπραντ. Τα court seats γύρω-γύρω από το γήπεδο κοστίζουν έως και 200.000 δολάρια μέσω του resale. Δηλαδή το πήρε κάποιος και βγάζει. Εμείς που λέμε μαυραγορίτες αυτούς. Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Resale,
0: ναι,
1: 200.000.
0: Ναι, όχι, και είναι μαυραγορίτες κιόλας. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι. Εμείς το χωριό τους θεωρούμε κιόλας.
1: Ναι, μαυραγορίτες.
0: Δεν τους λέμε μόνο, τους θεωρούμε κιόλας.
1: Οι Αμερικανοί το έχουν βάλει resale.
0: Ναι. Αυτό δεν γίνεται.
1: Executive για... manager.
0: Αυτό δεν γίνεται τώρα και
1: εμείς λέγαμε υπεύθυνοι.
0: Και με τα εισιτήρια που έχουν προμηθευτεί φίλοι του Παναθηναϊκού για το Final Four δεν γίνεται.
1: Ναι,
0: και
1: περίμενε.
0: Αυτό το...
1: Καλά, γίνεται κλάμ. Περίμενε. Εδώ με έχει διαπιστεύσει. Με έχει διαπιστεύσει, ζήνουνε. Τα οικονομικά εισιτήρια για τον αγώνα της Νέας Υόρκης με το Cleveland είναι στα 5.000 δολάρια.
0: Α.
1: Θα είναι το νεφρό σου. Δεν είναι κανονικά, δεν υπάρχει.
0: Εντάξει. Ναι. Και κάπου ψηλά, φαντάζομαι, με το Cleveland.
1: Και ελαφρώς καλύτερες θέσεις. Καλύτερες θέσεις. Και ελαφρώς. Εντάξει, το οικονομικό εισιτήριο 5.000 και τι είναι. Λευκό πύργο πάνω,
0: ναι,
1: ψηλά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και βλέπει. Ναι. Σου λέει.
0: Τα μυρμικά. Το
1: νησάν του κόκκινο το βλέπει. Κάτι. Λε ή είναι νησάν κόκκινο. Κάποιε θέσει οι οποίε είναι καλύτερε είναι στα 20 με 30.000 δολάρια. Πολλά λεφτά, ρε.
0: Πολλά λεφτά. Εντάξει.
1: Πάρα πολλά.
0: Οι Αμερικάνοι μπορεί να τα βγάζουν. Τι να σου πω εγώ.
1: Τι να βγάζουν. 20-30.000 δολάρια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πάρα πολλά λεφτά. Ναι, μου κάνει εντύπωση. Για το Final Four που είπε, ναι, ισχύει αυτό και εκεί γίνεται η τακτική του resale. Κάποιοι οικονομάνε. Ναι, ναι, κάποιοι οικονομάνε. Λεφτάκια. Η Βαλένθια εντωμεταξύ ενημέρωσε ότι όσα εισιτήρια της δοθούν θα τα εξαντλήσει. Εντάξει, πρώτη φορά σε Final Four πάει.
0: Γιατί να μην λογικό είναι. Δηλαδή, ποιος λογικό τα εφθαλμιούσε. Απλά έχει το δικαίωμα ο κάτοχος ενός εισιτηρίου, φίλος του Παναθηναϊκού, να το διαχειριστεί έτσι όπως ο ίδιος.
1: Να το μεταβιβάσει.
0: Έτσι όπως ο ίδιος θέλει.
1: Ναι, ρε φίλε, έχω ένα εισιτήριο, εντάξει.
0: Εσύ, εγώ θέλω να το δώσω στον Χουάν Κάρλος Αντώνιο Σαμπράνο, ας πούμε. Βεβαίως, έτσι, βεβαίως, το φίλο μου Ισπανό από τη Βαλένθια.
1: Στείλε μου τα λεφτά με Άιρις και μια χαρά θα στο κάνω.
0: Σε
1: ένα λεφτάκι θα στο κάνω. Και Ντολόρες, θα βρω και ένα ακόμα.
0: Ντολόρες, ναι.
1: Ναι, στείλ τα με Άιρις τα λεφτά.
0: Μπορεί να το
1: κάνω. Και
0: το
1: κάνουμε σε ένα λεπτάκι.
0: Σε ένα λεπτάκι. Χέρι με χέρι εκεί έξω, δεν υπάρχει θέμα.
1: Όχι, αφού είναι ηλεκτρονικά. Δεν πάει χέρι με χέρι. Δεν γίνεται αυτό. Ηλεκτρονικά πρέπει να δηλωθεί. Ναι, Χωσέ Αντώνιο σαν επιφάνειο.
0: Καρέρας.
1: Εντάξει.
0: Ναι,
1: πόσο κάνετε, στείλε 400, για σένα 800. Μάμα μου, στείλε, παιδιά, τόσο το δίνω. Στείλε μου τα 800 και περίμενε το ειστήριο. Στέλνει τα 800 εσύ, περίμενε το ειστήριο μετά. Εντάξει, όχι, θα το στείλει.
0: Το
1: χέρι με χέρι, αυτό πώς μπορεί να γίνει. Δηλαδή, τι υπογράφηκαν, κανένα συμβόλαιο. Πώς θα βεβαιωθείς ότι δεν έχει πέσει κανένα πατεώνα. Μεγάλο ζήτημα είναι αυτό. Λένε στο εξωτερικό ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί για τον Τουμπέλης, τον αγαπημένο μου της Αλγύρης. Πολύ καλός παίκτης. Εχθές ο Άρης νίκησε την ΑΕΚ με 90-81. Το πήγε στο 1-1 τη σειρά. Μου άρεσε η νοοτροπία πολύ του Άρη. Με ποια έννοια? Ότι σου λέει ότι δεν θα με κερδίσεις, δεν θα με αποκλείσεις με στο παλέ. Έβγαλε
0: εγωισμό,
1: χαρακτήρα,
0: ωραία,
1: χαρακτήρα,
0: ωραία,
1: στο δεύτερο ημίχρονο. Έβγαλε χαρακτήρα με καταπληκτικό τον Bryce Jones.
0: Στις δύο νίκες είναι?
1: Είναι στις δύο νίκες και το άλλο παιχνίδι θα γίνει τη Δευτέρα που μας έρχεται. Δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα γιατί έχει δοθεί η Σουνέλ Αρίνα η έδρα της ΑΕΚ για κάτι events. Και δεν μπορεί να γίνει τώρα.
0: Okay, εντάξει.
1: Εντάξει, λογικό είναι. Τον βολεύει και τον Άρη αυτό γιατί έχει τραυματισμούς. Εχθές του χτύπησε λίγο ένα ψηλό διαστρεματάκι, έπαθε ο Τζόνς, παρότι συνέχισε. Ο Αντετοκούμπο έπαιζε με πρόβλημα στο δεξί πόδιο. Μήτρου Λόγκ ήταν εμπείρετος. Δηλαδή τον βολεύει τη μεσολαβή αυτό το διάστημα. Για Πανσεραϊκό δεν είπαμε, ο οποίος υποβιβάστηκε οριστικά στη Super League 2 μετά το 1-1 με τον Πανετολικό. Στάθηκε άτυχος εχθές, είχε δύο δοκάρια εκεί που προσπαθούσε να πάρει τη νίκη. Πηγαίνοντας στην Καλαμαριά το μεσημεράκι με πήραν οι μυρωδιές από τα λουκάνικα και τα σουβλάκια που ψήνανε στη φιέστα του Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος νίκησε και τον Πανθρακικό με 2-0. Super League 2 ο Απόλλων Καλαμαριάς, το θέμα είναι να σταθεροποιηθεί και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για την άνοδό του στην πρώτη κατηγορία, και σου άφησε ένα πολύ ωραίο θεματάκι. Για να δεις ότι οι Αμερικανοί είναι μπροστά. Οι Boston Red Sox είναι από τις πιο γνωστές ομάδες baseball στην Αμερική. Μετέτρεψαν λοιπόν την ταράτσα, μια από τις ταράτσες που έχει το γήπεδό τους, σε μποστάνι 470 τετραγωνικών μέτρων, και εκεί καλλιεργούν ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, λαχανικά διάφορα και βότανα, λέει, κάνουν.
0: Μποστάνι Red Sox.
1: Ναι. Ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Τις επόμενες μέρες θα σου πω, την Παρασκευή ήτανε, όχι, Πέμπτη βράδυ, ξέροντας την Παρασκευή ήμουν χαλαρός για να ξυπνήσω το πρωί να έχω την επώδυνη διαδικασία της συνομιλίας με τον Μπάμπη και με τον Νίκο. Συνομιλίας, τους ακούω βασικά, τους ανθρώπους τι λένε, εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
0: Ακροατήριο ψάχνουν οι πρωί, κλασικά.
1: Ναι, με φωνάζουν για να έχουν ακροατήριο εδώ πέρα. Κάθισα και είδα την Πέμπτη το βράδυ το ντοκιμαντέρ για το τι έγινε στην Εθνική Γαλλίας με Ντομενέκ το 2010 στο Μουντιάλ, μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, και επειδή δεν χόρτασα από το ντοκιμαντέρ, μετά κάθισα και είδα το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Βάρντι της Λέστερ, του Φορ. Είδαμε και Eurovision, αλλά αυτό ήταν το Σάββατο. Ειδικά για ντοκιμαντέρ του Ντομενέκ.
0: Αυτό είναι... πώς λέγεται.
1: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι ποτέ ονόματα. Αυτό ξέρεις.
0: Εντάξει, λοιπόν, τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τη Ρούλα. Ρούλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σου. Ήσουν εξαιρετική ακροάτρια και συμμετείχε στην εκπομπή. Θα τα πούμε και πάλι αύριο.
0: Για χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισαία υπό τον Πρωθυπουργό το απόγευμα. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργκαμίνη, την αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ και την προμήθεια κρυπτοσυσκευών, προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων, ενώ αποφασίστηκε και η αποστολή ακόμη ενός θωρακισμένου οχήματος M113 στο Λίβανο, όπου έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 οχήματα από τα αποθέματα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το Κισαία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα Βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. Οι 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών τους προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα Βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι 3 που συνελήφθησαν ήταν για διαφορετικά δικήματα, με βασικότερο αυτό της ζωοκλοπής. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη λειτουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του ορμούς, ενισχύοντας τον έλεγχο της στη στρατηγική σημασία θαλασσίας οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον από το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε εργοστάσιο πυρηνικών στα Εμιράτα. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από 100 δολάρια το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Στις 21 Μαΐου πιθανότατα η ανακοίνωση της δημιουργίας του νέου πολιτικού κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους των ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ σήμερα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών. Από τις 11 έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά από τη λεωφόρο Στρατού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς ανατολικά από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας διοργανώνει αύριο στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο. Σήμερα στις 11 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 Ελλήνων του Πόντου. Στις 8, στο μνημείο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα παραστεί στην επετειακή εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης». Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στην Ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στη Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό με λίγες νεφώσεις στην αρχή και στη συνέχεια αύξηση των νεφώσεων και κατ' επέκταση σποραδικές καταιγίδες. Η βελτίωση θα έρθει από το αργά το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.30.
2: Lisa Gerrard, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο, πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices, συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Lisa Gerrard, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Eurovision 2026. Πάει και αυτό, τελείωσε. Αποθεώθηκε η Ντάρα στο αεροδρόμιο της Σόφιας κατά την επιστροφή της. Η νικήτρια του διαγωνισμού σήκωσε το τρόπαιο, τραγούδισε το Μπαγκαράγκα, το οποίο θα το ακούμε όλο το καλοκαίρι, σε κάθε πιτσόμπαρο, σε κάθε παραλία, όλο το καλοκαιράκι 2026. Όταν ρωτήθηκε η Ντάρα από δημοσιογράφους τι θα κάνει μετά την κατάκτηση της Eurovision, εκείνη απάντησε ότι θα πάει σπίτι της, θα φάει πίτσα και θα κλάψει φορώντας μπιτζάμες προκειμένου να γιορτάσει την νίκη της στη Eurovision, αλλά συνάμα και την πρώτη επέτειο γάμου της με το σύζυγό της, με τον οποίο εννοείται ότι μοιράστηκαν έτσι και μια γλυκιά στιγμή στη Βιέννη μετά το τέλος της διοργάνωσης. Τι σημαίνει όμως το Μπαγκαράγκα? Η εξήγηση που δίνει η ίδια η Ντάρα δεν έχει, λέει, ακριβή μετάφραση, ωστόσο περιφραστικά σημαίνει τη στιγμή που πλέον επιλέγεις να ζήσεις μέσα από την αγάπη και όχι μέσα από το φόβο. Πάρα πολύ σωστά. Και επειδή παντού υπάρχει Ελλάδα, εννοείται Έλληνα συνθέτης σε αυτό το τραγούδι, ο Δημήτρης ο Κοντόπουλος, πολύ γνωστός, και η Βικτόρια Χαλκίτη, η οποία βρισκόταν στα φωνητικά. Ο Δημήτρης Κοντόπουλος, νομίζω ότι οι περισσότεροι το γνωρίζετε, υπέγραψε φυσικά τη συμμετοχή έτσι της Βουλγαρίας στη Eurovision και μάλιστα είχε δηλώσει ο Δημήτρης Κοντόπουλος σε συνέντευξή του για τη σημασία του Μπαγκαράγκα. Είναι δική της λέξη. Αυτός έτσι το εξήγησε, είναι λέξη της Ντάρα. Διώχνεις τους δαίμονες από μέσα σου. Ελάτε λοιπόν να τα διώξουμε όλα αυτά που μας απασχολούν, να ευχηθούμε όλοι μαζί μια χαρούμενη εβδομάδα με υγεία, με ευχάριστες ειδήσεις. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στον 102.3. Είναι η εκπομπάκλα Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και επιτέλους αυτό το υπέροχο αγόρι στην τεχνική υποστήριξη, ο φίλος μου, ο Γιώργος Ολιάκης. Είπαμε εδώ θέλω χειροκρότημα. Σας το έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές. Εννοείται ότι την είδαμε την Eurovision 2026 το Σάββατο. Εννοείται θυμοτυπικά με πολύ φαγητό, φαντάζομαι, και πολύ ποτό μερικοί από εμάς. Λοιπόν, να πω και συγχαρητήρια στον δικό μας τον Ακύλα και τι μας έφερε, γιατί διαβάζω διάφορα τελικά. Ο Ακύλας μας έφερε τη 10η θέση, αξιοπρεπέστατη, μας έφερε τη χαρά, μας θύμισε έτσι τα απλά πράγματα στη ζωή, το πώς να τα εκτιμούμε, την αγάπη για την οικογένεια, για τα όνειρά μας, να μην τα παρατάμε ποτέ. Και μας ζήτησε και συγγνώμη και από πάνω. Δηλαδή, τόσα χρόνια, τόσο καιρό δεν έχει βγει μισός πολιτικός να μας πει μια συγγνώμη και μας ζητάει αυτό το παιδί. Που αν μη τι άλλο μας έφερε μόνο χαρά και θετικά στοιχεία. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, Δευτερούλα, τσάγκαρο Δευτερούλα, 18 του Μάη, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης, έχουμε ξαναπεί ότι εσείς είστε οι καλύτεροι στο ρεπορτάζ, ιδιαίτερα αν κινήσετε αυτή τη στιγμή, οπότε σας θέλουμε εδώ, θέλουμε τη συμμετοχή σας στην εκπομπή στο 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, τα μηνύματά σας, τις φωτογραφίες σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε στο Viber στο 6930-078-228. Σου λέει σήμερα γιορτάζει ο Εφράσιος, η Εφρασία, ο Ιούλιος, η Ιουλία και η Φαϊνή. Η Φαϊνή ιδέα. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Διεθνής ημέρα μουσείων σήμερα. Θα μιλήσουμε για αυτήν κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Είναι Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS, Παγκόσμια ημέρα Πορφυρίας και Διεθνής ημέρα για τις γυναίκες στην αυτιλία. Είναι η γνωστή ημέρα και ώρα που σας θέλουμε όλους εδώ. Και ο Πάροφ Στέλλαρ ήταν εκεί στη Eurovision 2026. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε και να απολαύσουμε για τη συνέχεια Πάροφ Στέλλαρ.

Μας παρουσίασε και το καινούριο του τραγούδι, εννοείται στη Eurovision 2026, που οι περισσότεροι την είδαμε, αν κρίνω από τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που συγκέντρωσε η Ερτένα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 18 του Μάη, και αν με ρωτάς τώρα μετά τη Eurovision τι, μετά τη Eurovision έρχεται και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το γνωστό σε όλους Μουντιάλ, το οποίο είναι λάθος να το λέμε Μουντιάλ, αλλά σε κάθε περίπτωση έρχεται και αυτό σιγά σιγά. Όλα θα σας τα πούμε, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας και σας στέλνουμε έτσι μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόβλημα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνατε. Όταν λέει μια βροχή διαρκεί λίγο, λυπάμαι τα σαλιγκάρια που ξεσηκώθηκαν άδικα για μια εκδρομή. Για να δούμε τι θα γίνει μετά του καιρού μας. Λοιπόν, σήμερα στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου, αλλά αλλάζει το σκηνικό του καιρού με αστάθεια και τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Συγκεκριμένα από Τρίτη Τετάρτη θα οδηγηθούμε σε ένα έντονο άστατο καιρικό μοτίβο και μεταξύ άλλων μας είπε ότι ευνοείται η κάθοδος πιο ψυχρών αέριων μαζών από την κεντρική Ευρώπη, με αποτέλεσμα να ευνοείται η αστάθεια. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα φτάσει όμως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου και θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα μέχρι και Παρασκευή. Δηλαδή, σημειώστε Τρίτη, Τετάρτη βροχούλες αλλά υψηλές θερμοκρασίες. Όμως, παρότι σου λέει θα κυριαρχεί άστατος ο καιρός από αύριο και μεθαύριο, η θερμοκρασία, είπαμε, θα κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και από ό,τι βλέπω και μετά το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως πάλι να μας τα βρέξει, αλλά ακόμα είναι νωρίς για να μιλάμε για Σαββατοκύριακο. Εσείς πάρτε αύριο μία ομπρέλιτσα μαζί σας, να μην λέτε ότι δεν σας τάπαμε, και για Τετάρτη εδώ θα είμαστε, θα σας τα ξαναπούμε αύριο. Πάμε λίγο και σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τίθενται σε ισχύ σήμερα βράδυ Δευτέρας 18 του Μάη στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω προγραμματισμένων εργασιών. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση, από τις 11 σήμερα το βράδυ ως τις 5 το πρωί θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Λοιπόν, τελειώσαμε με Eurovision, επιστροφή στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Αυτό το τραγούδι είναι για σένα, νομίζω το καταλαβαίνεις. Αναφέρομαι φυσικά στο φίλο μου τον Γιώργο. Αυτό το τραγούδι φυσικά είναι Eric Clapton, μας αρέσει πάρα πολύ. Σε μια συναυλία τσαντίστηκε με ένα φαν του, διότι του πέταξε ένα βινίλιο στο κεφάλι και καλά για να το υπογράψει. Αλλά εντάξει, τελικά τι έγινε με αυτή τη συναυλία? Χάσαν το encore από τον Eric Clapton. Συνεχίζουμε να μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Θέλουμε έτσι, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, σας θέλουμε όλους εδώ. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228.

Λοιπόν, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, το άκου να δεις τον 102 Δευτέρα 18 του Μάη, ο Eric Clapton διέκοψε πρόωρα τη συναυλία του στη Μαδρίτη, διότι χτυπήθηκε από ένα δίσκο βινιλίου εκεί πριν το Encore. Μάλιστα, είχε τελειώσει με τη γνωστή του επιτυχία Cocaine. Εντάξει, αγαπημένο, λατρεμένο. Δεν φάνηκε εντάξει να έχει τραυματιστεί σοβαρά, διότι την επόμενη μέρα πήγε κανονικά στη Βαρκελόνη την Κυριακή, αλλά τσαντίστηκε αφού χτυπήθηκε από το αντικείμενο, εννοείται δεν επέστρεψε στην σκηνή για το συνηθισμένο Encore. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Before You Accuse Me, αυτό μάλιστα ήταν η πρώτη του λέει εμφάνιση στην ισπανική πρωτεύουσα πριν από 25 χρόνια. Λοιπόν, και για όσους αναρωτιέστε πού θα βρεθεί ο Eric Clapton τις επόμενες μέρες, η ευρωπαϊκή του περιοδία αναμένεται να ολοκληρωθεί με συναυλίες στο Mannheim, 13 του Μάη, στην Κολονία στις 15 του Μάη, Γερμανία γενικώς, και Μόναχο 17 Μαΐου. Προλαβαίνεις να πας? Όχι, δεν προλαβαίνεις, τελείωσε, γεια σας. Δεν προλαβαίνεις να πας πουθενά, 18 έχουμε. Πάρα πολύ ωραία. Τέλειος, ολοκληρώθηκε. Στη συνέχεια όμως θα επιστρέψει, λέει, στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια μοναδική συναυλία τον Αύγουστο. Α, εκεί θα πας, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν ξεκινήσει την περιοδία του, εκτός αν θες να πας στην Αμερική το Σεπτέμβρη. Ακόμα καλύτερα. Πάντως η Γερμανία μας τελείωσε. Από σήμερα και μετά, μόνο είτε Λονδίνο είτε Αμερική. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Απόγευμα Δευτερούλας, 18 του Μάη. Δεν ξέρουμε πού σας βρίσκουμε. Στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στην εργασία, στη βόλτα. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας με χαμόγελα. Είπαμε συγχαρητήρια και στον Ακύλα, συγχαρητήρια και στην ΕΡΤ, συγχαρητήρια γενικότερα στη Eurovision. Eurovision ήταν. Τελείωσε. Θα το συζητάμε βέβαια για αρκετό καιρό, ξέρω. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Θα σας πω όμως τώρα εγώ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη συνέχεια, τα τρία ζώδια, όχι είναι για τη Μαρία, α, μετά να το πω, ωραία, θα σας κάνω τη ζεράκι τότε. Θα σας πω ποια είναι τα τρία πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας που έρχονται μεγάλες αλλαγές και μεγάλες ευκαιρίες. Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με Doors. Πολύ γρήγορα πέρασε το πρώτο ημίωρο, διότι σαν σήμερα, άκου να δεις τώρα, το 1968, στα πλαίσια του Northern California Folk Rock Festival που πραγματοποιείται στο San Jose στην Καλιφόρνια, εμφανίζονται μεταξύ άλλων συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως είναι οι Doors, οι Animals, Jefferson Airplane, Big Brother and the Holding Company. Το φεστιβάλ διήρκησε 2 ημέρες, 18 και 19 του Μάη, και θα πραγματοποιηθεί για ακόμα μία χρονιά το 1969. Οπότε με Doors και Roadhouse Blues. Πάρα πολύ ωραία. Και ταιριάζει και πολύ με το Before You Accuse Me που ακούσαμε νωρίτερα από Eric Clapton. Ή Eric Clapton. Γιατί του ήρθε και το βινίλιο στο κεφάλι. Λοιπόν, πάμε στις 5:30, τίτλοι ειδήσεων, και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε με ζώδια. Μην φύγει κανείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η οικογενειακή ομάδα με δομή μαφία συνέλαβε το ελληνικό FBI στα βορίζια του Ηρακλείου. Θείος και ανήψια άρπαζαν περιουσίες και εισέπραταν τεράστιες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ από το 2021 ως το 2025. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ. Αναθεωρημένη η Ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters. Πράσινο φως από το Κισαία για προμήθεια ιταλικών φρεγατών και επαναπατρισμό των συστημάτων Patriot. Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Νεκρός υπάλληλος του ΑΔΜΙΕ, του ΔΕΔΙΕ, μετά από έκρηξη σε υποσταθμό στα Πατήσια Αττικής. Εργατικό δυστύχημα στην Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, νεκρός εργάτης κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 6.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα οι Kingsmen το 1963 ηχογραφούν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Louie Louie. Αλλάξαμε μουσική ρότα αν καταλάβατε, και το Ιούνιο του 1965, μετά από καταγγελία σου λέει ότι η στίχη του τραγουδιού είναι προσβλητική, το FBI κάνει έρευνα, άκου να δεις τώρα, χωρίς αποτέλεσμα. Εδώ είμαστε στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Δευτέρας, 18 του Μάη. Καλώς ήρθατε, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άρχισε να πυκνώνει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα γύρω από τα δικαστήρια. Κλασικά τέτοια ώρα. Κατά τα άλλα, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία πάνω από το κεφάλι μας. Και φυσικά σας είπαμε για αύριο Τρίτη ότι θα είναι λίγο άστατος ο καιρός, οπότε καλό είναι να πάρετε και μία μικρή ομπρελίτσα μαζί σας. Να μην μας λέτε μετά ότι δεν σας τάπαμε. Και από την άλλη, αν βρέξει, μπορεί να βρέξει και για λίγο. Αλλά και πάλι, καλό είναι να έχετε μαζί σας μία ομπρέλα, γιατί λέει Τρίτη Τετάρτη είναι άστατος ο καιρός και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά. Και επειδή αυτά είναι τώρα τα σοβαρά θέματα, θα σας πω τα τρία πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας. Και έρχονται, λέει, αλλαγές, έρχονται ευκαιρίες. Λοιπόν, το πρώτο ζώδιο που ευνοείται αυτήν την εβδομάδα, διότι μάλλον ξεκινούν και τα γενέθλια σιγά-σιγά, είναι οι δίδυμοι, οι οποίοι θα δουν, λέει, μία μεγάλη αλλαγή γενικότερα στη ζωή τους, στα σχέδιά τους, τα επαγγελματικά, τα προσωπικά. Χαμός θα γίνει. Το άλλο ζώδιο που ευνοείται αυτήν την εβδομάδα είναι ο Παρθένος. Για σένα το λέω. Για σένα είναι όλο το θέμα, να ξέρεις, για τη Μαρία. Μία πολύ πιο ήρεμη ενέργεια κάνει την εμφάνισή της αυτήν την εβδομάδα. Γεγονός που προσφέρει ανακούφιση μετά από ένα χαοτικό διάστημα που πέρασες, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται στόχοι, να πέφτουν υπογραφές και γενικότερα από εδώ και πέρα να αλλάζει η ζωή σας, εσάς τους Παρθένους, προς το καλύτερο. Επιστημονικά σας τα λέω. Και τελευταία είναι η εγώκερη, αλλά επειδή δεν έχουμε εδώ μέσα κανένα εγώκερο, δεν κάθισα να το αναλύσω και πολύ, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με 80's, εννοείται. Don't You Forget About Me, σαν σήμερα το 1984, οι Simple Minds και αυτό το τραγούδι βρίσκονται στην κορυφή του Billboard Hot 100, είναι μέρος εννοείται του soundtrack της ταινίας The Breakfast Club. Σαν single είχε κυκλοφορήσει το 1984 και πάντα με το που ακούω αυτό το τραγούδι θυμάμαι τον πρωταγωνιστή που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομά του, που σηκώνει ψηλά τη γροθιά και σαν να σου λέει τα καταφέραμε.

Λαλαλαλα, θέλουμε λίγο να σας ηρεμήσουμε, γιατί πολλά νεύρα διαβάζω. Άγριο επεισόδιο τώρα διάβαζα μεταξύ μας, μεταξύ πεζού και οδηγού Ιωταχή. Τώρα συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας 18 του Μάη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, αντιλαμβάνουμε ότι όλοι έχουμε πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι μας. Αντιλαμβάνουμε ότι και οι δρόμοι δεν βοηθάνε. Αντιλαμβάνουμε και ότι η κίνηση είναι πάρα πολύ εκνευριστική από μόνη της. Αλλά τώρα το να πιανόμαστε στα χέρια για κάτι που δεν είναι και τόσο σημαντικό, δεν το αντιλαμβάνομαι. Φυσικά δεν βοηθάει και το φύλωμα των δέντρων, διότι σου λέει πολλές φορές δεν είναι ορατή η σχετική σήμανση στο δρόμο, διότι αυτή τη στιγμή όντως δεν είναι τα πράγματα έτσι πολύ βοηθητικά, ενώ και στα οδοστρώματα, σε πολλά οδοστρώματα έχει ξεβαφτεί σε τμήματα το χρώμα από τις διαβάσεις. Είναι γεγονός αυτό, το οποίο φυσικά πρέπει να ληφθεί υπόψη και πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι. Από την άλλη, εμείς όμως θέλουμε, γι' αυτό σας λέμε, εδώ έχουμε το αγχολητικό, έχουμε την ψυχοθεραπεία, η μουσική. Σαν τη μουσική δεν έχει. Ηρεμήστε, χαλαρώστε. Δηλαδή και το να βρίζουμε τον άλλον και το να ξεσπάμε πάνω στον άλλον, τι καταφέρουμε, μόνο εμείς χαλάμε τη διάθεσή μας. Και εμείς εδώ είμαστε για να σας την φτιάξουμε. Λοιπόν, ηρεμία, ψυχραιμία, υπομονή, 102 στα ραδιόφωνά σας. Αυτή τη στιγμή λίγο κίνηση έχει στο κέντρο εκεί γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα, βγαίνουμε καλώς. Δεν χρειάζεται πολύ πανικό. Ας φτάσουμε και λίγο αργότερα. Δεν έγινε και κάτι. Εμείς εδώ θα είμαστε έως τις 7. Θα μου πεις, αν έχεις κάποιο ραντεβού, δεν πειράζει. Πάρ' το τηλέφωνο, θα πας λίγο αργότερα. Και τι έγινε. Λοιπόν, και μετά τη Eurovision, τι σας είπαμε. Έρχεται το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Ξεκινάει στις 11 Ιουνίου. Χαρά σε Ευαγγέλια για τους ποδοσφαιρόφιλους και όχι μόνο. Τελειώνει στις 19 Ιουλίου του 2026. Η διάρκεια θα είναι λοιπόν περίπου 5,5 εβδομάδες, διότι αυτό το νέο φορμάτ με 48 ομάδες περιλαμβάνει περισσότερους αγώνες σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις. Είπαμε, η χαρά του φανατικού με την στρογγυλή θεά, δηλαδή την μπάλα. Λοιπόν, Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, η ΕΡΤ, έχει εξασφαλίσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τη διοργάνωση, αν προτιμάτε Μουντιάλ 2026, και θα προσφέρει πλήρη κάλυψη με ζωντανές μεταδόσεις, με αναλύσεις, με ρεπορτάζ, με highlights, με. Όλα αυτά θα ξεκινήσουν, όπως προαναφέραμε, τώρα τον Ιούνιο. Και τι νομίζετε, τι έμεινε το Μάιο, τον φάγαμε σχεδόν. 11 Ιουνίου μέχρι και 19 Ιουλίου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σας θέλουμε στην παρέα. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο, ρε παιδιά, να καταλάβουμε ότι μας ακούτε κιόλας. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Στα Viber τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θελήσετε, στο 6930-078-228. Και επειδή σαν σήμερα το 1991 η R.E.M. και το άλμπουμ τους, το πιο επιτυχημένο τους άλμπουμ, το Out of Time, βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard 200, εγώ αποφάσισα να ακούσουμε ένα τραγούδι προγενέστερο από το 1987 και το αφιερώνουμε σε όλους όσους αγαπάτε εσείς εκεί έξω.

τραγουδάρα κομματάρα, έτσι. Εμείς το γουστάρουμε τρέλα. White Snake εννοείται, Love Ain't No Stranger. Και πόσο πολύ με συγκινείτε. Αφενός με συγκίνησε πάρα πολύ ο φίλος μου Δημήτρης με το βιντεάκι που μου στείλε στο Viber, που πραγματικά μόνο που το βλέπεις χαίρεσαι. Βλέπω τον Κέντζι, ο Κέντζι είναι ο σκύλος του, ο οποίος είναι υπέροχος, ο οποίος αυτή τη στιγμή κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Θάλασσα, λέει, μουσική και ηρεμία, παιδιά. Όλα, χαλαρά. Χαλαρά η ζωή είναι ωραία, που λέγει ο Χρήστος ο Πάζης που τραγουδούσε παλιά. Αυτό λοιπόν. Να στείλω και την καλησπέρα μου και στα Βασιλικά, σε κάτι φίλους από τα παλιά που είναι ξανά όμως, έτσι. Πολύ χαίρομαι που ξανά ανταμώσαμε. Αναφέρομαι στον κύριο Χάρη και στην κυρία Σούλα, να είναι πάντα γεροί και χαρούμενοι. Και φυσικά να στείλω και την καλησπέρα μου και στον Χρήστο και στη Σόνια Μαρία. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χαρά παίρνουμε όταν λαμβάνουμε μηνύματα, φωτογραφίες, έτσι ιδιαίτερα αυτά τα βίντεο του Δημήτρη, του αγαπημένου του φίλου μου, να είναι καλά. Θα ήθελα τώρα να είμαι μαζί σας στη θάλασσα, μαζί με το δικό μου το σκυλάκι εννοείται, η οποία είναι δεινή κολυμβήτρια, και να μπούμε μέσα στη θάλασσα. Δυστυχώς ακόμα δεν έχω καταφέρει να κάνω την πρώτη βουτιά. Πού θα πάει όμως, μέχρι τέλη του Μάη θα τα καταφέρω. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber στα 6930-078-228, και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως ανεράκι, αλήθεια είναι, με Beatles, διότι άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα το 1972, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, οι Beatles, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison και Ringo Starr, συμφώνησαν να μοιράσουν σε τέσσερα ίσα μέρη την περιουσία που προέκυψε εννοείται από τη συνεργασία τους. Ύστερα από τη συμφωνία αποδεσμεύονται 17 εκατομμύρια δολάρια, μια χαρά, που είχαν παγώσει ύστερα από μια δικαστική διαμάχη που είχε αρχίσει αναμετάξη τους. Οπότε με Beatles οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στα άκου να δεις τον 102. Πυκνώνει λίγο η κίνηση στους δρόμους της πόλης, αλλά είπαμε, ηρεμία, η ζωή είναι ωραία, χαλαρά, είπαμε, δεν τα λέω εγώ, Χρήστος ο Πάζης τα λέει.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, αλλά και η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Δόθηκε το πράσινο φως για την προμήθεια Ιταλικών φρεγατών κλάσης Μπεργαμίνη και η αναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ μαζί με προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, κρίθηκε αναγκαίος και ο επαναπατρισμός των συστημάτων Patriot λόγω των νέων γεωπολιτικών συνθήκων. Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε το ΚΙΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά με φόντο τις κινήσεις της Άγκυρας γύρω από το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Σε 6 συλλήψεις προχώρησε η Ελλάς κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης στα βορίζια Ηρακλείου και στο Αμάρι Ρεθύμνου. 3 συλληφθέντες κατηγορούνται για εκβιάσεις, εμπρισμούς, φθορές και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρούσαν με τη βία αγροτικές εκτάσεις από πολίτες, τις καλλιεργούσαν παράνομα και στη συνέχεια τις δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συγγενικών τους προσώπων, εξασφαλίζοντας κοινοτικές επιδοτήσεις. Κατά τις αρχές, η ομάδα από τα βορίζια φέρεται να εισέπραξε πάνω από 500.000 ευρώ από ψευδείς δηλώσεις ΟΣΔΕ την περίοδο 2021-2025. Οι υπόλοιποι τρεις που συνελήφθησαν είναι για διαφορετικά αδικήματα με βασικότερο αυτό της ζωοκλοπής. Στην εξωτερική επικαιρότητα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στερών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατιωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού, την οποία είχε ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ από τις 28 Φεβρουαρίου. Αναθεωρημένη η Ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν σύμφωνα με το Reuters. Αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου μετά το απλήγμα σε εργοστάσιο πυρηνικών στα Εμιράτα. Στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα το Brent, πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι το αργό στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στις 21 Μαΐου πιθανότατα να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος και η Μαρία Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους των ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον Υπουργό, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το βράδυ στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω έργων. Από τις 11 έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης ενδεικτικά από τη Λεωφόρο Στρατού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς Ανατολικά από τη ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέχρι και αύριο, ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Η Πανποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος διοργανώνει αύριο στις 18:30 στην πλατεία Αγίας Σοφίας ομιλία του εκδότη και συγγραφέα Σάβα Καλεντερίδη, ενώ θα γίνει και κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο. Σήμερα στις 11 στο λιμάνι Θεσσαλονίκης μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό, ενώ στις 6 στο μνημείο της ενώ στις 8 στο μνημείο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα παραστεί στην επετειακή εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης». Και μια ματιά στον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο, αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στην Ανατολική. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και σποραδικές καταιγίδες πιθανόν στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές. Στη Θράκη λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν μόνο στη Θράκη. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο ίδιο σκηνικό για τη Θεσσαλονίκη με σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι προβλέπεται να είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 έως 5 μποφόρ με θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ακούγεται η φωνή σου.
4: Ναι.
3: Στο Δήμο Θέρμης.
5: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
3: Ιδέες
5: που γίνονται πράξη.
3: Μιλάς.
4: Συμμετέχεις.
5: Επηρεάζεις.
3: Όχι αύριο.
6: Τώρα.
4: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
5: 2026.
3: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
6: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
3: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
4: Μπες στο youthermi.gr.
3: Συμβούλιο Νέων.
5: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
6: Δήμος Θέρμης.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
8: Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

κάποιοι θα πηγαίνουν στον Iron Maiden στην Αθήνα, εμείς εδώ θα πάμε στους Pixlax. Pixlax εμφανίζονται στη Θεσσαλονίκη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όχι για μια τελευταία συναυλία, στο Θέατρο Γης. Και αν έχω πάει σε όλες, εντάξει, όλες είναι υπερβολές, πάρα πολλές συναυλίες των Pixlax, αγαπημένοι, λατρεμένοι. Η συναυλία ξεκινάει στις 9, τα εισιτήρια ξεκινούν από 17 ευρώ. Εσύ φοβόσουνα να μ' αγαπήσεις. Και μετά όμως γύρισες πίσω και έτσι, μπριτς, ο έρωτας κοιμήθηκε νωρίς. Σοφόν το άσμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε άνευ εισιτηρίου. Άκου να δεις, τον 102.3 απόγευμα Δευτέρας, 18 του Μάη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Γιώργος Γιάκης στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 6. Έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, όχι κάτι έτσι ανησυχητικό, πολύ πολύ προσεκτικά, χωρίς νεύρα, υπομονή, ηρεμία, ακόμα Δευτέρα είναι εξάλλου, έχουμε μια ολόκληρη εβδομάδα μπροστά μας και κάθε Δευτέρα σας ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Εξακολουθεί εκεί, δεν ξέρω και πόσες εβδομάδες πραγματικά, η Taylor Swift είναι στη θέση νούμερο 1 με το τραγούδι της The Fate of Ophelia, μας έχει πρίξει όμως. Στη δεύτερη θέση είναι ο Alex Warren με το Ordinary, οπότε αποφάσισα, επειδή βαρέθηκα λίγο με την Taylor Swift, να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι, δηλαδή τον Alex Warren, και πραγματικά είναι μια μπαλάντα, αλλά είναι από τις ωραίες μπαλάντες, είναι ένα νέο παιδί, ταλαντούχο παιδί και Ordinary. In this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Μόλις πριν ακούσαμε Alex Warren και Ordinary, ένα τραγούδι που θα μπορούσε να πάει στη Eurovision άνετα, ενώ αυτή είναι η Madonna, Justify My Love, ένα τραγούδι που δεν θα μπορούσε ποτέ να πάει στη Eurovision, αλλά θα πάει στο Mundial 2026. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι ξεκινάει στις 11 Ιουνίου. Ο τελικός θα λάβει χώρα 19 Ιουλίου. Εννοείται ότι όλοι οι αγώνες του Mundial 2026 θα μεταδοθούν ζωντανά στην Ελλάδα από την ΕΡΤ και αντιγράφει, σου λέει, για πρώτη φορά το Super Bowl και για πρώτη φορά ο τελικός αγώνας θα περιλαμβάνει μια μίνι συναυλία και στο διάστημα αυτό οι παίκτες και οι προπονητές θα ξεκουράζονται στα αποδυτήρια. Το κοινό θα απολαύσει μια παράσταση με επικεφαλής τη Μαντόνα που μόλις ακούσαμε, τη Σακύρα και τους BTS. Ο Chris Martin, τον Coldplay, έχει επιμεληθεί το πρόγραμμα, το οποίο ανακοινώθηκε ήδη από τη FIFA και γενικότερα θεωρείται πολύ μεγάλο γεγονός ότι θα λάβει χώρα μια τέτοια έτσι μικρή συναυλία και με τέτοια ονόματα όπως είναι η Μαντόνα, όπως είναι η Σακύρα, όπως είναι και η BTS, γνωστή ως Bangtan Boys, ένα επταμελές ανδρικό νοτιοκορεάτικο K-pop μουσικό συγκρότημα. Πάρα πολύ ωραία, δηλαδή πολύ καλά τα νέα και γενικότερα για όσους θέλουν να συνδυάσουν από τη μία το ποδόσφαιρο και από την άλλη τη μουσική. Εμείς όλα εδώ τα συνδυάζουμε και σας θέλουμε όλους στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ. Είμαστε στα 23 λεπτά.

Μετά τις 6 έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στη Λεωφόρο Νίκης. Ομπρέλα να πάρεις αύριο. Μπορεί να βρέξει πολύ λίγο, αλλά δεν θέλουμε να γίνεται μουσκεμά. Γι' αυτό σας το λέμε από τώρα για να ξέρετε να γνωρίζετε. Λοιπόν, χρόνια σου πολλά σε εσένα που έχεις γενέθλια σήμερα. Έχεις γενέθλια παρέα με τον Μισελ Κρέτσου. Θα μου πεις ποιος είναι ο Μισελ Κρέτσου. Θα σου πω. Είναι Ρουμάνος μουσικός, περισσότερο γνωστός σαν ο δημιουργός του συγκροτήματος των Enigma, αν θυμάστε τα 90s. Γεννήθηκε 18 του Μάη του 1957 ή τη σβήνει τα 69 κεράκια σήμερα, σε ένα προάστριο εκεί στο Βουκουρέστι, υπέροχο το Βουκουρέστι, αν δεν έχεις πάει να πας. Στη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς μουσικούς, όπως είναι Boney M, Mike Oldfield και πολλοί άλλοι. Και μάλιστα το 1988 που δημιούργησε το συγκρότημα των Enigma, το πρώτο του σίγγλ με τίτλο Sadness γνώρισε τεράστια επιτυχία. Νομίζω ότι όλοι το ξέρετε, ιδιαίτερα εκείνης της εποχής, αλλά είπαμε εμείς είμαστε εδώ, μπράβο αυτό. Να σας τα θυμίζουμε σε εσάς τους παλαιότερους, εισαγωγικά το παλαιότερους, εντάξει δεν είμαστε και τόσο παλιοί πια, και φυσικά να θυμούνται οι νεότεροι. Το 1990 με την κυκλοφορία αυτού του πρώτου τους άλμπουμ έφτασαν σε πωλήσεις η Enigma τα 20 εκατομμύρια αντίτυπα. Και με Enigma ενδεχομένως φτάνουμε στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα ακτήρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον έχει δείξει ευελιξία στη διατήρηση περιορισμένων πυρηνικών δραστηριοτήτων του Ιράν, δήλωσε στο Reuters ανώτερη ιρανική πηγή. Πράσινο φως της Κομισιόν στο ελληνικό πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων ύψους 405 εκατομμυρίων ευρώ για τη μείωση των τελών ηλεκτρικής ενέργειας για ενεργοβόρες εταιρείες. Η Ουκρανία καταδικάζει τα γυμνάσια με πυρηνικά στη Λευκορωσία και ζητά την επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Μόσχα και το Μίνσκ. Ενώπιον των δικαστικών αρχών Ρεθύμνου, οι εμπλεκόμενοι στα Βορίζια, οι οποίοι επί σειρά ετών εκβίαζαν και κατέστρεφαν περιουσίες πολιτών, προκειμένου να πάρουν τα χωράφια τους, αλλά και να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι. Εργατικό δυστύχημα στα Γιάννενα, νεκρός εργάτης κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12.

0: γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των 80's και φυσικά να είναι καλά ο φίλος μου ο Βασίλης που μου θύμισε τη Σάντρα. Όχι ότι την έχω ξεχάσει. Βασίλη στην Καβάλα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Διότι σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι γενέθλια σήμερα έχει ο Μισελ Κρέτσου, ο οποίος φυσικά είναι γνωστός από το συγκρότημα των Ενίγμα. Όμως ο Μισελ Κρέτσου ήταν παντρεμένος με τη Σάντρα από το 1988 μέχρι το 2007 και έχουν και δύο παιδιά. Και άκου να δεις τώρα σύμπτωση. Έγινε έθλια και η Σάντρα, η οποία και αυτή γεννήθηκε 18.

8 του Μάη του 1962 και σήμερα σβήνει τα 64 κεράκια. Ωραίο αυτό το ζευγάρι να έχει μαζί γενέθλια. Τι όχι, θα μου πεις τώρα χώρισαν. Αλλά και πάλι, είχαν όσο καιρό ήταν μαζί, είχαν μαζί γενέθλια. Να χαίρεστε τα παιδάκια σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΤΡΙΑ. Καλώς την Ακιασά άργησε. Καλησπέρα, καλησπέρα, λέει φίλη μου η Αθηνά. Οδηγώ, λέει, γι' αυτό άργησα να σας στείλω. Σας ακούω όμως και σε ευχαριστούμε πολύ. Έχει λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Πάμε λίγο έτσι μια βολτούλα στη Μύκονο. Emily in Mykonos. Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της αγαπημένης σειράς για τη νέα σεζόν. Ολόκληρη εκεί η περιοχή, διότι είδα το βιντεάκι, είναι αποκλεισμένη με πολύ φυσικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ήταν τον περασμένο Δεκέμβρη, όταν και προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο της 5ης σεζόν, που έγινε γνωστό ότι η Emily in Paris, η Emily in Rome, τώρα και Emily στη Μύκονο, δηλαδή έρχεται για ένα ταξίδι στα νησιά του Αιγαίου. Και εδώ και μερικές μέρες τα γυρίσματα του έκτου κύκλου, της Emily in Paris, Rome, Μύκονος, τέλος πάντων κτλ., έχει ξεκινήσει με τη Lily Collins να βρίσκεται στη γνωστή παραλία του Αγίου Σώστη. Είδαμε εκεί ότι υπάρχουν και πολλά πολλά άτομα, δεκάδες κομπάρσι. Βλέπουμε τη Lily Collins να προετοιμάζεται για τη σκηνή της. Συνεργάτες της παραγωγής εννοείται κρατούν ομπρέλες για να την προστατεύσουν από τον ήλιο. Ολόκληρη η περιοχή εκεί στη Μύκονο είναι αποκλεισμένη με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, έντονη την παρουσία των ανθρώπων της παραγωγής σε κάθε σημείο. Στη Μύκονο τα γυρίσματα πραγματοποιούνται, για όσους γνωρίζουν, αλλά και για όσους δεν γνωρίζουν, στη μικρή Βενετία, στους ανεμόπυλους, στις παραλίες Πάνορμος και Άγιος Σώστης, αλλά και σε κεντρικούς δρόμους εκεί της Μυκόνου, όπως η οδός Αγίας Παρασκευής, η Μητροπόλεως, η Μητροπόλεων και στη γωνία των οδών Ενόπλων Δυνάμεων και Ματογιάννη. Ωστόσο, το νησί των Ανέμων δεν είναι η μοναδική στάση της Emily in Paris, διότι τα γυρίσματα μετά τη Μύκονο θα πάνε τι? Μύκονο και Σαντορίνη. Και τα λοιπά. Το Μύκονος λοιπόν τώρα που θα ακούσουμε είναι ένα τραγούδι το οποίο μας έρχεται από το indie folk συγκρότημα των Fleet Foxes, κυκλοφόρησε το 2009 και πάμε λοιπόν να το αφιερώσουμε στην Έμιλη, όχι σε εμάς θα το αφιερώσουμε και σε όλους εσάς που μας ακούτε. Σε θέλουμε για λίγο και για λίγο ακόμα τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420.

Unforgettable, French Montana, εδώ στα Άγουνα Δίστα 102.3. Δευτέρα σήμερα 18 του Μάη και σας λέγαμε μεταξύ άλλων ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα μουσείων. Με ελεύθερη είσοδο σήμερα 18 Μαΐου και ειδικά σχεδιασμένες δράσεις όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις, ομιλίες, προβολές, εγγένεια εκθέσεων, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις αλλά και άλλες σε φάνταστες εκδηλώσεις εκτείνονται πέραν τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Σήμερα τα μουσεία της χώρας γιορτάζουν. Από το 1977 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων, στην προσπάθειά του να αναδείξει τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, καθιέρωσε την 18η του Μάη ως τη Διεθνή ημέρα μουσείων και το μήνυμα αυτής της επετείου είναι να γίνουν τα μουσεία φορείς πολιτισμικών αλλαγών με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία κυρίως μεταξύ των λαών. Κάθε χρόνο λοιπόν, αυτός έτσι με τον εορτασμό έχουμε ελεύθερη είσοδο και συναρπαστικές εκδηλώσεις στα μουσεία γενικότερα της Ελλάδος και το θέμα του εορτασμού για την Διεθνή ημέρα μουσείων 2026 είναι ότι τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Πάρα πολύ ωραία. Φυσικά τι άλλο ενώνει τον κόσμο? Η μουσική. Οπότε, hit it.

Εντάξει, ξέρεις ότι με το πιάνο έχω έρωτα, δεν μπορώ. Δηλαδή νιώθω κάθε νότα, κάθε πλήκτρο μέσα στο κορμί μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε να σας δώσουμε και φεύγοντας έτσι μία πρόταση για να περάσουμε όμορφα σήμερα βράδυ Δευτερούλας. Ο θάνατος ενός ηθοποιού είναι για σήμερα και αύριο μόνο, γι' αυτό σας το λέμε. Σήμερα 18 και αύριο 3η 19 του Μάη, εδώ στη γειτονιά μας το Art Box Φαργκάνη, εμπνευσμένο από τον Τσέχοφ, ένα θέατρο που καταραίει μυστητική κλόουν και παλιών μπουλουκιών. Η ομάδα Ντουλτσινέα, η αγαπημένη του Δοκιγχώτη δηλαδή, παρουσιάζει αυτή την παράσταση, ο θάνατος ενός ηθοποιού, στο Art Box Φαργκάνη σήμερα και αύριο στις 9. Εισιτήρια από 10 έως 14 ευρώ. Και να δούμε λίγο τι λέει αυτή η παράσταση. Το έργο συνομιλεί με το διήγημα του Άντων Τσέχοφ, ο θάνατος ενός δημοσίου υπαλλήλου. Έχω παίξει Τσέχοφ και τις αδελφές του Τσέχοφ, έχω παίξει και στα μονόπρακτα. Γιατί μεταξύ άλλων, ξέρεις, είμαι και ηθοποιός, λέμε τώρα. Λοιπόν, το έργο συνομιλεί με το διήγημα του Άντων Τσέχοφ, ο θάνατος ενός δημοσίου υπαλλήλου, μεταφέρει τον πυρήνα του στον σύγχρονο όμως κόσμο, εκεί όπου η κοινωνική απαξίωση και η ενοχή του καλλιτέχνη έχουν πλέον εσωτερικευτεί. Στο δραματουργικό υλικό ενσωματώνονται επίσης θεατρικές διασκευές των διηγημάτων του Τσέχοφ, ο πιανίστας και το νεκροταφείο. Δύο ηθοποιοί, ένας μουσικός, μία δημόσια υπάλληλος, συνθέτουν ένα θέατρο που σταδιακά καταραίει μέσα από σκηνικές εικόνες που παραπέμπουν στην αισθητική των κλόουν, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, και των παλιών μπουλουκιών. Μία παράσταση για τη μικρή καθημερινή απαξίωση που τελικά γίνεται εσωτερική καταδίκη. Μία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση από τη θεατρική ομάδα Δουλτσινέα, σήμερα και αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Art Box Φαργκάνη. Αν θέλετε να δείτε κάτι έτσι διαφορετικό, εμείς τουλάχιστον σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον φίλο μου τον Γιώργο Τολιάκη. Όπως κατάλαβες, τα μάζευα τα σαρδάμ όλα για την τελευταία μου εκφώνηση. Λοιπόν, η εκπομπή είναι Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, ελάτε αύριο που έχουμε και γενέθλια μετά τις 5. Αν δεν σας άρεσε, δώστε μας μια ευκαιρία ακόμα. Ωραίες μουσικές έχουμε, χαμόγελο, έχουμε διάθεση, έχουμε θετικά vibes, έχουμε και ωραία τραγούδια και No One's Watching. Αυτή είναι η Ezra Collective, επίσης ανερχόμενη, παρέα με την Olivia Dean, πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι παραδίδω τη σκυτάλη στον Θανάση τον Βικόπουλο, μια ιστορία θα σας πει. Εννοείται αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, τίποτα δεν εννοείται σε αυτή τη ζωή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Μία ομπρελίτσα αύριο, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να έχουμε μία καλή εβδομάδα με υγεία και ευλογία. Και εμείς αύριο μετά τις 5 εδώ θα είμαστε να πούμε άκου να δεις αλλά και happy birthday. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου φορέα για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδού, την οποία έχει ουσιαστικά αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για ειρηνευτική συμφωνία διαβίβασε στην Ουάσιγκτον το Πακιστάν, σύμφωνα με το Reuters. Στις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, στον χώρο της εργασίας και σε τομείς όπως η απασχόληση, οι συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα που επηρεάζονται ήδη παγκοσμίως, αναφέρθηκε ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με έκθεση του οργανισμού που δόθηκε στη δημοσιότητα, η αύξηση των τιμών της ενέργειας, τα προβλήματα στον τομέα των μεταφορών, οι εντάσεις στις πηγές τροφοδοσίας, η εξασθένιση του τουρισμού και οι προσφυγικές ροές επιβαρύνουν την οικονομική ανάπτυξη και τις αγορές εργασίας. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση κοντά στην πόλη Ταρσού στην Τουρκία, σύμφωνα με τα τουρκικά πρακτορία ειδήσεων. Ο φερόμενος ως δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο, τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άντρες, καθώς τρέπονταν σε φυγή. Επιστροφή στα δικά μας, την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής Ελένη Αυλονίτου. Στο μεταξύ, στις 26 Μαΐου, οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 21 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα και η Μαρία Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι 2 βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 2 συγγενείς, ενώ ο θείος τους, ο οποίος επίσης φέρεται να εμπλέκεται, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο. Η εξέλιξη αυτή αφορά τη μεγάλη υπόθεση που ερευνάει η αστυνομία στην Κρήτη γύρω από εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με απάτες μέσω αγροτικών επιδοτήσεων, εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών και ζωοκλοπές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, τα μέλη της ομάδας φέρονται να καταλάμβαιναν αγροτικές εκτάσεις και να τις δήλωναν παράνομα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισπράττοντας τις σχετικές επιδοτήσεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σήμερα το βράδυ στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό λόγω εργασιών. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης, ενδεικτικά από τη λεωφόρο Στρατού. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται είσοδος οχημάτων στην εσωτερική περιφερειακή οδό προς ανατολικά από την ράμπα εισόδου στο ύψος των νοσοκομείων. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στην δυτική και κεντρική Μακεδονία. Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι πιο ωραίες αγιοποιήσεις είναι αυτές που σου τις δίνει ο ίδιος ο λαός. Το συλλογικό ασυνείδητο δεν είναι κονκλάβιο που εξετάζει υποθέσεις εκ του μακρόθεν. Ο λαός, οι συγχωριανοί σου είναι αυτοί που ξυπνούν το πρωί να πάνε στο χωράφι, να σκάψουν, να ποτίσουν τα ζωντανά τους. Τότε βέβαια ο λαός δεν είχε δικό του χωράφι ούτε ζώα. Του αφέντη του ήταν. Πρώτα ήταν Ισπανός ο αφέντης. Μετά έγινε κρεολός, δηλαδή λευκός που είχε γεννηθεί σε γη τροπική από γονείς Ισπανούς. Ακόμη και σήμερα στα χωριά της Λατινικής Αμερικής και κυρίως του Περού, τον άνθρωπο της σημερινής μας εκπομπής, για Άγιο τον λογίζουν τη φτωχή, βλέπετε πότε καβάλα στάλογο, πότε πεζός, πήρε τις τύχες των λαών στα χέρια του και πάλεψε να τις αλλάξει. Οι παλαιότεροι από εσάς, σαν θα ακούσουν το όνομά του, θα θυμηθούν κάποιες άλλες εποχές, όταν στα δελτία ειδήσεων αφήναμε τα δικά μας και μεταφερόμασταν στη Λατινική Αμερική, όπου ένα επαναστατικό κίνημα, οι Τουπαμάρος, άρπαζαν χρήματα από τις τράπεζες και τα μοίραζαν στους φτωχούς του Μοντεβιδέο. Πω πω τι θυμήθηκα και εγώ τώρα, ξέρετε ποιο ήταν το βασικό τους σύνθημα? Η λέξη μας χωρίζουν, η δράση μας ενώνει.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Γιώργος Λιάκης σήμερα συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στις ακροάτριες και τους ακροατές του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Να γυρίσουν τα τραπέζια ανάποδα για να φάνε και φτωχοί ψωμί. Είναι ο κεντρικός στίχος του τραγουδιού με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, ένα παλιό τραγούδι, το «Και λα τορτίγια σε βουέλβα» από τους Κουαλαπαγιούν. Τόσο το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, όσο και τα υπόλοιπα τραγούδια από όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τους πολύχρονους αγώνες των λαών της Λατινικής Αμερικής, τόσο για ανεξαρτησία από τους αποικιοκράτες Ισπανούς, όσο και από τις αμερικανόφερτες εταιρείες που από ένα σημείο και μετά φύτευαν και έναν εγκάθετο δικό τους σε κάποια στιγμή δικτατορία. Ο Χωσέ Γκαμπριέλ Κοντουρακουίνο Γουέρα γεννήθηκε γύρω στα 1742 στη Σουριμάνα της Ντουνκασούκα, στην επαρχία του Κούσκο που βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό Περού. Πατέρας του, ο Μιγγέλ Κοντουρκανουί Οσκουινόσα, δικαστής, και μητέρα του, η Μαρία Ρόσανο Γουέρα. Από μικρός ο Χωσέ συνόδευε τον πατέρα του σε κοινοτικές εκδηλώσεις, στην εκκλησιά, την αγορά, τις πομπές. Τον έχασε όμως τον πατέρα του, όπως και τη μητέρα του, όταν ήταν 12 χρόνων, και έτσι την ανατροφή του ανέλαβαν ο θείος και η θεία του. Γόνος ευκατάστατης οικογένειας, ο Χωσέ στα 16 του γράφτηκε για σπουδές στο κολέγιο των Ιησουητών Σαν Φρανσίσκο ντε Μπόρχα, εκεί όπου εντυπωσίασε τους πάντες με τις επιδόσεις του, τον γοητευτικό του χαρακτήρα, ένας γνήσιος απόγονος των Ίνκας και μάλιστα με βασιλικό αίμα. Η καταγωγή του έφτανε μέχρι στα πρώτα χρόνια των πολιτισμών της περιοχής. Δεν θα αργήσει να ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του, από τον οποίο μάλιστα κληρονόμησε 350 μουλάρια και τεράστιες εκτάσεις. Παράλληλα με τα δημόσια αξιώματα, ο Χωσέ αποφάσισε να αξιοποιήσει την πατρική κληρονομιά και μπήκε στο εμπόριο με ακτίνα δράσης όλες τις περιφέρειες του τόπου του, δραστηριότητα που τον έφερε σε επαφή με εκατοντάδες ανθρώπους που με τη σειρά τους του έδωσαν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές συνθήκες. Πολύ γρήγορα και οι αυτόχθονες κατάλαβαν πως το αίμα των Ίνκα που κυλούσε μέσα του ήταν αγνό και τον δέχτηκαν και στα δικά του σχολιά, όπου έμαθε τη γλώσσα των Ινδιάνων. Ο Χωσέ διαχωρισμούς δεν έκανε και φερόταν το ίδιο σε όλους. Είτε αυτοί ήταν Ιθαγενείς, είτε διακεκριμένοι Ισπανοί ή Ισπανοαμερικανοί. Το 1760 παντρεύτηκε την Μικαέλα Μπατίστας Πουγιουκάτσουα, μισή Αφροπερουβιανή και άλλη μισή Εσπανιόλα, και αμέσως μετά ανέλαβε τη διοίκηση των πόλεων Τουνγκασούκα και Παμπαράκα και την ανέλαβε από τα χέρια του μεγαλύτερου αδελφού του, ο οποίος κυβερνούσε τις πόλεις αυτές για λογαριασμό του αντίστοιχου Ισπανού κυβερνήτη. Στα τέλη της δεκαετίας του 1770, οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ του Buenos Aires της Αργεντινής και του Άνω Περού έληξαν. Το εμπορικό μονοπόλιο της Λίμα προκάλεσε έντονο ανταγωνισμό στους κατασκευαστές χειρονάκτες, τους αγρότες και τους εμπόρους της περιοχής Κούσκο, όπου δρούσε ο Χωσέ. Από την άλλη πλευρά, η εκτεταμένη υπερπαραγωγή σε όλες τις Άνδεις προκάλεσε
αυτοσύνηθες. Έριξε τις τιμές προς τα κάτω. Επιπλέον, στα 1778 και 79, ο εξαιρετικά σκληρός χειμώνας θα καταστρέψει τις καλλιέργειες και θα δυσκολέψει τα ταξίδια των εμπόρων. Ένα χρόνο αργότερα ο Χωσέ, ο οποίος βίωσε στο πετσί του την κρίση, εξακολουθούσε με να έχει σημαντικούς πόρους αλλά ταυτοχρόνως και πάρα πολλά χρέη. Οι έμποροι του τόπου του έφθαναν στο χείλος της χρεοκοπίας και ο ίδιος ήξερε από πρώτο χέρι την κατάσταση που προκαλούσε η αποικιοκρατική πολιτική της Ισπανίας και τα μονοπόλια.

Αλλά Βάλε Χενεράλ, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε φίλες και φίλοι από τον Λουίς Ενρίκε Μέια Γοδόη, ένα τραγούδι το οποίο μας ταξιδεύει στα χρόνια της μεγάλης επανάστασης του πατέρα, θα έλεγε κανείς, των εξεγέρσεων στην Λατινική Αμερική, του μεγάλου Μπολιβάρ. Βέβαια, όχι τώρα, επειδή θα σας πούμε εμείς τη συγκεκριμένη ιστορία σήμερα, γενικότερα υπάρχει ένας πάρα πολύ δημιουργικός διάλογος για το αν τελικά ο πατέρας των εξεγέρσεων στη Λατινική Αμερική είναι ο άνθρωπος για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα ή αν τελικά είναι ο Μπολιβάρ. Πάντα έλεγα βέβαια ότι δεν χρειάζονται φωτοστέφανα στις εξεγέρσεις. Κάθε άνθρωπος είναι της εποχής του, κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του αιτήματα, μπορεί να συσπυρώνει, μπορεί πραγματικά να διαγείρει τα πλήθη με έναν τέτοιο τρόπο που και εκείνα με τη σειρά τους να ξεχύνονται στους δρόμους, στους αγρούς, στα δάση και να διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο. Αδικούμε όλες αυτές τις μεγάλες μορφές πραγματικά με τέτοιου είδους κουβέντες για το αν ο τάδε αποτελεί το μέγιστο σύμβολο ενός τόπου ή όχι. Η κοινωνική και η οικονομική κατάσταση του Περού, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, χαρακτηριζόταν από έναν πάρα πολύ αυστηρό περιορισμό. Όλη η εξουσία, αλλά και ο πλούτος, ήταν συγκεντρωμένα στα χέρια μιας μειοψηφίας Ισπανών απίκων, των λεγόμενων «encomiederos». Στο κοινωνικό γρανάζι της απικίας, οι αυτόχθονες πληθυσμοί, απόγονοι όσων απέμεναν από την αρχαία αυτοκρατορία των Ίνκας, αποτελούσαν τη λεγόμενη εργατική τάξη. Η δουλειά τους στη γεωργία ή ως ανειδίκευτοι εργάτες στα ορυχεία ήταν υποχρεωτική, χαρακτηριζόμενη από την μορφή της περιοδικότητας. Είναι αυτό που λέμε σήμερα εποχική υπάλληλη. Μια άλλη μορφή επίσης καταναγκαστικής και περιοδικής εργασίας για τις αυτόχθονες κοινότητες ήταν οι λεγόμενες ομπράχες, δηλαδή οι πρωτόγονες βιομηχανίας κλωστοϊφαντουργίας. Γυρίζουμε λίγο το ρολόι προς τα πίσω για να πούμε ότι το 1766 ο Χωσέ, καθολικός στις θρησκευτικές του πεπιθήσεις, διατυπώνει το επίσημο

επίσημα αίτημά του προς τον βασιλιά της Ισπανίας, ζητώντας το δικαίωμα να ανακηρυχθεί κατσίκε, υπεύθυνος δηλαδή για τα εδάφη που κληρονόμησε από τον πατέρα του. Ο Χωσέ, έχοντας την βασιλική βούλα στα χέρια του, ταξίδεψε σε όλο το μήκος, θα λέγαμε, και πλάτος των Άνδεων, μαθαίνοντας από πρώτο χέρι για την κακή κατάσταση των συνθήκων υγείας και διαβίωσης των Ιθαγενών και βέβαια για την έντονη δυσαρέσκειά τους. Μια σειρά από πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα της εποχής, όπως οι φόροι, η υποχρεωτική εργασία, όπως είδαμε, στα ορυχεία ή στις κλωστοϊφαντουργίες και πολλά άλλα, του υπαγόρεψαν ουσιαστικά να μεσολαβήσει μεταξύ του τοπικού διοικητή και των Ιθαγενών. Σε όλα τα αιτήματά του, η απάντηση που λάμβανε από τους Ισπανούς ήταν μία: όχι. Ο Χωσέ Γκαμπριέλ Κοντουρκανκουίνο Γκουέρα αλλάζει και το πρώτο μέλημά του να αφήσει για πάντα το όνομά του, υιοθετεί το Τούπακ Αμάρου, προς τιμήν του προγόνου του Τούπακ Αμάρου, του τελευταίου Σάπα Ίνκα του κράτους των Ίνκας, ο οποίος ηγήθηκε της ίστατης απελπισμένης προσπάθειας του ντόπιου πληθυσμού στα ψηλά των Άνδεων ενάντια στην Ισπανική κυριαρχία και ο οποίος εκτελέστηκε το 1572. Αυτή η επιλογή του ονόματος, εκτός από το ότι θέλει να υποδηλώσει μια άμεση καταγωγή από το λόντος Ίνκας, είναι πλέον και μια δήλωση προθέσεων. Ο Τουπάκ Αμάρου, όπως θα τον αποκαλούμε πλέον και εμείς από εδώ και πέρα, απορρίπτει την ισπανική ονομασία, όπως απορρίπτει την κυριαρχία των Απίκων. Εκφράζει την υπερηφάνεια των Ιθαγενών και τη βούληση να πολεμήσουν ενάντια στην ισπανική κυριαρχία και την εκμετάλλευση των αυτόχθονων πληθυσμών που προέρχονται από αυτήν. Πεπισμένος ότι δεν είχε κανέναν τρόπο να πετύχει βελτίωση των συνθήκων για τους αυτόχθονες και μάλιστα μέσω ειρηνικών δρόμων και εκκλήσεων, αρχίζει ανοιχτά με τους πρώτους αντάρτες του τις επιθέσεις κατά των δυνάμεων της απικιοκρατίας. Μουσική 4 Νοεμβρίου του 1780, σε ένα συμπόσιο στην Τουγκασούκα, συλλαμβάνει τον διαβόητο βασιλικό αξιωματούχο του ισπανικού στέμματος, τον Αρριέγκα, και τον εκτελεί δημόσια. Στη συνέχεια συγκεντρώνει ένα στρατό δεκάδων χιλιάδων Ιθαγενών και ανακοινώνει την αποστολή του, δηλαδή τη θέληση να κυνηγήσει όλους τους αξιωματούχους του ισπανικού στέμματος, κυρίως όπως τόνισε τους υπαίτιους της δυστυχίας των Ιθαγενών. Ο Τουπάκ Αμάρου τίθεται επικεφαλής στην εξέγερση ενάντια στην εκμετάλλευση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αντιπολεμική πορεία νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα οι διαδηλωτές βρίσκονται στο άγαλμα Βενιζέλου. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αν το Ιράν δεν δώσει ρεαλιστικές προτάσεις, θα κάνουμε διάλογο εν μέσω βομβών, υποστηρίζει Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με το Άξιος. Το Ιράν έπληξε εντός του εδάφους του ομάδες που δρούσαν για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, μετέδωσε το πρακτορείο Ίσνα, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης. Οι διοργανωτές ενός νέου στολής κουβοήθειας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 πλοία συνεχίζουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. 4 νεκροί και 8 τραυματίες από ένυπλη επίθεση στη Νότια Τουρκία. Νεκρό 47χρονο στην Κάλυμνο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατηγορείται 44χρονο. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Γιώργο Λιάκη στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, θα αφήσετε ένα κενό, μετά θα γράψετε το μήνυμα και όλο αυτό θα το στείλετε στο 54160. Πολλά για τα μηνύματά σας σήμερα, τον αγαπημένο τον Άκη να καλησπερίσουμε, που πάντοτε μας θυμάται και μας αγαπά και εμείς βέβαια το ίδιο, μια αγκαλιά να στείλουμε στην αγαπημένη την Παναγιώτα, όπως και στην Τατιάνα μας, στην Κέρκυρα. Την καλησπέρα στον Μάκη, τον Δημοσθένη και την αγαπημένη τη Μαρία στην Νεάπολη, στην Πατρίτσια. Ποτέ δεν μας ξεχνά. Και εκείνη κάθε μέρα τα απογεύματα εδώ. Ο Κοσμάς, ο αγαπημένος στο Λάκωμα, μια γλυκιά αγκαλιά σε αυτόν, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, είναι ο ύμνος προς τον Τουπάκ Αμάρου, ο οποίος πολλά θα αποτελέσει, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και έγινε κάποια στιγμή ύμνος και θα δούμε το γιατί. Στις 13 Νοεμβρίου του 1780 ο Τουπάκ Αμάρου με τον στρατό του, όπως είπαμε αποτελούμενο από αγρότες και ανθρακορίχους, εξαπολύει επίθεση και καταστρέφει τελικά τα κλωστοϊφαντουργία της σκληρής εκμετάλλευσης στο Πομακάντσι και στο Παραπίτσου. 4 ημέρες αργότερα, στη μάχη του Σανκαραρά, νικά τους Ισπανούς και τους Κρεολούς που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε μια εκκλησία. Όμως το γεγονός ότι χτύπησε τους εχθρούς του, ενώ αυτοί είχαν ταμπουρωθεί σε ένα ο, είχε ως αποτέλεσμα η εκκλησία, η επίσημη εκκλησία, να στραφεί πλέον και ανοιχτά εναντίον του. Ο Ισπανικός στρατός είναι για τα καλά οχυρωμένος στο Κούσκο του Περού και του Πακαμάρου στέλνει στρατιωτικά αποσπάσματα για να κατακτήσουν αρχικά τις γειτονικές επαρχίες και να σφίξει τον κλείο. Στις 28 Δεκεμβρίου φτάνει στο Πίτσου, αλλά χάνει χρόνο προσπαθώντας να εξασφαλίσει την υποστήριξη των Κρεολών. Έτσι έδωσε την ευκαιρία στους Ισπανούς να βελτιώσουν την αμυνά τους. Η καθοριστική μάχη για την κατοχή του Κούσκο θα ξεκινήσει στις 8 Γενάρη του 1781. Μετά από μια σκληρή μάχη, οι Ισπανοί αποκρούν την πρώτη πολιορκία των επαναστατών. Εκείνοι, με τη σειρά τους, επιχειρούν μια δεύτερη πολιορκία, αλλά ξαφνικά φτάνουν ενισχύσεις των Ισπανών. Και οι ενισχύσεις, φίλες και φίλοι, αποτελούνταν από 9.000 Ινδιάνους διαφορετικών φυλών, οι οποίοι βοηθούν τους βασιλόφρονες, με αποτέλεσμα ο στρατός του Τουπάκ Αμάρου να εγκαταλείψει την πολιορκία στις 10 Ιανουαρίου. Κι όσο αυτός προσπαθεί να επανασυντονίσει τις δυνάμεις και τις κινήσεις του, στις 14 Μαρτίου η μόλις 28 χρόνων βολιβιανή συμμαχός του και αρχηγός των Ινδιάνων Αϊμάρα Μπαρτολίνα Σίσα και ο σύζυγός της Τζουλιάνα Πάτσα πολιορκούν τη Λαπάζ, επικεφαλής 40.000 επαναστατών, προκαλώντας τεράστιες απώλειες στον Ισπανικό στρατό. Ένας δρόμος υπήρχε για τους Ισπανούς, να συλλάβουν τον Τουπάκ Αμάρου. Πλήρωσαν αδρά, βρήκαν ένα χαφιέ και στις 22 Απριλίου ο αρχηγός των επαναστατών του Περού πέφτει στα χέρια των κατακτητών μαζί με όλη την οικογένειά του. Σιδεροδέσμια, η ισπανικής καταγωγής, όπως είπαμε, γενναία σύζυγός του, φωνάζει στους κατακτητές: «Για το καλό του λαού μου, είμαι πρόθυμη να χάσω τα πάντα».
Μαζί τους συλλαμβάνονται ο ανεψιός τους, οι τρεις γιοι τους, ο Ιπόλιτος, ο Μαριάνο και ο Φερνάντο, ο θείος του Τουπάκ Αμάρου Φραγκίσκος και ο γαμπρός του Αντώνιο Μπαστίδας. Όλοι οδηγήθηκαν στο Κούσκο, όπου φυλακίστηκαν και υποβλήθηκαν σε σκληρά βασανιστήρια προκειμένου να αποκαλύψουν μέχρι ενός τους συνεργάτες τους. Επικεφαλής των βασανιστών, ο σατανικός Χωσέ Αντώνιο Ντε Αράχε, απεσταλμένος από την Ισπανία αμέσως μετά το ξέσπασμα της Επανάστασης. Σε φρικτή κατάσταση, ο φυλακισμένος βασιλιάς των Ίνκας, αν το καλοσκεφτεί κανείς, ο Τουπάκ Αμάρου, αρνείται να αποκαλύψει τους συντρόφους του, ακόμα και όταν το δεξί του χέρι κρεμιόταν εξαρθρωμένο από τον ώμο. Όποτε μπορούσε, φυγάδευε σημειώματά του προς τους συναγωνιστές του που αγωνίζονταν ακόμα. Κάποια από αυτά τα σημειώματα έχουν διασωθεί μέχρι τις ημέρες μας. Γραμμένα άτσαλα, φίλες και φίλοι, με το αριστερό του χέρι. Το μοναδικό διαθέσιμο. Και με το μοναδικό διαθέσιμο είδος μελανιού. Το ίδιο του το αίμα. Δεν υπάρχουν συνεργάτες εδώ, παρά μόνο εσύ και εγώ, έλεγε στον βασανιστή του. Εσύ είσαι ο καταπιεστής του λαού μου

κι εγώ ο απελευθερωτής του.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, μια παρένθεση ανοίγουμε, η μελέτη της ποίησης, η μελέτη της στιχουργίας, κατά πόσο αυτή αλλάζει, οριμάζει με βάση τις συνθήκες, με βάση, αν θέλετε, τις συνθήκες μιας εξέγερσης. Το τραγούδι που ακούσαμε έχει τίτλο «Αλέρτα, αλέρτα, γεγαμίρα, λα σπάδα δε Βολίβαρ», «For America Latina», δηλαδή συναγερμός, συναγερμός, έτσι, «Περπατά η σπάθα του Βολίβαρ για τη Λατινική Αμερική». Είναι το πιο ιεροκοιμήλιο των λαών της Λατινικής Αμερικής, το σπαθί του μεγάλου επαναστάτη Βολίβαρ. Στέκομαι όμως σε αυτό το καμίνα, το οποίο θα το δούμε και στο επόμενο τραγούδι, και υπήρχε βέβαια και στα προηγούμενα. Αυτό το καμινάρ είναι το περπατώ. Είτε τραγούδια της εποχής, είτε τραγούδια που γράφτηκαν για την εποχή χρόνια αργότερα, έχουν, αν θέλετε, την ίδια γεωγραφία της εξέγερσης και αναφυσβήτητα δηλώνουν τόπο αλλά και χρόνο, διότι τότε οι εξεγέρσεις, οι πόλεμοι κτλ. Γίνονταν με μέσα εντελώς διαφορετικά. Ο επαναστάτης βάδιζε, βαριά-βαριά καβαλούσε το άλογό του και έμπαινε θριαμβευτής στις πόλεις ή με τη σπάθα του γυμνή εφορμούσε στα πεδία των μαχών της δικιάς του δικαιοσύνης, που κατ' επέκταση ήταν και δικαιοσύνης ενός ολόκληρου λαού. Τη σήμερα ημέρα, αν γραφτεί μια ποίηση για τις σύγχρονες εξεγέρσεις όπου και αυτές συμβαίνουν, ενδεχομένως αυτό το καμινάρ, το περπατώ, να μην υπάρχει πια, έτσι. Έχουν αλλάξει τα μέσα, έχουν αλλάξει τρόποι με τους οποίους, δύο φορές θα το πω,

που αλλάζουν οι κόσμοι προς το καλύτερο. Μαΐου 1781 φτάσαμε. Πλατεία δε Άρμας. Οι Ισπανοί σε δημόσια θέα ξεριζώνουν τις γλώσσες των συγγενών του Τουπάκ Αμάρου και στη συνέχεια τους οδηγούν στην Καρρότα. Η Καρρότα ήταν ένας πάσολος, κάποιες άλλες φορές μια καρέκλα με ένα πάσαλο στη ράχη. Σε έδαναν εκεί, σου περνούσαν μια θηλιά γύρω από το λαιμό και ο Δήμιος από πίσω με ένα μοχλό ανάμεσα στο σκοινί έστρεβε τη θηλιά που σε στραγγάλιζε αργά και βασανιστικά. Ο επαναστάτης του Πακαμάρου υποχρεώθηκε από τους βασανιστές του να τα βλέπει όλα.

στη συνέχεια τα χέρια και τα πόδια του τα έδεσαν σε 4 άλογα, τα οποία τα μαστίγωσαν για να τραβήξουν σε 4 διαφορετικές κατευθύνσεις. Ένα θέαμα που ποτέ δεν είχε ξαναδεί η πόλη. Παρ' όλα αυτά, το σφριγιλό σώμα του Πακαμάρου άντεξε τον διαμελισμό, ο οποίος διαμελισμός είχε και τον συμβολισμό του διαμελισμού της πανάρχαιης παράδοσης του τόπου του. Αφού έμενε για αρκετή ώρα τεντωμένο στον αέρα σαν αράχνη, οδηγήθηκε τελικά στο ικρίωμα, όπου δεν του έκοψαν το κεφάλι έτσι απλά για να τον ανακουφίσουν, όσο τραγικό και αν ακούγεται αυτό. Του έκοψαν τα χέρια και τα πόδια και έκαναν το ίδιο και στο σώμα της ήδη νεκρής συζύγου του. Στη συνέχεια οι κονκιστάδορες Ισπανοί πήραν τα κεφάλια και τα έστειλαν σε διάφορες πόλεις για να τα βλέπει ο κόσμος και να φοβάται. Τα απομεινάρια από τα σώματα του απογόνου των Ίνκας και της γυναίκας του μεταφέρθηκαν στο Πίτσου, συγκεκριμένα στο λόφο από τον οποίο του Πακαμάρου είχε ξεκινήσει την πολιορκία της πόλης. Και εκεί είχαν ανάψει μια τεράστια φωτιά. Οι Ισπανοί και οι Κρεολοί πέταξαν στις φλόγες τα κομμάτια των σωμάτων του Πακαμάρου και της συζύγου του, που έγιναν στάχτη, την οποία στη συνέχεια σκόρπισαν στον αγέρα και σε ένα κοντινό ποτάμι. Έτσι τελείωσε η ζωή του Χωσέ Γκαμπριέλ του Πακαμάρου και της ηρωικής συζύγου του. Γράφει στα απομνημονεύματά του ένας εκ των Ισπανών αξιωματικών. Συνέβησαν όμως και διάφορα πράγματα που προκάλεσε ο διάβολος στην προσπάθειά του να στηρίξει μέσα στους Ινδιάνους τις πλάνες του, τις προφητείες τους και τις δυσιδαιμονίες τους. Και το αναφέρω αυτό, γράφει, γιατί ενώ ήταν μια παραδοσιακά ξερή εποχή του χρόνου με ηλιόλουστες ημέρες, εκείνη η συγκεκριμένη μέρα ξεμέρωσε τόσο σκοτεινιασμένη από σύννεφα, ώστε να κρύβεται τελείως ο δίσκος του ήλιου. Το μεσημέρι, καθώς τα άλογα τέντωναν τον Ινδιάνο, σηκώθηκε ένας άγριος άνεμος και αμέσως μετά ξέσπασε μια καταιγίδα τόσο σκληρή, ώστε ακόμα και οι φρουροί έτρεξαν κάτω από τα υπόστεγα. Και με αφορμή αυτά τα γεγονότα, καταλήγει ο Ισπανός αξιωματικός, οι Ινδιάνοι υποστηρίζουν τώρα ότι οι ουρανοί και τα στοιχιά πένθησαν δήθεν για τον θάνατο του Ίνκα, τον οποίον οι υποτίθεται απάνθρωποι και άπιστοι Ισπανοί σκότωσαν με τόση σκληρότητα. Παρά το μαρτυρικό θάνατο του αρχηγού τους, φίλες και φίλοι, οι ηθαγενείς του Περού και της Βολιβίας συνέχισαν για έναν ακόμη χρόνο τον αγώνα τους κατά των λευκών κατακτητών. Όλες όμως οι εξεγέρσεις καταπνίγηκαν σιγά σιγά στο αίμα, ενώ ο αρχιβασανιστής Δε Αράχε έστειλε αναφορά στη Μαδρίτη, προτείνοντας πλέον ομή εθνοκτονία. Πρότεινε, και εν μέρη πέτυχε, την καταστροφή του εθνισμού των αυτόχθονων με εξόντωση όλων των ηγετών, της ταυτότητας και της κουλτούρας τους. Με τον ίδιο φανατισμό με τον οποίο η Ισπανία είχε ξεπαστρέψει με τους Μαυριτανούς, ο Δε Αράχε σχεδίαζε να εξαλείψει το κατά αυτόν όνειροπαρμένο έθνος των Ινδιάνων.

Οι ανυπόταχτοι Ίγκας θανατώθηκαν ή οδηγήθηκαν στην εξορία. Όλοι οι αξιωματούχοι τους έχασαν τους τίτλους τους, όλα τους τα κληρονομικά δικαιώματα, τους ζήτησαν να μην φορούν πλέον τα ιδιαίτερα ρούχα τους και ακόμη περισσότερο να ξυλόχουσουν από τους τοίχους των σπιτιών τους τα πορτρέτα των προγόνων τους. Όλοι μέσα σε 4 χρόνια έπρεπε να μάθουν ισπανικά. Υποχρεωτικά τα τραγούδια κουετσουά. Η μουσική και το θέατρο απαγορεύτηκαν. Όλοι οι απόγονοι των βασιλιάδων Ίγκας διώχθηκαν συστηματικά και εξοντώθηκαν. Ανάμεσά τους και ο 10χρονος γιος της βολιβιανής αντάρτης Ασίσα και του άντρα της, του Τούπα Καπάρι. Και όσοι γλίτωσαν το λεπίδι, στάλθηκαν αλυσοδεμένοι στην Ισπανία, όπου πέθαναν μετά από χρόνια σε σκοτεινές φυλακές.

Παρά την τότε αποτυχία του αγώνα του, ο Τουπάκ Αμάρου θα μετατραπεί από τις επόμενες γενιές των ομοεθνών του σε μια σχεδόν μυθική μορφή. Μια μορφή που κυριαρχούσε και κυριαρχεί σε όλους τους αγώνες των λαών της Λατινικής Αμερικής. Μια μορφή η οποία ανέπνευσε πάρα πολλά κινήματα αντίστασης μέχρι ακόμη και στις μέρες μας. Πρώτο ήταν το Αντάρτικο Πόλεμο της δεκαετίας του 1960 στην Ουρουγουάη, του Movimiento de Liberación Nacional, το οποίο παλαιότεροι θα θυμούνται έμεινε περισσότερο γνωστό στην ιστορία ως Τουπαμάρος, από τις τάξεις των οποίων ξεπετάχτηκε πραγματικά ως ανδριωμένος ο μέχρι πριν από μερικούς μήνες φτωχούλης πρόεδρος της Ουρουγουάης, ο Μοχίκα, που κατά καλό καιρό με τη Σαγιονάρα περίμενε την ουρά ως πολίτης στο οίκα της γειτονιάς του. Η αριστερή επαναστατική κυβέρνηση του Περού κατά την περίοδο 1968-1975 υπό τον Χουάν Αλβαράδο επέλεξε τη μορφή του Τουπάκ Αμάρου ως συμβόλου της, ενώ από το 1984 μέχρι και το 1997 έδρασε στην ίδια χώρα το μαρξιστικό-λενινιστικό ανταρτικό κίνημα Movimiento Revolucionario Tupac Amaru των Βίκτορ Πολάι Κάμπος και του Νέστορ Σέπρα Καρτολίν. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα υπέροχο τραγούδι που θα γράψει πριν χρόνια ο Κάρλος Πουέμπλα, ο οποίος συντροφιά με τους Τραντισιονάλες τραγουδούν το Canto por todos los muertos, το τραγούδι για όλους τους νεκρούς. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν υπέβαλε επικυρωμένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, όμως ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Άξιος ότι δεν φέρνει ουσιαστική πρόοδο στις συνομιλίες. Είναι καιρός οι Ιρανοί να ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους. Χρειαζόμαστε μια πραγματική, ουσιαστική και λεπτομερή συζήτηση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα. Αν αυτό δεν συμβεί, θα κάνουμε διάλογο εν μέσω βομβών, κάτι που είναι κρίμα, ανέφερε η ίδια πηγή. Στο μεταξύ, το Ιράν έπληξε εντός του εδάφους του ομάδες που δρούσαν για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, μετέδωσε το πρακτορείο Ίσνα επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στο Λίβανο από τις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Μεταξύ των νεκρών είναι 116 υγειονομικοί και 211 παιδιά, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τις 9.000. Οι διοργανωτές ενός νέου στολίσκου βοήθειας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 συνεχίζουν απλέον προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη λωρίδα της Γάζας. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσχο που πλέει προς τη Γάζα. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής Ελένη Αυλονίτου. Στις 26 Μαΐου αναμένονται οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στις 21 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει την δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα της η Μαρία Καριστιανού. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δύο συγγενείς, ενώ ο θείος τους, ο οποίος επίσης φέρεται να εμπλέκεται, συνελήφθη στην Αθήνα μέσα σε νοσοκομείο. Η εξέλιξη αφορά μεγάλη υπόθεση που ερευνά η αστυνομία στην Κρήτη γύρω από εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με απάτες μέσω αγροτικών επιδοτήσεων, εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών και ζωοκλοπές. Σύμφωνα με τα

0: Μέχρι τώρα στοιχεία τα μέλη της ομάδας φέρονται να καταλάμβαναν αγροτικές εκτάσεις και να τις δήλωναν παράνομα στον ΟΠΕΚΕΠΕ εισπράττοντας τις σχετικές επιδοτήσεις. Βγαίνει από τη φυλακή ο 55χρονος Βούλγαρος ο οδηγός της Δαλίκας, επάνω στην οποία είχε προσκρούσει ένας 29χρονος μοτοσυκλετιστής στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, όταν ο 55χρονος κινήθηκε με το βαρύ όχημά του κάθετα στο δρόμο. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης καταδίκασε τον οδηγό του φορτηγού σε φυλάκιση 5 χρόνων για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα το θάνατο. Έδωσε ωστόσο ένα ασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του και έτσι αποφυλακίζεται. Εκτός συνόρων, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση κοντά στην πόλη Ταρσού στην Τουρκία. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους 2 άνδρες, καθώς τρέπονταν σε φυγή. Σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών πρακτορείων ειδήσεων, δράστης φέρεται να είναι ένας 17χρονος. Ένας άνθρωπος πέθανε από χανταϊό στο Κολοράντο, αλλά το κρούσμα αυτό δεν συνδέεται με την πρόσφατη επιδημία στο Ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο Ενδεχόντιους, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος της Πολιτείας. Το στέλεχος του χανταϊού, που ευθύνεται για το θάνατο του ασθενού στην κομιτεία Ντάγκλας, εμφανίζεται συχνά στην περιοχή, συνήθως την άνοιξη και το καλοκαίρι, και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και ενίοτε θανατηφόρα αναπνευστική νόσο. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνει Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος μέχρι και τις 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης και τιμής για τα θύματα της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Αυτή την ώρα, στο μνημείο της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, στην πλατεία Αγίας Σοφίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης παρίσταται στην επετειακή εκδήλωση «Η Φλόγα της Μνήμης», ενώ στις 11 το βράδυ, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρας 18 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Θα είμαστε συντροφιά εδώ στο 102 στις 10 το βράδυ. Έχω μαζί μου Αποστόλη Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία και ελπίζω και εσάς στα μηνύματα στο Viber στο 693-00-78-228, 693-00-78-228. Και άντε τώρα μετά του Πάκα Μάρου, του Θανάση Βικόπουλου και τις περιπέτειες του ήρωα, να συνέλθουμε εμείς εδώ στο επόμενο δίωρο. Συνειρμικά, εγώ μόλις άκουσα του Πάκα Μάρου, πάντως το μυαλό μου πήγε στο Καπαμαρού. Όσοι από εσάς είσαστε περίπου στην ηλικία μου, λίγο μικρότερη, λίγο μεγαλύτερη, θα το θυμάστε πάρα πολύ καλά.

καθώς ήταν ένα από τα πιο cult anime της ελληνικής τηλεόρασης των 90s, με έναν νίντζα εκεί στην Ιαπωνία, ο οποίος έτρωχε μακαρόνια και περιδιαβαίνοντας το διαδίκτυο, διαπίστωσα ότι τελικά δεν έτρωγε μακαρόνια, αλλά έτρωγε γιακισόμπα, δηλαδή ιαπωνικά τηγανιτά νούντλς με λάχανο και κρέας, ένα street food πολύ δημοφιλές στην Ιαπωνία. Τι θυμήθηκα τώρα. Πάμε λοιπόν σε πιο χρηστικά πράγματα. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη συγκέντρωση στην πλατεία Αγίας Σοφίας είναι για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, η φλόγα μνήμης που γίνεται σήμερα από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Αύριο το βράδυ θα γίνει και η συγκέντρωση από τους πόντιους στο ίδιο σημείο και θα ακολουθήσει πορεία. Το βράδυ στις 11 θα απελευθερωθούν μπαλόνια στον ουρανό της Θεσσαλονίκης στη μνήμη των 353.000 θυμάτων της γενοκτονίας, ενώ σε λίγη ώρα, να ξέρετε, ότι θα κλείσει ο περιφερειακός στις 11 το βράδυ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχέας, από τις 11 έως τις 5 αύριο το πρωί, πλήρες αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5, Παπαγεωργίου νοσοκομείο είναι αυτό, και K6 Μετέωρα, για τις εργασίες του Flavio Over. Θα είμαστε μαζί ως στις 10, μείνετε μαζί μας.

Αυτά βέβαια τα ακούσατε νωρίτερα στην εκπομπή του Βασίλη Βλαχόπουλου και του Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλου. Αλλά πέρα από τον αθλητισμό και πάνω από τον αθλητισμό ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Λάζαρος Ρώτα, που παρόλο το μεθύσι του τίτλου την ώρα που έκανε δηλώσεις μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, είπε ότι θέλω 2 λεπτά από το χρόνο σας. Είναι ίσως να είναι ο πιο σημαντικός λόγος αυτό και δεν αφορά το πρωτάθλημα. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που έχουμε επιρροή έστω και στο 1% των ανθρώπων. Είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές. Είναι ακόμη πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή τους βλέπεις, λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο, ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά, δίχως κανείς να καταλάβει πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα του είναι φοβισμένος και εξαντλημένος. Για να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός, ίσως θα έπρεπε από την πλευρά μας, όταν ρωτάμε κάποιον πώς νιώθει, να το εννοούμε αληθινά. Και θα αναφερθώ και στους ανθρώπους που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους, να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και χωρίς γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Ελπίζω έστω και 1% να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους. Είναι πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται ζωές. Μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία να σωθούν ζωές. Η δήλωση αυτή νομίζω ότι αξίζει όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου.

το οποίο ερμήνευσε η Ντάρα, η οποία εξήγησε πως η λέξη στη βουλγαρική λαογραφία είναι ένα συνέστημα πως όλα θα πάνε καλά και ότι όλα είναι πιθανά. Κάτι πάντως που κυκλοφορεί τελευταία στο διαδίκτυο αναφέρει για τη Βουλγαρία να ξέρει πως η σειρά είναι Schengen, Ευρώ, Eurovision, Μνημόνιο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αν το Ιράν δεν δώσει ρεαλιστικές προτάσεις, θα κάνουμε διάλογο εν μέσω βομβών, λέει Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με το Άξιος. Στο Λίβανο ξεπερνούν τους 3.000 οι νεκροί εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από τις 2 Μαρτίου. Οι διοργανωτές ενός νέου στολίσκου βοήθειας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 πλοία συνεχίζουν να πλέουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Διάβημα της Αθήνας στο Ισραήλ για την ασφάλεια των Ελλήνων που

0: συμμετέχουν στο στολίσκο. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Επίθεση νεαρών σε 22χρονο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τον χτυπούσαν, τον εξύβριζαν και κατέγραφαν το περιστατικό με το κινητό τους. Στον εισαγγελέα οδηγός που συνελήφθη να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στη Θεσσαλονίκη. 4 νεκροί και 8 τραυματίες από ένοπλη επίθεση στη νότια Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες, δράστης είναι ένας 17χρονος. Ένας νεκρός από χανταϊό στον Κολοράντο δεν σχετίζεται με την επιδημία στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 με Δελτίο Ειδήσεων.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

τελειώνουν σήμερα οι προαγωγικές στο Λύκειο. Καλή επιτυχία σε όλους, καλό κουράγιο. Και στη Στέλλα που μας εύχεται καλή εβδομάδα και προσυπογράφει το τελευταίο σχόλιο, προφανώς εννοούσε τη σειρά με την οποία η Βουλγαρία μπήκε στο Schengen, στο Ευρώ, Eurovision και μετά ακολουθεί το μνημόνιο. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε το βράδυ του Σαββάτου τη Eurovision σε σπίτια μαζεμένοι απέναντι από την οθόνη, αλλά πολλοί κάτοικοι της Θεσσαλονίκης αντί να δουν τη Eurovision περίμεναν ολόκληρη τη νύχτα έξω από μια βιτρίνα καταστήματος εκεί στην Τζιμισκή, ξεροσταλιάζοντας, περιμένοντας να ανοίξει το κατάστημα για να προμηθευτούν ένα ρολόι. Και δεν ήταν η μοναδική, ανάλογες σκηνές είχαμε και σε μεγάλα εμπορικά κέντρα της Αθήνας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα, στην Μεγάλη Βρετανία έκλεισαν καταστήματα υπό το φόβο επεισοδίων, γιατί υπήρχαν τεράστιες σουρές που περίμεναν να ανοίξουν για να προμηθευτούν ένα και μόνο ρολόι. Στο Παρίσι έγινε χρήση δακρυγόνων για να περιοριστεί το ανεξέλεκτο πλήθος 300 ατόμων, ενώ στο Μιλάνο είχαμε επεισόδια με ανθρώπους, άνδρες ασφάλειας και πελάτες που απειλούσαν να εισβάλλουν στο κατάστημα. Και όλα αυτά για ένα ρολόι που έχουν δημιουργήσει μια από τις πιο οικονομικές ελβετικές εταιρείες ρολογιών σε συνεργασία με έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους υψηλής ορολογοποιίας παγκοσμίως. Είναι ένα ρολόι τσέπης, μπορεί να μετατραπεί σε μενταγιόν, deck, clock ή αξεσουάρ τσάντας. Έχει προκαλέσει διεθνές δελήριο και έντονο hype στα social media. Κοστίζει περίπου 400 ευρώ, ωστόσο επειδή έχει περιορισμένο αριθμό, ήδη έχουν ξεκινήσει τιμές μεταπόλησης που φτάνουν ακόμα και τα 16.000 λίρες. Οι δύο εταιρείες έχουν διαβεβαιώσει προκειμένου να μην έχουν τέτοιες σουρές και τέτοια επεισόδια ότι τα ρολόγια αυτά θα είναι διαθέσιμα για πολλές ημέρες ακόμη. Ωστόσο, η ανησυχία είναι προφανής όταν ένα αντικείμενο πολυτελείας γίνεται υπερβολικά προσβάσιμο, κινδυνεύει να χάσει μέρος αποκλειστικότητάς του και θα δούμε, νομίζω, ουρές και τις επόμενες μέρες, αν και εφόσον είναι τόσο ενδιαφέρον αυτό και τόσο συλλεκτικό.

Λοιπόν, ποια είναι τα πιο συνηθισμένα σκουπίδια που μπορούν να βρουν οι εργαζόμενοι στους κάδους σκουπιδιών? Καναπέδες πια από σαλόνια, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, μέχρι και λεκάνες τουαλέτας πλέον είναι από τα συνηθισμένα απορρίμματα που συλλέγουν μέσα ή δίπλα από τους κάδους, σύμφωνα με όσα έχουν καταγράψει. Αυτά εγκαταλείπουν οι ιδιοκτήτες σπιτιών, ακόμα και αυτοί που κάνουν ανακαίνιση. Υπάρχουν ωστόσο και κάποια που είναι έξω από τα συνηθισμένα. Εργαζόμενοι λοιπόν στο τμήμα αποκομιδής του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουν βρει ένα σπασμένο φέρετρο που ήταν παρατημένο σε δρόμο της πόλης και κλήθηκαν να το μαζέψουν, και μέχρι και μια βάρκα που εντοπίστηκε δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Έχουν βρει επίσης ένα αντιδραστήριο αιματολογικών τεστ από μικροβιολογικό εργαστήριο, καλά λιγμένα αναλώσιμα από μινάρια της εποχής της πανδημίας είναι πάρα πολύ συνηθισμένα, αλλά έχουν εντοπιστεί στα σκουπίδια ακόμη και στέφανα γάμου, που όπως έλεγε και ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, αυτά τα στέφανα που πλέχτηκαν με άνθη, κάθε λουλούδι έχει γίνει αγκάθι. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν του Δήμου Θεσσαλονίκης, το 2025 συγκεντρώθηκαν 12.500 τόνοι ογκωδών από όλες τις γειτονιές, ενώ τους πρώτους 4,5 μήνες φέτος η συγκομιδή φτάνει τους 5.000 τόνους. Προσέξτε την πετάτε στα σκουπίδια, γιατί πλέον δεν είναι μόνο ότι θα γίνεται γραφική, αλλά υπάρχουν πλέον και τσουχτερά πρόστιμα που βεβαιώνονται ακόμα και με αποδεικτικό υλικό από κάμερες.

Καλοκαίρι φτάνει και αν δεν προτιμήσετε διακοπές στα ελληνικά νησιά, αλλά θα θέλατε να επισκεφτείτε κάποια πόλη της Ευρώπης, να εδώ είμαστε, θα σας προτείνουμε εμείς που να πάτε και όχι μόνο εμείς, αλλά και μια εταιρεία περιηγήσεων η οποία αποκάλυψε τις 100 καλύτερες πόλεις για περπάτημα παγκοσμίως χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα ταξιδιωτών. Οι 10 πρώτες πόλεις βρίσκονται στην Ελλάδα. Η εταιρεία λοιπόν, στην Ευρώπη, συγγνώμη, όχι στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αυτό, στην Ευρώπη. Η εταιρεία λοιπόν, χρησιμοποιώντας σχεδόν 500,000 επαληθευμένες κριτικές από επισκέπτες, 3.600 περιηγήσεις και πάνω από 800 πόλεις παγκοσμίως και βάζοντας ως θέματα βαρύτητας τον αριθμό ταξιδιωτών, τη βαθμολογία ικανοποίησης και έβγαλε λοιπόν βάσει αυτών τις 10 καλύτερες πόλεις για περπάτημα στην Ευρώπη. Πρώτη, η Ρώμη, Ιταλία. Γοητεύει τους επισκέπτες εδώ και 2.800 χρόνια χάρη στην πλούσια ιστορική της κληρονομιά και μπορείς να περπατήσεις στα σοκάκια της και να δεις τα αξιοθέατά τους που περιλαμβάνουν φυσικά Κολοσσέο, Πάνθεον, την πόλη του Βατικανού κλπ. Μαδρίτη, Ισπανία. Αν και δέχεται λιγότερους επισκέπτες από τη Βαρκελόνη, μπορείτε να την εξερευνήσετε με τα πόδια και υπάρχουν πάρα πολλά πάρκα για να μπορέσετε να την περπατήσετε. Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία. Το μαργαριτάρι του Δούναβη από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας εξακολουθεί να προσελκύει τουρίστες. 8 εκατομμύρια επισκέπτες είχε το 2025, προσφέροντας αμέτρητα ιστορικά αξιοθέατα. Πράγα, στην Τσεχία, η Τσέσκη είναι πιο γνωστή για το αστρονομικό της ρολόι, το οποίο μετράει το χρόνο από το 1410, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά αξιοθέατα και είναι μια πόλη που περπατιέται σχεδόν σε όλο της το κέντρο, σας διαβεβαιώ γιατί έχω πάει. Λισαβόνα, παρά τους λόφους της, παραμένει ιδανική για όσους θέλουν να την εξερευνήσουν περπατώντας. Περπατάς σε αιώνιους δρόμους, μπορείς να δεις ιστορικά μοναστήρια, είναι μια πανέμορφη πόλη η Λισαβόνα και για περπάτημα. Άμστερνταμ, Ολλανδία, γνωστό για τα ποδήλατα και τα κανάλια, αλλά είναι επίσης μια από τις καλύτερες πόλεις για να την εξερευνήσετε περπατώντας, διασχίζοντας μερικές από τις σχεδόν 1.200 γέφυρες της πόλης. Πόρτο, επίσης Πορτογαλία, κτισμένο κατά μήκος του ποταμού Δούρου, από τις πιο γραφικές πόλεις, πολύχρωμα σπίτια πλαισιώνουν την προκυμαία, μπορείτε να περπατήσετε στα δρομάκια της συνοικίας Ριμπέιρα. Φυσικά Βαρκελόνη, Ισπανία, νωρίτερα είπαμε για τη Μαδρίτη, η Βαρκελόνη συνδυάζει παραλίες, ιστορικά δρομάκια και διάσημα αρχιτεκτονικά αξιοθέατα. Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, τα πιο γνωστά αξιοθέατα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους, έτσι μπορείτε να περπατήσετε όλη την πόλη και να τα δείτε. Βερολίνο, Γερμανία, είναι πολύπλοκη ιστορία, σύγχρονη δημιουργική σκηνή, το κέντρο του εξερευνάται καλύτερα με τα πόδια. Από τις 10 πρώτες πόλεις που είναι όλες στην Ευρώπη, καμία δεν είδε στην Ελλάδα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αισιόδοξη πρόβλεψη για το φετινό τουριστικό καλοκαίρι έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, αναφέροντας ότι αν επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη των last minute bookings. Οι δύο πρώτοι μήνες ήταν εξαιρετικοί και δεν αντιμετωπίζουμε συστημική κρίση στον τουρισμό αυτή τη χρονιά. Το ζήτημα της στέγης των εργαζομένων μπορεί να τύχει και κανονιστικής ρύθμισης. Δεν γίνεται να μην υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις για τη στέγαση των εργαζομένων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκτός συνόρων, το Ιράν έδωσε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο να τεθεί τέλος στον πόλεμο. Άλλο ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η πρόταση αυτή δεν παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος στον Αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Επίσης, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Άξιος ότι ο Τραμπ αναμένεται αύριο να συγκαλέσει την ομάδα των κορυφαίων συμβούλων του σε θέματα εθνικής ασφαλείας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να συζητήσει τις στρατιωτικές επιλογές. Οι διοργανωτές ενός νέου στολίσκου βοήθειας με προορισμό τη Γάζα ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναχέτησαν 28 από τα σκάφη τους στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τα υπόλοιπα 26 συνεχίζουν να πλέουν προς τον Παλαιστινιακό θύλακα. Σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προέβη το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν στο στολίσκο. Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια

0: ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Ανατολού, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στη νότια Τουρκία. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκταταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιοχές Ταρσό και Τσαμλιάλα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης, ένας άντρας 37 ετών, ξεκίνησε τις επιθέσεις σκοτώνοντας αρχικά την πρώην σύζυγό του. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Αγωνιστική πίστα μετέτρεψε την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης ένας 30χρονος οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της τροχέας να κινείται με 209 χιλιόμετρα την ώρα. Ο νεαρός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, του ασκήθηκαν διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να καθίσει στο εδόλιο του δικαστηρίου εκ νέου την ερχόμενη Τετάρτη. Ξεκινάει η απομάκρυνση του παλιού και άχρηστου σιδηροδρομικού υλικού που για χρόνια έχει καταληφθεί στις ράγες της Δυτικής Θεσσαλονίκης, επιβαρύνοντας το περιβάλλον και την καθημερινότητα των κατοίκων των γύρω περιοχών με την προκήρυξη ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού. Ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, στο πλαίσιο του πρώτου συνεδρίου Ερασιτεχνικού Αθλητισμού που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου στη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε την τρίτη ετήσια έκθεση του ΙΚΟΥΡΟΣ, η οποία αποτελεί την ολοκληρωμένη ψηφιακή καταγραφή των στοιχείων του ελληνικού αθλητισμού για το 2025. Στο ΙΚΟΥΡΟΣ 2026 παρουσιάζονται επιπλέον και τα συγκριτικά δεδομένα του αθλητισμού μας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2024, προσφέροντας πολύτιμα εργαλεία σε πολιτεία, περιφέρειες και δήμους για τον στρατηγικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών σε όλα τα επίπεδα. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βορειοδυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.30 με τίτλους ειδήσεων.
1: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία. Τεκμήρια από το παρελθόν. Διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Γιορτή Λαϊκών Αγορών, 28 Μαΐου, πλατεία Αριστοτέλους, άγαλμα Βενιζέλου. Οι μαθητές μαθαίνουν για την υγιεινή διατροφή και το βράδυ συναυλία του Δημήτρη Χρυσοχοίδη για τους μεγάλους. Μια δράση της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Τελειώνει ο Έκτορας, όπως λέει ο Αποστόλης Κοσμόγλου, που είναι για δεύτερη ώρα εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα fade out εδώ στον 102. Περιμένουμε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και ξεκινά σε λίγο Μουντιάλ, η γιορτή των ανδρών σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Η διοργάνωση, όπως είναι γνωστό, θα φιλοξενηθεί σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Η έναρξη είναι στις 11 Ιουνίου του 2026 και ο τελικός στις 19 Ιουλίου του 2026, δηλαδή σχεδόν 40 μέρες.

50 με αγώνες. Θα είναι το μεγαλύτερο μουντιάλ, που η μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού, με 48 ομάδες και 104 αγώνες, και φυσικά όλος ο πλανήτης ανυπομονεί. Ωστόσο, εμείς θα σας πάμε σε κάτι διαφορετικό για αυτό το μουντιάλ, για όλα τα μουντιάλ δηλαδή, και αφορά τα χρώματα στις φανέλες των ομάδων. Όχι σε όλες, αλλά σε κάποιες ομάδες εθνικές που, ενώ στις σημαίες τους δεν έχουν το συγκεκριμένο χρώμα, εν τούτης αγωνίζονται με το συγκεκριμένο χρώμα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Ολλανδία, πάντα με πορτοκαλί, στη σημαία της δεν υπάρχει ίχνος από πορτοκαλί χρώμα. Λοιπόν, η Ολλανδία λοιπόν, το πορτοκαλί χρώμα της Ολλανδίας, προέρχεται από τον Νίκο της Οράγκης Νασάου, της βασιλικής δυναστείας της χώρας. Ο Γουλιέλμος της Οράγκης ήταν η ηγετική μορφή της Ολλανδικής ανεξαρτησίας τον 16ο αιώνα και συνέδεσε για πάντα το πορτοκαλί με την εθνική ταυτότητα των Ολλανδών. Έτσι γεννήθηκαν οι Οράνιε, που σήμερα είναι σχεδόν ισχυρότερο σύμβολο από την ίδια τη σημαία της χώρας. Όταν παίζουν σε Μουντιάλ, τα γήπεδα πλημμυρίζουν με πορτοκαλί χρώμα. Η Ιταλία έχει μια παρόμοια περίπτωση. Το περίφημο Ατζούρο προέρχεται από τον Νίκο της Αβοίας, τη βασιλική οικογένεια που οδήγησε την ενοποίηση της χώρας τον 19ο αιώνα. Το γαλάζιο της Σαβοίας καθιερώθηκε σταδιακά ως εθνικό αθλητικό χρώμα και από το 1911 πέρασε και στην ποδοσφαιρική εθνική ομάδα. Το εντυπωσιακό είναι ότι το χρώμα επιβίωσε ακόμη και μετά την κατάργηση της μοναρχίας το 1946. Η Ιαπωνία, που επίσης φοράει μπλε, δεν έχει ίχνος μπλε στη σημαία της χώρας της. Σύμφωνα με μία από τις πιο διαδεδομένες εκδοχές, η Ιαπωνική ομάδα φορούσε μπλε όταν κατέκτησε τον τίτλο το 1930 στη μεγάλη διεθνή διοργάνωση της περιοχής, το πρωτάθλημα της ΑΠΟ Ανατολής, και το χρώμα καθιερώθηκε ως τυχερό και από τότε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία υιοθέτησε το μπλε χρώμα. Η Γερμανία, που παίζει με τα λευκά, στην πραγματικότητα κουβαλά μια ιστορία, μια ιστορική αναφορά που προηγείται τη σύγχρονη σημαία. Τα λευκά και τα μαύρα χρώματα προέρχονται από την Προσία, το μεγαλύτερο κομμάτι της γερμανικής αυτοκρατορίας πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και ιδιαίτερα από τα χρώματα του παλιού προσικού κράτους. Η Γερμανική Ομοσπονδία τα κράτησε ακόμα και όταν η μεταπολεμική κοινή σημαία είχε άλλα χρώματα. Τώρα, όταν θα βλέπετε τους ποδοσφαιρικούς αγώνες αυτών των ομάδων, θα ξέρετε λοιπόν και την ιστορία πίσω από το χρώμα των εμφανίσεών τους.

Καλησπέρα στην Ευτυχία που μας στέλνει την καλησπέρα της σε εμάς και σε όλη την όμορφη παρέα, αλλά και στην Αντωνία που μας στέλνει επίσης τους χαιρετισμούς της από την όμορφη Μυτιλήνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και την παρέα. Θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228. Θα μείνουμε σε αθλητικό mood, αλλά αυτή τη φορά όχι σε ποδόσφαιρο, αλλά σε μπάσκετ. Παρασκευή, Σάββατο, έχουμε το Final Four της Ευρωλίγκα και έχουμε την Παρασκευή Ολυμπιακό Φενέρ Μπαξέ στις 6 και στις 9 Βαλένθια Ρεάλ και τον τελικό την Κυριακή με τους νικητές. Δεν θα υπάρχει φέτος μικρός τελικός. Οι δύο νικητές θα αναμετρηθούν για να δούμε ποιος θα το κατακτήσει. Τα εισιτήρια όσον αφορά το Final Four

παρκέ και όχι τις επίσημες τιμές διάθεσης της ομάδας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, δείχνει το μέγεθος της ζήτησης γύρω που υπάρχει, τη ζήτηση που υπάρχει γύρω από το ιστορικό franchise της Νέας Υόρκης. Οι New York Knicks έχουν να εμφανιστούν σε τελικούς του NBA από το 1999, ενώ το τελευταίο τους πρωτάθλημα το πήραν το 1973, πριν καν εμφανιστεί σε αυτούς η εμβληματική μορφή του Pat Ewing, για όσους τον θυμούνται. Τα στοιχεία που αυξάνουν ακόμη περισσότερο την εμπορική αξία ενός πιθανού τελικού στο Madison Square Garden είναι αυτές. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι φήμες και τα πιο οικονομικά εισιτήρια να πωλούνται. 3.000 ευρώ το πιο οικονομικό, αλλά είναι από αυτό που βλέπεις με το κιάλι από πάνω τέρμα δεξιά το γήπεδο. Οι τιμές στα μέσα εισιτήρια θα ξεπεράσουν τις 20 και 30 χιλιάδες δολάρια. Εγώ αν είχα θα τα δίνα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν υπέβαλε επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Λευκός Οίκος ωστόσο θεωρεί ότι είναι ανεπαρκής, δήλωσε στο Άξιος ο ανώτερος αμερικανικός αξιωματούχος. Δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω παραχωρήσεις στο Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εφημερίδα The New York Post. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Επίθεση νεαρών σε 20χρονο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τον χτυπούσαν, τον εξύβριζαν και κατέγραφαν τις σκηνές με το κινητό τους. 5 νεκροί και 7 τραυματίες από ένοπλη επίθεση στη Μερσίνα στην Τουρκία, σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τη σύλληψη του δράστη. Ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Το πρώτο δρομολόγιο θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Έφη που μας στέλνει τους χαιρετισμούς της, στην Κατερίνα που μας εύχεται καλή εβδομάδα και στην Ιωάννα που μας στέλνει την καλησπέρα της από τον δρόμο για την νυχτερινή βάρδια. Ο Γιάννη Παπαδόπουλε έχει ανταγωνιστές. Πρόσεχε. Λοιπόν, πόσα χρήματα θα ήταν διατεθειμένος να ξοδέψει κάποιος για να περάσει λίγες ώρες δίπλα σε έναν από τους πιο επιδραστικούς επενδυτές στον κόσμο, τον 95χρονο Warren Buffett και τον διάσημο παίκτη του NBA, Steph Curry. Η απάντηση για έναν ανώνυμο πλειοδότη, σύμφωνα με το Associated Press, είναι 9 εκατομμύρια δολάρια και 100 δολάρια ακόμη. Η ταυτότητα του ανθρώπου που συμφώνησε να καταβάλει τα χρήματα παραμένει άγνωστη. Η δημοπρασία ολοκληρώθηκε μέσω eBay, θα είναι για φιλανθρωπικό σκοπό τα χρήματα θα πάνε. Το ραντεβού έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουνίου στην Όμαχα της Νεμπράσκα, γενέτειρα του Buffett. Ο στόχος της δημοπρασίας είναι η αναβίωση μιας εκδήλωσης που είχε σταματήσει το 2022, την οποία ο Buffett διοργάνωνε για περισσότερα από 20 χρόνια για το φιλανθρωπικό Ίδρυμα για τους άστεγους Glit Foundation του Σαν Φρανσίσκο, το οποίο άρχισε να στηρίζει καθώς η πρώτη του σύζυγος Σούζαν, η οποία έχει πεθάνει το 2004, προσέφερε εθελοντική εργασία. Στη δημοπρασία συμμετείχαν συνολικά 5 πλειοδότες με την αρχική προσφορά να ξεκινά από τα 50.000 δολάρια και να φτάνει, όπως είπαμε, να ξεπερνά μάλλον τα 9 εκατομμύρια δολάρια. Ο νικητής θα μπορεί να φέρει μαζί του 7 καλεσμένους. Να σας πούμε ότι πριν από 10 χρόνια η συγκεκριμένη προσφορά είχε φτάσει τα 3,5 εκατομμύρια δολάρια το 2016, ωστόσο αυξήθηκε μέσα σε 10 χρόνια, σχεδόν τριπλασιάστηκε, ωστόσο το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώθηκε ποτέ, ήταν η χρονιά που σταμάτησε αυτό λόγω της πανδημίας το 2022 και το ποσό που είχε συγκεντρωθεί εκείνη τη χρονιά ήταν 19 εκατομμύρια δολάρια. Σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής, είχε δηλώσει ο Buffett ότι πρόκειται για το τελευταίο ετήσιμο φιλανθρωπικό γεύμα μέχρι που αποφάσισε φέτος να το επαναλάβει.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νωρίτερα νίκησε με 2-0 σετ στο τουρνουά της Γενέβης τον Μπετσί Περικάρ, νούμερο 80 στον κόσμο, και εξασφάλισε το εισιτήριό του για την επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν, νούμερο 20 στην παγκόσμια κατάταξη. Ωστόσο, το θέμα δεν είναι ο Τσιτσιπάς που εύκολα ή δύσκολα, εύκολα νίκησε και πέρασε στον επόμενο γύρο, είναι ο αντίπαλός του, και αυτό γιατί ο Τζοβάνι Μπετσί Περικάρ μπορεί να σας είναι άγνωστος, αλλά στο χώρο του τένις είναι πάρα πολύ γνωστός, και αυτό γιατί βλέποντας τον κόσμο από τα 2 μέτρα και 3 εκατοστά έχει ένα από τα πιο δυνατά σερβίς στον κόσμο. Και μπορείς χωμάτιν σε επιφάνειες όπως σήμερα στη Γενέβη το σερβίς του να χάνει μερικά χιλιόμετρα, αλλά στο Wimbledon έχει γράψει πραγματικά ιστορία. Ο Γάλλος τενίστας δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση σε ένα πολύ σπουδαίο μάτς του πρώτου γύρου στο Wimbledon του 2025 απέναντι στο Taylor Fritz, ωστόσο έγραψε ιστορία γιατί στο πρώτο game σέρβιρε και μετρήθηκε η ταχύτητα της μπάλας στα 246 χιλιόμετρα την ώρα. Ωστόσο, ο αντίπαλός του κατάφερε και έβγαλε άμυνα και μάλιστα σε αυτό το συγκεκριμένο game πήρε και τον πόντο. Και όμως, αν καθίσετε να σκεφτείτε, αν και αυτό το σερβίς ήταν το πιο δυνατό στην ιστορία του Wimbledon, σπάζοντας ένα ρεκόρ που είχε ένας άλλος Αμερικανός από το 2010 με 238 χιλιόμετρα ανά ώρα να φεύγει η μπάλα, δεν είναι καν στα 9 πρώτα ταχύτερα σερβίς σε ολόκληρο τον κόσμο. Πρώτος σε αυτή τη θέση είναι ο Σαμ Γκροθ με την μπάλα να φεύγει στο σερβίς του με 263 χιλιόμετρα την ώρα. Δεύτερος ο Αλμπάνο Ολιβέτη με 257 χιλιόμετρα την ώρα τα φεύγει το μπαλάκι. Και τρίτος ο Τζον Ίσνερ που έστειλε την μπάλα απέναντι με 253 χιλιόμετρα ανά ώρα. Σε αυτή την πρώτη εννιάδα δεν είναι κανένας από τους πολύ μεγάλους τενίστες της εποχής μας.

Πριν από λίγο, κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, η φλόγα της μνήμης για τα 353.000 θύματα της ποντιακής γενοκτονίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης πρότεινε να μετονομαστεί οποιοδήποτε πάρκο της πόλης επιθυμούν οι πόντιοι της Θεσσαλονίκης σε πάρκο μνήμης της γενοκτονίας. Ανέφερε ότι θα αιτηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί το θέμα και να ψηφιστεί προκειμένου να αποκτήσει έτσι ένα χώρο το οποίο θα αναφέρεται σε αυτά τα θύματα της ποντιακής γενοκτονίας. Έστειλε μήνυμα ο Δήμαρχος, όπως αναφέρεται, ότι η Θεσσαλονίκη δεν ξεχνά τις 353.000 ψυχές που δολοφονήθηκαν πριν από 107 χρόνια. Την ίδια στιγμή να σας πω ότι διαβάζω στην σελίδα Weather Analysis Greece ότι αύριο, αν περιμένατε να βγείτε με τα κοντομάνικα, γελαστήκατε. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα καταστεί πολύ άστατος, με μπόρες μεταξύ μεσημεριού και απογευματινών ωρών. Περιμένουμε ένα σχηματισμό

πυρήνα καταιγίδων στον Χολομόντα που θα κατευθυνθεί προς τη Θεσσαλονίκη. Η πιθανότητα καταιγίδας είναι αυξημένη μέσα στην πόλη και μάλιστα θα είναι δυνατή, οπότε προμηθευτείτε με αδιάβροχα, παπούτσια που να μην παίρνουν νερό και ομπρέλες, γιατί αύριο μετά το μεσημέρι θα έχουμε πιθανότατα βροχές και μάλιστα δυνατές.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας των 102 έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία και λίγο guest Χρήστο Σιδερίδη. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, η οποία Ειρήνη Γκέλη κάθε φορά που κατεβαίνει στο στούντιο ξεχνάει και από κάτι. Ελπίζουμε μέχρι τα μεσάνυχτα που θα φύγει από εδώ να αποχωρήσει αρτιμελής. Και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια που θα έρθει να κοντράρει τη συνονόματη και συνεπώνυμη του Ιωάννου Παπαδοπούλου, η οποία επίσης πάει για νυχτερινή βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Ιράν έδωσε επικαιροποιημένη πρόταση για μια συμφωνία με στόχο να τεθεί τέλος στον πόλεμο. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η πρόταση αυτή δεν παρουσιάζει ουσιαστική βελτίωση και είναι ανεπαρκής για την επίτευξη συμφωνίας, δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος στον αμερικανικό δυσιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Επίσης, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Άξιος ότι ο Τραμπ αναμένεται αύριο να συγκαλέσει την ομάδα των κορυφαίων συμβούλων του σε θέματα εθνικής ασφαλείας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου για να συζητήσει τις στρατιωτικές επιλογές. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στην εφημερίδα The New York Post ότι το Ιράν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί σύντομα, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την τελευταία απάντηση του Ιράν προς τις ΗΠΑ. Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εισέρχεται στο διάλογο με αξιοπρέπεια, κύρος και με στόχο τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων του έθνους και σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσει από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε ανάρτησή του στο X. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορούν να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός

0: κατά την ομιλία του νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Προανήγγειλε δε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Τιμάμε τη 19η Μαΐου εκτός από τους νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων και ένα εκλεκτό ζωντανό κομμάτι του ελληνισμού με βαθιά ιστορική, πνευματική, πολιτιστική διαδρομή. Όλους τους πόντιους του σήμερα δεν μιλάμε για μια νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα και κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας σε εκδήλωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος στη μνήμη της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής. Στο μεταξύ, πάρκο μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων αποκτά το επόμενο διάστημα η Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα ο Δήμαρχος της πόλης, Στέλιος Αγγελούδης, κατά την εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο χώρο του μνημείου στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Στις 11 το βράδυ, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, μπαλόνια θα υψωθούν στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Στίγμες τρόμου έζησε ένας 22χρονος στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης από παρέα 6 ατόμων, οι οποίοι τον έβρισαν και το χτύπησαν ενώ τραβούσαν το επεισόδιο σε βίντεο. Το νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ σε κεντρικό σημείο του Ευόσμου. Οι νεαροί είχαν προλάβει και τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο λίγο αργότερα συνελήφθησαν από αστυνομικούς. Πρόκειται για 3 νεαρούς αλβανικής καταγωγής και 3 Έλληνες από 16 έως 19 ετών. Μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου διατάχθηκε η προφυλάκηση των 3 μελών της οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια με τηλεφωνικές απάτες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μία γυναίκα και ένας άνδρας, μέλη του κυκλώματος. Παράλληλα έχουν ήδη ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Ανατολού, 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 7 τραυματίστηκαν από άνοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας στη Νότια Τουρκία. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του 37χρονου δράστη. Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιοχές Ταρσό και Τσαμτσιλάγια και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 37χρονος σκότωσε και την πρώην σύζυγό του. Σχεδόν 25 χρόνια αφού βρέθηκε να επλύει νεκρή σε ένα ποταμό της Γερμανίας, μία έφηβη που έφερε πολλές ενδείξεις κακοποίησης, ταυτοποιήθηκε τελικά και δράστης φαίνεται να είναι ο πατέρας της, ο οποίος και συνελήφθη όπως ανακοίνωσε η Ιντερπόλ. Η ταυτοποίηση του θύματος κατέστη δυνατή χάρη στην εκστρατεία Identify Me που συντονίζει η Ιντερπόλ και έχει ως στόχο να αναγνωριστούν οι γυναίκες που δολοφονήθηκαν ή πέθαναν κατά από ύποπτες συνθήκες στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες. Επιστρέφουμε και πάλι στα δικά μας. Ενδοδημοτική συγκοινωνία για πρώτη φορά αποκτά Δήμος Ωρεοκάστρου, η οποία σε πρώτη φάση θα διασυνδέει Δρυμό, Λυτή και Μελισσοχώρη με το κέντρο του Ωρεοκάστρου. Το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής που θα ονομάζεται 84Μ θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου, ενώ το πρόγραμμα των δρομολογίων θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βόρειο-δυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν

0: ξένος και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκου Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μολδόβα. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, είδατε Eurovision, πώς σας φάνηκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, αυτά και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μας πείτε, τα στέλνετε με μήνυμα μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, παρέα με τον Αποστόλη Κοσμόγλου σήμερα στον ήχο. Ακούτε τη νυχτερινή βάρδια που ξεκινάει αμέσως τώρα.

Vision το 2013 λόγω διαφωνιών με το σύστημα ψηφοφορίας. Έχει κερδίσει βέβαια την Eurovision η Τουρκία με τη Σερτά το 2003, για όσους δεν το θυμούνται. Εκτός από την Τουρκία έχει αποχωρήσει η Ουγγαρία γιατί δεν τέριαζε ο διαγωνισμός με τα ήθη και τα έθιμά τους. Η Βοσνία λόγω αδυναμίας οικονομικής, ακριβώς προβλέπεται η Eurovision. Για τον ίδιο λόγο δεν συμμετείχε και η Σλοβακία φέτος. Για πολιτικούς λόγους δεν έστειλαν συμμετοχή φέτος η Ισπανία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία. Μάλιστα δεν τη μετέδωσαν κιόλας στην το διαγωνισμό. Στα του Σαββάτου νικήτρια χώρα αναδείχθηκε θριαμβευτικά η Βουλγαρία με την Τάρα και το Μπανκαράγκα. Ένα δίκαιο αποτέλεσμα καθώς βγήκε το τραγούδι πρώτο στις ψήφους από τις κριτικές επιτροπές αλλά και στην ψηφοφορία του κοινού. Το τραγούδι ήταν ευχάριστο, ανεβαστικό. Η τραγουδίστρια νέα, ωραία, ταλαντούχα και της ευχόμαστε να κάνει την καριέρα που ονειρεύεται και πάμε να το ακούσουμε αμέσως τώρα.

Σύγχρονο τραγούδι, αλλά και με πολύ βαλκανικά στοιχεία μέσα. Αγαπήθηκε από τον κόσμο και γι' αυτό κέρδισε την πρώτη θέση. Ο δικός μας, ο Ακύλας, η δική μας συμμετοχή στη Eurovision, ένα νέο παιδί από τις Σέρες που κυνήγησε το όνειρό του και δεν τα κατάφερε, να βγει πρώτος δηλαδή, βρέθηκε στη 10η θέση. Δεν έπεισε τις κριτικές επιτροπές ότι αξίζει τη μεγαλοψυχία τους. Αυτοί ήταν που έκαναν τη μεγαλύτερη ζημιά στο τελικό αποτέλεσμα. Και η Κύπρια τραγουδίστρια, η εκτυφλωτική Αντιγόνη με τον Τζάλα, βρέθηκε στη 19η θέση. Και φυσικά δύο μέρες τώρα όλοι έχουν γνώμη για το αν στείλαμε σωστό τραγούδι, αν ο Ακύλας

φορές δεν αρκεί η προσπάθεια. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει από εδώ και πέρα και ας αφήσουμε τα πικρόχολα σχόλια. Ας κοιτάμε πρώτα την καμπούρα μας που έλεγε και η γιαγιά μου, καλή της ώρα όπου κι αν είναι.

Σήμερα ήταν η Διεθνής ημέρα μουσείων και αν δεν το γνωρίζετε, κάθε χρόνο τέτοια μέρα μπορείτε να μπαίνετε με ελεύθερη είσοδο σε όλα τα μουσεία που έχουμε στη χώρα μας. Και κυκλοφόρησαν κάποιες εικόνες το μεσημέρι από το Μουσείο της Ακρόπολης που είχε εκατοντάδες μέτρα ουρά από κόσμο που ήθελε να εκμεταλλευτεί.

Αμερικανούς οι κομμουνιστές κουβανοί, οπότε μην ξαφνιαστείτε αν δείτε και μια πολεμική σύραξη λίγο απέναντι από το Μαϊάμι. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Ιράν υπέβαλε επικυρωποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι είναι ανεπαρκής, όπως δήλωσε στο Άξιος ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω παραχωρήσεις στο Ιράν, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν δεν θα επαναχωρήσει σε καμία περίπτωση από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, τόνισε ο πρόεδρος του Ιράν.

Γιατί την είπα την είδηση, γιατί σοκαρίστηκα όταν έμαθα ότι η Πάμελα Άντερσον είναι πλέον 58 χρονών. Πώς πέρασαν έτσι τα χρόνια. Σαν χθες θυμάμαι που μαλώναμε με τον αδερφό μου, εγώ ήθελα να δω Baywatch και αυτός ήθελε να δει κάτι άλλο. Ο Tom Cruise λοιπόν δηλώνει ερωτευμένος με την Πάμελα Άντερσον. Δεν έχει περάσει και πολύ καιρό. Η Πάμελα Άντερσον είχε ένα μικρό φλερτ με τον Liam Neeson. Οπότε η ηλικία δεν είναι εμπόδιο για την Πάμελα Άντερσον, αφού και οι δύο ηθοποιοί είναι μεγαλύτεροι της. 63 ετών πήγε ο Tom Cruise, παρόλα αυτά δεν του φαίνεται. Οι φήμες λένε λοιπόν ότι ο Tom Cruise την προσέγγισε πρώτος, εντυπωσιασμένος από το ταλέντο της στην ταινία την τελευταία The Last Showgirl, όπου πρωταγωνίστησε η Πάμελα Άντερσον. Έκανε αυτός λοιπόν την πρώτη προσέγγιση, ανταποκρίθηκε η Πάμελα Άντερσον. Το θέμα είναι ανταποκρίθηκε όταν ήταν μαζί με τον Liam ή όταν χώρισαν. Θα τα μάθουμε όλα αυτά. Καλά να περνάνε τα παιδιά, ό,τι και αν είναι, να ζήσουν ένα μεγάλο έρωτα.

Και από το Hollywood να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Εφόσμου, όπου 6 νεαροί ηλικίας από 16 έως 19 ετών βρήκανε ότι ήταν πάρα πολύ αστείο διασκεδαστικό να επιτεθούν

σε ένα 22χρονο, ο οποίος βρισκόταν εκεί στην πλατεία του Ευόσμου, να τον βρέξουν στην αρχή, να τον εξυβρίσουν, να τον ενοχλήσουν και όταν αυτός αντέδρασε να τον ξυλοκοπήσουν και καθ' όλη τη διάρκεια να καταγράφουν όλα αυτά με το κινητό του τηλέφωνο και να αναπαράξουν μετά το βίντεο στα social media. Φυσικά συνελήφθησαν οι νεαροί, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση και απλή σωματική βλάβη και σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Δεν έχουμε μάθει ακόμα την ποινή, θα τη μάθουμε λογικά αύριο. Το θέμα είναι ότι από εκεί που πριν από ένα χρόνο, ενάμιση, αυτές οι ειδήσεις ήταν 2-3 μέσα στο μήνα, έχουν γίνει 5-6 μέσα στην ημέρα και πόσες δεν τις μαθαίνουμε και πόσες δεν ασχολιόμαστε γιατί είναι με μικρότερης βαρύτητας. Το θέμα είναι τα παιδιά να απευθυνθούν σε οικογένειες, σε ψυχολόγους, να τους κοιτάξουν τα σχολεία, να δούνε τι πραγματικά συμβαίνει με παιδιά που έχουν παραβατικές συμπεριφορές για να γλιτώσουμε τα χειρότερα γιατί το πράγμα δεν πάει καλά.

Θυμάστε που μια Κυριακή έκανε 30-31 βαθμούς και διαμαρτυρηθήκατε ότι από πολύ νωρίς ξεκίνησαν οι καύσονες και τι θα κάνουμε όλο το καλοκαίρι. Το ματιάσατε και έχει 10 μέρες τώρα, χρειαζόμαστε ζακέτα και κρυώνουμε το βράδυ. Έτσι με φθινοπορεινό καιρό θα συνεχίσει και αύριο ημέρα. Συγκεκριμένα περιμένουμε βροχές μέχρι και την πιθανότητα για χαλάζι δίνει στην κεντρική Μακεδονία και την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε λοιπόν αρκετές βροχές μέσα στη μέρα, μικρής διάρκειας αλλά αρκετές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί, η χαμηλότερη 14 βαθμοί, η υψηλότερη 20. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία αύριο και την Πέμπτη και από Παρασκευή ξεκινάμε. Ξανά βροχές, ξανά πέφτει η θερμοκρασία και αυτό θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι και τη Δευτέρα. Δεν λέει να φτιάξει λοιπόν ο καιρός, θα συνεχίσουμε σε τέτοιο φθινοπορεινό τοπίο για λίγο ακόμα. Γιατί έχουμε να κάνουμε και τα μπάνια μας στη θάλασσα. Έρχεται και τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματά σας. Η Δάφνη δηλώνει συντονισμένη. Ο Σπύρος μας λέει ότι αυτή τη βδομάδα κυκλοφορούν, λέει, στις αίθουσες και τα δύο Top Gun, το πρώτο και το δεύτερο, επηρεασμένος από την είδηση που είπαμε για τον Tom Cruise και την Pamela Anderson. Όντως, νομίζω ότι είναι 40 χρόνια, έχουν περάσει 40 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του Top Gun. Γι' αυτό είναι επαιτειακά κυκλοφορούν αυτά τα δύο. Σας έχω και μια πληροφορία γύρω από το Top Gun. Έχει γραφτεί ήδη το σενάριο για το τρίτο, για την τρίτη ταινία της σειράς. Φυσικά θα πρωταγωνιστεί ο Tom Cruise. Το θέμα είναι να μάθουμε από πού θα μας σώσει αυτή τη φορά. Και η Πετρινή μας εκθιάζει για την ωραία μουσική που παίζουμε, τι ωραία κομμάτια που βάζουμε και μας δίνει τα συγχαρητήριά της. Να ξαναδώσουμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας 6930 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Λοιπόν, 18 Μαΐου σήμερα γιορτάζει η Ιουλία, η Γαλάτια και είναι Παγκόσμια ημέρα μουσείων, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Χρόνια σας πολλά, Ιουλία και Γαλάτια, πολύ ωραίο όνομα το Γαλάτια. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια και θα αρχίσω με κάτι που θα αρέσει στον Απόστολο. Το 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επαυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου, λέει, να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο γυραιός θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί. Και σας πάω μετά. Στο 1994 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας έγινε ο 307ος τελικός του Champions League μεταξύ της Μίλαν και της Μπαρτσελώνα. Το τρόπο κατέκτησε φυσικά η Μίλαν με το εμφατικό 4-0. Το 1995 σβήνει ένα από τα ωραιότερα χαμόγελα του Hollywood, η Elizabeth Montgomery, και αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, είναι η πρωταγωνίστρια στην πολύ πετυχημένη σειρά που μεταδιδόταν και στην ιδιωτική τηλεόραση στη χώρα μας, η Μάγισσα. Το 1995 κάνει πρεμιέρα η ταινία Braveheart, που σκηνοθετεί αλλά και πρωταγωνιστεί φυσικά ο Mel Gibson. Η ταινία σαρώνει σε εισιτήρια αλλά και σε βραβεία, πήρε Όσκαρ. Και το 1978, ακούστε να δείτε, ανακαλύπτεται η σωρός του Τσάρλι Τσάπλιν που είχε κλαπεί από την Βορύγχους και ζητούσαν λίτρα τότε. Συνελήφθησαν οι δράστες, το ποσό που είχαν ζητήσει ήταν $600.000 και δεν το είχε δώσει τότε η οικογένεια του Τσάρλι Τσάπλιν.

Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα σας είπα ότι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον είχε κόψει, είχε φέρει στα ταμεία 250 εκατομμύρια δολάρια και αυτό το Σαββατοκύριακο έφερε άλλα 500. Συνολικά έχει φέρει 703 εκατομμύρια δολάρια στους παραγωγούς της ταινίας, 421 εκατομμύρια εκτός Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και 282 εγχώρια. Η βιογραφική ταινία λοιπόν για τον βασιλιά της pop σαρώνει και θα συνεχίσει να σαρώνει, λένε οι ειδικοί, θα σπάσει σίγουρα το φράγμα του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για αύριο στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν και απείλησε την Τεχεράνη πως σε περίπτωση που δεν καταλήξει συμφωνία, η οποία θα είναι αποδεκτή από την Ουάσιγκτον, τότε θα διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ακόμα ισχυρίζεται ότι διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη του θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και από τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Η συμφωνία αυτή, όπως ανέφερε, θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσει από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε νωρίτερα ο πρόεδρος του Ιράν σε ανάρτησή του στο X. Στο μεταξύ, ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα εράμινα στο νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧ. Σημειώνεται ότι ο λόγος για την ενεργοποίηση των συστημάτων είναι άγνωστος. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Προανήγγειλε δε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις του για το νέο κόμμα. Μιλώντας σε εκδήλωση, κάλεσε τους νέους να συμμετέχουν προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουν τα πανιά του κόμματος σε νέους ορίζοντες. Σημαντική πτώση κατά 40% κατέγραψαν οι παράτυπες διελεύσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο τετράμινο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Frontex, καταγράφηκαν συνολικά ελαφρώς πάνω από 28.500 διελεύσεις. Οι δύο πιο πολυσύχναστες διαδρομές παραμένουν η Κεντρική και η Ανατολική Μεσόγειος, κάθε μία εκ των οποίων συγκεντρώνει περίπου το 1/3 του συνόλου των παράτυπων εισόδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου, διατάχθηκε η προφυλάκηση των τριών μελών της οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια με τηλεφωνικές απάτες. Ελευθεροί με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μία γυναίκα και ένας άνδρας, μέλη του κυκλώματος. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό κι άλλων συνεργών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Την τύχη με το μέρος τους είχαν δύο 13χρονα αγόρια που εγκλωβίστηκαν στον ποταμό Άραχθο και σώθηκαν με την παρέμβαση των αρχών. Τα παιδιά είπαν ότι ενώ έπαιζαν στην όχθη, ξαφνικά ανέβηκε η στάθμη του ποταμού και το νερό βάθινε απότομα. Εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε καλάμια και δεν μπορούσαν να βγουν στην όχθη. Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχείρησαν 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες. Εκτός συνόρων, αναφορές για πυροβολισμού σε Ισλαμικό κέντρο στο Σαν Ντιέγκο. Ο δήμαρχος της περιοχής κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν τα σημεία και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών δημόσιας ασφάλειας. Επιστρέφουμε στα δικά μας πάρκο. Ο μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων αποκτά το επόμενο διάστημα η Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα ο δήμαρχος της πόλης Στέλιος Αγγελούδης κατά την εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο χώρο του μνημείου στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. Στο μεταξύ, σε λίγη ώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα υψωθούν μπαλόνια στον ουρανό στη μνήμη των 353.000 αδικοχαμένων Ελλήνων του Πόντου. Για να κλείσουμε τον καιρό, αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το απόγευμα βορειοδυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται, γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια και πάμε να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο στα αθλητικά. Το μαρτύριο του Αριανού φιλάθλου στο ποδόσφαιρο τελείωσε φέτος. Ο Άρης έκλεισε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Κέρδισε 3-0 το Λεβαδιακό. Η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία τρία παιχνίδια ο Άρης έδειξε ένα καλύτερο πρόσωπο από την προηγούμενη χρονιά. Τώρα όλοι στρέφουν το βλέμματά τους στις εξελίξεις. Θα μείνει, θα φύγει ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Άρης, ο κ. Καρυπίδης. Ποιος θα είναι καινούργιος προπονητής. Ακούγεται ότι θα παραμείνει αυτός που έκλεισε τη χρονιά. Για να δούμε. Στη μάχη του τίτλου και της δεύτερης θέσης είχαμε τον Derby ΑΕΚ Ολυμπιακός όπου έληξε 1-1 και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ όπου έληξε 2-2. Έτσι ο Ολυμπιακός πήρε τη δεύτερη θέση και πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ που προηγήθηκε με 0-2 του Παναθηναϊκού δεν κατάφερε να κρατήσει το αποτέλεσμα και έτσι τερμάτισε τρίτος. Σήμερα από ό,τι διάβαζα έπεσε και ένα βαρύ πρόστιμο από την διοίκηση στους ποδοσφαιριστές για την κατάληψη της τρίτης θέσης. Διαφωνώ, δεν θεωρώ αποτυχία την τρίτη θέση. Σαφώς ο ΠΑΟΚ έχει συνηθίσει στο να έχει ψηλούς στόχους, αλλά ας μην είμαστε και υπερβολικοί. Στα του μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός πέρασε εύκολα στους 4 του ελληνικού πρωταθλήματος αφού κέρδισε και την Κυριακή με 76-90 τη Μύκονο. Αντιθέτως θα δοθεί τρίτο παιχνίδι για να μάθουμε ποια θα είναι η ομάδα που θα πλαισιώσει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης κέρδισε 90-81 μέσα στο Παλέντε Σπορτ την ΑΕΚ. Έπαιξε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ στο τελευταίο δεκάλεπτο και προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ήταν αρκετό για να πάρει την νίκη. Και τώρα θα πρέπει να περιμένουμε μία ακόμη εβδομάδα. Ο επόμενος αγώνας θα γίνει στην Αθήνα, στο κλειστό στα Λιώσια, και όποιος κερδίσει θα είναι αυτός που θα παλέψει για την τρίτη και τέταρτη θέση. Λέμε τρίτη και τέταρτη γιατί πάντα θεωρητικά φαβορεί για την πρώτη και δεύτερη θέση είναι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Τη Δευτέρα λοιπόν το match. Έχουμε Final Four Euroleague και από ό,τι διάβαζα τώρα 8.000 εισιτήρια έχουν αγοράσει ήδη οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Αναμένεται δηλαδή το ΆΚΑ να έχει ερυθρόλευκο χρώμα. Και τελευταία είδηση που διαβάζω εδώ είναι ότι ο Pep Guardiola δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της Manchester City μόλις τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και ήδη έχουν βγει οι ειδικοί και αναρωτιούνται πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Εγώ λέω πως θα συνεχίσει στον πάγκο της Εθνικής Ισπανίας.

Μπορεί σαν πολίτες να διαμαρτυρόμαστε όταν η πόλη μας δεν είναι καθαρή και να τα ρίχνουμε όλα στο Δήμο, αλλά και εμείς οι ίδιοι δεν φροντίζουμε να κρατηθεί αυτή η πόλη όμορφη και καθαρή. Καθώς βγήκαν τα στοιχεία από το Δήμο Θεσσαλονίκης και το τι τραβάνε οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας καθαριότητας δεν περιγράφεται. Το 2025 συγκεντρώθηκαν 12.500 τόνοι από ογκώδη αντικείμενα που πετάξαν οι Θεσσαλονικοί σε κάδους που δεν θα έπρεπε να έχουν πετάξει. Και τους πρώτους 4,5 μήνες του 2026 η συγκομιδή αυτή ανέρχεται στους 5.000 τόνους. Τι έχουν πετάξει? Πέρα από τα κλασικά καναπέδες, σαλόνια, τραπεζάριες, στρώματα, ηλεκτρικές συσκευές, λεκάνες τουαλέτας, ολόκληρο μπάνιο, πετάξανε ένα φέρετρο, καλά ακούσατε, ένα φέρετρο, ένα αγροτικό μηχάνημα, δηλαδή είπε κάποιος ας το αφήσω έξω από την πολυκατοικία μου, θα περάσει να το πάρει ο Δήμος. Και αν αυτό σας φάνηκε περίεργο, αφήσαν και μια βάρκα. Το θέμα είναι, αυτοί δεν φοβούνται πλέον στην εποχή της κάμερας μήπως τους εντοπίσουν? Γιατί αν δεν το ξέρετε, το να αφήνεις πράγματα βαριά που δεν μπορούν να τα κουβαλήσουν οι άνθρωποι της υπηρεσίας καθαριότητας εύκολα, επιφέρει πρόστιμο. Υπάρχει συγκεκριμένη μέρα που μπορείτε να τα βγάλετε και αυτό κατόπιν συνεννοήσεως με τον Δήμο και την αντίστοιχη υπηρεσία. Και μάλιστα το πρόστιμο είναι αρκετά βαρύ. Ξέρω περίπτωση που ο άνθρωπος το έκανε μία φορά, το πρόστιμο ήταν λογικό, αλλά τη δεύτερη φορά, επειδή ήταν το ξαναέκανε, ήταν ακόμη μεγαλύτερο. Γι' αυτό να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ζητάει λοιπόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης τη συνεργασία από τους πολίτες, να μάθουμε να φερόμαστε σαν κανονικοί άνθρωποι που αγαπάει το Δήμο του και τη γειτονιά του, να μην πετάμε άχρηστα και μεγάλα ογκώδη αντικείμενα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπως δηλώνει ο κύριος Ζαχαριάδης, θέλουμε μια πόλη καθαρή και αυτό είναι υπόθεση όλων. Θα συνεχίσουμε τη μάχη με την αποκομιδή των ογκωδών και καλούμε τους πολίτες να συνεργάζονται με τις υπηρεσίες. Η προστασία του δημόσιου χώρου είναι δείγμα σεβασμού. Με υπευθυνότητα μπορούμε να διατηρήσουμε τα πεζοδρόμια και τις γειτονιές μας ανθρώπινες. Πράγματα που θα έπρεπε να τα σκεφτόμαστε από μόνοι μας.

Μάλλον σώσαμε ένα γάμο. Ο φίλος ο Γιώργος μας ευχαριστεί γιατί από μας άκουσε ότι σήμερα γιορτάζει η γυναίκα του, τη λένε Ιουλία, και αυτή τη στιγμή ψάχνει ένα ανθοπολείο για να πάρει λουλούδια. Δεν βρίσκει. Δεν μπορώ να σου πω σε ποια οδό είναι γιατί θα θεωρηθεί διαφήμιση, αλλά υπάρχουν αυτόματοι πολιτές λουλουδιών. Οπότε μπορείς να ψάξεις το διαδίκτυο, να βρεις που είναι, να πας να πάρεις για να σώσεις την παρτίδα στο παραένα και να πεις ότι δεν είπες τίποτα όλη μέρα για να της κάνεις έκπληξη. Χρόνια της πολλά, να τη χαίρεσαι. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: έχουν την περιοχή. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 με Δελτίο Ειδήσεων.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
5: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Εμείς μπορεί να μην πάμε φέτος στη Μύκονο και το 90% των Ελλήνων να μην μπορεί να φτάσει ούτε καν στο λιμάνι της Μυκόνου, αλλά είναι ήδη εκεί η Lily Collins, η πρωταγωνίστρια της πολύ γνωστής σειράς Emily in Paris και φυσικά κόρη του αγαπημένου Phil Collins. Το Emily in Paris είναι μια σειρά που γυρίζεται αρκετά χρόνια, πρέπει να είναι η τέταρτη, πέμπτη χρονιά που γυρίζεται. Έφτασε λοιπόν η διάσημη ηθοποιός στη Μύκονο, κυκλοφόρησαν και οι πρώτες φωτογραφίες που βρίσκεται στο νησί. Οι πληροφορίες λένε ότι μένει σε μια βίλα που κοστίζει 20.000 ευρώ την ημέρα. Δεν είναι μόνη της όμως. Όλη η παραγωγή που θα έρθει και θα αρχίσουν, όταν θα αρχίσουν κανονικά όλα τα γυρίσματα, θα είναι 380 άτομα, πάρα πολλά άτομα. Θα υπάρχουν και κομπάρσοι από το νησί και την υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίοι λέει θα αμείβονται με 150 ευρώ αναγύρισμα. Πολύ καλή αμοιβή. Δεν ξέρω, δεν είδα κάπου αγγελία, δεν ξέρω πώς τους βρήκανε, προφανώς από σχολές θεάτρου, μάλλον κάπως έτσι. Ακούστε να δείτε, φυσικά είναι μια πάρα πολύ καλή διαφήμιση για τη χώρα μας και το νησί της Μυκόνου, όχι ότι είχε ανάγκη θα μου φύγετε, αλλά ακούστε να δείτε ένα ρεκόρ που έχει η σειρά Emily in Paris. Σε οποιαδήποτε πόλη πήγε η σειρά και είχαν γυρίσματα, αυξήθηκε το επόμενο τρίμηνο κατά 100% οι κρατήσεις από Αμερικανούς τουρίστες. Δηλαδή οι Αμερικανοί που βλέπουν τη σειρά είδανε την Έμιλη σε ποιο μέρος πήγε. Χαρακτηριστικά θυμάμαι την προηγούμενη σεζόν πρέπει να ήταν στη Ρώμη. Και εκεί μετά αυξήθηκαν οι Αμερικανοί τουρίστες κατά 100%. Άρα κάτι μου λέει ότι φέτος η Μύκονο θα γεμίσει με Αμερικανούς και Καναδούς.

Την πολύ γνωστή και αγαπημένη κολομβιανή τραγουδίστρια τη Σακίρα τη στεναχώρησαν οι ισπανικές αρχές και τώρα εκτός από συγγνώμη θα της επιστρέψουν και 60 εκατομμύρια ευρώ. Την είχαν κατηγορήσει από ό,τι φάνηκε άδικα για φοροδιαφυγή μέχρι και το 2011. Όμως κατάφερε και απέδειξε η Σακίρα με τα στοιχεία που κατέθεσε ότι έκαναν λάθος οι αρχές και δεν υφίσταται φορολογική απάτη. Πώς έγινε αυτό? Η Σακίρα, θυμίζουμε ότι ήταν παντρεμένη με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή τον Μπικέ και κάποιες μέρες έμενε στην Ισπανία. Το Ισπανικό κράτος έλεγε ότι έμενε μόνιμα, οπότε έπρεπε να φορολογηθεί τα εισοδήματά της σαν πολίτης της Ισπανίας. Όμως η Σακίρα απέδειξε με αποδείξεις από αεροπορικά εισιτήρια και από διαμονές σε ξενοδοχεία του εξωτερικού ότι έμεινε λιγότερο από, περιμένετε να δω ποιο είναι το όριο, από 183 ημέρες που ορίζει η νομοθεσία στην Ισπανία ότι μετά από αυτές τις ημέρες θεωρείται φορολογικός κάτοικος της χώρας. Μάζεψε λοιπόν όλα τα χαρτιά της σαν καλός πολίτης η Σακίρα, τα πήγε στην εφορία της Ισπανίας και τελικά δικαιώθηκε. 60 εκατομμύρια που είχαν δεσμευτεί από το λογαριασμό της θα της επιστραφούν για να τα χρησιμοποιήσει όπως θέλει. Μάλιστα η Σακίρα δήλωσε ότι χαίρεται πάρα πολύ με την εξέλιξη της υπόθεσης και θέλει να γίνει, λέει, να αποτελέσει αυτή η δίκη προηγούμενο για πολίτες που αντιμετωπίζουν καταχρήσεις από το σύστημα της Ισπανίας. Ναι, Σακίρα μου, αλλά εμείς δεν έχουμε τα δικά σου λεφτά για να πάμε στους καλύτερους δικηγόρους, οπότε μάλλον το σύστημα θα μας κερδίσει.

Λοιπόν, ο περιφερειακός εδώ στη Θεσσαλονίκη θα είναι απόψε το βράδυ κλειστός λόγω εργασιών για το fly over. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχιάς Θεσσαλονίκης, από τις 11 το βράδυ έως και τις 5 το πρωί της Τρίτης θα εφαρμοστεί πλήρης αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 στο ύψος του Παπαγεωργίου και K6 στο ύψος των Μετεώρων. Ειδικότερα, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των στην εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, δημοτικό γήπεδο. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη σήμανση τα οχήματα θα οδηγούνται μέσω του κέντρου της πόλης ενδεικτικά από τη λεωφόρο Στρατού. Υπομονή, λίγες ώρες είναι και από και μετά θα ξανά είναι, θα δοθεί στην κυκλοφορία ο περιφερειακός. Για καλό είναι, όταν θα φτιαχτεί το flyover, θα δείτε ότι θα αλλάξει η πόλη πραγματικά. Λοιπόν, η πρώτη νυχτερινή βάρδια της εβδομάδας τελείωσε. Σας αφήνω ελεύθερους μέχρι και αύριο τις 10 που θα ξαναείμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα μαζί σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αποστόλη Κοσμόγλου. Έχω δει ήδη τον Νίκο Κακορίκο, έχει πάρει τη θέση του. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ήταν η νυχτερινή βάρδια. Τα ξαναλέμε αύριο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι αναβάλει την προγραμματισμένη για αύριο στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν και απείλησε την Τεχεράνη πως σε περίπτωση που δεν καταλήξει σε συμφωνία, η οποία θα είναι αποδεκτή από την Ουάσιγκτον, τότε θα διατάξει την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ακόμα ισχυρίζεται ότι διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη του, θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Η συμφωνία αυτή, όπως ανέφερε, θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Διάλογος δεν σημαίνει παράδοση. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε καμία περίπτωση δεν θα υποχωρήσει από τα νόμιμα δικαιώματα του λαού και της χώρας, ανέφερε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, σε ανάρτησή του στο X. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του νωρίτερα στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Προανήγγειλε δε την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Κατατέθηκε η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης που προβλέπει δίκες εξπρές για υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται πολιτικό προσωπικό. Η τροπολογία έχει ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται στην Ολομέλεια για συζήτηση και ψήφιση αύριο το πρωί. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις του για το νέο κόμμα. Μιλώντας σε εκδήλωση, κάλεσε τους νέους να συμμετέχουν προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα πανιά του κόμματος σε νέους ορίζοντες. Κάμερες σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους στον ΑΕΗ και ελεγχόμενη είσοδο στα κτίρια, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τον κύριο Παπαϊωάννου, οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε αμφιθέατρα και χώρους όπου καταγράφονται συχνότερα επεισόδια, ενώ εξετάζεται η επέκταση και σε εργαστήρια με ακριβό εξοπλισμό. Μετά από πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία, το δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου διατάχθηκε η προφυλάκηση των τριών μελών της οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε όλη την επικράτεια με τηλεφωνικές απάτες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μία γυναίκα και ένας άνδρας, μέλη του κυκλώματος. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 9 μέλη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1,6%. Ευρώ. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στο Σαν Ντιέγκο έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς στο Ισλαμικό Κέντρο. Η αστυνομία είχε καλέσει νωρίτερα τους κατοίκους να αποφύγουν την περιοχή. Νεκροί, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι οι δύο δράστες. Και να επιστρέψουμε στα δικά μας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Κλειστό είναι το τμήμα της Περιφερειακής στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Η τροχιά καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των αστυνομικών ώστε να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακά προβλήματα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τα φαινόμενα βαθμία θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βέλτιωση του καιρού αναμένεται από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από αργά το βράδυ βόρειο-δυτική 4 με 5. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.